0: και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, πόση υπομονή να κάνω πια? Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα, μπορούμε να το οριοθετήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
1: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια, μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 περιμένει και εκείνη όπως και πολλοί άλλοι τον Σεπτέμβριο.
3: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβριου να περνάς, έτσι.
0: Κυρία Τζάκρη μου, αυτός είναι άλλος Σεπτέμβρης. Εσείς μην ακούσετε για Σεπτέμβριο και για 3 του Σεπτέμβρη. Αμέσως εσείς εκεί να το πάτε προς το Πασόκ. Λες να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ?
2: Λες να γι' αυτό να τον άφησε τον Στέφανο?
0: Ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το συλλάβω. Αλλά για καλό και για κακό, λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον ρωτήσουμε με την ευκαιρία, εάν τυχόν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Το οποίο συζητιέται.
2: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα?
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
2: Θα μας πει ο κύριος Τσουκαλάς, ναι.
0: Studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
2: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο, έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και για αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχναν ένα στον άλλον.
2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε. Θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
1: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό. Θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου. Βάστα γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
2: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Home, yeah, πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετεύχθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
2: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν στους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χιλιοπεί μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη. Σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε αν έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Εθνική κοινωνική συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στον Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για δύο μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Μέχρι τώρα, λέει, οι αυξήσεις ήταν, λέει, αύξησης του Brent. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι κοντά σε 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου σε 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε λοιπόν τις αυξήσεις, οι οποίες ήρθαν να προϋστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην Αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη.
2: Ξέρετε, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη. Να πούμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο δηλαδή. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε συμφωνία και πάμε ολοταχώς σε δύο μήνες να έχουμε τελική συμφωνία και να τελειώνει αυτή η κατάσταση εκεί. Έχουμε εδώ και πόσες μέρες ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς μεταξύ Ηνωμένων Φρουρών της Επανάστασης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι αγορές δεν έχουν ακόμα συνέλθει 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε ένα με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η διεθνή τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
0: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες.
2: Το
0: θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες δηλαδή και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή. Μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ, και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν, λέει, αυτό φοβάμαι, από το πολύ πάγωμα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων, η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
2: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές, και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε
0: λοιπόν,
2: είναι αυξημένα τα.
0: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε για παράδειγμα με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, άρα δεν χαλάνε χρήματα. Μου έτυχε, λέει, το εξής περίεργο. Πήρε κούρσα μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα ταξί από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Προορισμός, πολύ γνωστό resort στα νότια προάστια. Πάει λοιπόν εκεί στο σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται η κυρία, η οποία είναι τουρίστρια, είναι ξένη. Και βγαίνει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ γεμάτη με τις σακούλες, με τα ψώνια, για να πάει στο πολύ γνωστό resort. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300-400-500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή, πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο
2: μάρκετ.
0: Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές. Ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων. Ας πούμε, οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έπαιξε κάποιο ρόλο.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλεο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
5: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον, έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι λογικό να σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια αναφορά στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Για πες, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ εκτάκτος. Έκανα μια εκπομπή με την Ελένη Κατσαμπέκη. Εκείνη την ώρα υπήρχε ο αγώνας Βραζιλία-Ιαπωνία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, προηγείται η Ιαπωνία 0-1. Ω, μαύρα χάλια η Βραζιλία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 1-1 στο 56 και 2-1 ανατροπή στο 90-1 στις καθυστερήσεις με γκολ του Μαρτινέλη. Οι Βραζιλιάνοι πέταξαν έξω τους Ιάπωνες και πήραν το εισιτήριο για τους 16. Πέρασε λοιπόν η Βραζιλία. Και μετά έρχεται η ώρα για τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αρχικά Γερμανία-Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη 0-1, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάνε λοιπόν στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Στα πέναλτι η Παραγουάη 4-3 πέταξε έξω τη Γερμανία. Πάει και η Γερμανία σπίτι της. Και μετά ξυπνάω κατά τις 5, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει Μαρόκο-Ολλανδία. 0-1 προηγείται η Ολλανδία. Όπω λέω, ωραίο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν εγώ, έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση και εκεί, πέναλτι τελικά, πέρασε το Μαρόκο 3-2, πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα, το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα, αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία. Χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστρια λέει από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε για ψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
1: Παίρνουν πραγματάκια. Όσο γιατί να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο, το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι για ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
1: Έκτακτη ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το slogan, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Α, να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μην γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος, είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του. Αυτοί κάνανε cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες. Και πρόσεξε. Εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρωτό. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ, Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί, πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μέρτς υπάρχει, πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκίνα Ρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Να, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέει με το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη, αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν. Λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βορειαδάκι, ευτυχώς για εμάς, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν, παιδιά, ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
1: Ξέρεις τι, το βορειαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είδες, έγιναν και αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές της, ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότερες είναι από αμέλεια, από επειδή κάποιος είχε φτιάξει μια ηλεκτρολογική κατάσταση στην αυλή του, μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά της αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πάντως δεν χρειάζεται πανικούς, δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
0: Οχ.
1: Για πάμε.
0: Κατάλαβα. Νταβαρίνο, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε, Παναγιώτη.
2: Φύγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Πικρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, ρε Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, και μας τρόμαξες να πούμε. Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι, όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.

Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας λέει εδώ δεν υποφέρεται. Η υγρασία λέει που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά λέει τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε αγαπητέ Κώστα, τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει για παράδειγμα ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν για 2 μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για 2 μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης, γιατί δεν προχώρησαν λέει από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να είσαι καλά φίλε. Παναγιώτης λέει Καλαμαράκι καλημέρα, κάτσε μια μέρα ρε φίλε, μας έχεις μπερδεύσει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή, προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος λέει λυπήση μας. Να είσαι καλά Παναγιώτη.

0: Παιδιά, όλα τα έχω διαβάσει στα μηνύματά σας, πραγματικά δηλαδή τόσα χρόνια, αλλά ότι θα υπήρχε ακροατής ο οποίος θα έγραφε ποίημα για τη Θεοδόρα Τζάκρη, δεν το περίμενα. Κώστα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Θα το διαβάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Καλή σου ημέρα. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος με την είδηση ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κρατήσουν το Μουντιάλ σε μόνιμη βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή, όπως κατάλαβαν, λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, είναι κάργα μπούκα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ακριβώς, αλλά μιλάει για κάργα μπούκα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για πάμε σε κάτι πιο χρηστικό. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, Κασιανή μου?
1: Σήμερα λίγη προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, των ασανσέρ δηλαδή. Είχε δοθεί μια παράταση, κανονικά αυτή η απογραφή τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλους Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί από τον νόμο άλλη παράταση. Ουσιαστικά οι υπόχρεοι πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.minedev.gr .gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, και η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που υπάρχουν, δηλαδή είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε πολυκαταστήματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από αύριο λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για ασανσέρ σε κατοικίες είναι 1.000 ευρώ, για επαγγελματικά κτίρια το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ, ενώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό είναι 5.

0: 5.000 ευρώ. Επίσης, με όταν κάνεις την απογραφή, θα δοθεί ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπου με αυτόν τον κωδικό πλέον οι συντηρητές θα μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις αυτόν τον κωδικό, δεν είναι νόμιμο να κάνεις συντήρηση στο ασανσέρ σου. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Και παράλληλα, από αύριο θα έχουμε ένα καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το Temu και το Shein.
0: Ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι αγορές από την Κίνα, είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Σε όλες αυτές τις χώρες όταν θα έρχονται πακέτα θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του δασμού. Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καφέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογα και με την πολιτική της εταιρείας στο ποιος, αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου, θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση. Ή εσύ ή η εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
1: Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχεις παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια, θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν, θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ένα διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου. Ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
2: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρει μπρος ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα, όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα, τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε, σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
0: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε, αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε, δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά. Και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
1: Καλημέρα, Ντόρις. Επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει, ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο, που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Και όμως, αγαπητή Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδαμε τα μάτια μου. Εντάξει, ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε, full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά, φρέσκα, και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, full εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτ του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Και έξυπνη πόλη, Τρίκαλα, ναι.
0: Και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα. Έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Α, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στο Θεόφιλο, αγαπητέ φιλέ. Σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο enikos.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, enikos.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο, γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάτζου, λείπει. Έχει πάρει μια μικρή άδεια, θα λείψει αυτή την εβδομάδα. Πολύ μου λείπει, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί, με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Και συνήθως δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους, και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο και βλέπουμε. Να δούμε όμως πώς υποδέχονται οι πολίτες αρχικά αυτή την συμφωνία.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
5: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποιες σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
8: Η κωδική δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
9: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
0: Η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35 με 36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους ανελκυστήρες, αλλά και για τη νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή όταν ψωνίζεις να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη, τώρα που μπήκε φόρος, λέει, στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς, εγώ προσωπικά όχι. Τώρα κάνα ρουχαλάκια, ρε, και που όλο και κάτι παίρναμε όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά,
0: ναι,
1: καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκει σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκει σε τόσο οικονομικές τιμές, μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν, ένα πρώτο.
10: Τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάδικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και η μία των ωρών απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση, όντως.
10: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροκειμένος, ποιος είναι καινοτόμος. Έστασε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έκανε και ΟΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ό,τι αφορά.
10: Τομείς, προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερήσιου ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεργασίας, αλλά και την εξαπλωτή εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά,
10: αυτά που δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να συζητήσουμε.
0: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
10: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
0: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
10: Των έμεσων φόρων. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση.
0: Κύριε Τσοκαλά, όταν άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις.
10: Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεται τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία. Πάνω κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
10: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση. Άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ενδέχεται καμία οικονομική λογική. Δείτε εδώ πέρα, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
10: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες συμβουλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλα αυτά τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία.
1: Κύριε Τσοκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το ΠΑΣΟΚ.
0: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κροϊδευόμαστε, έχει δυσκολεύσει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο.
10: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. και η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή, έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά, διότι στο τέλος ο κόσμος τι αυτή συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να το γυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως το Πασόκ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ' όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές.
0: Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για την πρωτιά του Πασόκ?
10: Είναι ένα στόχος εφικτός, είναι ένα στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
1: Αυτό πώς το πείσετε, πώς το πείσετε τους πολίτες? Έχετε και απέναντί σας τώρα στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
10: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του Πασόκ, είναι μια αντίθεση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσωροπαγές κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποια είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων? Μία μικρή αύξηση των προσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς? Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αφρίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο το Πασόκ με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο, σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το Πασόκ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
0: Μάλιστα.
10: Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
0: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
10: Μόνο το Πασόκ. Πείτε μου.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κ. Κασελάκη.
10: Ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές. Δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
0: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
10: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
0: Μάλιστα.
10: Σας απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
0: Μάλιστα.
10: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αφρίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράταξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο Πασόκ και κόσμος ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο το νήμα.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο Αρμενάκι. Άκουγες χθες το βράδυ την εκπομπή για τους θερινούς κινηματογράφους. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να τους αγαπάμε τους θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρωτοεμφανίστηκαν επί της ουσίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον τέτοια άνθηση υπήρξε κυρίως στην Ελλάδα με τους θερινούς κινηματογράφους, γιατί βοηθάει πιο ο καιρός.
1: Το κλίμα, ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Οπότε να τους αγαπάμε και να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος μπήκε στο ενικός.gr και ενημερώθηκε αναλυτικά για το θέμα με τους ανελκυστήρες, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και για τους ανελκυστήρες και για τις νέες χρεώσεις στις αγορές από πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα βρείτε και τα δύο άρθρα στο ενικός.gr. Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψω τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται προς τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα βέβαια η γραμμή, αλλά λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Δυστυχώς, λέει, ο πρόεδρος του Πασόκ δεν έδωσε το χέρι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το έτεινε για συνεργασία. Να μην αναφέρω, λέει, ότι έκανε τα πάντα για να βγάλει τον κύριο Καστανέδη εκτός και θα δείτε τη ζημιά που θα υπάρξει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Γιώργο. Έχουν ανεβάσει στροφές λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος, και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
0: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
1: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση, έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως, μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει, έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται σε εισαγωγικά.
0: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και από όλες τις πλευρές.
1: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα, με την παραμικρή φράση που θα πει. Ο κύριος Μαρινάκης πρόλος τον είπε τρελό πενιντάρι. Το άκουσες, φαντάζομαι.
0: Καλά, το κάνατε και σχετικές αναφορές. Και το μετέδωσα και τα λοιπά. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριο Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
0: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
4: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
0: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
5: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
0: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερη σκέψη τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερη σκέψη. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές, γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κεντρική επιτροπή. Και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες στον κύριο Ζαχαρό.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
7: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
6: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
7: Είστε ροκάδες.
6: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
7: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό μας ριζοσπαστική αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
7: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς μου τώρα?
6: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια?
7: Για πείτε.
6: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει εντυπωσιακό ποσοστό στις εκλογές. Μπορεί μεγαλύτερο και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ροκ. Είναι ροκ, ρε παιδί μου, εκεί στην Κουμουνδούρου, και ο Παύλος Πολάκης είναι Χάρλεϊ Ντάβινσον. Αυτό ακριβώς.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα μοντέλο Χάρλεϊ Πολάκησον?
0: Α, αυτό. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Πάντως, αν έχεις μια Harley Davidson, για όπως είναι η κατάσταση, βολεύει αρκετά.
0: Εξαρτάται το μοντέλο.
8: Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
0: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερεί σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια, στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, αδιαπέραστη η Κηφισίας, στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Και άλλη υπομονή. Πόση υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Mm. Έρχεσαι και εσύ τώρα, άλλη υπομονή.
8: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο.
0: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
8: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω το υπόσχομαι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Βλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
8: Και σε εσάς.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με γεννηθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrend.gr, edenrend.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε, δηλαδή. Όλοι παιδιά είναι κομμουνιστές.
9: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
10: μαθηματική... Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
9: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, τα πού θέλετε να το πιάσουμε.
10: Τι να σας πω τώρα, τον
9: βγάλω. Τι να σας πω,
10: δηλαδή,
9: να πούμε τις οικονομικές θεωρίες.
10: Δηλαδή, Μητσοτάκης Κοτσούμπας το ίδιο.
9: Μην τις ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
10: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
9: Γιατί ο Τσίπρας τι είναι. Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
10: Άρα λέτε να τα καταργήσετε όλα αυτά και θα τα βρουν τα λεφτά που
9: έχουμε
10: θα...
9: διαγωνισμό σοσιαλιστών.
0: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα έχει πλέον ο μήνας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα γίνει η κλήρωση. Πρώτο δώρο, 3 ημέρες στο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο real.gr. Εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και βέβαια σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
2: Την Κυριακή έρχεται Real News με πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.

0: Καλημέρα στον Παντελή. Ακούει αυτό που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέει ο Χουδαλάκης έτσι και τα ακούει. Λέει θα τραβάει τα μουσια του. Μόνο ο Χουδαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Τι να κάνω, Βρετάσο. Πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί μπορεί να είναι ανεπίσημο, αλλά επί της ουσίας έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι κι αλλιώς εδώ το έχετε καταλάβει ότι είμαστε πολυφωνικοί και ακούγονται όλοι. Είτε συμφωνούμε μαζί τους, είτε διαφωνούμε. Είναι πραγματικά υποχρέωση. Καλημέρα και στην Πολυξένη. Η Πολυξένη παραξενεύεται από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται μια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που στελέχει της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την εξήγηση του Πολυξένη, γιατί δεν θα ήθελαν να βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός με ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κάνει σίγουρα ζημιά. Μπορεί να μην κάνει τεράστια ζημιά, αλλά θα κάνει σίγουρα ζημιά. Όποιο ποσοστό και να πάρει, θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Αγαπητέ Θοδωρή, θα το δούμε αυτό που έχει στείλει, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με το έγγραφο από το Υπουργείο. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το σεκάρουμε. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί εδώ στο στούντιο. Θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Θα είμαστε και αύριο.
0: Δεν την γλιτώνεις αυτή την εβδομάδα, γιατί το κορίτσι, η Αμαλία δηλαδή, έχει πάρει την άδειά της, ένα μέρος από την άδειά της. Οπότε όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιουργός, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα ξεκινήσουμε με τον κλασικό τρόπο. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε και σήμερα, 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 24 ώρες μετά. Πιστέψτε με, είχα κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου σήμερα που είναι 1η Ιουλίου, αλλά η δυσιογραφία δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει καθόλου. Έλατε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Ψάλτη, η απόλυτη αρχόντισσα, μέχρι τις 6 ώρα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κυρία Ψάλτη. Βλέπετε δεν έχω κούπα με καφέ. Τα φτιάξα όλα τα κομφόρ, δεν έβαλα νερό στην καφετιέρα. Το πάτησα το κουμπί, πήγα όπως την άφησα, έτσι τη βρήκα. Ναι. Έβαλα τώρα νεράκι, φαντάζομαι ότι σε πάρα πολύ λίγο. Ναι, οπότε συμπαθάτε με εσείς εκεί έξω, αλλά σε κάθε περίπτωση. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Έχουμε καιρό να κάνουμε πρωινό έτσι μαζί και πολύ, μα πάρα πολύ χαιρόμαστε που ξεκινάμε το μήνα μας μαζί σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Αυτό είναι το mail μας. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Στέλνετε mail σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας. Αυτό το οποίο θέλετε να ακουστεί στον αέρα, θέλετε να τους κάνετε και καμιά έκπληξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν βαριέστε να γράψετε, 211-200-8200 και η κυρία Ειρήνη Κούρτη βρίσκεται εκεί για να σας καθοδηγήσει. Θα μας δώσετε τον παλμό της πόλης όπως κάνετε καθημερινά. Θα μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας έχει εκνευρίσει, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει στεναχωρήσει, ενδεχομένως και να σας έχει εξοργήσει. Εμένα πρέπει να σας πω από χθες με έχουν εξοργήσει πολλά πραγματάκια. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Βαριά ειδησιογραφικά ημέρα. Από τη μία η τραγωδία στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Από την άλλη η πολυκατοικία αποκατέρευσε εκεί στα Πετράλωνα. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, αποτύχει. Καταφέρνουμε να επιβιώνουμε. Οι 5 προσαγωγές σε κάθε περίπτωση έχουν μετατραπεί ήδη σε 5 συλλήψεις. Επίσης θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Στην πολιτική επικαιρότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις εξαγγελίες, τις δεσμεύσεις. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα καθαρά προεκλογική. Όχι, εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027, την άνοιξη του 2027. Αυτό το διαμηνύουν οι πάντες, με πρώτον απ' όλους τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς δημιουργεί τριγμούς. Μαθαίνω πως θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του. Την Πέμπτη θα βρίσκεται στο Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα παραθέσει μια μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαθαίνω επίσης πως ο κύριος Κυρανάκης έχει ζητήσει συνάντηση από τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και μάλιστα η συνάντηση αυτή θα γίνει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα λοιπόν, ναι, πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Ημέρα Τετάρτη, βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας. 1η Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Την αγάπη μου να περνάτε καλά. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 182η ημέρα του έτους. Ναι, έχουμε συγκλονιστεί με αυτή τη τραγωδία στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στην δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εκεί στο ίδιο σπίτι σωρός ενός 66χρονου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη, ζευγάρι οι δυο τους. Η δεύτερη σωρός φαίνεται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδάκι τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραγωδία. Μια απίστευτη τραγωδία που προέκυψε από μια φωτιά, από μια πυρκαγιά. Έχουμε και φωνάζουμε εδώ και πολλές μέρες. Δεν ξέρω τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε ή οτιδήποτε, αλλά για να γκρινιάξουμε, γιατί πρέπει να γκρινιάζουμε, αλλά το μόνο που καταφέρνουμε όταν γκρινιάζουμε είναι απλά να μαλλιάζει η δική μας η γλώσσα και τελικά να μην ακούει κανένας απολύτως τίποτα. Αφήστε τα ρημάδο μπάρμπεκιου όταν έχει 32, 33, 30 βαθμούς Κελσίου, όταν βρίσκεται στο κίτρινο ή στο κόκκινο η περιοχή σας, όταν έχει αέριδες που να πάρει ευχή, αν είναι δυνατόν. Την προηγούμενη προς το τέλος της εβδομάδας εντοπίστηκαν τύποι και τύπισες που ουσιαστικά ήθελαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ήθελαν να κάνουν θερμές εργασίες. Έλα ρε παιδί μου, εγώ ξέρω καλύτερα ποιος είναι αυτός ο βλαμμένος ο οποίος έβγαλε οδηγία να μην κάνουμε μπάρμπεκιου και πώς θα φάμε και εφόσον το Σαββατοκύριακο έχουν έρθει φίλοι και γνωστοί στο σπίτι, να μην πιούμε μία μπυρίτσα, να μην βάλουμε τη σκάρα, να μην βάλουμε την ψισταριά, να φάμε λίγο κρεατάκι, να κάψουμε και κανένα δυο έτσι 3.000 στρέμματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Βάλτε μυαλό, συντονιστείτε, συνετιστείτε. Παλιοπονηρίδιδες του κερατά, πως το είπε και ο Αβραμόπουλος, για κανέναν κερατά δεν είπε. Άλλο πράγμα θα μου πεις, ναι συμφωνώ κυρία Ψάλτη, αλλά τελικά φτάνει στο σημείο να πεις αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν λόγια πλέον με την ανευθυνότητα εκεί έξω. Όλοι έχουν από μία άποψη, για να μην πω η άποψη τι... Ελάτε λοιπόν, ελάτε. Ελάτε να μπούμε σε μία κανονικότητα, να μπει ο εγκέφαλός μας σε πλήρη λειτουργία για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το καλοκαίρι, διότι θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Είδατε ήδη τι γίνεται στην Βόρεια Ευρώπη. Έχουν χάσει το μπούσουλα. Κάθε μέρα μετράμε και νεκρούς. Μετράμε και νεκρούς σε υποτιθέμενες προηγμένες χώρες που βρίσκονται πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα, όπως εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Ας σταματήσει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Η δεύτερη μεγάλη τραγωδία, έχουμε πέντε προσαγωγές. Έχουν μετατραπεί ήδη σε 5 συλλήψεις. Κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και οι δύο εργάτες. Οι εργάτες τώρα τι φταίνε, εντολές ακολουθούσαν. Σε βάρος, λέει, των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα τι να πούμε, κάνανε λέει έργα, διαβάζω στο ενικός.gr ότι τα συγκεκριμένα αυτά έργα αναζητούν οι αρχές ασφαλώς τα αίτια, τα πλήρη και τα, ξέρετε, να έχουν τεκμηριωθεί τα αίτια της κατάρρευσης. Όλο το χρονικό μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι εκτιμήσεις των ειδικών, συγκλονιστικές μαρτυρίες, θα δείτε και φωτογραφιούλες και βιντεάκια. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μετά μου λέτε, βρε Μαρία και Μπλάντι, Μαρία και Μπλάντι. Για πάμε κυρία Ψάλτη.

Μαρία και Μπλάντι, να ξέρετε, είναι και η κυρία Ψάλτη. Δεν είναι μόνο η δικιά μας η Μαριό. Να μ' ακούσει να τη λέει ο Μαριό τι έχω να τραβήξω. Τι έχω να τραβήξω το βράδυ στο σπίτι. Γιατί όμως αυτό το τραγούδι? Διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στη σημερινή μας ατζέντα, στο σημερινό μας ημερολόγιο. Όπως παραδείγματος χάρη το 1945 η κυρία αυτή που ακούγεται με αυτή τη φωνάρα ονομάζεται Ντέμπι Χάρι. Ρόκερ, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια των Μπλάντι, μας έχει χαρίσει το Μαρία. Να μην την τιμήσουμε κι εμείς. Χρόνια της πολλά, του 1945. Πώς περνάει ο καιρός, θα μου πεις. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Μεγαλώνει και ο υπόλοιπος κόσμος.

Ωραίος ο Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Πολύ μας αρέσει, θέλουμε κι άλλα. Τα ξέρετε τα κλασικά. Σας σήμερα λοιπόν το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1828, άρχες θεμαθών, άρχινε πιστήσει το μότο της σχολής. Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το θυμάστε, πώς να το ξεχάσουμε, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Μαρία, είχες προλάβει το Walkman? Ε, επειδή είσαι και μικρό κοριτσάκι εσύ, το είχες προλάβει, το είχες προλάβει το Walkman με κασέτα ή με CD? Με κασέτα. Κοίτα να δεις, και πάνω από 25 δεν σε κάνω, με το ζόρι. Σα σήμερα το 1979 λοιπόν η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman με την κασετούλα, την κλασική. Όχι τη μεγάλη, τη U-matic, ξέρετε, την κανονικούλα. Το 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1944, τα είπαμε. Βάζει λοιπόν την Ελλάδα σε καθεστώς καθυστέρησης, καθώς δεν αποπληρώνει τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του το EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Σαν σήμερα επίσης να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει. Τα ακούτε, κύριε Νιφλή? Κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και στους δυο σας. Καλή εκπομπούλα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα τα παιδιά μας εκεί στο Open. Καλή εκπομπή και να προσέχετε στους δρόμους. Το άσμα, γνωστό πλέον. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Σήμερα θα μιλήσουμε για... Είναι μια πολύ μικρή λεξούλα, ιδιαίτερα μικρή, μόλις 4 γραμματάκια, αλλά έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Ήθος. Για να δούμε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχαία Ελλάδα, εκεί που έχουν δώσει απαντήσεις για όλα και για όλους. Τι λένε για το ήθος? Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και διαχρονικά αρχαία γνωμικά για το ήθος είναι το δελφικό παράγγελμα «ήθος δοκίμαζε», δηλαδή να εξετάζεις και να κρίνεις τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Εξίσου σημαντικά γνωμικά και ρητά από την αρχαιότητα για το ήθος, το «της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν». Το ήθος ολόκληρης της πολιτείας είναι ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Ο Ισοκράτης το έχει πει αυτό. Ο αρεοπαγητικός. Μπόλικη τροφή για σκέψη. Ο Ηράκλειτος επίσης έχει πει «τρόπος ανδρεί χαρακτήρ». Ο χαρακτήρας, το ήθος δηλαδή, είναι το κύριο γνώρισμα ενός ανθρώπου. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. «Ετων Χριστών ομιλίε Χριστά παιδεύουσιν ήθη». Οι παρέες με ενάρετους ανθρώπους διδάσκουν καλά ήθη, έχει πει ο Μένανδρος. Θα κλείσω με κάτι το οποίο, να ξέρετε, με συμφέρει ιδιαίτερα. «Κρήτον γαρ πλούτος ο της ψυχής, ουχ ο της τύχης». Ο Ευρυπίδης το έχει πει αυτό. Καλύτερος είναι ο πλούτος της ψυχής, του ήθους και όχι της τύχης. Διότι εμείς, κυρία Ψάλτη, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και όταν κατεβαίνουμε στο κέντρο με το αυτοκίνητο και ξύνουμε για να παρκάρουμε, ούτε και εκεί δεν καταφέρνουμε να κερδίσουμε. Πάμε κι άλλα.

0: Είμαστε στα 19, τώρα 20 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης πάντα στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Είναι πάρα πολύ έντονη η δισιογραφία. Παρόλα τα αυτά, καλό μήνα σε όλους, επειδή πρωτομηνιά εμείς, κύριε Σταυρακάκη, λίγο ελάχιστα την υπομονή σας, συνηθίζουμε να δίνουμε και το πορτρέτο των μηνών. Είναι ο 7ος ο Ιούλιος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30... Έχει 31 ημέρες ο Ιούλιος. Θα μας πάει πιο πίσω το όλο σύστημα. Πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσερα, βεβαίως, δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του. Quindilis, πέμπτος δηλαδή. Με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε ο 7ος μήνας του Ευρωμαϊκού ημερολογίου, και Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι ο Ιούλιος, έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες. Ένα λεπτάκι, γιατί χάσαμε την αρχαία Ελλάδα, δεν την έχουμε εδώ. Στην αρχαία Αθήνα λοιπόν ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβεώνα. Καταλαβαίνουμε από τα ονόματα για ποιο λόγο το αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο δεν έκανε καριέρα. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολα. Και ασφαλώς έχουμε και πάρα πολλές, πώς να το πω, έχουμε και ονομάζεται, έχει πολλές ονομασίες ο Ιούλιος. Ονομάζεται αλωνάρης, αλωνιστής, αλωνητής. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με την ονομασία θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και φουσκομινά ή χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα. Τα ξέρεις αυτά, κύριε Σταυρακάκη. Στην Άξο και Τυχή ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αηλιάς ή Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλίας στις 20 Ιουλίου. Και ασφαλώς έχουμε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, όπως των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους. Σήμερα λοιπόν να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε και άλλες, Αγίας Κυριακής, Αγίας Μαρίνας, του προφήτη Ηλία βεβαίως, Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, Αγίου Παντελεήμονα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες για τον Ιούλιο. Αλωνάρι με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια. Αλωνάρις αλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει. Αλωνάρις μαραίνει τα χορτάρια και ο Αύγουστος τα παλικάρια. Αλωνάρις ταλωνίζει και Αύγουστος τα ξεχωρίζει. Και κύριε Σαβρακάκη, αφιερωμένο, κάψε στον αλωνάρι ευτυχία όλο το χρόνο. Αυτά και πολλά ακόμη. Να δώσουμε, δεν ξέρω, έχουμε γενικότερα ρούλες, αργυρούλες και όλα τα σχετικά. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος, η Μαυρικία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες στην ονομαστική σας εορτή. Land of Confusion. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Κρατάμε το επόμενο τραγουδάκι για να μπούμε δυναμικά, κυρία Ψάλτη, αμέσως
1: μετά. Πρέπει να βάλεις κάμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις παράσταση, δεν είναι αυτό ραδιόφωνο. Αυτό είναι ραδιόφωνο με παράσταση.
0: Ναι.
1: Οι κινήσεις που κάνεις, όλα αυτά, τα κινητά που βλέπεις, τα τάμπλετ, τα χαρτιά κλπ. Ο καφές ο υπέροχος που δεν έχεις φτιάξει, ευτυχώς.
0: Τώρα θα πάω.
1: Πρέπει να
0: πεις πολλά.
1: Όχι, έχω να πω δύο τίτλους τώρα και θα έρθω και αργότερα.
0: Πες τους δύο τίτλους τώρα.
1: Με γκολ του Κινόνες στο 22ο λεπτό, το Μεξικό προηγείται 1-0 της ομάδας του Εκουαδόρ. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 5 ώρα Ελλάδος, είναι αγώνας για τη φάση του 32. Ήταν να ξεκινήσει στις Τέσσερις, όμως λόγω καιρικών συνθήκων, ακραίων καιρικών συνθήκων στην πόλη του Μεξικού, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα ξεκινάει και με μία ώρα καθυστέρηση και έτσι είναι σε εξέλιξη από τις 5 η ώρα. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Το Μεξικό προηγείται 1-0 του Εκουαδόρ. Είναι αγώνας για τη φάση των 32. Νωρίτερα η Γαλλία 3-0 άνετα τη Σουηδία, πέρασε στους 16. Μεγάλα κέφια είχε ο Εμπαπέ που στο 45 μοίραζε δραμαμίνες. Και έκανε το 1-0. Ο Μπαρκολά στο 53ο λεπτό το 2-0 και ο Εμπαπέ στο 74ο λεπτό πέτυχε το 3-0. Ιδιαίτερα κέφια ο Εμπαπέ και όλη η γαλλική ομάδα που δεν συνάντησαν προβλήματα και πέρασαν το εμπόδιο της Σουηδίας. Έτσι τώρα στις 5 του μήνα η Γαλλία θα παίξει με την έκπληξη την Παραγουάη, που θυμίζουμε ότι απέκλεισε στα πέναλτι με 4-3 την ομάδα της, της Γερμανίας. Και πιο νωρίς η Νορβηγία με το Χάλαντ να έχει κέφια και να σκοράρει στο 26ο λεπτό, έκανε το 2-1, απέκλεισε την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Ο Νούσα στο 39 το 1-0 για την Νορβηγία, ο Ντιαλό στο 74 ισοφάρισε 1-1, στο 26ο λεπτό ο Χάλαντ με μια πολύ ωραία προσπάθεια έκανε το 2-1 και έστειλε τους Νορβηγούς στους 16 της διοργάνωσης.
0: Η Νορβηγία στάθηκαν μια χαρά οι Βόρειανοι
1: πάντως. Πάρα πολύ και πίεσαν και στο τέλος είχαν κάτι φάση με τον Ντιαλό που έβγαλε τον φλέκας της Νορβηγίας. Η Νορβηγία θα παίξει με την Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και το Μεξικό ή το Εκουαδόρ, όποιος περάσει, πέφτει πάνω στην Αγγλία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αυτά έχω να σου πω.
0: Μας κρατάτε ενήμερους.
1: Θα σε κρατάω ενήμερους. Δώσε την πνοή σου, σε παρακαλώ. Γιατί
0: κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Κάντε ό,τι μπορείτε. Εντάξει, θα βάλετε μια κάμερα εδώ για να δείχνει και τις κινήσεις που κάνεις, που είναι πολύ ωραίες. Ο καφές.
0: Έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Εσείς όμως το ράδιο το έχετε ανοιχτό και πρέπει να το έχετε ανοιχτό για να ενημερώνεστε πάντα αληθινά. Πάντα Real FM 97,8.

Πριν περάσουμε και να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλω περισσότερα. Και θέλω να μου πείτε γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, κατά πόσο σας επηρεάζουν, τι γίνεται με το κομμάτι της ακρίβειας. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως η πολιτική αντιπαράθεση έχει ως βάση της πλέον το θέμα της ακρίβειας. Το επανέφερε, μάλλον η ακρίβεια δεν έχει φύγει ποτέ μα ποτέ από το τραπέζι της δημόσιας συζήτησης. Γίνεται λίγο πιο έντονα τα τελευταία 24 ώρα λόγω και της σύσκεψης του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς, για να δούμε τελικά τι θα γίνει, εάν αυτή η συμφωνία κυρίων θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα για τη δική μας τσέπη. Πριν περάσω λοιπόν στα μηνυματάκια σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Έχει σημάνει συναγερμό στην Καβάλα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464, στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους, σημειώθηκε διαρροή σε δύο βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, επειδή είναι ακινητοποιημένα τα φορτηγά, στο δεύτερο φορτηγό δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό. Ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Σας διαβάζω την είδηση όπως μας έρχεται από την Καβάλα. Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους. Σπύρο μου, την καλημέρα. Συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Νωρίς έχει στείλει το μηνυματάκι του. Να προσέχεις το δρόμο, Σπύρο μου, και εσύ και όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Μακριά από τους περίεργους, σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και από την Ελπίδα. Αυτό το όνομα, Ελπίδα μου. Καλημέρα, Κώστα από τα Πατήσια. Σπύρο λέει, είμαι στο Βόλο, στο Πήλιο για διακοπές. Αύριο θα κάνω το πρώτο μου μπανάκι. Έχει λίγη ζεστούλα βέβαια. Καλό μπανάκι λοιπόν. Και γιατί να το κάνεις αύριο και να μην το κάνεις σήμερα, λέω εγώ τώρα. Αναρωτιέμαι. Τι έχεις να κάνεις σήμερα? Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα καλή μου φίλε Σπύρο. Γράφει και καλή εκπομπή από το Φούρνο και από το Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου αδερφέ μου, να συνεχίσετε ευλογημένο επάγγελμα, τα έχουμε πει, να φτιάχνετε ψωμάκι, να μου σχομυρίζει γειτονιά. Καλή σου μέρα Λευτέρη μου, καλημέρα και σε σένα Σίμω. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή Σπύρο και Στεφανία, όσον ούπο η Στεφανία μαζί μας, από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και βεβαίως σε όλα τα πληρώματα καθαριότητας, σε όλους τους δήμους, ξέρετε. Αυτά τα πληρώματα, αυτοί οι υπάλληλοι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να μην τρεπόμαστε να το λέμε, απλά να τους σεβόμαστε όταν τους συναντάμε στο διάβα μας. Την αγάπη μου, καλή δουλίτσα, σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε όλοι εσείς εκεί έξω και όλες την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ενημερωτική χαρούμενη καλημέρα Σπυρό μου στέλνει ο Λεωνάρδος, φοβερή η ενότητα με τα αρχαία γνωμικά, κάνε ανάρτηση πρωτομηνιάς. Κάνεις απίθανη εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ρε Λεωνάρδο. Κάνουμε τη δουλίτσα μας όσο καλύτερα μπορούμε, όσο μας το επιτρέπουν πάντα οι δυνάμεις μας και γενικότερα και ο καιρός. Τα λόγια του παπά και πάει λέγοντας. Ο Μανώλης από τα Χανιά, στέλνω την καλημέρα μου και ευχές για καλό μήνα από τον Φούρνο στα Χανιά που έχουν αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, μια χαρά. Εντάξει, βέβαια 26 βαθμούς Κελσίου στις 5 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ για την κυρία Κούρτη που μου φέρε και τα μηνυματάκια από το τηλεφωνικό κέντρο. Για πάμε. Πάμε να περάσουμε στα πολιτικά μας. Ξέρετε τώρα. Παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και για το Δελτίο Ειδήσεων. Άκουσα και με πάρα πολύ προσοχή και τα σχόλια του Νίκου Χατζηνικολάου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ασφαλώς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων. Έχει αφήσει πίσω του το τρίτο Πασόκ, το οποίο Πασόκ φαίνεται ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είναι εκεί. Λίγο πιο μπροστά, μερικές φορές ισοπαλία με την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού,
που στην προκειμένη περίπτωση, εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ισόπαλα στην εκτίμηση ψήφου. 30,5% λοιπόν συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς 16,2%, Πασόκ και Ελπίδα 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% θετικά και μάλλον θετικά. Θέλετε να σας πω κάτι? Σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ποιος ευθύνεται για το ένα, ποιος ευθύνεται για το άλλο, ποιος για το παράλλο? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, εάν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Και το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό από μόνο του δείχνει, αν μη τι άλλο, την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και δι' της αξιωματικής, της πραγματικής, το Πασόκ εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, περιουολόγος, βρέθηκε στην Κάρπαθο, είπε χαρακτηριστικά ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου. Μίλησε για την Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Μίλησε για τους μισθούς, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη. Μίλησε για τα κέρδη των επιχειρήσεων, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Και πρόσθεσε ότι το σκηνικό που βλέπουμε εδώ το 2023 είναι μια προσπάθεια να στήσουν αυτό το οποίο είχε συμβεί. Οι δημοσκοπήσεις το 2023, μάλλον στείνουν σήμερα το σκηνικό του 2023. Έλα, τον μπέρδεψα λίγο, δεν είναι. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχαν, και ξαφνικά το 32 με 29%, 32-29 που έδειχνα τότε, έγινε 41-18. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, εάν εμένα μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, αυτό να ξέρετε που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν τόσο υπέρ του πρώτου κόμματος, γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ψήφο διαμαρτυρίας, ή αυτοί που θα ήθελαν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση, γιατί βρισκόταν ήδη 4 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο Μητσοτάκης, βλέποντας το 32-29 των δημοσκοπήσεων, πολύ εύκολα θα μπορούσαν να πάνε στο 29% για να βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έγινε όμως αυτό. Έγινε το αντίθετο. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα πηγαίνει μάλλον προς την ανάποδη. Ταπεινή μου άποψη. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ.

Ασφαλώς και η περιραίους ατμόσφαιρα μυρίζει, δίνει το άρωμα των εκλογών. Διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές πριν από την άνοιξη του 2027. Ότι όλα αυτά είναι μια προετοιμασία σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι διαφορετικό, εάν και εφόσον γίνει κάποιο πολιτικό ατύχημα. Θεωρούν ρευστή την πολιτική κατάσταση. Θεωρούν επίσης ότι θα γίνει προσπάθεια για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη τοξικότητα ο πολιτικός λόγος. Θέλει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα. Ο στόχος όμως είναι εκλογές την άνοιξη του 2027. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν καταφέρει, λένε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχουν συρρυκνώσει τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, όπως αυτά φαίνονται στις δημοσκοπήσεις, και βεβαίως να πιέσουν με τέτοιο τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, που να μην μπορεί να φτάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση, ασφαλώς το απόλυτο ζητούμενο, ο απόλυτος στόχος, να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να προσεγγίσει τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Προς το παρόν, αυτά είναι ακριβώς όπως ο Ιούλιος που μόλις μπήκε. Όνειρο θερινής νυχτός.

Ο έντονος πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς, συνεχίζει τις συναντήσεις εκεί στη Δημοκρήτου, συνεχίζει τις επαφές με πολιτικούς, με πρώην, με προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Κλείνει τα ψηφοδέλτια, μαθαίνω ότι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις κενές και έχει αφήσει και κάποιες θέσεις επίτηδες κενές, μαθαίνω επίσης ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να τις συμπληρώσει με ονόματα μεγάλα τα οποία διαπραγματεύεται και τα διαπραγματεύεται σε επίπεδο πολιτικής βάσης, μου λένε χαρακτηριστικά. Η συνάντηση με την κυρία Γκίλφοιλ, ακόμα και οι συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, ουσιαστικά ήταν μια συνάντηση την οποία τη χαρακτηρίζουν ως πολύ επικοδομητική. Άλλωστε οι σχέσεις του κυρίου Σαμαρά με την Ουάσιγκτον είχε πάντα θετικό πρόσημο. Οι σχέσεις είχαν θετικό πρόσημο. Τώρα φαίνεται ότι η συνάντηση αυτή περισσότερο προκάλεσε προβληματισμό στην σημερινή κυβέρνηση παρά εφορία ή οτιδήποτε άλλο, υπέρμετρη αισιοδοξία στο στρατόπεδο του κυρίου Σαμαρά. Παρόλα τα αυτά, την Πέμπτη που έχουμε την δεξίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως εδώ στην Αθήνα για την ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, Born in the 4th of July ένα πράγμα, ο κύριος Σαμαράς θα παραστεί, θα είναι παρόν εκεί και θα είναι πάρα πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Όσον αφορά στον έτερο πρωθυπουργό, στον κύριο Κώστα Καραμαλή, το μαρκάρισμα και αυτή η επίθεση φιλίας και αγάπης, απόλυτου ερωτισμού απέναντί του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, είπαμε, το κόμμα είναι άλλη φάση. Από το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζεται και μάλιστα στα απανωτά αιτήματα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του νέου γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη, μαθαίνω

0: Σε έχει πιάσει λιγούρα πρωί-πρωί, ε. Σε πήγε το μυαλό σου απευθεία σε γνωστό φούρνο εκεί της πλατείας Μαβίλη. Όχι. Καλή ιδέα θα ήταν, αλλά όχι. Στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή θα γίνει η συνάντηση αυτή. Σας έχω και χρηστικά. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επομένων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης, η ΑΔΕ αποφασαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα σας λύσουμε και εμείς απορίες σήμερα, να το ξέρετε. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίσωση. Είναι ένα από τα ζητηματάκια αυτό, να το προσέξετε, για να μην διαμαρτύρεστε για ποιο λόγο δεν έχετε πάρει, δεν έχει μπει το επίδομα. Και ασφαλώς αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τους συνεντευξιαζόμενους που θέλουμε για να μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί, βρε αδέρφια, το επίδομα αυτό των τέκνων είναι μέχρι 6 παιδιά? Η οροφή είναι 6 παιδιά. Δηλαδή οι οικογένειες, ναι, το καταλαβαίνω, μου στέλνατε χθες και μηνύματα ότι έχει να κάνει με συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ας το φωτογραφίσουν, εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε, αυτό είναι αντισυνταγματικό, ε. Οπότε βάζουμε μέχρι 6 παιδιά. Και τι θα γίνει με τις οικογένειες που έχουν από 6 παιδιά και πάνω? Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να χάνουν τα 150 άρια? Για ποιο λόγο έχει μπει πλαφόν? Σε αυτά λοιπόν θέλουμε απαντήσεις και θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Γίνεται, βλέπετε, ένας πανικός από τα θέματα της ειδησιογραφίας. Δεν μας αφήνουν σε καμία μας σε καμία ησυχία. Παρόλα τα αυτά, εμείς θα το χώσουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε διαφημισούλες, κυρία Ψάλτη, έχουμε... Άντε να πάω να βάλω, να προλάβω να βάλω καφέ. Έχει γίνει ο καφές. Λοιπόν, δικό σας.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 44-45 τώρα λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε σημείο αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Βρείτε μας λοιπόν, βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Και κολλήστε εκεί τη συχνότητα για να μας ακούτε και να ενημερώνεστε. Και αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να

Πληκτρολογήσατε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Γιώργος από την Γερμανία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Περιμένοντας την αφετηρία για το πρώτο δρομολόγιο της ημέρας, να ευχηθώ σε όλους καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή δουλίτσα, καλά δρομολόγια, Γιώργο μου, την αγάπη μου. Μας ακούει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, την καλημέρα μου επίσης. Και ο Αριστοτέλης βεβαίως από το Σίδνεϊ, επίσης την αγάπη μου, και να περνάτε όμορφα. Ο Λευτέρης, τα είπαμε λέει αυτά, ακρίβεια, αφού ξέρετε ότι δίχως ακρίβεια δεν μπορεί για πολύ το κράτος. Απλώς ορισμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν που ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να αγοράζει πιο πολλά. Χρειάζεται, ναι, να γεμίζει το τραπέζι και βεβαίως να γεμίζει το τραπέζι, να γεμίζουν τα ράφια στο νοικοκυριό και με ποιοτικά πράγματα, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μάθαμε να κάνουμε πολλές εκπτώσεις. Και αυτό είναι άσχημο. Καλημέρα από τον Ναύπλιο, στέλνει ο Θάνος. Ναύπλιο, τι ωραίο μέρος, τι ωραίες διακοπές έχουμε κάνει ως πιτσιρικάδες. Και όχι μόνο. Γεια σου Θωμά, καλημέρα Σπύρο μου γράφει. Από όταν τον κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Από όταν, ναι, τώρα μάλλον το έχεις γράψει με τη φωνητική, εκεί πέρα με εκείνο του διαόλου το πράγμα. Έχει κάνει λέει 250.000 έκτακτες συσκέψεις με θέμα την ακρίβεια και προκοπή δεν υπάρχει. Πάντως άντε να κάνει καμιά τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα που έλεγε και ο Βαμβακούλας, μπας και φτιάξει λίγο το πράγμα. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, ούτε καν θα πω όχι τίποτα απολύτως. Για πάμε, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ασφαλώς να μην πάρεις ζακέτα, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη. Δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε ομπρέλα, παρά μόνο για διαφορετικούς, για άλλους λόγους. Ένα μαγιουδάκι, ρίξω στην τζαντούλα σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος. Θυμάστε αυτή τη φοβερή και τρομερή διαπραγμάτευση, αυτές οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, που μας έχουν αλλάξει τα φώτα και μας λένε ότι όλα πάνε καλά ρε παιδάκι μου, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Τι φωνάζετε? Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, ο deputy sheriff, διότι ο 47ος μάλλον είχε δουλίτσα, ο deputy sheriff δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Μια χαρά. Πολύ καλά περνάμε. Είναι φοβερό αυτό. Οι άνθρωποι είναι αλλού νταλού. Η Ντόχα στο μεταξύ, στην Ντόχα, το Κατάρ επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, ο Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο αν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφει στις 17 Ιουνίου. Τι λέει ο Γκαλιμπάφ σύμφωνα με τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία? Επιδιώκουμε λέει το διάλογο, αλλά παρεμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο. Καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά θα πάει. Και εσάς σας ξενίζει κυρία Ψάλτη. Όλη την ημέρα εχθές πρέπει να σου πω, ήμασταν μπροστά σε μία οθόνη, παρακολουθούσαμε το Truth Social, παρακολουθούσαμε γενικότερα το X, οι συνάδελφοι δηλαδή που κάνουν διεθνές ρεπορτάζ, για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια. Άλλα γράφανε τη μία στιγμή, άλλα γράφανε την άλλη, άλλα έλεγαν οι μεν, άλλα έλεγαν οι δε. Ένα απίστευτα ομιχλώδες τοπίο που σκοπό ξεκάθαρα έχει απλά να μπερδέψει όλο τον πλανήτη, και βεβαίως ο πλανήτης βρίσκεται εξαιτίας τους σε μία απίστευτη παράκρουση.
Ό,τι και να πούμε, είναι μάλλον λίγο. Μάλλον λίγο. Να ξέρετε ότι λόγω και της, λόγω και του καύσωνα, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη είναι στα ύψη. Επειδή ο καύσωνας ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση, έχουμε 59% αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα σε μία ημέρα αυτό. Είναι άσχημα τα πράγματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν έκτακτες λύσεις και παρεμβάσεις, εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Γιατί λέει ο καύσωνας, μας έρχεται σιγά σιγά προς τα δόθε. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εμείς τον υδράργυρο προς τα σαραντάρια. Προς το παρόν δροσιστείτε μωρέ με αυτό. Τι ωραίο, τι δροσερό τραγουδάκι είναι αυτό που μας έβγαλε. Μας έβγαλε η κυρία Ψάλτη. Παρακαλώ.

Χρήστο μου από την Κυψέλη, πρέπει να σου πω ότι... Ρε παιδί μου, εντάξει, μερικά πράγματα ίσως να έχουν και μία... Πώς να το πω, φυσιολογική πορεία. Πάντως, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Μιλάς όμως για... Αναφέρεσαι σε πολύ αξιόλογα παιδιά. Και δεν φταίνε σε τίποτα το ότι μπορεί οι πατεράδες τους σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής τους να βρέθηκαν σε πολύ υψηλά αξιώματα. Αλλά μιλάμε πραγματικά για αξιολογότατα παιδιά που και χαίρεσαι να μιλάς μαζί τους και αισθάνεσαι ότι το μέλλον αυτής της χώρας μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από το παρόν και από το παρελθόν.

0: Ασφαλώς έχουμε Μουντιάλ, ασφαλώς σας ενημερώνουμε ανά δευτερόλεπτο για όλα όσα συμβαίνουν. Ο κύριος Σταυρακάκης πάντα έχει το ελεύθερο, ανοίγει την πόρτα, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μπαίνει στο στούντιο και μας λέει τα μαντάτα.
1: Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μέρος. Στην πόλη Αστέκα στο Μεξικό. Το Μεξικό 2-0 κερδίζει το Εκουαδόρ με τα τέρματα του Κινιώνες στο 26ο λεπτό και στο 22ο και του Χιμένεθ στο 31ο. Βασικός παίζει για το Μεξικό ο Σάντσες που είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν δείχνει να έχει προβλήματα το Μεξικό παρά την πίεση που ασκεί κατά διαστήματα το Εκουαδόρ για να φτάσει στην επικράτηση η ομάδα του Μεξικού. Αν τρέχει ατυχιστική στιγμή, όλο το γήπεδο φώναζε πριν την έναρξη. Είχαμε φορτισμένες σκηνές όταν φώναζε «Δεν είστε μόνοι για τη Βενεζουέλα» με χειροκροτήματα. Μια πολύ ωραία στιγμή με έντονο το συναισθηματικό θέμα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την πρωτοφανή τραγωδία στην Βενεζουέλα. Φώναζαν οι θεατές μετά την εισόδου των ομάδων «Δεν είστε μόνοι» για τους κατοίκους της χώρας της Λατινικής Αμερικής που δυστυχώς ταλαιπωρείται από αυτή την ιστορία του σεισμού. Τώρα θυμίζω γρήγορα ότι η Γαλλία εύκολα 3-0 με δύο γκολ του Εμπαπέ και του Μπαρτόλα τα τρία τέρματα. Τη Σουηδία πέρασε στους 16, η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 την εκτέλεση του εντός του θα παίξει με τη Βραζιλία και το Μεξικό ή το Εκουαδόρ με Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι τα ζευγάρια. Ο Εμπαπέ με τα 18 γκολ που έβαλε έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο μετά τον Μέση που έχει πετύχει 19. Καλή σας ημέρα, θα ξανάρθουμε στο τέλος του αγώνα που πιστεύω εγώ το Μεξικό έτσι όπως το βλέπω να μην έχει πρόβλημα και να πάρει την νίκη.
0: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση κύριε Σταυρακάκη. Συνεχίζουμε εμείς κύριε Ψάλτη. Και επειδή μιλήσαμε και για αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά στον καύσωνα εκεί στην Ευρώπη, ακούστε τώρα, αυτό το τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται, λέει, την επόμενη εβδομάδα, τρίτο κύμα ακραία ζέστης σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες 41 βαθμούς Κελσίου στη Σλοβακία. 41 βαθμούς Κελσίου η Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Προσοχή και να βρίσκεστε σε δροσερά μέρη. Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό μέρος που μπορούμε να σας στείλουμε. Ο Real FM και η Selecta Rendecar. Αμέ, η Selecta Rendecar και ο Real FM. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι, θα πάει στο Ναύπλιο. Με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Έχει αυτοκινητάρις, να ξέρετε, η Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Αυτά δεν είναι πλοία, διαστημόπλοια είναι. Με τη SeaJet ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες, πηγαίνεις στην Τίνο, κάνεις το σταυρό σου, ανάβεις κεράκι στην Παναγιά, μπαίνεις μέσα και κηρύζεις. Προλαβαίνεις να πιεις και καφέ. Σε 2 ώρες και για Τίνο και βεβαίως στο Τσακ Μπαμ, σε Μύκονο και Νάξο. Σε Μύκονο, Νάξο και Πάρο. Με ταχύπλο πάντα τη SeaJet, παρακαλώ. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, μεθαύριο, τη Δευτέρα. στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Λοιπόν, μου κάνει νόημα η κυρία Ψάλτη. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, να πάμε σε αλλαγή ώρας. Εμείς βεβαίως εδώ θα είμαστε με το τσινάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Έχουμε να αποκαλύψουμε πολλά. Έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και για τα 617 εκατομμύρια, αλλά και για άλλα πράγματα και για το λαγοκέφαλο, παρακαλώ. Κυρία Ψάλτη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάντα πάρα πολύ καλή και θερμή συνεργασία. Σας ευχαριστώ και για τις αντοχές σας, βεβαίως, βεβαίως, απέναντί μου. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα όπου και αν βρίσκεστε. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα πρωτεύουσα, όπου και αν αυτή τη στιγμή πηγαίνετε ή γυρίζετε ή είσαστε ήδη στο χώρο εργασίας, να ακούτε δυνατά Real FM για σωστή ενημέρωση. Και για να ακούτε Real FM σημαίνει ότι γνωρίζετε και τι πρέπει να κάνετε, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με την συνοδεία του τυχερό Αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Διότι την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχουν πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έτσι για να ξυπνάμε, να ξυπνάμε δυνατά, διότι εντάξει, κύριε Τσιβελικίδη αφιερωμένο, ναι. Το έβαλε για να το αφιερώσει στον εαυτό του, διότι είχε πάει συναυλία χθες, μάλιστα. Εντάξει, είναι η ώρα που σύμφωνα με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας, ανατέλει ο ήλιος. Ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας αποσύρεται, έχει αποσυρθεί. Τη θέση του παίρνει αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε πάντα όμορφα και με ασφάλεια. Πάντα, ό,τι κάνετε, να το κάνετε με ασφάλεια.

0: Είναι ο Ιούλιος, ο οποίος είναι και καυσωμένος ο μήνας ο Ιούλιος, κατάλαβες?
1: Κάνει σύμφωνα λίγο με το... ζέστη.
0: Κάνει, κάνει ζέστη. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα, κυρία Κασίμη, τι κάνετε?
1: Είστε καλά, καλά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν...
1: Μπλε, το είδες ότι δεν έχω όρεξη.
0: Γιατί δεν έχεις όρεξη?
1: Δεν έχω.
0: Γιατί, τι, πες μου ποιος σε πείραξε, ποιος τι σε χάλασε.
1: Τι?
0: Ποιο? Τσακαρωτά.
1: Όχι ρε εσύ, δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορώ να πω, δεν.
0: Είναι από τις μέρες, έχει και πανσέλινο γενικότερα, είναι και ανάδρομος ο Ερμής.
1: Δεν τα ξέρω αυτά ρε εσύ, όντως είναι, εσύ που τα ξέρεις, τα παρακολουθείς και αυτά?
0: Δεν, τα λέγανε χθες στο κανάλι εκεί.
1: Α, στο, ναι, κανάλι.
0: Στο κανάλι και τα λέγανε και πού άλλο τα λέγανε, τα λέγανε και στο σπίτι.
1: Αυτό τα λέγανε. Ξέρεις την όλη μέρα ρε Σπύρο να ακούς μία για τον ανάδρομο Ερμή.
0: Ναι.
1: Αχ, μία για το τρίγωνο, ναι, Αφροδίτης Κρόνου.
0: Ναι.
1: Μία για τις δημοσκοπήσεις και μία για το ενδεχόμενο ιδρυσκόμενος από το Σαμαρά και όλα αυτά εναλλάξ.
0: Εναλλάξ και γενικό. Μπορώ στο σημερινό μενού να σου βάλω και ένα καραμαλί, θες?
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, παιδί μου, ναι.
0: Αλλά έχω και καραμαλή.
1: Όλα συνδέονται. Εξάλλου θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η πολιτική συνδέεται με την αστρολογία.
0: Πάνω απ' όλα. Υπήρχαν πολιτικοί αρχηγοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι γενικότερα, ναι, ανά τον κόσμο, που όριζαν, πήγαιναν σε εκλογές με βάση τα άστρα.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολλές αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, λαμβάνονται στο βουνό.
1: Ναι, καλά, και πιο παλιά, ναι, ξέρω μία κυρία.
0: Μία κυρία.
1: Η οποία, όχι η πολιτικό.
0: Ναι.
1: Η κυρία η οποία ασχολείται με τα. Όχι με τα άστρα.
0: Με τα social media.
1: Όχι με τα άστρα. με τον καφέ.
0: Α, με τον καφέ.
1: Στην οποία πήγαιναν πολύ γνωστοί. Με πολύ μεγάλη κυρία τώρα πια. Δεν, ναι, ξέρω αν είναι και στη ζωή. Πήγαιναν πολιτικοί.
0: Ναι, και έλεγαν, ας πούμε,
1: ναι.
0: Γενικότερα ρωτούσαν ημερομηνίες, ορόσημα,
1: ναι. Και καφέ και χαρτιά, ναι.
0: Καφέ και χαρτιά,
1: ναι.
0: Τι λες ρε παιδί μου, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά ότι...
1: Σίγουρα, αυτό που σου λέω καταρχάς είναι σίγουρα πριν...
0: Ακού λίγο το ρηφάκι.
1: 30-40 χρόνια.
0: Για άκουσε, για άκουσε.

0: Φέτος στην Ελλάδα έχουν έρθει και πρόκειται να έρθουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι πάντες. Και τελικά έχω την εντύπωση ότι εμένα θα με πάνε σε μια τέτοιο, σε μια συναυλία ενός DJ. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Και δεν θυμάμαι και το όνομά του του ανθρώπου για να το πω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. 9 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
0: Ναι. 8.
1: Ο Γιώργος Βελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 2-10-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr.
0: Ο οποίος Γιώργος πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να έρθει απευθείας από τη συναυλία, τα αυτιά του είναι κουδουνισμένα τον Ατάλο, μπαίνει μέσα χωρίς ακουστικά και λέει «Καλημέρα! Τι κάνετε? Όλα καλά, καλό μήνα!» Διότι δεν ακούει πλέον, έχει... Δίπλα στο ηχείο σε είχαν βάλει. Σε είχαν κρεμάσει δίπλα στον πύργο με τα ηχεία, με τα speakers, ε. Εκεί μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ και 6 λεπτάκια πρέπει να σου πω ότι έχει ανατείλει ο ήλιος, τουλάχιστον με βάση την ατζέντα μας. Μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη, όπως καθημερινά, κάθε μέρα, ο ήλιος. Θα τον δούμε σε λίγο. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα. Είπαμε, 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει η ημέρα. Βεβαίως, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, Στεφανία μου.
1: Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανίκος, Μας Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μαυρικία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή.
0: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή.
1: Πολλοί
0: όλοι
1: γιορτάζουν.
0: Και όλες.
1: Κάποιοι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού Αργύρων, αλλά και η Αγίου Μαυρικίου. Κάποιοι Αργύριδες γιορτάζουν και τον Νοέμβρη, νομίζω.
0: Θα σε γελάσω.
1: Νομίζω.
0: Τις γιορτές.
1: Αυτό κοιτούσα τώρα, αλλά δεν θυμάμαι πότε είναι. Έχει άλλη μία.
0: Είμαι τυχερός που.
1: Το ένα είναι 1η Ιουλίου και το άλλο είναι. Δεν θυμάμαι γαμότο.
0: Ωραίο σουπεράκι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το βλέπεις ή θέλεις να σου δώσω τα γυαλιά μου.
1: 1η Νοεμβρίου, καλά.
0: Α, 1η Νοεμβρίου.
1: Είμαι πάρα πολύ δυνατή.
0: Είσαι πολύ δυνατή. Το σουπεράκι το βλέπεις, ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Δεν ξέρω τι λέξη είναι αυτή.
1: Δεν βλέπω μέχρι εκεί, εσύ σε παρακαλώ πολύ. Έχω μοιοπία, σου έχω πει. Δεν βλέπω πια.
0: Θες να σου δώσω τα γυαλάκια?
1: Όχι, λοιπόν.
0: Να τα φοράς εσύ. Εγώ ούτως ή άλλως δεν τα έχω ανάγκη. Τα φοράω από ομορφιά για
1: ομορφιά. Ο καιρός θα είναι. Ζέστηκαν. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά παρακαλώ 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική 24 με 26, θα θέλαμε, 24 με 36 και στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εντάξει, αεράκι, βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ. Με αύριες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και Θεσσαλονίκη 22 με 37. Λίγο το μεσημέρα, ο απόγευμα, θα υπάρχουν κάποιοι τοπικοί όμβροι και ίσως, είδες το όμβροι στην υποσία, το ξέρω. Και πιθανώς θα γύρω ορεινά μερικές μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μ' αρέσει που έχουμε γίνει πάρα πολύ έτσι τοπικοί όμβροι. Θα βρέξει, ρε παιδιά.
1: Όμβροι, όμβροι, την αγαπώ αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ναι, όμβροι. Θα βρέξει. Δηλαδή, τι όμβροι. Πρέπει να ανοίγουμε λεξικό κάθε φορά.
1: Αν θέλεις να μας πει μια μέρα ο κύριος Συνεχός όλους τους όρους.
0: Ναι. Ναι, ναι, να τον βάλουμε να μας πει τους όρους. Να μας κάνει το.
1: Και τον καύσωνα.
0: Το vocabulary του καιρού.
1: Το
0: vocabulary του καιρού. Έτσι. Vocabulary.
1: 20 Άγια Ανάργυρη υπάρχουν που εορτάζουμε στο έτο. Μας γράφει ο Άνης Ταξί από την Πεύκη. 20.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ένα θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Βαριές.
0: Υπάρχει
1: κι άλλη μία γιορτή, η αλήθεια είναι.
0: Α.
1: Τι.
0: Τον ρώτησα αν έχει βάλει βροχή, γιατί άκουγα κάτι, ένα θρόισμα. Αλλά δεν είναι. Πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ότι πρέπει το τραγουδάκι αυτό.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα, πες.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα, πες.
1: Λοιπόν.

0: Α, τώρα καταλαβαίνω πώς τελειώνουν τα τραγούδια γρήγορα.
1: Πώς?
0: Έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτό το κορίτσι. Κάτι θέλει να πει αυτό το girl, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Λοιπόν, ναι. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί δεν ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ χθες.
1: Βαριά.
0: Ήταν πολύ βαριά η επικαιρότητα, πραγματικά. Τώρα, υπάρχει αγωνία και στην Λυτή.
1: Στο Δερβαίνη, λες.
0: Δερβαίνη, Λυτή, στη Θεσσαλονίκη, για την ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που βρέθηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοείται. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ πιθανόν, γιατί είχε δηλωθεί αγνοούμενο και βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Σημειώνω ότι βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι σε δασική έκταση εκεί κοντά στον οικισμό στη Λυτή, μετά τη φωτιά που ξέσπασε. Είχαν νωρίτερα εντοπίσει οι πυροσβέστες στη σωρό ενός 68χρονου άνδρα και του πατέρα του, αν είναι εννοώ το αγνοούμενο παιδί, και κοντά στο σπίτι και μία γυναίκα, τη μητέρα του αγνοούμενου παιδιού, με εγκάβματα.
1: Συγκλονιστικό σε κάθε περίπτωση.
0: Με εγκάβματα και έχει μεταφερθεί
1: στο Ιπποκράτειο,
0: στο νοσοκομείο. Οπότε μετά έγινε γνωστό ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί που φέρεται να είναι, παραλαμβάνω, γιος του απαθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της εγκαυματία γυναίκα. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι φόβοι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Γι' αυτό λέω εφόσον και αν.
1: Να δούμε και τα αίτια, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει πάει και χτυπάω ξύλο και μακάρι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν και δεν έχουμε μπει ακόμα στα... Ο χάρτης επικινδυνότητας έφτασε κάποια στιγμή σε κάποιες περιοχές το κόκκινο, αλλά ευτυχώς ήταν για μία μόλις ημέρα. Επί το πλήσιο, ο χάρτης επικινδυνότητας είναι εκεί, παίζει κίτρινο, άντε έχουμε δει και πορτοκαλί. Επειδή μας έρχεται αυτός ο καύσωνας που έχει διαλύσει τη Βόρεια Ευρώπη, έρχεται και στη γειτονιά μας, έρχεται και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέξουμε, γιατί όσο με το που θα αρχίσει να γίνεται πιο ξηρό και πιο ζεστό
0: το κλίμα, τώρα έχει και υγρασία, βέβαια,
1: ακριβώς,
0: ναι, ακόμα.
1: Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Συνετιστείτε, λοιπόν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε το ρημάδι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς, τι πρέπει να γίνει με κάποιους ανθρώπους που... Δεν ξέρω, τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα και να το δούμε.
1: Τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Να τα δούμε για τα...
1: Μα ο άλλος πηγαίνει να πούμε με αυτόν τον καιρό να κάνει θερμές εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση. Έλα μωρέ, ξέρω εγώ, Ελληνάρας δηλαδή είναι σε μια φάση του στυλ.
0: Έγινε οξυγονοκόλληση αυτό χθες.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε χθες. Λέω, να δούμε και τα αίτια. Αλλά μιλάω το Σαββατοκύριακο τι ακριβώς έγινε. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και συλλήψεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα φαίνεται συγκεκριμένα.
1: Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
0: Ναι, φαίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά σου. Οι περισσότερες ούτως ή άλλως πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Δεν είναι από πρόθεση. Λοιπόν, η φωτιά τώρα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε και την ταυτοποίηση της σωρού. Περιμένουν βεβαίως δυνάμεις στο σημείο. Πάντα παραμένουν δυνάμεις στο σημείο, έτσι και αλλιώς.
1: Εκτενέστατο και αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Πάντως,
1: και
0: δεν
1: βεβαίως,
0: πρέπει να έχει κάποια άλλη ενημέρωση από χθες.
1: Και βεβαίως με το που θα υπάρξει καινούργια ενημέρωση ή οτιδήποτε, αυτομάτως στο ελληνικός.gr ανεβαίνει. Θα τα ακούσετε βεβαίως και από εμάς εδώ στον Real FM.
0: Μα πάμε στα Πετράλωνα τώρα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα, λοιπόν, εκεί ήρεμα και ωραία τρόπος του λέγεν, που καθόμασταν, κοιτούσαμε τις υπόλοιπες πτυχές της επικαιρότητας, ασχολούμασταν με τα διάφορα. Ξέρετε τώρα, ένας Τραμπ, ο 47ος, ο οποίος κάπου έχει χάσει την μπάλα, έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα. Οι μισοί διαπραγματεύονται μόνοι τους στην Ντόχα, οι άλλοι μισοί λένε δεν υπάρχει καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί λοιπόν που βλέπαμε και τα πολιτικά, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, που είναι ο Μητσοτάκης, που είναι ο Ανδρουλάκης, τι θα κάνει ο Τσίπρας, δημοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά.
0: Κάθε μέρα να δει που βρίσκονται.
1: Τους έχω σπάσει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Εχθές πήρε ένα τηλέφωνο και γυρίζει και μου... Τι θες ρε πουλάκι μου και σήμερα. Δεν τα έπεσε χθες. Λέω, χθες το βγάλαμε το ψωμάκι μας. Σήμερα να μην το βγάλουμε το ψωμάκι μας. Αλλά δε, πώς θα βγει το ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να τους ενοχλούμε.
0: Τι τραβάτε κι εσείς.
1: Σκληρό ρεπορτάζ στο πολιτικό.
0: Πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το πολιτικό ρεπορτάζ είναι πολύ σκληρό.
0: Ενώ το ελεύθερο είναι εύκολο.
1: Το ελεύθερο δεν είναι. Το ελεύθερο πρώτα απ' όλα τα πάντα, μα τα πάντα είναι ορατά. Να, παραδείγματος χάρη, εκεί που καθόμασταν, μας έρχονται μηνύματα. Κατέρευσε, λέει, η πολυκατοικία. Λέω, α, πάλι στην Βενεζουέλα, τι έγινε, και άλλο σεισμός. Και βλέπω από κάτω πετράλωνα. Λέω, έχει πετράλωνα.
0: Σωστά, είναι πιο σημαντικό το που θα πάει επίσκεψη ένας πολιτικός.
1: Ασφαλώς.
0: Έχεις δίκιο, ρε, ασφαλώς.
1: Έχει, λέω, η Βενεζουέλα πετράλωνα. Τι γίνεται, έγινε κάπου αλλού σεισμός, κάτι οτιδήποτε. Όχι, μου λένε, έρχονται και οι.
0: Κοίτα,
1: οι καθήλυνα αρμόδιοι ήτανε, δημοσιογράφοι συντάκτες.
0: Ήτανε, λες και ήτανε. Είχε γίνει σεισμός πράγματι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είχε θύματα. Λοιπόν, και έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα οι διασώστες με εκπαιδευμένους σκύλους, γιατί υπήρχαν πληροφορίες αρχικά για 4 εγκλωβισμένους. Μετά έδωσαν πρώτα 3 σημάδια ζωής οι 3, επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους. Μετά και η τελευταία γυναίκα που θεωρείται, τέλος πάντων, αγνοούμενη, τελικά επικοινώνησε και αποδείχθηκε ότι όλα τα 7 νομίζω διαμερίσματα πως δεν ήταν άδεια, δεν υπήρχε κάποιος μέσα. Έδωσαν όλοι οι ένικοι σημεία ζωής.
1: Δεν έχει λογική από μόνο του το όλο γεγονός.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς
0: γυναίκα,
1: έχει
0: συγγνώμη για να τελειώσω. Ναι. Η γυναίκα τελικά ήταν, την καλούσαν οι δικοί της. Που, δηλαδή, σου λέω στην αρχή ήταν η αναφορά για 4 εγκλωβισμένους, μετά για μία εγνώμενη, που για αρκετή ώρα. Τελικά την καλούσαν οι δικοί της, δεν απαντούσε και τελικά εντοπίστηκε στο ήταν στο ναύπλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και φέρεται, και σου δίνω το λόγο, ότι το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω εργασιών που ήταν σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν τα θεμέλια για την ενέργεια οικοδομής.
1: Ωραία. Εγώ ειδικό δεν είμαι. Αλλά πριν κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, δεν πρέπει να έχουν τηρηθεί και να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πηγαίνεις,
0: αυτό είναι σαφές.
1: Ωραία. Όλες οι άδειες, φαντάζομαι, και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Οι άδειες είναι άλλο πράγμα.
1: Αλλά,
0: δηλαδή, οι άδειες μπορεί να είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάλι βεβαίως θα γυρίσουμε σε αυτή τη συζήτηση, την οποία κάναμε δυστυχώς. Για άλλο πράγμα τελείως. Ναι. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Εννοώ την ουσία να κρατήσουμε. Και άλλες κατηγορίες οικοδομική άδεια επίσης. Και δεν είμαι μηχανικός και το λέω, αλλά είναι άλλες κατηγορίες. Για τη Βιολάντα, μετά τη Βιολάντα. Mm. Πώς εκδίδονται οι άδειες που είναι αυτόματα, που ανεβαίνουν εκεί στα.
1: Καλά,
0: στις πλατφόρμες.
1: Από τη Βιολάντα προφανώς μέχρι σήμερα δεν άλλαξαν τα παντάρδεν και λειτουργούν.
0: Όχι, δεν άλλαξε. Δεν το λέω.
1: Έχουμε αγγίξει την τελειότητα.
0: Όχι, και είναι και δεν έχει, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο.
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ακριβώς, λοιπόν,
0: με τους ελέγχους είναι το θέμα να αλλάξει, γιατί κατά τα άλλα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πολλούς ακροατές μηχανικούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα άδειας αυτή τη στιγμή το θέμα.
1: Τι εννοείς δεν είναι θέμα άδειας? Την άδεια τη δίνουν μισό λεπτάκι, για να καταλάβω λίγο σε αυτή τη χώρα πώς γίνεται το κάθε τι. Πηγαίνεις και ζητάς.
0: Ναι, ολοκλήρωσε. Μία διευκρίνηση απλώς
1: να
0: κάνω ότι δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Από εδώ και πέρα μπορείς να την.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω το εξής. Όταν, παραδείγματος χάρη, μία δημόσια υπηρεσία δίνει άδεια για τις οποιασδήποτε εργασίες, δίνει απλά την άδεια, σε κόβει αν είσαι καλός, λένε,
0: το
1: Παπαδάκης,
0: πρόβλημα δεν τη δίνει η αρμόδια υπηρεσία, αυτό σου λέω, είναι ο μηχανικός πια.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, εκεί που θέλω να καταλήξω, που προσπαθώ κακομοίρης για να καταλήξω στο συμπέρασμα αυτό, ότι δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, ότι τα πάντα είναι όπως να είναι. Γιατί όταν κάποιος δίνει μία άδεια για να γίνουν οι οποιασδήποτε εργασίες, σημαίνει ότι έχει μεριμνήσει και έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους ότι μπορεί να γίνουν αυτές, μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες.
0: Δεν το πρόβλημα, δεν μπορούσαν να γίνουν οι εργασίες από ό,τι φαίνεται.
1: Τότε γιατί έπεσε?
0: Γιατί δεν είναι σωστά. Όταν χτίζεις μια πολυκατοικία, ειδικά δίπλα σε μια άλλη
1: πολυκατοικία. Ναι. Ότι πας να χτίζεις μια πολυκατοικία δίπλα, κολλητά σε μια άλλη πολυκατοικία.
0: Σε μια άλλη, σε ένα άλλο κτίσμα τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνεις κάποια μέτρα.
1: Αυτό λέω. Ποιος πρέπει να τα λαμβάνει τα μέτρα αυτά, ο Θεός, η Παναγίτσα?
0: Αυτό δεν έχει σχέση απαραίτητος με την άδεια κατεδάφισης που έχει πάρει ένα.
1: Στεφανία,
0: έχει
1: μου,
0: πάρει. Κάτσε ρε,
1: άλλο πράγμα λέω. Δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτό αναρωτιέμαι. Δίνει κάποιος μία άδεια δίνει μια υπηρεσία άδεια για να γίνουν κάποιες εργασίες.
0: Άδεια κατεδάφης και οικοδομική, δεν έχει οικοδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή λοιπόν την άδεια την οποία δίνει η συγκεκριμένη υπηρεσία, τη δίνει αυθαίρετα, επειδή μετράει τα τετραγωνικά και λέει «Α, εντάξει, χωράει για να γίνει πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη». Ή λαμβάνονται κάποια μέτρα, ναι, ή ζητάνε κάποια χαρτιά, ή έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις, ή πολλά, ή
0: ζητάνε
1: διαζευτικά.
0: Τοπογραφικό, διαγραμμα κάλυψης, τι άλλο μπορώ να σκεφτώ,
1: ωραία,
0: κάτσε.
1: Αρχιτεκτές,
0: τις μελέτες, ξέρω εγώ, αερίου, αν έχει φυσικό αέριο και τέτοια, νομίζω μια τέτοια μελέτη. Αν είναι στο κέντρο, μπορεί να πάρουν κάποιες άδειες από τα αρχαιο-νεότερο μνημεία, όλα αυτά τα συμβούλια. Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο.
1: Γιατί εμένα, εν πάση περιπτώσει, το μικρό μου το μυαλουδάκι δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Προφανώς
1: όταν κάποιο πάει να φτιάξει μια πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: πάει να κάνει ανέγερση μια οικοδομή, δεν είναι λογικό να πέφτει η διπλανή πολυκατοικία.
0: Δεν είπα ότι είναι λογικό. Γι' αυτό συζητάμε, το πιθανότερο είναι να έχει, να έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό συζητάμε. Τι να σου πω τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι μηχανικός. Έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Αρχικά ήταν προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος της διπλανής, λοιπόν, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Έχει σηματιστεί δικογραφή σε βάρος του για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα θα δούμε. Τι να σου πω, λένε ένα σενάριο είναι ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποια λάθη στη λεγόμενη αντιστήριξη. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά καταλαβαίνω και ούτε ότι αυτό είναι κάτι σύνηθες το οποίο συμβαίνει. Ναι. Προφανώς έγινε κάτι λάθος. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζεται. Αυτό εκεί φαντάζομαι θα εστιάσουν και όλες οι έρευνες, στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως στα μέτρα αντιστήριξης, έτσι λέγονται, που ελήφθησαν. Είσαι σωστός μηχανικός, δηλαδή θεωρείται και αυτονόητο ότι όταν πας να χτίσεις κάτι θα λάβεις μέτρα αντιστήριξης. Λοιπόν, ναι, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι θα εξεταστεί και η κατάσταση του κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του, του παλαίου κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.
1: Γι' αυτό το αναφέρω, επειδή ακροατής τώρα, πρέπει να μας βάζετε και το όνομα,
0: ναι,
1: για να μην μιλάμε, αλλά για τα Πετράλωνα στέλνει ένας από τους ακροατές ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Κάτι τέτοιο πήρε και εμένα το αυτί μου και γι' αυτό το λόγο.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι στις 6 και 26.
0: Ποιο? 26.
1: 6 και 26. Εμένα τουλάχιστον εδώ φαίνεται 6 και 26 το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς δουλεύουν, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν οι πολυοδομίες.
0: Αυτό πρέπει σίγουρο
1: να πρέπει,
0: δεν το συζητώ. Πάντως υποτίθεται θεωρητικά κάθε φάκελος, δεν ξέρω όλα τα χαρτιά, αυτά θυμάμαι τώρα, προφανώς έχει κι άλλα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι μηχανικός, έχει κάποια σχέδια, πήρα ασφάλεια, ας πούμε, τα θυμάσαι με την...
1: Μωρέ, τα θυμάμαι.
0: Ασφάλειας, ξεασφάλειας, έχει 15 χαρτιά μέσα.
1: Ποιοι αδειοδοτούνται για να μπορέσουν να κάνουν τέτοιες εργασίες, εάν το γνωρίζουν το άθλημα, δηλαδή δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, εγώ τελείως ξαφνικά, επειδή έχω ένα δίπλωμα αυτοκινήτου, να πάρω από τον εξκαφέα και να αρχίζω να τέτοιο, δεν γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε και να τα δούμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια χώρα δυστυχώς που η έλεγχη είναι, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, να πω προαιρετική ή θα είμαι πάρα πολύ σκληρός.
0: Όχι. Πάντως υποτίθεται.
1: Δεν είναι λογικό, ρε παιδί μου, τον 21ο αιώνα, είναι τη 2026, να πηγαίνει κάποιος να χτίσει μια πολυκατοικία και να πέφτει διπλανή.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι.
1: Δεν είναι καθόλου λογικό.
0: Ειδικά πια που μπορείς να χτίσεις σχεδόν παντού. Δηλαδή έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που μπορείς να χτίσεις παντού. Είναι δεδομένο πάντως ότι πριν από κάποια οποιαδήποτε θεμελίωση, να το πω και εγώ τεχνικά, πρέπει να κάνεις απαραίτητες μελέτες για να δεις. Μισό λεπτάκι να μιλήσω ως μηχανικός, ρε Τζεβελεγίδη. Λοιπόν, να διασφαλίζεται και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους και να προστατευτούν τα κτίρια.
1: Εγώ θέτω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα απαντήσει εσύ.
0: Ούτε
1: εγώ την απέτυχα να τα απαντήσει εσύ. Αλλά πρέπει να τα απαντήσουν αυτοί που πρέπει.
0: Εννοείται πρέπει να τα απαντήσουν.
1: Πρέπει να τα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πώς που να πάρει η ευχή, δίνουν τις άδειες, με ποιο τρόπο, τι ελέγχουν και τι δεν ελέγχουν. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: άντε,
0: ναι.
1: Πάμε. Παμασδύριο, κύριε Τζεβελεγίδη.
0: Έχεις κάτι, πού πρέπει να πάμε?
1: Σε διαφημίσεις.
0: Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάντως εκεί που θα χτιζόταν η πολυκατοικία, να ξέρεις, το project λέει μεταξύ άλλων ότι δίνεται έμφαση στην μέγιστη αντισεισμική θωράκιση.
1: Με αυτό το ανέκδοτο μπορούμε
0: δεν
1: να
0: είναι
1: πάμε.
0: Ανέκδοτο, ρε,
1: μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγικός επίλεγος στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε εκτός από τον 66χρονο άνδρα και ο 12χρονος γιος του, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα η 40χρονη σύζυγος και μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και δύο εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις.

0: Σπύρο, τι θα ήθελες να πεις, εκτός από το να τραγουδήσεις τίποτα.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πρώτα απ' όλα το τραγούδι, δεν θέλω να πω τίποτα. Πολλά, γίνεται ένα σημαντικό από τα μηνύματα σε κάθε περίπτωση.
0: Να πω απλώς πριν προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Σπύρο.
1: Ναι, Στεφανία.
0: Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά τους. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια για την πολυκατοικία. Διαφωνήσαμε όπως κάνουμε πάντα με τη Στεφανία. Έχει γίνει ένας πανικός από τα μηνύματά σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολλά τα σενάρια, πολλά δηλαδή.
0: Διαφωνήσαμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για τη χορήγηση. Γιατί παρά έχει γίνει αυτόματο.
1: Η κυρία Ελένη, καλό μήνα κυρία Ελένη. Ο μηχανικός, ο πολεοδόμος θα κάνουν πλακάκια με αυτόν που χτίζει και καλύπτουν τις παρανομίες, ιδιαίτερα στην επαρχία. Λέει η κυρία Ελένη, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν εμείς είπαμε αυτά τα οποία είπαμε, πάμε και στον ειδικό.
0: Βεβαίως.
1: Στο ρεπόρτερ, ο οποίος έχει ρεπορτάζ και θα μας πει και πέντε πράγματα παραπάνω. Θεοδόσης Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση μου, καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Εύχομαι με υγεία.
1: Και μακριά από πολυκατοικίες που πέφτουν.
2: Γιατί από πολυκατοικίες, ακριβώς.
1: Ο Αστερίξ και ο Βελίξ φοβόντουσαν μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Ναι. Έχουμε άλλα κόσμια εμείς. Άλλους προβληματισμούς. Για πες.
2: Ακριβώς. Και οι πολυκατοικίες δεν πέφτουν μόνες τους. Όποια χρονολογία και αν είναι κατασκευή, στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για το 1973 όσον αφορά την πολυκατοικία, την τετραόροφη, η οποία κατέρευσε. Μίλησα με έναν, θεωρώ, από τους κορυφαίους μηχανικούς της χώρας, με πολύ βαριές κατασκευές που τις χρησιμοποιούν χιλιάδες πολίτες, είτε στην Αθήνα είτε στην επαργία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μελέτες και για το κέντρο της Αθήνας και το γνωρίζει πολύ καλά και τις χρονολογίες των κτιρίων. Προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις. Εγώ πολιτικές επιστήμες σπούδασα, μηχανικός δεν είμαι, ρεπόρτερ είμαι. Μου εξήγησε και μου είπε τα εξής. Πολυκατοικίες, 1970-1980, το βάθος στα πέδιλα και στα θεμέλια 2-2,5 μέτρα. Γιατί δεν έχουν υπόγεια, δεν έχουν αποθήκες. Δεν έχουν δηλαδή υπόγειο γκαράζ ή υπόγειες αποθήκες. Τα παλιά διαμερίσματα είχαν τα λεγόμενα πατάρια. Εγώ που έχω μία ηλικία, τα πατάρια τα έχω προλάβει ως αποθηκευτικό χώρο μέσα στο διαμέρισμα.
1: Ναι,
2: και
1: σωστό.
2: Όχι τις αποθήκες που έχουμε στο υπόγειο, όπως είναι οι σύγχρονες κατασκευές. Η σύγχρονη κατασκευή λοιπόν θεμέλια 4-4,5 μέτρα. Γιατί έχουμε υπόγεια, είτε αποθήκες, είτε γκαράζ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός που χτίζει στο κέντρο της Αθήνας είναι η ιχνηλάτηση. Τι σημαίνει η ιχνηλάτηση? Τα διπλανά κτίρια, χρονολογίες. Από τη χρονολογία κατασκευής του κτιρίου καταλαβαίνεις μέχρι που είναι τα θεμελιά του. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κάνεις τη μελέτη σου σύμφωνα με τα όσα μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Δύο είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Μάλιστα μου το σχηματοποιήσει και μου λέει, σκέψου μου λέει, έναν βιβλιοστάτη. Σαν ένα δεύτερο πέδιλο στο ήδη υπάρχουν πέδιλο της πολυκατοικίας της διπλανής. Είτε της μπροστινής, είτε αυτό, όποιο κτίριο βρίσκεται περιμετρικά του κτιρίου που είναι υποκατασκευή, υπό ανέγερση δηλαδή. Και από εκεί και έπειτα, όταν βάλεις αυτά τα στηρίγματα, τότε ξεκινάς να σκάψεις και επιπλέον στο βάθος για να βάλεις τα θεμέλια της καινούργιας πολυκατοικίας. Σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μου εξήγησε ότι κάνουν γεώτρηση εκεί που σκάβουν και στην συνέχεια μέσα σε αυτές τις τρύπες βάζουν μεταλλικούς σωλήνες για να στηρίζεται όλο το οικοδόμημα, τόσο το καινούριο όσο και τα παλαιά, τα διπλανά. Όλα αυτά έγιναν. Αυτά θα τα δουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, διότι 8:30 θα ξεκινήσει η μεταγωγή των 5 συλληφθέντων. Ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην οικοδομή, την νεοαναγυρώνουμενη, που όλα δείχνουν ότι αυτή ευθύνεται και οι ενέργειες για την κατάρρευση του κτηρίου. Ναι. Τώρα για να ολοκληρώσουμε.
0: Να ρωτήσω, σε τι φάση, ποιο στάδιο ήταν οι εργασίες στην.
2: Θεμέλια. Σκάβανε για θεμέλια, να ξεκινήσουν τα θεμέλια. Ήδη είχαν περάσει τα πέδιλα της πολυκατοικίας, της επίμαχης πολυκατοικίας, της τετραόροφης του 1973, και εκεί είναι το ζητούμενο και είναι πολύ σωστή η ερώτηση, παύλα παρατήρηση. Είχαν πάρει μέτρα αντιστήριξης. Θα έπαιρναν μέτρα αντιστήριξης. Και ποια είναι αυτά. Τώρα,
0: άρα η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί.
2: Ναι, ναι, είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και με προστριβές μάλιστα, λένε εκεί οι μαρτυρίες, γιατί ήδη είχαν αρχίσει οι κλειδονισμοί. Η δε πολυκατοικία, πρέπει να σας πω, η τετραόροφη, την επίμαχη μέρα, εν προκειμένου χθες, είχε αρχίσει και έγερνε, και μάλιστα αστειευόμενος ένας από τους μηχανικούς σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της τετραόροφης πολυκατοικίας, που εντάξει, μην κάνεις και έτσι, και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει τόσα χρόνια. Η πολυκατοικία αυτή όμως έπεσε. Και 4-5 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Και όταν λέμε χωρίς σπίτι, κυριολεκτούμε. Και δεν είναι ότι μείνανε χωρίς σπίτι. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι τα ρούχα που φορούσαν την επίμαχη ημέρα. Την χθεσινή δηλαδή. Δεν έχουν τίποτε άλλο οι άνθρωποι εκτός από τα ρούχα που φοράνε. Για να καταλάβουμε δηλαδή το τι έχει γίνει, σε τι απόγνωση έχουν βρεθεί. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα μέτρα αντιστήριξης, γιατί ρώτησα και την τιμή, τα μέτρα αντιστήριξης, ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα και τα πιο ακριβά, δεν ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος. Ένα κόστος πιστεύω μηδαμινό όταν θες να κάνεις μια τόσο βαριά κατασκευή.
1: Όταν θέλεις να φτιάξεις μια πολυκατοικία, και μάλιστα όπως έλεγε νωρίτερα η Στεφανία, και πολυκατοικία με πολυτελείας, με αντισυσμικές, λέει κιόλας, προδιαγραφές και όλα τα σχετικά. Φαντάζομαι ότι τα 25.000 δεν είναι απαγορευτικό κόστος.
0: Μιλάμε
1: για
0: Αλκμίνης 20, σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λοιπόν, λέει ότι οι εργασίες κατεδάφισης, αυτό το έγραφε εγώ, έχω στα χέρια μου, ότι δεν απαιτείται υποστήλωση ορόφων, μεταξύ άλλων, κατά τη διαδικασία κατεδάφισης, δεν απαιτείται

0: Πάντως η κατεδάφιση, αυτό λέει τουλάχιστον η τεχνική έκθεση, ότι δεν απαιτείται αντιστήριξη των ομόνων κτηρίων. Για την κατεδάφιση, παραλαμβάνω, στην τεχνική έκθεση. Δεν μιλάω για αυτό που λες εσύ. Είναι δεδομένο ότι στην ανέγερση μιας κατασκευής χρειάζεται αντιστήριξη, όλα αυτά που μας είπες.
1: Σε κάθε περίπτωση, διαφωτιστικότατο το ρεπορτάζ του Θεοδόση.
0: Ναι, έχει.
1: Διαφωτιστικότατο.
0: Και πολύ γρήγορα τα μαθαίνω του Πολυτεχνείου, βλέπω, με τα θεμέια και όλα αυτά. Μπράβο.
1: Εμείς δεν έχουμε ρεπόρτερ, μαλάματα έχουμε. Λοιπόν, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε
1: Κάνουμε το σταυρό μας που δεν είχαμε θύματα.
2: Αυτό είναι το κυριότερο όλων, παιδιά. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή.
2: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Ευχαριστούμε, καλό μήνα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εάν με ρωτάς και η κατεδάφιση που γίνεται χωρίς ότι δεν απαιτούνται μέτρα, εντύπωση μου κάνει.
1: Καλημέρα, Σελήνη Γρηγόρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα με υγεία, τρελιάριδες.
0: Τρελιάριδες.
1: Ο Χαράλαμπος, γεια σου ρε Μπάμπη, και εσύ λάμπης Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Μπάμπη μου, εσύ εκεί που γυρίζεις, γιατί όποιος γυρίζει και μαθαίνει και τα διάφορα. Άμα έχεις μάθει τίποτα για τα πετράλωνα.
0: Μας γράφει ο Παναγιώτης, τα μέτρα ασφαλείας, εάν τηρήθηκαν, δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας. Εξάλλου στην πολεοδομία δεν υπάρχουν απαραίτητα τα κατασκευαστικά σχέδια των παλαιών κτισμάτων.
1: Γιατί?
0: Ούτε υπάρχουν δεδομένα για τα εδάφη θεμελίωσης.
1: Γιατί είναι το ερώτημα.
0: Ο ΕΟ
1: δεν θα έπρεπε. Άρα ναι, τι άδεια δίνουνε? Δίνουνε την άδεια, εντάξει, μπορείς να κτίσεις, άντε πήγαινε. Πήγαινε, αγόρι μου, σε ξέρω εγώ εσένα, τι νοσείς εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, στην περιγραφή
1: του κτηρίου. Τάδε είσαι, είσαι καλό παιδί, εσύ. Περίμενε. Πήγαινε να κτίσεις.
0: Στην περιγραφή του κτηρίου, στην τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λέει. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τις εργασίες κατεδάφισης. Λέει στην τεχνική έκθεση, άκου Σπύρο, στην περιγραφή του κτηρίου. Το κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα κτίσματα, δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα.
1: Δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα, ναι. Εννοείται.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι εννοεί. Τι εννοεί? Εννοεί ότι είμαστε στην Ελλάδα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια για να κάνει ο άλλος τη δουλίτσα του. Αυτό το πράγμα εννοεί. Αυτό το πράγμα εννοεί.
0: Η κατεδάφιση θα γίνει με μηχανικά μέσα χωρίς τη χρήση κρυωμάτων. Λοιπόν, λέει την διαδικασία, πώς ακριβώς από πάνω προς τα κάτω η κατεδάφιση. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, έχουμε θέσει κάποια ερωτήματα. Κάποια ερωτήματα με τη βάση, με τη βάση της λογικής ότι δεν είναι δυνατόν, δεν καταραίουν έτσι πολυκατοικίες εν έτη 2026. Ειδικά ακόμα και όταν
0: είναι
1: πρόκειται
0: σίγουρο,
1: για πολυκατοικίες που έχουν εκτιστεί το 1973, όπως μας είπε ο Θεοδόσης. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αν φτάσουμε στο σημείο να τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά που βλέπουμε να γίνονται εργασίες για την ανέγερση μιας πολυκατοικίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εντάξει, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποβληθούν αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να αποβληθούν γενικότερα και να μπουν στο περιθώριο. Η Βίκη στέλνει μήνυμα, αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις γενικότερα. Το γεγονός, λέει, ότι η δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών για τα έργα της Νέας Δημοκρατίας δεν τους αποτρέπει να συνεχίσουν να την ψηφίζουν, δεν οφείλεται μόνο στην ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις κατά του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού και των αριστερών παρατάξεων που καλλιεργήθηκαν συστηματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ψυχροπολεμική περίοδο από τις ΗΠΑ με σκοπό την υπεράσπιση των παγκόσμιων καπιταλιστικών. Κουράστηκα, ρε Βίκη μου, πολύ. Είναι νομίζω πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά τα πράγματα. Επειδή εμείς δεν έχουμε ζήσει εκείνες τις εποχές, έχουμε ζήσει τις μετέπειτα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλή η εξίσωση και η λογική. Δεν ξέρω αν διαφωνεί, Στεφανή.
0: Καθόλου. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ή ούτως ή άλλως δεν έχεις χρόνο για να διαφωνήσεις. Μπορείς να διαφωνήσεις αμέσως
0: μετά. Αυτό σκέφτηκα. Γιατί είχα... Όχι, δεν είναι να διαφωνήσω. Ούτως ή άλλως θα συζητήσουμε όταν επιστρέψουμε και για τις δημοσκοπήσεις και για πολλά ακόμη. Πιστεύω θα έχουμε χρόνο. Πάμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

0: Θετικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, real taste and style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι. Όχι, πες.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Όχι. Τι ήθελες να πεις.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεριφορά Ελλήνων οδηγών. Αυτό το οποίο μας έχει στείλει ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα από τις έξυπνες κάμερες, λέει, μπορούν να βάλουν τους έξυπνους και ικανούς αστυνομικούς στο κομμάτι από τη Ριγίλης ως το φανάρι της Βουλής. Μηχανάκια, λέει, βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και σου τη λένε διότι δεν τους κάνεις χώρο προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράβασή τους. Επειδή το ξέρω το σημείο, αυτό εκεί, Ριγίλης και Μουρούζη.
0: Ναι.
1: Ήταν, τι ωραίες εποχές. Ήταν το στούντιο της ΕΡΤ στο κέντρο της Αθήνας. Πόσα ζωντανά έχουμε βγάλει από εκεί. Τώρα τι είναι, τι το έχουν κάνει. Ήταν και η ραδιοτηλεόραση στο πάνω μέρος. Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν.
1: Και επειδή το ξέρω το σημείο, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης αυτό το οποίο λέει. Είναι φοβερό αυτό το οποίο κάνουν ορισμένοι. Από το αντίθετο ρεύμα και προκειμένου να μπουν μέσα, επειδή εσύ πηγαίνεις ακριβώς στο φανάρι, δεν πατάς τη διάβαση, αλλά πηγαίνεις στο φανάρι, κλείνεις την ανάποδη δίωδο. Και σου λένε καλά, τι κάνω και να περάσω. Με το μηχανάκι, ανάποδα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Από σήμερα λοιπόν.
1: Από σήμερα.
0: Για να πούμε για κάποια χρηστικά. Ακριβένουν τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ είναι η ελάχιστη επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και για μία ενιαία παραγγελία, αυτό μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη και ανεβάζει τέλος πάντων κατακόρυφα το κόστος. Δώσω ένα παράδειγμα. Ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικής κατηγορίας. Μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η συνολική επιβάρυνση.
1: Ο ρυθμός είναι και τα δύο.
0: Ναι, αλλά είναι 6, είναι διαφορετικής κατηγορίας. Mm. Έχει 6 ευρώ, 3 και 3.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα.
1: Παπούτσια 3 ευρώ.
0: Είναι ένα είδος, να σου το πω έτσι. Mm. Το τέλος.
1: Το τέλος. Δεν λέω ότι τα παπούτσια κάνουν 3 ευρώ.
0: Όχι, σου λέω το τέλος. Λοιπόν.
1: Παπούτσια είναι.
0: Άρα πάει 6 ευρώ. Δεν πάει ένα δέμα δηλαδή επιβάρυνση 3 ευρώ. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχως αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή. Ρεβαίνει το κόστος δηλαδή σε 9, σε 12 και ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
0: Ανάλογα με το είδος.
1: Πώς γνωρίζει Α, με την παραγγελία γίνεται. Σωστά. Η ιστορία και μπαίνει.
0: Σωστά,
1: το.
0: Σωστά. Όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Οπότε προφανώς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας, κυρίως από ασχετικές πλατφόρμες που έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν χαμηλές τιμές. Και αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως με το πρόσθετο κόστος ενδεχομένως να αλλάξει κατανοητικές συνήθειες των ανθρώπων, των χρηστών των πλατφορμών. Γιατί θα ακόμα και οι μικρότερες παραγγελίες επιβαρύνονται σημαντικά, άρα μπορεί να φύγουν από τις ασιατικές πλατφόρμες να πάνε στις ελληνικές
1: πλατφόρμες.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα. Θες να σου πω για ένα βιβλίο, για να σου. Να σου ένα δέμα με ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο, ένα στυλό. Είναι 3 διαφορετικά είδη, άρα 9 ευρώ, καταλαβαίνεις.
1: Ένα σημειωματάριο, ένα στυλό.
0: Και ένα βιβλίο.
1: Και ένα βιβλίο.
0: Ένα δέμα με όλα αυτά, 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ παραπάνω.
0: Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είναι ένα είδος. Στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και οι υπηρεπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα έχει δύο σημειωματάρια.
1: Ναι.
0: Ίδια, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι 3 ευρώ. Ναι. Αν έχει δύο σημειωματάρια.
0: Σωστά.
1: Είναι, μάλιστα. Δεν είναι 3 και 3. Κατάλαβες.
0: Σωστά.
1: Πάλι καλά, Τζιβελικίδη, που αυτό ισχύει μόνο για τις τρίτες χώρες, δεν ισχύει για τα χωριά.
0: Εγώ έχω μια απορία ότι θα γίνει αν έχουν αυτές τις αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Το πακέτο κάθε φορά που μου στέλνει η Μανούλα μου από τους Μολάους έχει 8-9 διαφορετικά προϊόντα.
0: Εσύ δεν το κάνουν για σένα να χτυπήσουν τους Μολάους. Δεν
1: ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί παραδείγματος χάρη εκεί τσαΐτια σου λέει. Να, ένα είδος, 3 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Κατάλαβες, φέτα. Δεύτερο, άλλα 3 ευρώ. Μου χαρίσεις μπριζόλες. 3 ευρώ. Κατάλαβες.
0: Ναι, επίσης από χθες η χρήση του είδους.
1: Δεν συμμερίζεται το χιούμορ μου σήμερα.
0: Ναι. Θέλω να προλάβω να πω κάποια χρηστικά, θα μου πεις δεν έχω χρόνο πάλι. Λοιπόν,
1: ελεύθερα.
0: Οι χρήστες επίσης του ΥΡΙΣ μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διαστηνοριακές μεταφορές χρημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες από χθες. Με το Iris, το γνωστό Iris, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου του παραλήπτη, μας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη η Δίας χθες. Σε χρήστες αντίστοιχων, σε ποιες χώρες, αντίστοιχων υπηρεσιών πληρωμών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρα. Δεν χρειάζεται IBAN.
1: Α, μάλιστα. Με Iris απευθείας.
0: Ναι, με Iris.
1: Iris ή Iris. Iris. Okay. Δεν πάω.
0: Όχι, έχουμε κάνει εκτενέστατη κουβέντα με τον κύριο Μπάι Παπαδημητρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που είχαμε καλεσμένη την κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου.
1: Ναι.
0: Από το Iris. Οπότε μας το έχει εξηγήσει η
1: ίδια.
0: Μπορώ να σου το πω υπεύθυνα. Ήταν εκείνη
1: είναι
0: εξάλλου.
1: Είναι η επικεφαλής του. Είναι η επικεφαλής του Iris, άρα.
0: Του Iris.
1: Είναι Iris. Αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε είναι και εκείνη που με έπεισε. Αφού
1: είναι
0: να
1: Iris.
0: Βάλω.
1: Τι να βάλεις.
0: Να χρησιμοποιήσω, δεν χρησιμοποιούσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάντως το Iris ακούγεται πιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι μια πολύ. Είναι όντως πολύ χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Και νομίζω ότι και χρειάζεται να επεκταθεί ακόμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα
1: συμφωνώ.
0: Περισσότερο.
1: Συμφωνώ
0: το πήγε πίσω Πρακάκη. Τον άκουγα χθες και όντως. Δηλαδή και στα μαγαζιά. Ναι, όχι στα μαγαζιά, στην εστίαση. Γιατί εκεί ούτως ή άλλως πληρώνουν όλοι μεταξύ τους και σπλώνει ένας και μετά μεταφέρει ένας τον άλλον. Εννοώ στα μαγαζιά και στη Λιανική. Επίσης, χθες άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή του. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Υπάρχει και η σχετική εγκύκλειος. Σε ό,τι αφορά την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, γιατί στείλατε πολλά μηνύματα για χθες και στο ενικό σε έπαιρνε πολλοί κόσμος τηλέφωνο, είναι τα 150 ευρώ ανά παιδί. Απλώς υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προφανώς δεν πληρώθηκαν, οπότε η ΑΔΕ έβγαλε ένα αναλυτικό οδηγό προσπαθώντας να αποσαφηνιδώσει, δώσει και κάποιες διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έβαλαν μικρότερο ποσό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Χθες πληρώθηκαν περίπου 950.000 δικαιούχοι με πάρα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Λοιπόν, ωστόσο κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν πήρανε καθόλου ή είδανε κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση με αυτό που περίμεναν. Οπότε οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής ήταν η μη δήλωση, αυτό γίνεται συχνά, μας το λένε, η μη δήλωση λανθασμένο IBAN, ασυνέπεια στοιχεία των παιδιών, άμκα ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Και παιδιά που γεννήθηκαν το 25, το 26 θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή που από ό,τι γνωρίζω θα γίνει 31 Αυγούστου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι άλλο τώρα. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα, λένε από την ΑΔΕ ο κόσμος. Απλά θα μεταφερθεί ουσιαστικά η πληρωμή, αν είναι δικαιούχοι, σε επόμενο κύκλο. Απλά το βασικό είναι το IBAN. Το θυμόμαστε σε όλα τα επιδόματα ότι πρέπει να δηλωθεί. Και σωστά και να δηλωθεί καταρχάς, αλλιώς δεν μπορεί να εκτελεστεί η πληρωμή. Αυτά.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Πάρα πολλά έχω να πω.
1: Ωραία, συνέχισε ρε παιδί μου, μιλάς μόνο 10 λεπτά, συνέχισε.
0: Δεν μιλάω 10 λεπτά, ξεκίνησα και 53.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ξεκίνησε και 53.
0: Λοιπόν, δεν μιλάω 10 λεπτά.
1: Στον πλανήτη του Σποκ ξεκίνησε και 53.
0: Όπως σου λέω, ξεκίνησε και 53, 52 μισό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Αν θέλεις να συζητήσουμε.
1: Όχι, συνέχισε, δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Τι άλλο.
0: Για το ένα αγαπημένο σου θέμα, μετά και την έρευνα που έκανε το Μετσόβιο για την κλοπή στην Αντιλία. Ότι ένα στα τρία μας κλαίμε.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Αποκλείεται.
1: Πέφτω από τα σύννεφα. Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Μάλιστα. Πόση ώρα έχουμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τι θέλεις να συζητήσουμε, είπες. Για ποιο αγαπημένο μου θέμα?
0: Για την
1: Αντιλία?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω πέσει από τα σύννεφα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο για να μπορέσω να σηκωθώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Ένα στα τέσσερα.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Ένα στα τέσσερα είναι, όχι ένα στα τρία.
0: Συγγνώμη.
1: Α,
0: ένα στα τέσσερα. Πρέπει να κάνω τη διαίρεση.
1: Πρέπει να κάνει τη διαίρεση. Συνέχισε.
0: Λοιπόν.
1: Άσε να μιλήσει, παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου πω, μην κάνει το διαφημιστικό διάλειμμα, ούτε δελτίο ειδήσεων. Άσε τώρα που έχει πάρει φορά. Συνέχισε, παιδί μου. Στεφανία.
0: Δεν έχουμε παιδί μου διαφημίσεις. Πρέπει να σπάμε.
1: Ας πάμε.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την έξοδο Γιαχαρνών, στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τραγικός είναι ο επίλογος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό μέσα σε σπίτι, κοντά στον οικισμό Λιτή, όπου νωρίτερα έχει εντοπιστεί νεκρός ένας 66χρονος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε σε σταθμό μας, πρόκειται για τον 12χρονο γιο του θύματος, ενώ με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα Ηλία Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολυοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει να πλήττει χώρες της Γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που επικράτησε πριν από λίγο με 2-0 του Εκουαδόρ. Νωρίτερα η Γαλλία απέκλεισε με 3-0 τη Σουηδία και η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Ανεμοβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει που βάζεις έτσι αυτά τα αισθησιακά, το Νατάλο. Είναι και η ώρα τέτοια. Κάτι. Ο ήλιος, ηλιόλουστος. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι είσαστε στον Κηφισό, ακούστε. Ο άγνωστος οδηγός που είναι στον Κηφισό ακούει αυτό το τραγουδάκι. Για δώσε βελούδινη φωνή. Δώσε βελούδινη φωνή. Τώρα το αιών ενών, μην το πάρετε τις μετρητής εσείς που είστε εκεί στον Κηφισό, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν πολύ προχωράει το πράγμα και δεν πολύ προχωράει το πράγμα διότι αυτό το οποίο βλέπω στο χάρτη είναι ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τα πανέμορφα Σεπόλια. Πρέπει να σου πω ότι αγαπάω εγώ αυτή την περιοχή πάρα πολύ. Στα Σεπόλια πρώτα απ' όλα να ξέρεις μπορείς να βρεις τα πάντα, τα πάντα. Και τα κοάλα, αλλά τα πάντα σίγουρα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισμα από το συγκεκριμένο σημείο, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών. Βοήθειά σας, ψυχραιμία, καλό μήνα. Εκεί που είσαστε σταματημένοι, κοιτάξτε δεξιά σας, κοιτάξτε αριστερά σας. Όλο και κάτι όμορφο μπορεί να δείτε. Δεν ξέρετε ποτέ πού και σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο μπορεί να σας χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση το παράθυρο. Ναι, τώρα φαντάζεσαι να έχεις εσύ όρεξη να κάνεις φλερτ, να είναι η άλλη μετά να βγάζει καπνούς, να κοιτάει το ρολόι, θα καθυστερήσω πάλι και εσύ να ανοίξεις το παράθυρο και να σου πει «Καλημέρα σας». Εσένα η αντίδρασή σου ποια θα ήταν?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έτσι με χαμόγελο ένας ωραίος τύπος να ανοίξει το παράθυρο και να σου πει καλημέρα σας. Ακούω Real FM. Και εσύ να είσαι όπως είναι η Στεφανία κάθε φορά, με το τηλέφωνο στο χέρι,
1: δεν
0: με μηνύματα.
1: Πού ρε εσύ?
0: Όχι στο αυτοκίνητο, λέμε τώρα ρε παιδί μου. Συνήθως στην καθημερινότητά σου, δηλαδή περπατάς, ας πούμε, και είσαι με το τηλέφωνο.
1: Ναι, μιλάς, κάνεις. Είναι αλήθεια.
0: Από εδώ, από εκεί. Να μην μπορεί να έχει, να το θέσω διαφορετικά, να μην μπορεί να έχει το κινητό στα χέρια της διότι οδηγεί. Να είναι μέσα στα νεύρα και να πει «Καλημέρα σας, τι κάνετε?»
1: Λοιπόν.
0: Τι θα γυρίσει και να το
1: «Καλημέρα σας».
0: «Καλημέρα σας».
1: «Καλημέρα». «Βιάζομαι».
0: Λοιπόν. Απλά λιτάκια περίτα.
1: Πίζω τώρα. Λοιπόν.
0: Πίζει και η κάθοδος του Κηφισού, ναι, πρέπει να σου πω. Είναι τα πράγματα δύσκολα και εκεί. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει, δυστυχώς, μέχρι και τον κόβο της Ρενό. Για αρκετά μεγάλο μήκος θα πάτε ολίγον τη χαλαρά και δυστυχώς αμέσως μετά το ύψος των Αγίων, με συγχωρείτε, Αναργύρων, μισό λεπτάκι να δω ποιος δρόμος είναι εδώ, δεν μπορώ να δω ποιος δρόμος είναι εδώ, εκεί ξεκινάει ένα άλλο βοτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι και τη Βικέλα. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή, σε κάθε περίπτωση θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουν δίκιο τελικά μερικοί ακροατές. Μήπως να βάζαμε να ηχογραφούμε ένα τη Δευτέρα και να το πατάμε play out και τις επόμενες ημέρες. Γιατί η εικόνα πάνω κάτω είναι η ίδια. Προσοχή και υπομονή και στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στην περιφερειακή του Καρέα, παρακαλώ.
1: Okay, ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουμε και μια εξέλιξη στο Μουντιάλ. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Ολοκληρώθηκε. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σε πολύ λίγο. Πέρασε στους 16 το Μεξικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Οπότε από εδώ και πέρα δεν τον ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ακόμα.
0: Όπως μας ενημερώνουμε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούρτη για τα μηνύματα που μας φέρατε από το τηλεφωνικό κέντρο. Από Αγία Παρασκευή προς Σπάτα, κάτω από τη γέφυρα του Σταυρού, προς το τέλος της γέφυρας, έχει πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να το ακούσουν βεβαίως οι αρχές. Φαντάζομαι ότι έχουν ειδοποιηθεί. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, να επιληφθείτε επί του θέματος, παρακαλώ. Και οι οδηγοί που βρίσκεστε στην περιοχή, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Λάμπρος από την Αύπαχτο. Καλό μήνα με υγεία. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι και μακριά από φωτιές, θα πω εγώ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Δώστε χαμόγελο, δώστε κέφι, δώστε ενημέρωση, δώστε θετική ενέργεια. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Περιμένοντας κάθε πρωινό να σας ακούσω με εκτίμηση, ο Λεωνάρδος. Πολύ ωραίο μηνυματάκι, σε ευχαριστούμε πολύ Λεωνάρδο μου.
1: Λοιπόν.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Θα πάμε στα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για να πάμε και κάνουμε και την βόλτα στα περίπτερα.
1: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Αέριο www.aerioellados.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το Sweeney Todd, το φωνικός κουρέας της Οδού Φλίτ. Σωστά το. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθυλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical, πρωταγωνιστές Johnny Depp και έχει Ελένα Bonham Carter. Bonham Carter.
0: Ναι. Θα πάρω τη Μαρία και θα πάμε. Θέλεις να έρθεις? Ναι, να πάμε. Θα σε κεράσω και popcorn.
1: Ωραία.
0: Α, είναι δωρεάν το popcorn.
1: Ωραία.
0: Όλα δωρεάν τα έχει.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Εταιριάρα, πραγματικά. Θέλεις να κάνουμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας?
1: Να πάμε, ναι.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει λοιπόν οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε όπως κάθε φορά από την Contra News. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, είναι το κεντρικό της θέμα. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Κόντρα. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος σε πολυκατοικίες απετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Αυτό το οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Θεοδόσης. Ναι. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Να τα συζητήσουμε
1: βεβαίως,
0: αυτά
1: βεβαίως.
0: Και μετά στον άπλετο χρόνο που μας απομένει.
1: Άπλετος. Λοιπόν, απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Πρώτου 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. 2 εκατομμύρια λέει 867.948 κτίρια ηλικίες 40 ετών και άνω. Μάλιστα. Τα νέα σενάρια για πρόορες εκλογές, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Επίσης, το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά.
0: Πολύ συγκινητικό,
1: πολύ
0: πραγματικά,
1: συγκινητικό, πάρα πολύ πραγματικά βίντεο όντως. Λοιπόν, πόσοι άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία και αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμύρια ευρώ από τη Γέκτερν, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
0: Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας σιδερένιος ο κύριος Μιλωνάκης. Πραγματικά έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και την κέρδισε. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ειδικά όταν πρόκειται για θέμα υγείας. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με την δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα, για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, το κοινοβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη έρευνα. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε: «Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή». Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Επίσης, έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Επίσης, δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Και έχει δηλώσει πολιτικού μηχανικού το σημείο κλειδί, λέει, στην προσωρινή αντιστήριξη. Ακόμη, Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Και πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το καπέλο πάνω από τον τίτλο. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο Παύλος Μαρινάκης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Θα εμφανιστούν πουθενά τα βόδια, δεν θα εμφανιστούν.
1: Πώς...
0: Εμφανίστηκαν.
1: Λοιπόν.
0: Για τα βοηθή μιλάω, μην κοιτάς περίεργα.
1: Πώς στήθηκε η κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και... όμως χαριών.
0: Πλαστές γεννήσεις.
1: Δεν μπορώ ρε, εσύ, δεν γίνεται.
0: Πλαστές γεννήσεις βοδιών.
1: Αν ίσχυε τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξησε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηθών. Θα ήταν η πρώτη στην παραγωγή κογκινού κρέατος. Φαντάζομαι. Ένα
0: ότι...
1: χάρτη ξαναβγάζω.
0: Είμαστε Βάλε. Σίγουροι ότι δεν είμαστε πρώτοι σε παραγωγή.
1: Λοιπόν, πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερα Συνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξη διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες τα ίδια πρόσωπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πένθος
1: στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Λοιπόν, επίσης ασφαλιστικά ταμεία ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος πολίτη κριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Και ευρωβαρόμετρο νέα προτείνει να λάβει το 60% για ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι το θέμα της Καθημερινής. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο και πολύ ωραία, πολύ όμορφη, εντυπωσιακή φωτογραφία με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού John Legend. Μάλιστα. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας: έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερία, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστα τη Κωνσταντοπούλου, γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο. Επίσης, ξέσπασμα στα μάτια πουλί για το σύστημα συσσαγωγικά της κυβέρνησης Τσίπρα. Ανάδειξα 10 χρόνια σε εκβιασμού, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά. Είναι το κεντρικό θέμα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βλέπουμε ασφαλώς όλες οι εφημερίδες.
1: Όλες.
0: Έχουν χτύπημα στο πρωτοσέλιδό τους για τα Πετράλωνα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο Ιχέξδ. Έλα, θα το πω κάποια στιγμή. Ιχέξεθ.
1: Ούτε εγώ μπορώ να το πω.
0: Στην Αθήνα.
1: Να ξέρεις.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί, γι' αυτό σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Διότι Κάγια Κάλλας. Διεύρυνση, Τουρκία, εκεί λίγο δεν μας τα λένε καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Όχι, εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη πρωτόθεως. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριληστιακή κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι. Και επίσκεψη Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρε, του ΚΚΕ σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και ευαίνατε στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έγκλημα. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Ό,τι και να πούμε, επαναλαμβάνω, είναι λίγο. Η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Γκέιτ Χάντσον με ένα τοσοδούλι μπικίνι. Μάλιστα, πλούσιο φωτορεπορτάζ στις σελίδες 14 και 15, κυρία Κασίμη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Προτεκτοράτο. Α, δεν μπορώ, αυτά πρέπει να τα περιγράψω. Ναι. Εσείς θα ψηφίσετε σε εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Προτεκτοράτο γράφει και έχει την Κίμπερλι Γκυλφόιλ με μια κορδέλα και γράφει πριγκίπισσα.
0: Ναι.
1: Και έχει τον Λοιπόν, μάλιστα, γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Kimberly Guilfoyle. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Και πάμε στην πολιτικά. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατηγικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί, σε αυτά τα περίπτερα, μπορείτε να τις βρείτε αυτές τις εφημερίδες. Να αγοράζετε εφημερίδες και ασφαλώς κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News, παρακαλώ, για να μην έχουμε θεματάκια. Όλες αυτές οι εφημερίδες σας βρίσκεται στα περίπτερα, εκτός της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο. Καλημέρα, Άρη. Δεν ξέρω ειλικρινά πολύ, όμως θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς και αν μη τι άλλο και τη συνταγή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τα μέτρα ασφαλείας, εάν τηρήθηκαν, δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας, μας αναφέρει ο Πάνος. Το σύστημα γενικότερα από κάπου μπάζει, έχω την αίσθηση, και με αυτά τα οποία μας έδωσε ως ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Ο Νίκος, ωραία Παπαδάκη, λέει καλημέρα. Εννοείται ότι φταίει η κυβέρνηση, άλλωστε για όλα αυτή φταίει, έτσι δεν είναι? Νίκο μου, άκουσα να δεις, ασφαλώς και η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών που έχουν ασφαλώς εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ελληνικός λαός τον έχει εκλέξει για να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Όταν όμως συμβαίνουν πράγματα, όταν ένα κόμμα βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και εξακολουθούν να συμβαίνουν πράγματα αρνητικά για τους πολίτες, ασφαλώς κοιτάς προς την πλευρά της κυβέρνησης, της πολιτείας. Αυτή είναι η πολιτεία με όμικρον γιώτα. Προς τα που θα κοιτάξεις? Σε κάθε περίπτωση, ναι, το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και το λέω με πολύ ευγενικούς όρους το ενοχλητικό. Κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ο κύριος Ρίζος. Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης. Δεν τον έχουμε.
0: Α, έπεσε η γραμμή.
1: Δεν σύνοδε, σε πιστεύω. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, κυρία Κούρτη.
0: Κυρία Κούρτη, να ξανασηκώσουμε την γραμμή, παρακαλώ.
1: Είχαν και τα νέα χθες ένα ενδιαφέρον θέμα. Θυμάσαι με την τετράημερη εργασία και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από που ξεκινάει η εφαρμογή της. Από τον Σπύρο Παπαδάκη θα ξεκινήσει, αλλά θα πιστεύει.
0: Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως είμαι φαν της τετραήμερης. Επί του πρακτέου κιόλας εγώ το αποδεικνύω.
1: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Μα τι θα γίνει, έχω αγωνία. Πότε θα το εφαρμόσουμε στον Παπαδάκη αυτό?
0: Ναι. Ούτως ή άλλως και 26 πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα, καταπληκτικά. Άρα μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Τον έχουμε
0: διάλειμμα.
1: Τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι.
1: Τι σε έχει συμβεί τώρα, δηλαδή, ποιο μα έχει ματιάσει?
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πόσε φορέ θα ρωτήσει? Θα ενημερώσει ο άνθρωπο ότι τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Προς το παρόν δεν τον έχουμε. Πέρυσι την ίδια περίοδο, γράφει ο Πάνος, αρκετά μπλε τιμολόγια προσφέρονταν ακόμα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γρήγορα από αυτά τα οποία γράφεις, Πάνο μου.
1: Το τραγουδάκι δεν ακούσα. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι, όχι.

0: Αχαρνάει. Αχαρνάει. Ναι. Τι θέλεις να ρωτήσεις, αν τον έχουμε. Όχι, αυτό είναι. Τον έχουμε τον κύριο Ρίσο. Πάλι θέλεις να κάνεις ερώτηση, βγαίνει έξω. Αφού βγαίνει έξω, εγώ έχω να σας πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είναι η αγγλική εκδοχή του λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και οτιδήποτε. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σ' αστέρια, Στεφανία μου, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Ρίζο, γιατί έπεσε νωρίτερα η γραμμή. Ναι. Κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ωραία. Επειδή θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έπεσε η γραμμή και αργήσαμε και με τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε μια εισαγωγή για αυτό που λέγαμε για την τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Δεν ενδιαφέρει και το Σπύρο Παπαδάκη δηλαδή γι' αυτό. Και θα πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη ζήτηση μετά. Για πείτε μας.
2: Είχαμε χθες ένα πρωτοσέλιδο στα νέα και έχουμε μια εφαρμογή ενός μοντέλου που συνδυαστικού που συνδυάζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας και θα δούμε από εθελοντική βάση στον ΟΤΕ να ξεκινάει το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, δηλαδή το να αυξηθούν οι ώρες ασφάλισης για 4 ημέρες από 8 σε 10, να παραμείνουν εβδομαδιαίως στις 40, αλλά να κερδιθεί μία ημέρα ξεκούρασης. Δηλαδή να είναι 4 ημέρες εργασίας και 3 ημέρες ξεκούρασης. Αυτό το μοντέλο ξεκινά πιλωτικά άμεσα από τον ΟΤΕ, εθελοντικά με υποβολή αίτησης από τον εργαζόμενο και θα δούμε πώς θα προχωρήσει γενικά για να δούμε αν τελικά θα δουλέψουν αυτού του είδους οι συνδυαστικές εφαρμογές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το μοντέλο το νομικό, με τις διατάξεις της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που έχουν ήδη ψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος. Θα πάμε όμως, θα μας επιτρέψετε να πάμε αυτό το οποίο προανήγγειλε η Στεφανία σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε ειδήσεις, σε τίτλους.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
8: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα νοσηλεύεται 40χρονη. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα.

0: στους 97,8.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το Killing Me Softly το έβαλε, ας πούμε, έτσι, είναι πάνω στο Σακίρ και έφυγε ένα πράγμα.
1: Είναι ένα χαλαρό τραγουδάκι για να συνεχίσουμε τη συζήτησή
0: μας. Να τη συνεχίσουμε.
1: Για την τετραήμερη χαλαρή εργασία. Ναι. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας λέει άσχημα μαντάτα ο κύριος Ρίζος.
1: Λοιπόν,
0: παρά να. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε, κύριε Ρίζο, να συνεχίσουμε.
2: Ναι.
0: Στεφανία.
1: Για την τετραήμερη εργασία, λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τον διακόψαμε τον κύριο Ρίζο.
2: Είναι ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα το δούμε σε εφαρμογή. Δηλαδή, προβλέπεται πλέον, προβλεπόταν μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε ότι θα μπορεί να εφαρμόζεται πιλωτικά οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου εργασίας. Και για πρώτη φορά βλέπουν με ένα συνδυασμό των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου και του νέου τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτό το μοντέλο δεν έχει, είναι διαφορετικό από αυτό που συζητάγαμε αρχές Μαΐου και υπήρχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, γιατί εδώ έχουμε τις ίδιες ώρες εργασίας. Δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή,
2: okay. Δεν πέφτουν από 40 στις 35 ή στις 32. Θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, 10 ώρες ημερησίως και 4 ημέρες εργασίας, που σημαίνει ότι κερδίζεται μία ημέρα ξεκούρασης.
1: Από πού θα ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από διάφορους. Ο Σταύρος λέει ότι θα πάει και στα σούπερ μάρκετ σε τραήμερες.
2: Πιλωτικά ξεκινάει, το ξεκινάει αυτή τη στιγμή πιλωτικά, στα τμήματα HR και IT και μαζί διάφορων άλλων ειδών μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες μία ημέρα και τις αναπληρώνει μία άλλη, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα να καλύπτει ανάγκες προσωπικές ή οικογενειακές εντός της εβδομάδος. Συνδυασμός τηλεεργασίας και εργασίας από κοντά στο χώρο εργασίας και ούτω καθεξής.
0: Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί δηλαδή ως σύστημα?
2: Αυτά τα μοντέλα διευθέτησης λειτουργούν και μία από τις χώρες, κυρίως σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά, και θα δούμε αν αυτό το μοντέλο θα εφαρμοζόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΟΤΕ και άλλες όπως η ΔΕΗ κλπ. Που θα ακολουθήσουν, θα βοηθήσει στην καλύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Κύριε Ρίζο, μιλήστε μας λίγο για τις 72 δόσεις. Ψηφίστηκε, έτσι.
2: Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και την πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές στην αρχή που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023 και κατόπιν σε δεύτερη φάση για τις οφειλές που έχουν από 1/1/2024 και έπειτα. Ελπίζουμε να είναι άμεση η διαδικασία, να μην απαιτεί πολλά δικαιολογητικά κλπ. Και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και άμεσα η σχετική ρύθμιση από τους ενδιαφερόμενους.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, τα έχω κρατήσει όμως. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με τις ερωτήσεις. Λέει απλώς ο Κώστας, κύριε Ρίζο, τις 4. Πόσες ώρες θα δουλεύουν, ναι.
0: 10 ώρες, ναι. Όχι 12, όχι 12.
1: Όχι 12.
0: 4-12 πάει 4-10, 40, 4-12 πάει 52.
2: Το χρονικό όριο της εβδομάδας είναι πεντήμερο 8 ώρο, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα. Θα γίνει τετραήμερο 10 ώρο, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Άντε. Έχει το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι, να δούμε κατά πόσο θα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλά, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Μας στέλνει τις ευχές του. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Έναν όμορφο μήνα γενικότερα και να είναι καλό και όμορφο το καλοκαίρι. Στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Αβραάμ. Να είσαι εγκλωβισμένος, λέει, στον Κηφισό. Να έχεις πέσει ήδη σε 10 λακκούβες. Να ακούς πως ένα στα 3 πρατήρια σε κλέβει. Ένα στα 4.
1: Ένα στα 3-4, ναι.
0: Ναι, ένα στα 3-4. Και να αργούν ακόμη οι διακοπές. Άντε και καλό μήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν, Αβραάμ, το ασφαλούς κάνεις το.
1: Καταρχάς, ο Αβραάμ για να είναι στην Κηφισό, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι, στέλνει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Πώς είναι και στην Ακούβα στο Κηφισό, τι συμβαίνει.
0: Στεφανία μου, σε παρακαλώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: είμαστε στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
1: Είναι επίσης σίγουρο ότι βρίσκεται στο Κηφισό, γιατί δεν έχει, είναι κάπου κολλημένο στην κίνηση, δεν έχει στείλει μήνυμα για τα της ειδικότητάς του, τα μηχανολογικά. Καταλαβαίνεις. Οπότε κάπου είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, κυρία Κασίμη και Τζιβελικίδη, όλους τους πάντες, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και σας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 4 Εβδόμου, ψάχνοντας το Νέμο, Finding Nemo κατά το αγγλικό. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Βαγγέλη τον Αρετέο αύριο, για να μας πει τα της Κάγια Κάλλας και της Τουρκίας, διότι σήμερα, εντάξει, τα έχουμε πει. Ναι. Είμαστε φοβεροί και τρομεροί όσον αφορά στη
1: διαχείριση του χρόνου. Ναι. Να πούμε ένα μήνυμα απλώς της Μαριλένας από την Κέρκυρα. Για ακόμα μία μέρα, λέει, χωρίς νερό το κέντρο και τα πράσινα της πόλης. Η Κέρκυρα του πολιτισμού και της UNESCO, Κέρκυρα από το κράτος Αρμέγια, σταμάτα χρόνια τώρα και δεν δίνει τίποτα, καταραίει. Πίσω τίποτα, καταραίει. Με 38 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ακούσει αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
0: Να ακούσουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
1: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως έχει και κορυφαίους υπουργούς η Κέρκυρα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα ακούσουν αυτά. Γίνεται πανικός από τα μηνύματάκια σας. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πάρτε το πάνω σας, κύριε Τζιβελικίδη, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα,

0: bank.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται. Η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τέτοιο γκολ που έφαγα, τέτοιο γκολ που μου έβαλε η Κασίμη, σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν είχαμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα έφευγα από τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κατά λάθος.
0: Κύριε Αδριανέ, να ξέρετε, εσείς με σώσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και Παπαδάκη.
0: Καλό μήνα.
2: Κυρία Κασίμη, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Αδριανός.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλώ, από το λαγοκέφαλο. Γιατί ρωτάει.
0: Από το λαγοκέφαλο θέλει.
1: Ναι, ρωτάει πολλοί κόσμος.
2: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε πει.
0: Τον έχετε επικηρύξει.
2: Εντάξει, έχουμε. Εξεκινήσει μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε πει, στοχευμένη. Είναι να ξεκινάει από ότι περιλαμβάνει την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κονδύλι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλληλείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας και βεβαίως είναι 5,33 ευρώ η αποζημίωση για κάθε κιλό για τους επαγγελματίες αλληλείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι πληρωμές που έγιναν, κύριε Παπαδάκη.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Απλώς είπαμε για να μην.
2: Για να πάει για τον λαγοκέφαλο. Πάντως υπάρχει αυτή η δράση, η πιλωτική, η οποία ανάλογα με την ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων μετά την πιλωτική δράση, θα κοιτάξουμε, θα δούμε την επέκταση και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η λύση, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολη, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μετακινείται. Όπου υπάρχει όμως υπερπληθυσμός και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα συγκεκριμένα, γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν βασικά από την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως θα εμπλέκονται και την Νότιο Αιγαίο, θα εμπλακούν και οι περιφέρειες, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα τοξικό είδος, ξενικό, έτσι, εισβολέας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους επαγγελματίες αλληλείς, καταστρέφοντας τα εργαλεία τους, τα αλλιεύματά τους. Και οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους αλληλείς, αλλά και βεβαίως να ενθαρρύνουμε την αλλίευση. Θέλει όμως μια διαδικασία μεταφοράς, συλλογής μεταφοράς και καύσης μετά. Γι' αυτό θα εμπλέκονται και οι περιφέρειες. Επειδή λόγω της τοξικότητας πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, όπως είπα, αποθήκευσης, ψήξης και μετά καταστροφής που είναι σε κλίβανο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους. 617 εκατομμύρια, κύριε Αδριανέ, για 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή?
2: Όχι, ολοκληρώθηκε αυτή.
0: Ολοκληρώθηκε. Τα έχουν πάρει τα χρήματα δηλαδή.
2: Βεβαίως, και έχουν δει στους λογαριασμούς τους πλέον όλες αυτές τις πιστώσεις που πραγματικά, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, αποδεικνύεται η πιο ποιοτική, η πιο αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη, έτσι, σε πραγματικούς δικαιούχους πληρωμή. Και αυτό το αποτέλεσμα.
0: Είναι η πρώτη πληρωμή μέσω ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό
2: ήθελα να πω λοιπόν, ότι μας δικαιώνει λοιπόν και δικαιώνει την επιλογή μας να περάσουμε στο νέο σύστημα πληρωμών. Και αρχίζει και αποδίδει αυτό, και αυτή ήταν κατεύθυνση και Παπαδάκη και του Πρωθυπουργού και όλη η πολιτική ηγεσία, ο κ. Σκηνάς, ο κ. Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως και η Γενική Γραμματέας, θέλω να το επισημάνω, η κυρία Ζέρβα, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και όλοι, και άλλοι γενικές γραμματείς και η πολιτική ηγεσία, όλοι λοιπόν, μια ομάδα και υπό το συντονισμό κατευθύνσεις καταρχήν του Πρωθυπουργού και τον συντονισμό του Χατζηδάκη, του Κωστή, του Αντιπροέδρου, έγιναν αυτές οι πληρωμές, οι οποίες, όπως είπα, είναι και στοχευμένες,
1: ναι,
2: και δίκαιες και είναι πραγματικά πολύ καλές για την στήριξη των αγροτών μας. Γιατί
1: πληρώθηκαν όλοι, κύριε Αδριανέ, γιατί διαβάζω κάποια παράπονα σε διάφορες περιοχές. Ότι κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ότι κάποιοι πήραν λειψά ποσά, ότι έγιναν κρατήσεις μέρους χρημάτων.
2: Αν έχεις οφειλές, είναι λογικό να υπάρχουν κρατήσεις.
1: Πληρώθηκαν όλοι που έπρεπε.
2: Λοιπόν, θα σας πω. Έχουν πληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων. Από εκεί πέρα, όταν, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα λυθεί, ενώ δώσαμε τις δυνατότητες και για το monitoring που έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ ακόμα και από τους συνδικαλιστές ή από τους ανθρώπους που είχαν βγει και στα μπλόκα, θα δείτε ότι αυτή η πληρωμή είναι η καλύτερη και είναι πραγματικά και δικαιότερη. Και όπου υπάρχουν προβλήματα όμως, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδάκη, θα τα αντιμετωπίσουμε, θα δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λύθηκαν. Είναι μια μεταβατική ακόμα περίοδος. Ο πυλώνας 1, δηλαδή, τον πυλώνα 1 τον πληρώσαμε τις οφειλές βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγείλει ο κ. Σκηνάς και ο κ. Πιτσιλής πριν από καιρό. Και βεβαίως περισσότερα χρήματα από τα αρχικά που είχαμε ανακοινώσει. Υπήρχε αυτή η διαχείριση σωστή, η έλεγχη διασταυρωτική, ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικά δικαιούς και δικαιωνόμαστε, γιατί λέγαμε ότι ο άνθρωπος που παράγει και μοχθεί δεν έχει να φοβηθεί από τους ελέγχους, μόνο να κερδίσει και τα παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που δικαιούνται.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχετε στοιχεία για το πόσοι έμειναν εκτός ενίσχυσης.
2: Θα γίνει
1: δικαιούχοι πάντα εννοούμε, έτσι, για δικαιούχοι.
2: Δικαιούχοι, όποιος έχει την αίσθηση ότι έχει και θα πάρει στους συνεργάτες ή στην τράπεζα να δει λοιπόν τι έχει γίνει, μπορεί να απευθυνθεί μετά. Προφανώς θα προχωρήσουμε και σε ενδικοφανείς προσφυγές, μια πλατφόρμα που έχει ανοίξει η ΑΔΕ για άλλες υποθέσεις πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνανε διορθώσεις. Όπου υπάρχει τέλος πάντων πρόβλημα, είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό κάνουμε, να το δούμε και να λύσουμε προβλήματα. Μάλιστα. Που υπάρχουν, αρκεί να δικαιούνται και αρκεί να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, βέβαια.
1: Okay.
2: Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι και από τους ίδιους να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για επιτηδίους, αλλά μόνο για τους πραγματικά δικαιούχους, κτηνοτρόφους και παραγωγούς, γεωργούς. Και πραγματικά είδαν όλοι.
1: Ναι, να κάνουμε και μια ερώτηση για τον
0: πρόεδρο. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ερώτηση. Α, τώρα, γιατί ήδη μας έχει κάνει ο κύριος Τζιβελεκίδης, περίμενε να βάλει τελεία ο κύριος Αδριανός. Για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραδίδουμε εμείς το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Α, όχι, είναι η Κασιανή Βραχά. Ναι, ξεχάστηκα. Κασιανή, χίλια συγγνώμη. Δεν, ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία, 10 ωρίτσες. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπόνους εάν το κάνεις αυτό με διαφορετικό τρόπο?
1: Θέλεις να σου βάλουμε σε ένα 15?
0: Τώρα το τι θέλω εγώ και το τι δεν θέλω είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κουνάει το χεράκι. Θυμάσαι κάτι κουκλάκια που υπήρχαν στο, τα βάζαμε στο μπαμπρίζ και σε κάθε λακκούβα, με το ελαττήριο σε κάθε λακκούβα κουνάγανε τα χεράκια και το κεφάλι. Έτσι κάνει ο Τζιβελεκίδης για να φύγουμε.
1: Σαν τον Ευχούλη μου.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να ήταν. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά, να τους απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά κυρίως στην Κόνωνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκαν στον οικισμό Λυτή και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για πατέρα και γιο. Στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αρχίσαν οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος 4 προς τιμήν του Ιουλίου 4. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινόταν τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε φουσκομινά. Τον Ιούλιο.
1: Φουσκομινά.
0: Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α.
0: Οπότε τον λένε φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκομινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως, 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα του σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να.
0: Δεν πιστεύω να είναι από την ΑΔΕ.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την Πάτμο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο στούντιο 3LFM.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνσι που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με δύο νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέει με τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένο 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή για παράδειγμα? Δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025. Από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά, η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα, για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα, να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καταλάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις, να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή
1: το 1521.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνων πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δουν όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά, θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Α, όχι, δεν το έχει τέλος
3: αυτό. Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Οι ΟΣΥΦ μου είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση
0: του 6%. Στο σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημα, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημα.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
1: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν το πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
1: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι, πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
5: Οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρριψε η πολυκατοικία.
6: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα?
5: Δηλαδή τους ενημερώσατε?
6: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια από το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
5: Για ποιο λόγο?
7: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
6: Εντάξει, πολλά.
5: Για
6: πολλά
5: λόγο τους,
6: Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
8: Αυτό σήμερα το είδαν.
6: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδαν.
9: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες?
6: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
9: Υπεδάφους
6: του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας.
9: Του δικού
6: μας υπήρχε. Του δικού μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
9: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
5: Άρα χτυπήσατε.
6: Τι να σας πω.
5: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν τους
6: ενημερωτές. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
7: Είχαν ενημερώσει τις αρχές?
6: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλανό. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο το νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να κατεδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια. Οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιό. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες, έχεις χάσει όλο το βιό. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα, εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
10: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 23 στην Τρίπολη.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, κυρίως από Αθηνών έως Αχαρνών και από κόμβο μεταμόρφωσης έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Παλαιό Φάληρο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
2: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
1: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: ...36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: «Στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή, λέει, διαπιστώνεται σαθρότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα, αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μία έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και μένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
7: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε, σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
8: Θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
7: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
9: Καλημέρα και καλό μήνα.
7: Κάνε αυτό την έκπληξη.
9: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
7: Ούτε σήμερα.
9: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο Τσιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα Εσόβο από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνοια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.

0: Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτό ήτανε.
0: Δεν ήτανε.
1: Έλα ρε Παναγιώτη και μας τρόμαξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο Θοδωρή και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε λέει και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
2: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
3: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
1: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
4: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά.
1: Μπράβο. Τα είδη. Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλό μήνα, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και μουντιάλ, δεν έχουμε πει κουβέντα. Για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.
5: Real FM.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting.

0: Gifting Services. We make it happen.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργήνεις να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε λέει μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως σαραντάρια όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίας και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παοκάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια, 40, 50, 60 ετών, πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση,
1: ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στομάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση κλείσει Σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: Άντε, λέει Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγεις στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα και στη Χριστίνα, η οποία λέει: Εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο $73 το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα $72 το βαρέλι το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένοι λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί, ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο, είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και ναι, φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συνδύει τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
1: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανατο δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.
3: Real FM Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεως ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού προς Αμαλίας και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα ο 33χρονος Ρώσος Χαφ Μαγκομέντ Οσντόεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου, έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Blondie και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Blondie, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών, στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο 4, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και βασταγερό παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπως και τρίδυμο για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για ανάψει φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Ε, Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Εκκλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: κάποιες
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα, 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε κι εσείς στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ, ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό, είχαμε και την χθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Βάζουν λιγότερο καύσιμο. 1 στα 4 στην Αττική, 1 στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, 1 στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιος στην Αγγλία μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν πας με άδειο ντεπόζιτο και δεις ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πας με λίγα λίτρα μέσα και δεις ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβεις. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπαντός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά την.
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών, όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι. Αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο, το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην Αγγλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ., ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερο, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλντο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα
1: τέτοιο. Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητέρη τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω πάντως.
0: Έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε. Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, ναι, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς. Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρω, τον σαχάρωνα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, κι άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Που, τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά. Εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους. Οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις, έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
5: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
6: Άρα είναι έξω το τροφίμων, είναι έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
5: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
7: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο. Τη συμφωνία είναι συνολικότερη.
6: Κυρώστα υπάρχουν.
7: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
5: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
2: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας από την πλευρά του Υπουργείου λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
2: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ μου.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε και εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Σελεσάου. Τέσσερα χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 ηγήθηκε μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένικοι του κτηρίου. Στον αρμόδιο εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αθηνών έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρη και στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στη Συγκρού προς Αμαλίας, στην άνοδο της Κηφισίας κυρίως στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούς έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
0: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στις ανησυχίες των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 27, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
6: άρα
5: όταν είσαι υποψήφιος,
6: περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
5: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο τελικά, είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δελατόλα. Τώρα στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2, Ελληνική Λύση 6,1, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9, Πλεύση Ελευθερίας 4,6, Μέρα 25 2,4, Φωνή Λογικής 2,3, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2 και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το ΠΑΣΟΚ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα. Και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
7: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς. Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
8: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δηλώνεται ποτέ αφών.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Στραβελάκης όμως δεν έχει ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
7: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
7: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
9: Και με
7: στην
9: το
7: Ελλάδα
9: πάνελ
7: του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
7: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Νομίζω ναι.
9: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό.

0: Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
1: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το Πασόκ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
2: Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. Αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο Πασόκ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα κάρο πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
1: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
3: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο?
1: Πω,
3: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
1: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
3: Μου κάνετε
1: πάση. Και έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάτλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νιφλή, εξάτλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
2: Γιατί,
0: κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση, δεν ήταν καθόλου τυχαία.
1: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλισμού. Να, έτσι.
3: Διαβάζουμε πριν από λίγο, έκανε.
4: Μίλησε στο Skype πριν από λίγο.
3: Πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας και βγάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
1: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
2: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meeting

0: και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα. Ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN ή να το δηλώσουν αν δεν το έχουν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων, ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά, για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήτανε τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο, ναι, με έσπρωξε, με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψω να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με απασχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα, κεράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε, ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Real FM. Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο Κηφισό από την Ιερά Οδό έως την έξοδο για Χαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και μητέρα των θυμάτων. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, δήλωσε στον Αντένα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Γαλλία-Σουηδία 3-0, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτιρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, εννοώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί, βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες, υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει, κάνοντας σήμερα Νίκο μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντισκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία η ολιγόμενη κάποιων ανθρώπων παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. The world keeps revolving.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί, αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΟΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία.

Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει, που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
5: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον της Αγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Διέταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κέρκυρα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο, που είπα το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά, Κωνσταντίνε, που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω, μου λέει, να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόωρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8, να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη το «Ευχαριστώ» του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά. Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Και ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσε αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. «Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη». Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα. Ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατηγικό

0: Γκίλφοιλ, ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?

0: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι τη Χεσμπολάχ, θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα. Ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
1: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
0: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
1: Το γνωρίζω. Παραπάνω, αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κυρίου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
1: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κοστίζει.
0: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι το F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τουρκούς και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
1: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όταν σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Ισμέντ, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
0: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
1: Σωστά.
0: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια, στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή, με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελά στο μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον γιο του 12 ετών, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Για κανονική τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την επίθεση με γκαζάκια που δέχθηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΥΝ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη του Λιβάνου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο.
0: Τα η οποία στατικότητα είναι μεγάλο θέμα.
1: Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα. Την καλή, καλή τουλάχιστον
0: αισθητικά.
1: Αισθητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο.
0: Βεβαίως.
1: Να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε τον υστέρο να θρηνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Μουστό,
0: με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη απορριφητικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί Αθήνα και ένα να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την αξιοποιήσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Πόσα
1: το πρωί
0: κτίρια είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησε για τι. Πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία,
0: ναι, ναι,
1: και μόνο από ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.
1: Ευτυχώς.
0: Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
1: και Ιούνιο
0: του 27. Παίζει τέτοιο,
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει,
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν ότι δεύτερη αναμέτρηση,
1: πώς
0: θα
1: μετά
0: πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: πάρουν κατεύουν τα μολύβια.
1: Να κατεύουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της Μάρκ
1: και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσους άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
0: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια,
0: δεν γίνεται.
1: 30 χρόνια τους ακούσα από πάνω, δεν μου κάνει υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής, το οποίο βέβαια
0: σε ευχαριστώ για το 30 γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και το Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κραίω, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό πώς θα ανατραπεί εύκολα.
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατούτο Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια ότι ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Αλλά ότι θα κάνει
1: ναι,
0: τελικά.
1: Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Αλλά τελευταία στιγμή καλά, θα εμφανίσει
1: ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιος που
0: είναι. Είναι παλαιός, παλαιός και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλη που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασίνο να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι
0: εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε ευκολία να αρνηθώ, κύριε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. Τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις στην πολιτική. Την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει: δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε
2: ρωτήσω. Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
1: Έτσι,
2: όμως, αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά? Το
2: νομίζω
1: πραγματικό.
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον οποίο διαφωνώ βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που την ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου.
0: Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανε μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: κύριε
2: θέση
0: Παπά,
2: μας.
0: Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ
0: ξέρω το απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Είχανε, τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό πληρώνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί όμως αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς της μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία, και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανένα να φύγει, αλλήμωνο, το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει
0: αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
0: Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό.
2: Δεν είναι κανονικό.
0: Να είσαι
2: σωστό.
0: Ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί
2: και
0: αυτό στο οποίο.
2: Μέσα, και ναι. Να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να
1: προετοίμαζε την αποχώρηση.
0: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
2: Ευγενικό ήταν. Ναι. Ευγενικότατο, ναι. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
2: Θεωρώ ότι
1: γιατί
2: το εννοεί,
1: μια έμεση μορφή.
2: Θεωρώ ότι το εννοεί.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ΕΖΕΒΕ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
0: κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και 1 γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά,
1: αγαπητέ. Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή, δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο, είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λιτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Μπράβο. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες, σε παρέες των 3 ή και πάνω, να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, μικρά νησιά, τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: Είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι είναι μια ιδιωτική αγορά και άρα είναι με κανόνες ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίστανται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση.

0: με κλειστή σε διαγωνισμό mm-hmm. για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στο μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει τη τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
1: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα, έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτός δεν υπάρχουν και εσάς συμβουλά σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφήξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
1: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: για τη Ραφίνα λέω. Για το δεύτερο λιμάνι της χώρας έφαξε αναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
1: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
1: Και πίζει το λιμάνι.
2: Και πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
0: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από τη στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλοούς, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα ταχύπλοια ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πίξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
0: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ναι, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, δεν φτάνουν παντού. Μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο δήμαρχο, με τον λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο νοτιά, τι θα γίνει στο βοριά, τι στην άξο. τη στην Τίνο, τη στη Σύρο, και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση στις εμπειρίες τους, και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
1: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ, ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό, και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
0: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
1: Βεβαίως,
0: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα, όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Α Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέρατο του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διασυλλομένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύαν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
0: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη στη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
2: Έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες. Κινδύνευσαν όλοι αυτοί, συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα, πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος στέει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι απέθησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο νεκροί και μια γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Εκτίμησε ότι απαιτείται νέο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι στο Μεσολόγγι που ξυλοκόπησαν, χτύπησαν με γλάστρα και λίστεψαν 15χρονο στην κεντρική πλατεία της πόλης ενώ βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στους γονείς τους. Ένας 44χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη Βέρεια καθώς παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια

0: Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.
1: Επιλέγει από τι είχαμε ανέφερε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άντε, για πάμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είναι ο Real FM στους 97,8. Μόνος σήμερα έως την Παρασκευή. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης μας πρέπει να λείψει αυτές τις τρεις ημέρες. Οπότε θα τα λέμε μαζί τη Δευτέρα. Θα είναι στις επάλξεις κανονικά. Άντε, πάμε να δούμε τι έχουμε. Έτσι ξεκινώντας, ένα μικρό πολιτικό σχόλιο, πολύ πολύ μικρό, που είναι συνδυαστικό. Βλέπω ότι βγαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλούν. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Νίκο Παπά να μιλά στον Νίκο Χατζηνικολά και τον Αντώνη Δελατόλα, να λέει επί της ουσίας ο άνθρωπος το αυτονόητο. Τι να λέει δηλαδή? Δεν μπορεί ρε παιδιά, εσείς που έχετε πάει ήδη με τον Τσίπρα και είστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να έρχεστε και να λαμβάνετε μέρος στις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο. Να το συνδυάσω με κάτι που έλεγα πριν από μία ή δύο εβδομάδες νομίζω. Το έλεγα σε εσάς το μεσημέρι όταν ήρθα και μπήκα στην εκπομπή. Ακούγοντας τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, να λέει σε ραδιόφωνο. Και το έλεγε όχι σε τυχαίο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα, πώς θα τρελαθούμε όλοι μας. Να λέει λοιπόν ο άνθρωπος στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, αν καλούσα σε απολογία όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν για τον Αλέξη Τσίπρα, για την Ελλάς, θα είχε κλείσει το κόμμα. Το έλεγε ο άνθρωπος ανοιχτά. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι, γιατί εντάξει, υπόθηκε σε ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν θέτει κάποιος. Είναι θέμα ηθική.

Το θέτει ο παπάς. Θέτει θέμα και ο Πολάκης. Θέτει θέμα ηθικής. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά ως παρατηρητής το λέω. Και μπορούμε να το συζητήσουμε. Ακόμη και αν κάποιος δεν πιστεύει στο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αν κάποιος έχει φύγει και έχει πάει ήδη στο Τσίπρα. Δεν τίθενται θέματα ηθικής. Και αναρωτιέμαι επίσης, επειδή ακούω τον Νίκο Χατζηνικολάου να ρωτά ευθέως τους ανθρώπους και τα στελέχη που βγαίνουν, βγαίνουν να μιλήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στη ΔΕΘ θα πάτε. Ψηφοδέλτιο θα καταρτήσετε στις εκλογές. Ποιος είναι ο ρόλος ενός κόμματος το οποίο δεν φαίνεται μάλλον ή δεν έχει την πρόθεση να λάβει μέρος στις εκλογές, είτε συνεργαζόμενο είτε αυτόνομα? Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά τι γίνεται. Το λέω όλο αυτό όχι ως αγανακτισμένος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν καν αν εκφράζω κάποιον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς με προβληματίζει ως εξωτερικό παρατηρητή ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έφαγε τα σωθικά στο δημόσιο λόγο των πάντων, τα λέει και ο κύριος Γιαννούλης, έφαγε τα σωθικά των πάντων ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει και δεν κάνει και δεν κάνει. Και πραγματικά αυτή είναι η αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Για να τα λέμε όλα και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Κρίνουμε όλη την αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με στελέχη τα οποία δεν δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύουν για ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα, είναι πέρα από κάθε κριτική. Συγγνώμη που έχω την ένταση αυτή, απλά τσαντίστηκα ακούγοντας και τον κύριο Παπά και λέω ρε παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Ή μάλλον κάτι δεν γίνεται εδώ. Και εμείς απλώς παρακολουθούμε. Και λόγω για την πορεία ενός κόμματος εντός κοινοβουλίου, πέραν του παραταξιακού, έχουμε όλοι. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν θέματα ηθικής τάξεως πλέον. Αλήθεια το λέω ηθικής τάξεως. Δεν εννοώ ότι κάποιος είναι απατεώνας, είναι κλέφτης ή οτιδήποτε άλλο. Πολιτικής ηθικής τάξεως. Για να είμαι πιο ακριβής. Λοιπόν, όπως είπα, Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, απέναντί μου Νικόλαος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η Βάσια είναι, έτσι, Βάσια. Ήταν η κυρία Ειρήνη Κούρτη, τώρα είναι η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, έχουμε αυτήν την ιστορία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και μου κάνει εντύπωση ότι πιάσαμε να μιλήσουμε όλοι μας για την παλαιότητα. Μάλιστα βλέπω και ένα πρωτοσέλιδο στο Ημιγευματινή, 3 εκατομμύρια λέει κτίρια άνω των 40 ετών και η παλαιότητα έφταγε εδώ. Παιδιά, νομίζω κάθε φορά, χωρίς να κάνουμε τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες ή τους πολεοδόμους, συζητάμε άλλα ντάλα της Κυριακής στο γάλα. Λέει, για κάτσε να δω, πρώτο 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Να δεχθούμε το ανύπαρτοι έλεγχοι και το λένε οι μηχανικοί για τους έλεγχους, ναι, το συζητάμε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρώτο 1970, τι σημαίνει, ότι δεν είναι καλά τα σπίτια πρώτο 1970? Προφανώς όχι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συζητάμε αυτό, γιατί επίσης εδώ δεν συζητάμε την παλαιότητα του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε, άλλα πράγματα συζητάμε. Αλλά πολύ χαίρομαι για ακόμη μία φορά. Είμαι δημοσιογράφος το 1994 και αυτό που συζητάμε κάθε φορά με το που σκάει ένα θέμα είναι να το ανοίγουμε για να δούμε γενικότερα τι χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή, σήμερα, μιλώντας με όλους τους ανθρώπους εκεί, αρμοδίους και αναρμοδίους, στις κάμερες, στα ερείπια του τετραώροφου κτηρίου που κατέρευσε, ήταν ότι πρέπει να δούμε το σχεδιασμό από την αρχή. Τι λες, φίλε, 2026? Τι λες?

0: Λέει ο Διονύσης, Μάνο, αφού ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, τι το συζητάμε. Διονύση, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω ειλικρινά και το σχόλιο μου δεν αποσκοπεί κάπου. Δεν βλέπω κάπου ή δεν έχω κάποια εκτίμηση, να το πω καλύτερα, ότι κάποιος θα μετακινηθεί και θα πάει κάπου. Έτσι. Είναι προφανές ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει να πάει στην Ελλάς. Αλλά θεωρώ από τη στιγμή που έχεις εκδηλωθεί, από τη στιγμή που έχεις μπει σε μια διαδικασία μετάβασή σου σε άλλο κόμμα, που αυτό δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα, δεν μπορεί να λαμβάνεις μέρος στις αποφάσεις ενός κόμματος. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα θέμα πολιτικής ηθικής τάξης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως εντελώς διαφορετικά, να πάμε λίγο στα γεωπολιτικά μας, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή αγαπητό συνομιλητή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, στρατηγικό αναλυτή και συγγραφέα. Κύριε Καλεντερίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νησλή.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ. Δεν είδα αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων ή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά σας ρωτάω αυτό αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που διαβάζω σήμερα σε δημοσιεύματα, ότι θα συνεδριάσει εντός του μήνα το ΚΙΣΕΑ για να εγκρίνει οχυρωματικά έργα κυρίως στα ελληνικά νησιά, δηλαδή στο ΕΣ και υπόγεια, ως άμυνα στα ντρόν. Και έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από το θέμα της γενοκτονίας. Το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας που υπέστησαν οι Αρμένοι από τους νεότουρκους και τους κεμαλικούς τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, έχει μια προϊστορία στο Ισραήλ. Δηλαδή, συζητήθηκε, ήρθε για συζήτηση αρκετές φορές, ακόμα και στο κοινοβούλιο, και εκεί επενέβη το κράτος, το βαθύ Ισραηλινό κράτος, λόγω των πολύ ισχυρών δεσμών που είχε λέω, δεν έχει, με την Τουρκία, και το ακύρωναν. Τώρα λοιπόν, και εδώ πρέπει να είμαστε και πραγματικά και ρεαλιστές, το θέμα της αναγνώρισης δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική, με την ιστορία και με τη δικαίωση, έχει να κάνει και με τα συμφέροντα του κάθε κράτους. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ θεώρησε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του η αναγνώριση, επειδή ο λόγος για τον οποίο την απέρριπτε μέχρι τώρα έχει εκλείψει, δηλαδή οι καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν την αναγνώριζαν για να μην διαταράξουν τις σχέσεις. Τώρα δεν υπάρχουν σχέσεις. Πάντως, για την Κύπρο και την Ελλάδα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης αξιολόγησης. Γιατί? Διότι, κύριε Νηφλή, δεκαετίες τώρα όταν εμφανίζουν τα σύννεφα πάνω από τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, είμαι από αυτούς που έλεγαν, και συγχωρέστε με για το πρώτο πρόσωπο, ότι οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας ή Τουρκίας-Ισραήλ θα διαταραχτούν και θα έχουμε ρήγμα ουσιαστικό όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και αυτό έγινε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και εάν συνεχίσει, εκκρεμεί τώρα η έγκριση του ψηφίσματος, εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου, εκκρεμεί η τελική ψηφοφορία στην Κνεσέτ. Αν λοιπόν τελειώσει αυτό, και πιστεύω ότι δύσκολα θα το πάρει πίσω μετά το Ισραήλ, αυτό θα καθορίσει από τούδε και στο εξής τη σχέση των δύο χωρών. Όμως, σε σχέση με τα δικά μας τώρα, ήδη νομίζω ότι γίνονται κάποιες ενέργειες και από Ισραηλινούς που καλούν την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία όλων των χριστιανών, δηλαδή των Ελλήνων και των Ασσυρίων, της Ανατολίας, της Θράκης του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Και εκτιμώ ότι αν εργαστούμε μεθοδικά θα το πετύχουμε. Γιατί? Διότι οι Αρμένοι, ξέρετε, από το 1918 ξεκίνησαν την επόμενη τη συνθήκη του Μούντρου, ξεκίνησαν τον αγώνα για τη δικαίωσή τους. Άρα εμείς αργήσαμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί χθες ένας δήμος των Βρυξελών αναγνώρισε ομόφωνα 37 ναι, 3 αποχές. Αναγνώρισε ομόφωνα την γενοκτονία που υπέστησαν οι Ασσύριοι και οι Έλληνες του Πόντου και έστειλε το ψήφισμα στην Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου υπάρχει ήδη μία πρόταση για να συζητηθεί πριν τις διακοπές της Ομοσπονδιακής Βουλής.
0: Ναι.
1: Άρα θα έλεγα ότι η απόφαση του Ισραήλ θα διευκολύνει και άλλες χώρες που μέχρι τώρα επηρεάζονταν ή δεν ενθαρρύνονταν από τις κατατόπου εβραϊκές κοινότητες.
0: Τώρα, πάμε λίγο στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την επικείμενη, όπως διαβάζω το ρεπορτάζ, δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ και θα έχουμε την έγκριση οχυρωματικών έργων που βέβαια θα γίνουν σε βάθος χρόνου, έτσι, που αφορούν στην αντιδρόν άμυνα κυρίως της νησιωτικής χώρας. Δηλαδή υπόγεια.
1: Κύριε Νιφλή, αυτό το θέμα για μένα είναι έκπληξη που τόσο γρήγορα έδειξε τα αντανακλαστικά του το ελληνικό κράτος. Αυτό το θέμα, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά, το θέσαμε δημοσίως τα τελευταία 2 χρόνια. Από τότε δηλαδή που στον πόλεμο στην Ουκρανία σταδιακά άρχισαν μη επανδρομένα αεροσκάφη είτε τα ντρόουν αυτοκτονίας, άρχιζαν να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και να αλλάζουν ακόμα και το πολεμικό δόγμα. Και είπαμε, ακριβώς λόγω της εγκύτητας των νησιών και του Εύρου και λόγω της σχετικής προπορίας που έχει μέχρι στιγμής η Τουρκία στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και στα ντρόν, πρέπει τα πάντα να υπογειοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Εάν υπογειοποιηθούν, τότε αυτό σε συνδυασμό με την αντιντρόν ομπρέλα που δημιουργούμε και αναφέρουμε σε ενεργητικά και παθητικά μέτρα, δηλαδή αντιντρόν συστήματα και συστήματα που μπορούν να εξωτερώνουν ντρόν στον αέρα με βλήματα εννοώ, αυτά η υπογειοποίηση και η αντιντρόν ομπρέλα θα αφαιρέσουν αυτό το σχετικό πλεονέκτημα που διατηρεί η Τουρκία στον τομέα αυτό και θα καταστήσουν πιο ασφαλή τα τμήματά μας και τις ευαίσθητες δομές, στρατιωτικές δομές που υπάρχουν στα νησιά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά στην ψήφιση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ζήτησε από τον κύριο Φιντάν να πάει πίσω η ψήφιση του νομοσχεδίου. Δεν ξέρω αν αυτό συνδυάζεται με τις επικείμενες ελληνικές εκλογές. Επικείμενες, όταν λέω, όποτε και αν έρθουν, εννοώ αν έρθουν στην ώρα τους κανονικά τον Μάρτι-Μάη ή αν έρθουν νωρίτερα. Φοβόμαστε ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας θα αλλάξει και η στάση των Τούρκων, θα γίνει πιο επιθετική.
1: Δεν είναι ακριβώς πιο επιθετική.
0: Ξέρετε,
1: ο νόμος αυτός θα ορίζει ορισμένες αρμοδιότητες στο πολεμικό ναυτικό, στην ακτοφυλακή, στη στρατοχωροφυλακή, που αυτές οι αρμοδιότητες θα αφορούν χωρικά περιοχές μέσα στην Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή μέσα στις θάλασσες που είναι μεταξύ της υπηρετικής Ελλάδας και της Λέσβου, της Χίου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί λοιπόν μπορεί να κάνουν νιοψίες, αναλόγως θα δούμε τον νόμο. Μπορούν να κάνουν ελέγχους σε ελληνικά αλλιευτικά ή σε κότερα. Σε αυτήν την περίπτωση, πόσο μάλλον σε καλώδια που θέλουμε να ποντίσουμε κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, οι τουρκικές αρχές θα πρέπει εντέλονται από τον νόμο, με βάση αυτά που έχουν διαβάσει, θα πρέπει να παρεμβαίνουν. Και εκεί η παρέμβαση των τουρκικών αρχών μέσα στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας θα έχει την αντίδραση της Ελλάδας. Πιθανόν, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και αυτό, ξέρετε, μπορεί να οδηγήσει σε κρίση. Άρα δεν είναι ακριβώς επιθετικότητα, είναι ένα επιπλέον βήμα που κάνει η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την πολιτική του κατευνασμού που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αυτή ίσως λίγο το έχει παρακάνει με τον κατευνασμό. Αυτό λοιπόν θα υποχρεώσει την Αθήνα να αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό ενέχει τον κίνδυνο μιας κρίσης, δηλαδή αυξάνει τις πιθανότητες μιας ελληνοτουρκικής κρίσης σε σχέση με την πρώτη ψήφισης του νόμου περίοδο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή
1: εκπομπή. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε με μουσικούλα. Α, σήμερα θα ακούσουμε και μουσικούλα. Α, το νου σας, παιδιά, λείπει από τον Δημητρίου, θα ακούσουμε και λίγη μουσικούλα. Θα πάμε μουσικούλα στην αλλαγή του ημιώρου, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,8% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Περισσότερα στο real.gr. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Ιωάννινα, 28 στη Ρόδο.
14: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Τι λέει εδώ ο Βασίλης? Η φοροδιαφυγή χτυπιέται. Πώς? Στα παλιά Μπελαβονίτσης, νομού Ετωλοκαρνανίας, μια γιαγιά είχε καφενείο που ο ελληνικός καφές έχει ακόμα 1 ευρώ. Οι ελεγκτές λοιπόν έκοψαν πρόστιμο γιατί το πιατάκι με το μεζεδάκι η γιαγιά δεν το έφτιαξε σε πιστοποιημένη κουζίνα, αλλά στο σπίτι της. Προφανώς δεν μπορεί ο κάθε ένας να φτιάχνει σπίτι του το φαγητό που σερβίρει, αλλά μιλάμε για 4 τραπέζια και μια κατάσταση όπως την ακούτε. Αποτέλεσμα, 2.000 ευρώ πρόστιμο έβγε. Βασίλη, το ακούω από σένα, δεν το έχω τσεκάρει. Αλήθεια στο λέω, δεν έχω λόγο να σε αμφισβητήσω. Αν το έχεις διαβάσει κάπου, στείλ το μου για να το τσεκάρουμε, ή αν το γνωρίζεις ο ίδιος, στείλε μερικά παραπάνω στοιχεία. Ποιος άλλος είναι εδώ? Μάρκος, καλησπέρα. Έβαλα χθες βενζίνη 20 ευρώ σε ένα πρατήριο, 10 λίτρα λέει. Το αμάξι μου χρόνια τώρα, ό,τι και να κάνω, πάνω από 6 με 6,5 λίτρα στα 100, δεν έχει κάψει ποτέ. Λοιπόν, σήμερα για πρώτη φορά έκαψαν 10,5 λίτρα στα 100. Είναι στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί αν δεν τα λέμε μόνοι μας, δεν θα το κάνει κανείς για μας. Να πω ότι αυτή είναι η ιστορία με το ένας από τους τρόπους της απάτης κάποιων από τα πρατήρια που εντοπίστηκαν, ένα στα τέσσερα, είναι αυτός. Γιατί αναφέρομαι στην έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία παρήγγειλαν οι εταιρείες πετρελοειδών, δηλαδή όντως μπήκαν σε μια διαδικασία να παραγγείλουν έρευνα να δουν τι γίνεται. Και ναι, παιδιά, 1 στα 4 βενζινάδικα μας κλέβουν σύμφωνα με την έρευνα. Έτσι. Και τι έκαναν οι άνθρωποι? Επειδή το έχουμε ξανασχοληθεί με το θέμα, σας έχω πει πώς γίνονται οι έλεγχοι, με άνθρωπο που έχω συναντήσει ελεγκτή, που λέει ότι με το που μας βλέπουν, βλέπουν το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, πάμε για έλεγχο στο βενζινάδικο, γυρίζουν την αντλία και βάζουν βενζίνη από αλλού. Τώρα λοιπόν οι άνθρωποι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου πήγαν με αυτοκίνητα που είχαν προσαρμοσμένα ρεζερβουάρ. Πήγαινε αλλού η βενζίνη, την έπαιρναν και την έλεγχαν. Κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό, στο θέμα με τις τιμές και με την ποιότητα των καυσίμων, για να συνδεθούμε με την κυρία Άννα Ευθύμιου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κυρία Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιφλή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θέλουμε να μας εξηγήσετε, επειδή είναι νέο νομοσχέδιο, πέρασε, παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, να μας πείτε πώς θα λειτουργούν και επί της ουσίας πρακτικά πώς θα ωφελήσουν, αν ωφελούν τους εργαζόμενους ή τους ασφαλισμένους.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο που χθες έκριθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το παρουσιάσαμε με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και με αυτό το νομοσχέδιο θέλουμε πραγματικά να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε με την κοινωνία, δίνοντάς τους ένα μήνυμα ότι πέρα από τη σύνταξη που υπάρχει υποχρεωτικά στον πρώτο πυλώνα, και εννοείται ότι το στηρίζουμε, δηλαδή αυτό που πληρώνουν οι εισφορές τους για να πάρουν τη σύνταξή τους, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λάβουν και μία άλλη σύνταξη, εφόσον αποταμιεύσουν χρήματα είτε στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είτε σε ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν που λέγεται ΟΑΠΕΣ, που έχει όμως εξισωθεί με τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, και σε αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα όταν βγουν στη σύνταξή τους να πάρουν μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε έναν εργαζόμενο 30 ετών. Προφανώς αυτός ο εργαζόμενος μισθωτός πληρώνει κάθε μήνα τις ασφαλιστικές του φορές στον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα έρθει η όλη σύνταξή του, θα πάρει από τον ΕΦΚΑ κύρια και επικουρική σύνταξη. Αν όμως η επιχείρηση στην οποία εργάζεται συμμετέχει και σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ή σε ένα, όπως είπαμε, συνταξιδοτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο ΑΠΕΣ όμως, το νέο προϊόν που εισάγουμε, τότε δημιουργείται παράλληλα ένας δεύτερος κουμπαράς. Εκεί αποταμιεύονται τα χρήματα του εργαζόμενου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και όταν θα βγει στη σύνταξη, θα λάβει και αυτή τη συμπληρωματική παροχή. Υπόψη ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι στην υποχρεωτική ασφάλιση, είναι στην προαιρετική. Δηλαδή, είναι μία επιλογή. Μία
0: δηλαδή, επιλογή που προφανώς. Αυτή τη συμφωνία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλώς για να το καταλάβουμε, θέτω το ενδεχόμενο ενός καταστήματος που έχει 20 εργαζόμενους. Αν μιλάμε για τέτοια μεγέθη, δεν ξέρω.
1: Μικρομεσαία. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι μιλάμε για κάπως μεγαλύτερα μεγέθη.
0: Οκ, okay, να πούμε ότι είναι μια επιχείρηση με 300 εργαζόμενους. Έτσι. Η οποία μπαίνει, αποφασίζει να μπει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτήν την ασφάλιση, στην επαγγελματική ασφάλιση, σε αυτό το ταμείο. Είναι συνολική συμφωνία. Αυτό υποχρεώνει τον εργαζόμενο της συγκεκριμένης εταιρείας να υπαχθεί σε αυτό, ή μπορεί να πει, όχι, παιδιά, εγώ δεν θέλω. Από τους 300 εργαζόμενους θα μπουν 295, για παράδειγμα.
1: Να προβλέπετε σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Okay, ναι.
1: Μπορεί να προβλέπετε σε μια επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, που εκεί θα πρέπει να είναι η επιχειρησιακή, να είναι δεσμευτική. Θα πρέπει, μπορεί ίσως να προβλέπετε και με ατομική συμφωνία. Εκεί μπορεί ο εργαζόμενος να πει, όχι, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Mm-hmm. Κατά βάση όμως, γι' αυτό λέμε ότι είναι ομαδικά συμβόλαια. Αυτά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων και κατά βάση συμφέρει και τον εργαζόμενο. Δηλαδή δεν είναι πολλοί αυτοί που αρνούνται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, ρωτώ, ξέρετε για τη δυνατότητα που έχει όταν δουλεύει σε μια εταιρεία και σου έρθει η απόφαση ότι, παιδιά, λάβαμε την απόφαση, ήρθαμε στη συμφωνία και θα επαχθούμε σε αυτό το ταμείο. Αν έχει τη δυνατότητα ένα εργαζόμενο να πει, παιδιά, εγώ δεν θέλω. Γιατί για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ας πούμε, και να έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του σε ιδιωτική εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια.
1: Κατανοητό αυτό, αλλά σας είπα πώς λειτουργεί στους περισσότερους όρους, εργασιακούς όρους, η αγορά εργασίας. Έτσι. Ή θα ακολουθήσει στους ουσιαστικούς και στις εργασίες, ή θα ακολουθήσει επιχειρησιακή σύμβαση, είτε ατομική σύμβαση. Κατά βάση αυτά είναι. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δυνατότητες άρνησης ή όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι για μας τώρα κρίσιμο και χρήσιμο είναι να πούμε ότι πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί, κύριε Βλή, για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Για να αποταμιεύσω. Αυτό λοιπόν είναι βασικό για την ψυχολογία όπου θέλει να κάνει μια, μπορεί δύναται να κάνει αποταμίευση. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Πώς προέρχει, γίνεται η ευελιξία? Φτιάχνοντας αυτή τη δυνατότητα, δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Και θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μια συνταξιοδοτική παροχή συμπληρωματική με την κύρια σύνταξή του, με την υποχρεωτικότητα.
0: Έστω, κυρία Υπουργέ, έστω ότι εγώ είμαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία η οποία συμμετέχει σε ένα τέτοιο ΤΕΑ. Παρετούμε, απολύομαι, φεύγω. Πηγαίνω σε μια επιχείρηση η οποία δεν είναι ενταγμένη σε κάποιο ΤΕΑ. Χάνω τα λεφτά της κρατήσης οι οποίες μου έχουν γίνει?
1: Μένουν ως αναβαλώμενα. Δεν χάνονται αυτά τα λεφτά. Μένουν στο κουμπαρά μου, γιατί αυτά είναι κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Με κουμπαρά λειτουργούν. Μένουν στο κουμπαρά μου και τα πάρω όποτε θεμελιώσω, όταν κατοχυρώσω το δικαίωμά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τα έτη που θα πρέπει να έχω ηλικίας για να μπορέσω να το πάρω.
0: Δομικά αυτό πώς θα γίνει? Είναι η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας?
1: Ορίστε.
0: Δομικά, λέω, αυτό πώς θα γίνει πρακτικά, κυρία Υπουργέ? Θα δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία, θα δημιουργηθούν νέος φορέας? Το πρακτικό κομμάτι, λέω.
1: Το πρακτικό είναι ότι ήδη υπάρχουν 28 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Ναι.
1: Αλλά αναμένουμε με το νομοσχέδιο αυτό και μαθαίνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον να δημιουργηθούν και άλλα. Και τα άλλα αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, όπως θα δίνουμε τη δυνατότητα με τα ανοιχτά ΤΕΑ, έτσι λέγονται αυτά, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θα μπορούν να ενταχθούν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Και να πούμε ότι πέρα από την ευελιξία, όπως προείπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχουν και πιο ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα όταν θα καταβάλλεται η παροχή. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή, όταν θα παίρνεις τη συνταξιοδοτική σου παροχή, η φορολογία θα είναι λιγότερη σε σχέση με το όπως θα ήταν κανονικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα κίνητρο για να μπορέσεις να αποταμιεύσεις. Και για μας είναι ουσιώδες να έχουμε φορολογικά κίνητρα ισχυρά, στο να μπορέσουμε να οθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και έχει τη δυνατότητα και το επιλέγει να μπει στην επαγγελματική ασφάλιση. Διότι είναι κρίσιμο να μπορούμε να έχουμε μια συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή και αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά είναι μία μέρη για τη νέα γενιά. Γιατί σαφώς δεν έχει καταστεί και εφικτό το συνθηκό να πω εγώ. Η κουλτούρα αποταμίευσης, αλλά όπου αυτή είναι εφικτή, έτσι και κρατώντας χαμηλά τον πύχη και τις προσδοκίες, γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Αλλά όπου αυτό είναι εφικτό και όπου μπορούν οι επιχειρήσεις να το κάνουν, είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα, κυρίως και για τη νέα γενιά και για να κάνουμε πιο ανθεκτικό και το ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμα στοιχεία. Βοηθάνε. Στην Ευρώπη είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται πιο διαδεδομένα. Να πούμε ότι στην Ολλανδία τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αυτό που καταλαμβάνουν είναι το 150% του ΑΕΠ.

0: πίεση του, όλους δηλαδή τους μη μισθωτούς, αν έχουν αυτή τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Γιατί εκεί γιατί θα πάρουν μια εξαιρετική συμπληρωματική παροχή. Και φυσικά τις επιχειρήσεις βοηθάει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν εγώ έχω μια παροχή και την κάνω στον εργαζόμενό μου, μετά και μια άλλη επιχείρηση ανταγωνιστικά.
1: Τελευταίο, για να δούμε πότε πρακτικά αναμένουμε έτσι να ξεκινήσει, να μπούμε σε μια διαδικασία συμμετοχής εταιριών.
0: Κοιτάξτε, θα ψηφιστεί στο Σεπτέμβριο περίπου. Άρα αμέσως μετά, και εξουσιοδοτικές δεν έχει πολλές το νόμος αυτός, αλλά αμέσως μετά είμαστε στην φάση που θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λιτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα.

0: Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μωμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε σήμα για να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά, Νίκο, έτσι. Γιατί όταν έχει Παναγιώτη Βολάνιο, το συζητάς και αυτό, δεν τα αφήνεις πάντα έξω. Άλλωστε, εγώ είχα τις αναλύσεις. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είδε, να ξέρεις ότι εγώ τα ξημέρωτα παίρνω μάτι αγώνες.
1: Λογικό.
0: Δηλαδή, σήμερα το Μεξικό τα βλέπα.
1: Τρομερό, έτσι. Δεν έχει φάει γκολ σε 4 αγώνες.
0: Ναι.
1: Η μόνη ομάδα, να δούμε που θα φτάσει.
0: Μάλιστα. Και τι έχει σήμερα, τι έχει.
1: Σήμερα έχει νωρίς, 7 η ώρα, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με Αγγλία.
0: Μάλιστα. Είμαστε πάντα με Κονγκό, είμαστε εμείς, να ξέρεις.
1: Συμφωνώ. Έτσι, δυνατή ομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Για λέγε, ρε Παναγιώτη, τι γίνεται τώρα στους δρόμους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Βοτανικό. Απροσπέλαστο το ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρουφ μέχρι Ρέντι. Mm-hmm. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Τα ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αμ' άρεσε, Πάγιο.
1: Αρκετά, ναι.
0: Άσε κανένα δρομάκι. Πάνω. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορίστη στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λειτουργία, η Σιάμο, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

Επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για τα κτίρια, θα το δούμε και αργότερα το θέμα. Τα κτίρια, λέει, που έχουν φτιαχτεί μετά το 1955 με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1955, παρακαλώ, εφόσον, λέει, ένα, η μελέτη εφαρμόστηκε και δύο, το κτίριο συντηρείται επαρκώς και τακτικά, τότε αν δεν υπάρξει εξωτερικός παράγων, είναι μια χαρά. Ο σεισμός του 1999 απέδειξε ότι όλα αυτά τα κτίρια άντεξαν. Είμαι πολιτικός μηχανικός 41 χρόνια και έχω ασχοληθεί από το 1985 με πάρα πολλά κτίρια αυτής της ηλικίας στην Αθήνα, όπως και με διατηρητέα κτίρια που είναι ακόμα 50 και 70 χρόνια παλαιότερα από αυτά. Πάντα ένας εξωτερικός παράγων δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις και αυτό δυστυχώς δεν έχει την πρέπουσα αντιμετώπιση ούτε από τους συναδέλφους. Ο Σπύρος λέει, όντως η κατάρρευση στα Πετράλωνα οφείλεται σε εγκληματική κατασκευαστική αμέλεια και έλλειψη μέτρων αντιστήριξης της όμορης πολυκατοικίας. Ας αφήσουμε επίσης τα παλιά κτίρια που είναι άλλη υπόθεση. Το έδαφος θεμελίωσης κάθε νέου κτιρίου δεν πρέπει να είναι πλήρως διερευνημένο. Οπότε μήπως θα πρέπει να θεσπιστεί γεωτεχνική έρευνα, μελέτη σε κάθε περίπτωση νέου κτιρίου και όχι μόνο στα μεγάλα δημόσια κτίρια.

Έχουν έρθει αρκετά σχόλια για το θέμα του νομοσχεδίου με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Να δούμε, παιδιά, γιατί τώρα κάναμε μια πρώτη κουβέντα με την Υπουργό, με την κυρία Άννα Ευθυμίου. Θα δούμε ακριβώς τι προβλέπει αυτό. Και θα δούμε όταν θα περάσει και το κοινοβούλιο τι ενστάσεις θα υπάρξουν, γιατί προβληματισμοί θα ανοίξουν. Αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο, από 4,9% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο 2,8% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εντωμεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Εκτίμησε ότι απαιτείται νέο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Άρχισαν στην Τόχα οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την παρέτησή του υπέβαλε ο Ρόναλντ Κούμαν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όλοι μοιραστήκαμε το όνειρο να γράφουμε ιστορία, αλλά αποτύχαμε, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αιθρίος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Real FM 97,8. Μάνος Νυφλής στο μικρόφωνο. Είπαμε μόνος μου σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο Μπάμπης κανονικά στην ώρα του.

Έτσι πληροφοριακά το λέω, συνεχίζω να παρακολουθώ λίγο την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει. Θα μου πεις, καλά, εσύ έχεις κολλήσει σε αυτό. Έχω κολλήσει λίγο για να βλέπω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Έχεις το πιάτο μερικά δεδομένα, όσα μπορούν να σου δίνουν. Γιατί είπαμε το κακό είναι ότι μειώνονται οι κωδικοί που είναι μέσα στην πλατφόρμα, αντί να αυξάνονται. Βλέπω ότι και κατατοδοκούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε κωδικούς και μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα βέβαια στο υπόλοιπο κομμάτι των καταναλωτικών, γιατί σε λίγο θα τα πούμε και με τον κύριο Απόστολο Πεταλά, το Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία, πώς θα κυλήσει. Σε αυτή τη διαδρομή που κάνουμε, γιατί εντάξει, η κυβέρνηση κάνει τα δικά της, είχαν τη συνάντηση αυτή για να γίνει η συμφωνία κυρίων. Ωστόσο πρέπει να ασχολούμαστε και εμείς με την καθημερινή, την πραγματική αγορά που δείχνει τη διαδρομή. Αυτό που εντάξει πολύ πολύ βαρετά λέμε το χωράφι στο ράφι, αλλά δείχνει τη διαδρομή. Δηλαδή βλέπεις σε εποχιακά προϊόντα τι γίνεται. Για παράδειγμα, μίλουσα σήμερα με καρπουζοπαραγωγό, ο οποίος μιλούσαμε το πρωί μαζί με τον Γιάννη, τον Κολοκυθά. Φεύγει το καρπούζι γιατί σου αρχίζουν και πάλι όσο και να, ό,τι και να τους πεις, το τέλος τους πουν είναι ανάλογα την ποιότητα, το ένα είναι αλφα χέρι, βήτα χέρι, γάμα χέρι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λες ρε αδέλφια, ένα καρπούζι κανονικό πόσο φεύγει το χωράφι? Σου λένε μέσο όρο 25 λεπτά. Οκ. 25 λεπτά το κιλό. Ένας μέσος όρος, μια μέση τιμή πώλησης, μπορεί να κάνω λάθος, αυτός βοηθήστε με αν έχει κάποιος κάτι άλλο, είναι από 75 έως 80 λεπτά. Και λες 25 λεπτά φεύγει. Φτάνει 80 λεπτά ή 75 ή 80 λεπτά το κιλό. Μήπως είναι πάρα πολύ? Και βέβαια δεν στεκόμαστε στη διαδικασία το ότι όποιος μεσάζων μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι απατεώνες, ίσον και καλά κλέβει. Προφανώς όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η αλληλουχία έχει κόστος. Το ζήτημα που τίθεται για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε σοβαρά, γιατί ό,τι και να πεις, οι μεν σου λένε είσαι μίζερος, είσαι λαϊκιστής, είσαι μπήξη, είσαι δείξε, και οι άλλοι, οι δε, θα σου πούν ότι αδελφέ, ελεύθερη αγορά έχουμε. Χρέος των υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών, είναι να υποπτεύουν, να βλέπουν τι γίνεται, να έχουν ανοιχτά μάτια τους και να βλέπουν τι γίνεται. Ή είναι λογικό το κέρδος αυτό? Από 25 λεπτά μέχρι 80, στο κόστος που χρειάζεται όλη αυτή η αλυσίδα. Δηλαδή, από το να το πάρει κάποιος, να πληρώσει τα μεταφορικά του, να πληρώσει τα ψυγεία του, να πληρώσει τους εργαζόμενους, είναι οκ. Αν είναι οκ, καλώς. Γιατί σε όλη αυτή την αλυσίδα, με όποιον και να μιλήσει, θα σου πει: εγώ έχω μειώσει το κέρδος μου γιατί έχω μεγάλο κόστος. Εγώ έχω μειώσει το κέρδος μου, έχω μεγάλο κόστος. Έχω απορροφήσει τις αυξήσεις που έχω φάει στα μούτρα. Και τελικά, παιδιά, ας το πάρουμε χαμπάρι. Είτε με Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, είτε με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε με ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, είτε με οποιοδήποτε κόμμα, αυτός που την πληρώνει στο τέλος είναι ο καταναλωτής. Και εμείς δεν το έχουμε πάρει ακόμα χαμπάρι. Χωριζόμαστε σε αριστερούς καταναλωτές και σε δεξιούς καταναλωτές. Είμαστε τόσο γίδια.

Κατά τα άλλα, πάντως, ό,τι παρέμβαση και να κάνουν, ό,τι συμφωνία και να κάνουν, το θέμα είναι ότι η καταναλωτική μας δυνατότητα έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί κατά πολύ. Λέει εδώ ο φίλος, ο Κώστας, μια ερώτηση δήλωση. Λέει πρέπει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους μαρκετάδες. Αν θεωρήσουμε τα δηλωθέντα κέρδισα στην κάθε ενδομηλική συναλλαγή ως αποδοχή προϊόντων από νομιμοποίηση εισόδων, θα ρίξετε τις τιμές. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι, φίλε.

0: Εδώ, επειδή στέλνετε ένα μήνυμα, Τατιάνα, ως κατανοητής λέει, χωρίς πολιτική ταυτότητα, καλούμε να πληρώσω στον πάροχό μου 3.400 ευρώ λόγω μη προσέλευσης της εταιρείας για καταμέτρηση 8 ετών. Εδώ θα στο ξαναπώ, Τατιάνα, γιατί νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είναι ο πάροχός σου υπεύθυνος για την καταμέτρηση του ρεύματος που καταναλώνεις. Είναι ο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ στέλνει τα δεδομένα στον πάροχο. Και αυτό δεν στο λέω για να σε μαλώσω. Στο λέω για να απευθυνθεί στο ΔΔΕ, επειδή το έχω περάσει. Έκανα να περάσουν να μετρήσουν από το σπίτι 3-4 χρόνια. Και απευθύνθηκα στο ΔΔΕ και την άκρη τη βρήκα μέσω του ΔΔΕ. Προς τα εκεί πρέπει να στραφείς. Όχι προς τον πάροχό σου. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από το ΔΔΕ. Κακά τα ψέματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την συμφωνία που είχαμε, να δούμε πώς αυτό θα κυλήσει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ. Κύριε Πεταλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Νεφλή, γεια σας στους ακροατές σας και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, εύχομαι κύριε Πεταλά. Τώρα, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η συμφωνία. Θέλω να σας μεταφέρω ένα από τα ερωτήματα που και εδώ συζητάμε και ακούγεται και από τους ακροατές. Λένε για παράδειγμα, αφού βρε παιδί μου, είπαν ότι πάμε σε ένα πάγωμα τιμών και πάμε σε μια αποκλιμάκωσή τους από Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνουμε από τώρα?
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Να πάμε στο πρώτο ερώτημα, τι σημαίνει πάγωμα τιμών. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και σε άλλες ευκαιρίες, κύριε Νεφλή, ότι στη διάρκεια των γεωπολιτικών εξελίξεων που έγινε η έκρηξη του ενεργειακού κόστους, πολλά πράγματα ακρίβαιναν στη ζωή μας, αλλά ένα πράγμα που δεν επηρεάστηκε μέχρι τώρα είναι τα καταναλωτικά προϊόντα, διότι το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπροστά στην αβεβαιότητα αυτή που δημιουργήθηκε δεν προχώρησε σε ανατιμήσεις καθόλου και αυτό επιβεβαίνεται από πάρα πολλά στοιχεία. Σήμερα θα βγει η Eurostat. Πριν από λίγο έβγαλε ο ΙΕΛΚΑ ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, δηλαδή μέχρι χθες, στα σούπερ μάρκετ ήταν 0,39%.
0: Ναι.
1: Αυτό περιλαμβάνει και τα μουσχάρι και τη σοκολάτα και αυτά που είναι με πληθωρισμό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν κάτι που διαπιστώθηκε με πολλά στοιχεία στη συνάντηση που έγινε εκεί. Αλλά αυτό που επίσης διαπιστώθηκε είναι ότι τα απόνερα όλης αυτής της έκρηξης της ενεργειακής δεν τελειώσανε επειδή γύρισε η τιμή πίσω. Τα λιπάσματα, οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος. Και γι' αυτό το λόγο, αν δεν γινόταν μια συμφωνία, θα βλέπαμε τις επόμενες εβδομάδες κάποιες ανατιμήσεις.
0: Να το ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω για να το καταλάβουμε όλοι μας καλά, γιατί εσείς το ζείτε και είναι η καθημερινότητά σας αυτή. Άρα λέμε ότι υπήρξε ένα αύξηση κόστους λειτουργικότητας, όχι το σούπερ μάρκετ, πριν από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι το σούπερ μάρκετ, τη φορολογική
0: αλυσίδα. Ναι, πριν. Έτσι, τα μεταφορικά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Τα σούπερ μάρκετ δεν πέρασαν τις αυξήσεις αυτές. Έτσι, και λέτε ότι τώρα για να μην περάσουν θα πρέπει, έγινε αυτή η συμφωνία.
1: Ζητήθηκε να μην γίνουν ανατιμήσεις για τους δύο επόμενους μήνες. Και αυτό, αν δεν γινόταν η συμφωνία, θα υπήρχαν ανατιμήσεις από εδώ και πέρα σε πολλές αυτές, γιατί όπως είπαμε και οι πρώτες ύλες και το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Άρα ζητήθηκε να μην γίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο δεσμεύτηκε η εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αφού η εφοδιαστική αλυσίδα έχει μεγάλο κόστος. Ελπίζουμε ότι η μείωση της τιμής ενέργειας που συνέβη μέχρι στιγμής και ελπίζουμε ότι θα μείνει εκεί και δεν θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, θα αποκαταστήσει και τα κόστη αυτά στα αρχικά τους επίπεδα και ό,τι έγινε, έγινε, το απορροφά πλέον η βιομηχανία και το λιανεμπόριο.
0: Α, ζείτε και σε επικίνδυνα. Περιμένετε ότι θα μειωθούν οι τιμές στα κόστη.
1: Έτσι και λέω, ζούμε πολύ επικίνδυνα στα πάντα πλέον στη ζωή, κύριε Νεφλή. Τίποτα δεν
0: ξέρετε γιατί το λέω. Προσέξτε, γιατί για παράδειγμα, στις αρχές αυτού του πολέμου, θυμάμαι να μας δίνουν λιανέμποροι, όχι για τα σούπερ μάρκετ, λιανέμποροι να μας δείχνουν τις επιστολές που έστελαν οι προμηθευτές τους και έλεγαν, παιδιά, λόγω της αύξησης των μεταφορικών και των καυσίμων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, θα υποστείτε κι εσείς μία αύξηση. Και αναρωτιέμαι τώρα, πρέπει να επιστρέψουμε να τους ρωτήσουμε αν οι προμηθευτές θα πάρουν πίσω αυτήν την αύξηση. Και δεν φαίνεται να την έχουν πάρει. Να την
1: το σούπερ μάρκετ δεν έγινε αυτό. Και δεν έγινε γιατί οι μεγάλοι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ είναι βιομηχανίες, πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες τοπικές συσκευασίας προϊόντων και παραγωγής προϊόντων, οι οποίοι ποτέ δεν κάνουν βιαστικές κινήσεις. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει μια υστέρηση χρόνου μεταξύ κάτι μεγάλου και πώς αυτό καταλήγει στον καταναλωτή. Mm-hmm. Και σε αυτή τη υστέρηση δεν έγινε καμία ανατίμηση. 0,39 ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τώρα, για τα υπόλοιπα κανάλια, γιατί όπως έχουμε πει, το 50% των τροφίμων που λέτε εκτός των σούπερ μάρκετ. Σε λαϊκές, σε κρεαταγορές, σε μανάβικα, σε κρεοπολία, σε τέτοια. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω άποψη.
0: Ναι.
1: Να γυρίσουμε πίσω όμως. Ναι, ναι. Άρα, ζητήθηκε αυτή η ανατίμηση που μπορεί να ήταν σημαντική. 2, 3, 5% σε αρκετά προϊόντα να μην γίνει. Και δεσμεύτηκε η εφοδιαστική αλυσίδα ότι θα το απορροφήσει για άλλους 2 μήνες τουλάχιστον.
0: Αυτό...
1: Όχι μόνο αυτό όμως,
0: ναι, ναι.
1: Συμφωνήθηκε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ζητήθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό να υπάρξει μια συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή και ήδη ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, η οποία θα χρειαστεί 4 με 6 εβδομάδες,
0: mm-hmm.
1: να δούμε ποια είναι τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές στην Ελλάδα στις κατηγορίες των τροφίμων και των άλλων καταναλωτικών προϊόντων.
0: Mm-hmm.
1: Ποιοι τα παράγουν αυτά, οι εταιρείες δηλαδή που τα παράγουν και τα εμπορεύονται στην εφοδιαστική αλυσίδα,
0: mm-hmm.
1: να γίνει μια μείωση στους τιμοκαταλόγους τους, να περάσει το λιανεμπόριο αυτό, το λιανεμπόριο να πάρει και να το ενισχύσει επιπλέον,
0: mm-hmm.
1: ό,τι μπορεί η κάθε αλυσίδα, και να το υλοποιήσει στα ράφια, ούτως ώστε από 1η Σεπτεμβρίου ο καταναλωτής να το βρίσκει ποια είναι τα προϊόντα, με έναν εύκολο τρόπο, με την ανακοίνωση για αυτά τα προϊόντα, τη μείωση της τιμής, και να μπορεί να πάει στο ράφι και να τα αγοράσει.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εφόσον θα υπάρξει, και είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παράμετρος που θέτεται, ότι θα λάβετε μέρος αυτήν την έρευνα, να το δούμε, να κάτσουμε να δούμε, και το βρίσκω και εγώ απόλυτα λογικό. Βρε, παιδιά, να κάτσουμε να δούμε τι είναι αυτά που προτιμά ο κόσμος, που έχει ανάγκη περισσότερο κόσμος ως προτεραιότητα. Γιατί σε αυτά τα προϊόντα δεν προτείνετε κι εσείς, γιατί το έχουμε συζητήσει και είστε θετικός εναντί σε αυτό. Δεν είπατε στον Πρωθυπουργό, σχηματικά το λέω, δεν είπατε στον Πρωθυπουργό. Εδώ σε αυτά να μειώσουμε το ΦΠΑ, γιατί σας υπογράφουμε ότι θα περάσει τον καταναλωτή.
1: Κύριε Ρεφή, το θέμα του ΦΠΑ το έχουμε πει με πολλούς τρόπους. Μέσα σε κλειστές πόρτες, σε ανοιχτές πόρτες, στα κανάλια, είναι σαφές ότι η θέση και το αφήγημα της διοίκησης είναι ότι αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα, και γιατί έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, και λέγεται ότι δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Επομένως, το να το ξαναπούμε, σας λέω ότι το είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και μεγάλο. Δεν υπάρχουν ανοιχτά αυτιά για κάτι τέτοιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν με ρωτήσετε αν το γνωρίζει ή αν το καταλαβαίνει αυτό η σημερινή διοίκηση, το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Το κρατάω. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή λέγαμε από την αρχή του πολέμου, θυμάμαι, μας περιγράφατε ότι στα τυποποιημένα προϊόντα δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις, έχουν υπάρξει και είναι λογικό στα νοπά προϊόντα.
1: Βεβαίως.
0: Με αυτά τα προϊόντα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τα νοπά προϊόντα ουσιαστικά είναι 2 κατηγορίες. Τα φρούτα και τα λαχανικά,
0: mm-hmm.
1: τα οποία κατά κανόνα μικρές εταιρείες ή μικρή παραγωγή, οι οποίοι ήδη επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την αυξημένη, το αυξημένο κόστος μεταφοράς, ενέργειας, πετρέλαιο, τα τρακτέρ, τα λοιπάσματα, ήδη έχουν επηρεαστεί. Έχουμε δει κάποιες ανατιμήσεις, μεγαλύτερες εκτός των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν. Και βέβαια αυτές οι κατηγορίες επηρεάζονται πάρα πολύ και από το seasonality που λέμε. Δηλαδή τα κεράσια είναι το Μάιο.
0: Ναι.
1: Αν είναι λιγότερα τα κεράσια το Μάιο, η τιμή ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αν είναι περισσότερα, αν μείνουν 3 μέρες στο ράφι, μετά είναι για πέταμα. Άρα πέφτει η τιμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτά τα προϊόντα που είναι πολύ ευάλωτα, ευαλίωτα,
0: mm-hmm.
1: με πολύ μικρό χρόνο ζωής, η έννοια κρατάω 2 μήνες σταθερές τιμές είναι κακή για τον καταναλωτή, κακή για τον παραγωγό. Άρα η έννοια στα νοπά να υπάρξει κάτι τέτοιο δεν έχει ουσιαστικό νόημα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει στα κρέατα όμως, που είναι νοπά. Γιατί τα συσκευασμένα κρέατα που επίσης πουλούνται στο σούπερ μάρκετ είναι σε αυτές τις κατηγορίες που λέμε με τη συμφωνία. Κοιτάξτε, καταρχήν τα κρέατα εισάγονται. Το μοσχάρι εισάγεται κυρίως από την Ολλανδία, mm-hmm. τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ελβετία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί είναι χρηματιστήριο. Σήμερα είναι πάνω, αύριο είναι κάτω. Το να πάει το σούπερ μάρκετ και να δεσμεύσει την τιμή στον καταναλωτή σημαίνει ότι αν δεν μπορείς να αγοράσεις δεν θα έχει μοσχάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό θέμα όμως. Το βασικό θέμα είναι ότι 7 στα 10 κιλά μοσχάρι οι καταναλωτές στην Ελλάδα δεν τα αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ. Άρα και δέσμευση τιμή στα σούπερ μάρκετ, Όταν τα αγοράζεις από τα κρεοπολία, εκεί απλά θα βλέπεις μια μεγάλη διαφορά τιμής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εδώ υπάρχει μια δική μου σκέψη και δεν έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει την πλευρά των καταναλωτών. Ότι τα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται από τις αυξομοιώσεις των τιμών δεν σταθεροποιούνται. Θα συνεχίσουν να έχουν μια, εγώ θα πω, κατά περιόδους ή κατά περίπτωση αυξητική τάση. Οπότε δεν εξυπηρετεί η συμφωνία για αυτά τα προϊόντα.
1: Και μειωτική. Τα κεράσια βγήκανε αρχές Μαΐου μια
0: τιμή. Ισχύει αυτό που λέτε. Και έχουν πέσει πολύ.
1: Okay. Και μετά πέσανε πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η φύση του προϊόντος. Ναι. Η ντομάτα παράγεται σήμερα. Αν υπάρχει αρκετή πρόσφορα, έχει μια τιμή. Το απόγευμα έχει μια άλλη τιμή. Γιατί δεν αντέχει δύο μέρες στο ράφι.
0: Μάλιστα.
1: Η έννοια σταθερή τιμή σε φρούτα και λαχανικά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχει η έννοια σταθερότητας. Και αν σταθεροποιούνταν, θα βλάπταν τους καταναλωτές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Σελεσάου. Τέσσερα χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 ηγήθηκε μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με δεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9 που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,8% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Περισσότερα στο real.gr. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Αμβέρσα του Βελγίου μετά από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο που στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. Αναφορές για νεκρούς.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία, σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Ναι, έχουν έρθει αρκετά συμπεράσματα για όσα είπε ο κύριος Πέταλας, ενώ για την κατάσταση στο σούπερ μάρκετ. Απορείτε όλοι και εμείς απορούμε για αυτό που μας είπε ο κύριος Πέταλας, δεν υπάρχουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Είπε κάτι άλλο ο κύριος Πέταλας όμως. Είπε ότι θα έρχονταν νέες ανατιμήσεις. Η συμφωνία αφορά στις μελλοντικές αυξήσεις που θα έρχονταν. Έτσι. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο που αφορά εμάς. Τα σούπερ μάρκετ είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, είπε ότι αυξήσεις στα νοπά προϊόντα είχαμε. Οκ. Αλλά δεν αφορά η συμφωνία αυτά. Οπότε συζητάμε. Οκ.

0: Ναι, Σπύρο μου, το έπαιξε κάθαρο ο κ. Σπεταλά σχέση με το ΦΠΑ και μας αποκάλυψε ότι τέθηκε το θέμα. Δηλαδή, τι είπαν, και είναι λογικό αυτό. Το βρίσκω πολύ καλό, πολύ υγιές. Είπαν, παιδιά, να κάτσουμε να κάνουμε κυβέρνηση και σούπερ μάρκετ, να κάτσουμε να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε τι είναι αυτό που φεύγει, τι είναι αυτό που ζητούν οι ελληνικές οικογένειες. Και αυτά που ζητούν οι ελληνικές οικογένειες, φαντάζομαι ότι λογικά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια λίστα που λέγεται τα αναγκαία. Γιατί θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, θα καταλήξει σε κάποιους κωδικούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι. Και λες λοιπόν ότι σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Απάντηση του κυρίου Πέταλα είναι ότι, ξέρετε, δεν βρήκαμε ανοιχτά αυτιά σε αυτό. Επί της ουσίας, τι τους είπαν τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, να μοιραστούμε και το κόστος. Εμείς να μην πάρουμε, να μην κάνουμε ανατιμήσεις, μειώστε κι εσείς το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση είπε όχι σε αυτό. Να είναι ξεκάθαρο. Ήταν πολύ πολύ καθαρός ο κύριος Πέταλας αυτό. Για πάμε να αλλάξουμε θέμα όμως. Να πάμε στο θέμα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλυνα. Να μιλήσουμε με έναν πολύ έμπειρο καθηγητή, πολύ έμπειρο επιστήμονα στο αντικείμενο, τον κύριο Κώστα Σπυράκο, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής δημοστατικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ξέρετε, επειδή από χθες έχουμε γίνει και πολλοί από εμάς δημοσιογράφους ειδικοί, κάνουμε αναλύσεις ή οτιδήποτε άλλο, και φαντάζομαι ότι ακόμα και οι πιο έμπειροι επιστήμονες δεν μπορούν να βγάλουν έτσι ελαφρά την καρδία συμπεράσματα, και περιμένουμε να καταλήξουν όλες οι έρευνες και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν. Στο μεταξύ όμως θέλαμε μία εκτίμηση δική σας για το τι μπορεί να έχει συμβεί σε μία τέτοια περίπτωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αρκετά δεδομένα έχουν δοθεί. Mm-hmm. Βέβαια θα ξέρει κανείς ακριβώς τι έχει συμβεί όταν είναι καθαριστεί όλη η περιοχή και φύγουν όλα τα μπάζα που υπάρχουν και μπορέσει κανείς και πάει στο επίπεδο που της όμορφης πολυκατοικίας και έτσι θα δει, ας πούμε, ακριβώς τι έχει συμβεί. Πρέπει να φύγουν τα μπάζα, να δει κανείς να έχει καλύτερη εικόνα ακριβώς του τι έχει γίνει. Θα έχει καλύτερη εικόνα. Τώρα, mm-hmm. τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, νομίζω λίγο πολύ, έχει αναδειχθεί από το γεγονός ότι έχουν γίνει εξκαφές mm-hmm. κοντά στα θεμέλια του όμορου κτηρίου mm-hmm. και αυτές οι εξκαφές έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο που προκάλεσε την πτώση του κτηρίου, την μερική του κατάρρευση και την ολική κατάρρευση στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, γιατί έγινε αυτό mm-hmm. και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, ας δούμε το δεύτερο σκέλος, να έχει αποφευθεί εάν είχαν κοιτάξει με το δεδομένο, να κάνω λίγο πίσω με το δεδομένο, ότι θα κατασκευάζαν ένα υπόγειο.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να διασφαλίσουν, να δουν εάν το όμορο κτίριο έχει και αυτό υπόγειο ή υπόγεια.
0: Από πρώτα, σημαίνει ότι συνεχίζεται
1: τα θεμέλια η δομή του πλανού κτίριου ναι. που βρίσκονται περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν να επισκεφθούν το κτίριο το δίπλα, να δούνε αν έχει όχι υπόγειο, να κάνουν μια βόλτα επίσης προσεκτικά, mm-hmm. κοιτάζοντας τους ορόφους τους άλλους, να δει πως υπάρχουν κάποιες ρογμές, κάποια προβλήματα στο κτίριο που κατέρευσε, πριν ακόμη κάνουν την εξκαφή, έτσι, πριν.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Αυτό,
0: αν μου επιτρέπετε, αυτό Βεβαίως. Θα μπορούσα να το είχαν κάνει ή επιβάλλεται να γίνεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν επιβάλλεται, mm. αλλά ένας μηχανικός που έχει εμπειρία το κάνει.
0: Το κάνει, σωστό.
1: Το κάνει. Ναι. Δηλαδή θα πας να δεις δίπλα τι έχεις. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν πρόκειται να κάνεις μια κατασκευή που είναι πρακτικά κολλητά στο κτίριο που είναι δίπλα σου και το κτίριο αυτό που είναι δίπλα σου δεν έχει και ένα καινούριο κτίριο, ένα παλιό κτίριο. Έτσι, μια κτίριο το οποίο έχει έτσι, το 70.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν αυτό το κάνει ένας μηχανικός, πηγαίνει δίπλα, κοιτάζει αυτά που είπα προηγουμένως
0: mm-hmm.
1: και τα αποτυπώνει αν υπάρχουν κάποιες βλάβες, για να τις αξιολογήσει, να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί στο κτίριο αυτό το παλιό, mm-hmm. για να το λάβει υπόψη του γι' αυτό
0: mm-hmm.
1: και τις αποτυπώνει μάλιστα, έτσι ώστε αν παρελπίδα mm-hmm. επιδεινωθούν, να είναι και αυτός αλλά και οι ιδιοκτήτες του κτηρίου αυτού καλυμμένοι ότι ποιος προκάλεσε τις βλάβες.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτό είναι σωστό να γίνεται και γίνεται. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αυτήν τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούσε επίσης να πάρει ο μηχανικός της νέας κατασκευής από την πολεοδομία ό,τι στοιχεία είχε για το υφιστάμενο κτίριο. Την άδειά του, ενδεχομένως τα σχέδια, τους ξυλοτύπους, να πάρει στοιχεία για το όμορο κτίριο. Θα είχε μια καλύτερη εικόνα για το υφιστάμενο κτίριο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αυτό είναι σημαντικό σκέλος, αλλά δεν είναι το βασικό του ουσιαστικότερο σκέλος. Το διασικότερο ουσιαστικότερο σκέλος είναι ότι θα πρέπει στο οικόπεδό του να κάνει αυτό που λέμε δοκιμαστικές τομές. Δηλαδή να πάει κοντά στα θεμέλια του υφιστάμενου κτιρίου και να αρχίσει να σκάβει προσεκτικά, βηματικά, για να δει πού είναι τα θεμέλια και τι είδους έδαφος έχει. Και ακολούθως, βλέποντας ότι δεν έχει καλό έδαφος, να προχωρήσει και να κάνει αυτό που λέμε μια γεωτεχνική μελέτη, με την οποία θα ξέρει ακριβώς ποιο είναι το έδαφος σε ένα βάθος 10-15 μέτρων επιφάνεια του εδάφους, από την επιφάνεια του οικοπαίδου. Με αυτόν τον τρόπο μετά εκπονείται μια μελέτη, με την οποία μελέτη προκύπτει ποιος είναι ο καλύτερος, ασφαλέστερος τρόπος για να αντιστηρίξουμε το όμορο κτίριο. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός. Και αν το είχε κάνει αυτό ακριβώς, σας λέω τώρα, αυτή λέει τη μελέτη της αντιστήριξης, θα τα είχε αποφύγει, θα είχε αποφύγει όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Άρα εδώ φαίνεται να μην έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Πιστεύω ότι εάν είχαν γίνει ακριβώς όπως σας τα είπα, δεν θα είχε προκύψει αυτό το αποτέλεσμα. Τι ακριβώς έχει γίνει και σε ποιο βαθμό και αυτά δεν τα γνωρίζω, θα φανεί στην πορεία.
0: Επειδή διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι ήδη από τις καταθέσεις λένε ότι είδαν σκάβοντας κάποιο μαύρο υγρό που σήμαινε διαρροή από κάπου, αποχέτευση, οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
0: Εδώ μπορεί να μιλάμε για ένα, όπως λέτε, λέω εγώ τώρα, ότι πάω σκάβω προσεκτικά, αλλά ξαφνικά βλέπω μία διαρροή η οποία προκαλεί αυτή την κλίση.
1: Προσέξτε, αν διαπιστωθεί αυτό το θέμα, καλείς κάποιον, ας πούμε, ειδικό, αν ο ίδιος ο μηχανικός δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία, σταματάει αυτό το οποίο κάνει, ειδοποιεί τους κατοίκους, τον όμορο πολυκατοικιών, ότι υπάρχει κάποιο θέμα, για καλό ή για κακό, ώστε να λάβουν τα μέτρα τους, να φύγουν και λοιπά, οτιδήποτε, αν είναι τέτοιο το βαθμός, ας πούμε, του προβλήματος. Και οπωσδήποτε προχωράει σε κάποια μέτρα, υπάρχουν και προσωρινά μέτρα και πιο σοβαρά μέτρα, ώστε να μπορέσει να τα αποφύγει. Τι θέλω να πω. Το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συνέβη δεν είναι σύνηθες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται πολλές εξκαφές παρόμοιες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχετε ακούσει να πέσει κάτι?
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
1: Βεβαίως, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι ο κανόνας είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Συμβαίνει όμως κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, να προκύψει αυτό που προέκυψε, διότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο συγκεκριμένο κτίριο, υπήρχαν προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω και στη θεμελίωσή του και στο έδαφος. Ενδεχομένως το κτίριο αυτό, το παλιό, να μην είναι σίγουρο ότι δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές οι σημερινές, ότι έχει μεμονωμένα πέδιλα. Ότι ενδεχομένως να μην ήταν και το καλύτερα κατασκευασμένο την εποχή εκείνη κτίριο. Και αυτό είναι πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν σημαίνει ότι αν εσύ ο μηχανικός φροντίσει να πάρει αυτά τα μέτρα που ανέφερα προηγουμένως, ότι θα έχει συμβεί αυτό που συνέβη.
0: Βέβαια, αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι, άκουγα τις μαρτυρίες των ανθρώπων που κατοικούν εκεί και έλεγα και τον περιοικών, είναι ότι εδώ κάτι έτρεχε, κάτι είχε συμβεί και μάλιστα. Όταν είπαν κάποιοι τους κατοίκους ότι παιδιά εδώ γέρνει το κτίριο, πήραν απάντηση ότι εντάξει και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Δηλαδή δεν ήταν μια στιγμιαία κατάσταση. Δεν έπαθε κανείς πανικό, ας πούμε, γιατί μπήκε ο ξκαφέας σε μια συγκεκριμένη, έκανε μια συγκεκριμένη τομή και έπεσε το κτίριο. Φαίνεται ότι ήταν το πρόβλημα ημερών.
1: Κοιτάξτε, το έδαφος δεν συμπεριφέρεται όπως λέμε γραμμικά. Δηλαδή η συμπεριφορά του μπορεί να επιδεινωθεί απότομα. Δηλαδή με μια εξαφή που έχει γίνει και με κάποια αφαίρεση που εδάφους και ό,τι έχουν κάνει εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή θα δώσει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει αυτό που λέμε ανακατανομή τάσεων, έτσι το λέμε εμείς οι μηχανικοί, Και αυτό δημιουργεί μια τοπική αστοχία, αστοχία σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό προκαλεί σαν ντόμινο κάποια άλλη αστοχία και αυτού του είδους οι αστοχίες σε κατασκευές που είναι, δεν είναι σύγχρονες, είναι ευκολότερο να συμβεί γιατί έχουν αυτό που λέμε μεμονωμένα πέδιλα. Κάθε κολόνα έχει το θεμέλιό του. Αν χάσεις ένα θεμέλιο, χάνεις ένα πόδι. Και μετά αρχίζει η συνέχεια, καταλάβατε.
0: Άρα
1: αυτό συμβαίνει.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι εδώ όλα αυτά τα οποία περιγράφεται ή ένα σύνολο ή μερικά λάθη, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει αναγκαιότητα θεσμικού πλαισίου, δηλαδή υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ή το πλαίσιο, το πρωτόκολλο ασφαλείας, να το πω εγώ έτσι, στη δική μου

0: τις εξκαφές, πώς θα προχωρήσουν οι δύο μηχανικοί μαζί, καθορίζουν πώς θα προχωρήσουν οι εξκαφές, έτσι ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Ναι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Που κάνουμε σήμερα κατασκευές απλές, που είναι κατασκευές για οικίες βασικά. Γιατί άμα ήταν σχολείο ή νοσοκομείο, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Ναι, γίνονται άλλοι είδους έλεγχοι, άλλου είδους μελέτες, διαφορετικού επίπεδου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλη σπουδαιότητα κτίριο. Αυτό είναι ένα κοινό κτίριο κατοικίας. Δεν σημαίνει ότι δεν προσέχει ο μηχανικός, δεν κάνει τις πράξεις, τους υπολογισμούς του, ώστε να αποφύγει αυτό το οποίο συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλώς το απόγευμα.
1: Εδώ να πω στο σημείο αυτό, γιατί μόλις μου ήρθε ειδοποίηση για μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης. Έτσι. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο άνθρωπος. Θυμόμαστε την περιπέτειά του στον COVID και τελικώς κατέληξε σήμερα. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Πολύ κρίμα στα 75 του. Πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη Λιτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ο Γιώργος Περής.

0: Στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου, ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, παιδιά, στους χορηγούς μας, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Έτσι, σιγά σιγά, πάμε προς το τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Να έστω όλους σας καλά. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες στην απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες σε υποανέγερση οικοδομή σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφυτη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
1: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους 2 πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
0: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
1: Το Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, προκριθική Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάτινος πύργο στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης, Θεοδόση Πάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
4: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει όπως είπες και εσύ Βασίλη μου, και ο πύργος της πίζας γέννη, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαράκι. Η πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Για τη μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973 κατασκευή.
0: Η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
4: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μίλησα θεωρώ με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
0: Έχουμε Θεοδόση αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει. Διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης ως όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες, και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην
0: ανεγυρώμενη οικοδομή. Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
5: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
0: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
6: Ήγινε χαμό. Επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα το θόρυβο, λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έπεσε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι ο καπνός κόλλης. Απίστευτος είναι ο κόλλης, απίστευτος κόλλης. Και ψυχοθεραπεία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε ποτέ.
7: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε. Ότι είχαν χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Η αρχή ήταν χτισμένη σε άμμο. Ξέρετε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζανε παλιά, δεν είχε από κάτω τα θεμέλια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
8: Το δίπλα το οικοπήρι ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμιμα, η μηχανική, ποιοι ήταν.
1: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
9: Και αυτό το οποίο λέει η Ελισάβετ δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η Περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
10: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσυσμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικούς σταθμούς ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουμε συντηρήσει. Έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μην πω τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντο αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς τρεις ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σωρού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγει και από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχειο.
1: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Συναγερμό σήμανε, Ελισάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
12: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι πρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
9: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
13: Ακούσαμε ουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιες σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
14: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρδα να δω ήταν να είχε αρπάξει φωτιά την πιλωτή όπως βλέπετε.
15: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
13: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
1: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
9: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα καζάκια διαδοχικά.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δένδιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
16: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λαθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς. Δεν έχει δηλωθεί, όπως είπαμε, ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λαθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν?
0: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, εσύ, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
16: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση. Γιατί πολλές φορές οι γονείς, ιδίως ερευνητικά παιδιά, ξεχνούν να εμφανίσουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26. Και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους άιμπαν ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
1: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
17: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, το πληθωρισμό στη χώρα μας ήταν στο 2,9%, στο Φεβρουάριο το 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε.
1: Να δούμε την εξέλιξη.
17: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 3,9%
1: είναι
17: μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%. Ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 11,5%, η Βουλγαρία, 5,3%, η Κροατία, 4,2% και η Κύπρος, 5,4%.
1: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο. Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με ετήσια ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σου υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
1: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
17: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο, και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
1: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
17: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα, σε όλα τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνηση μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, yeah, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον, να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση συναντήληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό που πρέπει να γίνει, η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων και σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν να κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΒ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετ.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
18: Τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκπτώσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
23: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Time out για θράκον.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
28: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: ...42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επωφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και η ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύεται την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη, τη συνεργασία, και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
3: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγες χθες, Αργυρό Μαυρούλη, και επιβεβαιώθηκες πλήρως.
4: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να

0: έχουν. Δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η εποπτεία των ταμείων, θεσπίζοντας αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
1: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
2: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημοσιευτεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
3: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
4: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου, έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε, ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια το Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
3: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 ακόμα εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
5: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
1: φορά. Όπως προχθές, ναι.
5: Που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα Τσάικ και με τέρμα

0: Χάλατ τις καθυστερήσεις στην Νορβηγία. 2-1 κέρδισε την ακτή Λεφαντοστού έως το 39. Ο Μούσα είχε, κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79. Πίεσαν αρκετά στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλατ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις, η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με την Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπαγκασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό χθες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην εθνική ομάδα της χώρας, στην Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για 1 χρόνο. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη ΧΑΛ 19 ετών, κεντρικός μέσο. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
1: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
0: Βέβερεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σκέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
2: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνία και...
3: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά. Ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική θα έλεγα εξέλιξη, αν σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκής. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα. Και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
3: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βίντεο ντοκουμέντο.
1: Και στο nikos.gr, Αμβέρσα, πολύ νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτύριες.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε, διότι καταλαβαίνεις ότι διάλεξα κάτι πολύ κεφάτο
1: για να ξεκινήσουμε καλά το μήνα.
0: Έτσι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να έχετε όλοι και όλες, έτσι, να είναι ένας ωραίος Ιούλιος, εύχομαι.
0: Τώρα, το εύχεσαι, δεν το
1: βλέπω. Εύχομαι. Εγώ εύχομαι. Τώρα, αν θα γίνει, θα το δούμε. Αλλά εγώ το εύχομαι.
0: Καλά κάνεις και εύχεσαι και ενώνουμε όλοι τις ευχές μας να είναι ένας υπέροχος Ιούλιος, ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Γι' αυτό και είπα να ξεκινήσουμε κεφάτα με Μαρίζα Ρίζου, μια νέα τραγουδίστρια εξαιρετική. Η ίδια
1: εξαιρετική,
0: το έχει γράψει.
1: Πραγματικά.
0: Και στίχους και μουσική και το ερμηνεύει. Και αν έβλεψε το βίντεο κλιπ, είναι γεμάτο. Αυτό που αποπνέει και η μουσική και ο στίχος, ναι. Δροσιά, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε, ναι. Κύριε Γιώργο Νταβαρίνου, να ακούσουμε.
2: Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια...
1: Τι έλεγα για εύχομαι να είναι καλό το καλοκαίρι, δεν είπα. Αυτό δεν είπα.
0: Με το που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, με το που ξεκινάμε, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φτιώτιδας.
0: Και μεγάλη, αν κρίνω από τη δύναμη που έχει πάει, 10 εναέρια, 11, 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο. Ας ελπίσουμε εδώ να σταματήσουμε, γιατί χθες τρινήσαμε θύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαρίζα Ρίζου και θα τα πούμε.

0: θα μπορούσε όλο αυτό που ακούμε και ο υπέροχος στίχος να αφήσουμε τα άγχη, να το περάσουμε
1: παρέα. Τι ωραία
0: παρέα,
1: που θα ήταν.
0: Να ταξιδέψουμε λίγο νοερά, να πούμε μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θυμάσαι τις ευτυχισμένες εποχές που σε τέτοιες τις θυμάσαι που να γίνεται εσύ.
1: Για πες.
0: Ναι, που κάναμε τέτοια. Ο Γιώργος, θα θυμάται, που είναι πολύ παλαιότερος από μένα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι
1: έτσι.
0: Πια. Ναι,
1: σε είπε και μεγάλο. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, που κάναμε βασικό θέμα την έξοδο, τις πληρότητες, τα νησιά, τις τιμές.
1: Ναι, θυμάσαι που κάναμε που στέλναμε συνεργεία στα λιμάνια και για να γίνεται χαμός.
0: Έχω κάνει εγώ δελτία το καλοκαίρι κεντρικά στη τηλεόραση, κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο, το τετραήμερο, το δεκαπενθήμερο.
1: Και τώρα λέμε,
0: ουρές,
1: μακάρι
0: πληρότητες.
1: Παναγία μου να μπορέσουμε να πάμε καμιά βδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο, πόσο.
0: Ένα είναι αυτό που λες, ναι, η οικονομική πλευρά, αλλά εγώ με άλλη σκοπιά το λέω, ότι είναι τόσο πολύ και δυσάρεστη και σκληρή η δισογραφία, που δεν υπάρχει χώρος για να δώσουμε έτσι αυτή την καλοκαιρινή διάσταση που θα θέλαμε σε μια μεσημεριανή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι τόσο πολλές
1: σκληρές,
0: δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είπες για τη φωτιά. Καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
1: Καλό
0: μήνα. Θα πούμε σε λίγο ποιοι είμαστε. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη. Και είναι δύσκολη ώρα. Τέτοιες ώρες εκδηλώνονται συνήθως φωτιές. Γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, γιατί πάντα κάθε μεσημέρι.
0: Σχεδόν
1: τον τελευταίο καιρό είναι από τις πιο ζεστές ώρες. Και ήταν και η άνεμη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι χθες η θερμοκρασία έφτασε στο ηλιόλουστο Κιλκής, που δεν είναι ηλιόλουστο, είναι το χωριό ηλιόλουστο του Κιλκής, τους 39,3 βαθμούς. Τώρα έχει Θεσσαλονίκη 37,6, Κιλκής εκεί πάλι στο ηλιόλουστο, στο Βάθρο 37,2, Άργος 36,6, πολύ ζέστη. Λοιπόν, έχουμε
1: φωτιά. Δεν ξέρω πώς εγώ ήμουνα πριν από λίγο στο κέντρο και πραγματικά ήταν καμίνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθες, δεν ξέρω πόσο είχε, το ένιωθες 40 πλάσα, ας πούμε.
0: Εδώ έφτασε 42 χθες στην Ουγγαρία, έβλεπα. Ναι. 5 νεκρούς από τον καύσιμο στην Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε φωτιά. Στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, 11 εναέρια, 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ας ελπίσουμε είναι σε αγροτοδασική έκταση, να μην πάρει διαστάσεις, διότι χθες η Λουκία. Θρυνήσαμε θύματα σε μια φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, δίνει σε μια απόσταση καίγοντας δάσος 7 χιλιόμετρα, έφτασε στον οικισμό της Λυτής σε ένα σπίτι όπου άκου τι έγινε. Είναι ο πατέρας, είναι η μάνα, είναι ο γιος. Ο πατέρας είναι 66, η μητέρα γύρω στους 40 και ο γιος 12. Ο πατέρας τρέχει, έχουν εγκλωβιστεί στο δάσο μέσα στο σπίτι αυτό, στη Λυτή, στον οικισμό της Λυτής, κατά πράσινο.
1: Ναι.
0: Τρέχει να πάρει το αυτοκίνητο, εγκλωβίζεται, καίγεται. Το παιδί μένει με τη μάνα πίσω, το παιδί το είχαν χάσει και το βρήκαν, απανθρακωμένο 9 το βράδυ, που λες.
1: Πού
0: λες. Μέσα μια ντουλάπα.
1: Πω.
0: Το παιδί μπήκε για να προστατευτεί από τις φλόγες.
1: Τραγικό.
0: Κάει και εκεί. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Η μητέρα δεν νομίζω ότι. Δηλαδή,
0: δεν είναι σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου.
1: Όχι, έχει, δεν το λέω αυτό. Μόνο το ψυχολογικό της μητέρας.
0: Δηλαδή,
1: και πώς χάθηκε το παιδί της. Δηλαδή το σκέφτομαι για να τριχιάζω.
0: Ναι,
1: υπάρχει αυτό πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά. Τώρα, το γεγονός της ημέρας όμως είναι άλλο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και επίσης είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μιλούμε για την τρομοκρατική, όπως έχει εξελιχθεί η επίθεση. Την έχει αναλάβει η τρομοκρατική.
1: Ναι, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, στα σπίτια έγιναν όλα ανά 5 λεπτά μια επίθεση από 4 έως 4,5 τα ξημερώματα. Είναι στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς της Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωκίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, πολύ γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ έχουμε το ζήτημα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα της είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη. Είναι τραυματισμένη η μητέρα, ο πατέρας και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Έβαλαν γκαζάκια, η μάνα διασωληνωμένη, οι υπόλοιποι με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Ήταν τοποθετημένο το γκαζάκι αυτό σε αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα κατεβαίνει να σβήσει τη φωτιά. Εκεί έγινε έκρηξη. Τραυματίστηκε η γυναίκα. Είναι σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Και από τους καπνούς έχουν πάει στο νοσοκομείο ο πατέρας και άλλοι δύο ένικοι. Μιλάμε για κανονική τρομοκρατική
1: επίθεση. Μιλάμε για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Σιγά σιγά νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τριπλή επίθεση, έτσι, με γκαζάκια.
0: Ναι.
1: Την οποία έχουν καταδικάσει το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ο Πρωθυπουργός, αλλά
0: οποίος,
1: και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ο οποίος Πρωθυπουργός σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Πάει σε λίγη ώρα, πετάει για Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμά του ήταν μηδενική ανοχή στη τρομοκρατία. Βέβαια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ένας από τους τρεις στόχους, λέει ότι σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένα γκαζάκι από αυτά που πιάνει φωτιά η είσοδος. Ήταν κανονικές βόμβες.
1: Και το θέμα είναι ότι ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα, γιατί έγινε σε τρία στελέχη. Γνωστά, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φυσικά. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ότι θέλουν να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Λοιπόν, ήταν δύο οι δράστες, χτυπούσαν ανά 5 λεπτά, χρειάστηκαν 17 λεπτά για τις τρεις επιθέσεις, έφυγαν με μηχανή, με αυτοί κινούνταν και έβαζαν τα γκαζάκια και έφευγαν. Κακώς τα λέμε γκαζάκια, είναι εμπριστικές βόμβες κανονικές. Ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι έχουμε καταγράψει από τις κάμερες, ρώτησα και μου είπαν ότι ήταν ακάλυπτο τα πρόσωπά τους. Άρα, εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσουν, Λουκία. Και εκεί θα μάθουμε και γιατί το έκαναν και ποιοι είναι. Ο Πρωθυπουργός πάει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Χρυσοχοίδης είπε αυστηρή τιμωρία στους ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μαρινάκης, δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος, λέει πολύ σωστά κάτι η Λουκία, όποιος βάζει τέτοια μηχανισμούς, αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει.
1: Βέβαια.
0: Άρα εδώ υπάρχει ανθρωποκτόνος.
1: Γιατί
0: διάθεση.
1: Εδώ θα μπορούσαν, δηλαδή ήταν η ώρα, ήταν ενδεχομένως τη γλίτωσαν, αλλά θα μπορούσαν και να μην την έχουν γλιτώσει.
0: Φυσικά,
1: θα μπορούσαμε να θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός.
1: Γιατί και η μητέρα, της κυρίας Νεστόρος είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό που επιστρέφει με, ξέρεις, είναι σκοτεινές οι προθέσεις των δραστών. Αλλά όταν πάνε να χτυπήσουν όχι έναν, τρία στελέχη.
1: Το θέμα είναι ότι ζούμε και σε σκοτεινούς καιρούς με αυτή τη λογική.
0: Δεν είναι απλό.
1: Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει.
0: Μια ομάδα πετάνε γκαζάκι και φεύγει. Είναι τρία στοχευμένα σχέδιο σπίτι-σπίτι, ανά 5 λεπτά, μηχανή. Και είναι εμπριστικές βόμβες. Δεν είναι γκαζάκια, δεν τα λέμε γκαζάκια.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γιατί όταν είναι κάτι στοχευμένο, μπορεί, ελπίζω να μην βγω αληθινή, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, η τρομοκρατία, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την εξάρθρωση των βασικών τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά πάντα ήταν, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, σαν τη Λερναία Ύδρα η τρομοκρατία.
1: Ακριβώς, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Ναι. Έχεις δίκιο, Νίκος, αυτό πάντα ήταν έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει και όταν πρόσφατα είχα στο στούντιο του Γιώργου Χρυσοχοΐδη και τον ρώτησα ακριβώς γι' αυτό, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή, μου είπε ότι έχουμε κάνει αυτό, αλλά υπάρχουν πυρήνες και τους διαπιστώνουμε με πολλές αφορμές. Τώρα αυτός ο πυρήνας εξελιχθεί σε ομάδα, έχει διασυνδέσεις, έχει παλαιούς συνταξιούχους τρομοκράτες, έχει άλλους οι οποίοι επίσης δρό, όλα είναι καταδικαστέα, ακόμα και η Φλογίτσα είναι καταδικαστέα, αλλά άλλο δρό για να πάω να σκοτώσω, άλλο δρό για να, που ενδεχομένως να σκοτώσω, και αυτό ήταν η σημερινή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί και να υπήρχαν νεκροί, τόσο σφοδρή που ήταν η επίθεση, και άλλο κάνω ένα χτύπημα. Δεν υπάρχουν συμβολικά χτυπήματα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Χτύπημα για το χτύπημα. Βάζω μια φλογίτσα εκεί σε ένα χαλάκι, για να μπει μια φωτιά και να στείλω μια προκήρυξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε 112 για ετοιμότητα σε δύο χωριά, στη Σφάκα και το Ζέλι της Φθιώτιδας, εκεί για τη φωτιά στο Καλαπόδι. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η κοινότητα Σφάκα και η κοινότητα Ζέλι. Το 112 λέει, αν είστε εκεί, παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ξαναλέω, έχουμε 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι τουριστικό, είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Και ας ελπίσουμε. Τώρα, μια άλλη είδηση που μας στενοχώρησε είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Χάθηκε στα 75 του, μια
1: πραγματικά,
0: ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Με όλα του τα, πώς να σου πω, είχε απασχολεί στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, αλλά το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα.
0: Να σου πω, με συγκίνηση σκέφτομαι, επειδή και εδώ στο Real FM το έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και στην τηλεόραση, παλαιότερα στο Sky, στο Mega. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι έλεγαν.
1: Ακριβώς, ναι, εγώ σπίτι δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ θετικά.
0: Γλυκύτατος, άνθρωπος, ανεξάρτητα αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα.
0: Κύριος, πάντα ευγενής, πάντα βεβαίως τώρα θέλετε να μιλήσουμε, ποτέ δεν έλεγε όχι σε κανέναν, ακόμα και αν τον κορόιδευαν με διάφορες πίτσες και καλαμάκια και τα υπόλοιπα, με την τηλεοπτική του θητεία. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έφυγε στα 75 του και το συγκινητικό είναι ότι την ανακοίνωση τον έκανε ο γιος του, που τον θυμάσαι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Λέει ο γιος του, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, γιατί ήταν νέος σε ηλικία, πραγματικά.
0: Και λέει ο γιος, με μεγάλο πόνο σε αποχαιρετώ, Με μεγάλωσες, με στήριξες σε κάθε βήμα της ζωής μου, μου έμαθες με το παράδειγμά σου τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Έχει σημασία αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ.
1: Δεν το ένιωσε έτσι. Τον ήμουν... αγάπησε σαν δικό του παιδί.
0: Ακριβώς. Κάτι λιγότερο από γιο σου.
1: Και σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ
1: πολύ,
0: που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
1: Πολύ, πολύ συγκινητικά τα λόγια του, πραγματικά.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε και άνθρωποι, Λουκία. Έχουμε
1: ναι, πάνω στο... από όλα.
0: Βασίλη Λεβέντη μπορεί να κάνει και 100 συνεντεύξεις. Επομένως,
1: ναι.
0: είναι και ένας άνθρωπος, είπα, ευγενέστατος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του στις πολιτικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, είμαστε
1: πω,
0: εδώ.
1: Το άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας είναι αυτό με τα 150 ευρώ. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ψηλό αλαλούμ εκεί.
0: Με, τα
1: με το επίδομα των παιδιών. Ποιοι τα πήραν, ποιοι δεν τα πήραν. Κάποιοι πήραν για ένα παιδί αντί ενώ είχαν δύο. Κάποιοι δεν πήραν καθόλου. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα έχει γίνει.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει όλοι εκτός
1: ναι,
0: από
1: δεν
0: τα
1: έχουν
0: παιδιά
1: πάρει όλοι.
0: Που γεννήθηκαν μέσα στο 25. Εκείνη η φορολογική δήλωση καινούρια και θα γίνει καθάριση τον Αύγουστο για να πάρουν τα χρήματα. Τα παιδιά μέχρι το 24 κανονικά πρέπει όλα τα έχουν πάρει, εάν πληρούν τα κριτήρια βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Αλλά είχα από πολλούς γνωστούς που έχουν δύο παιδιά, ας πούμε, και πήραν για το ένα παιδί.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, να πω ποιοι είμαστε.
1: Να πούμε φυσικά ποιοι είμαστε. Εδώ ο Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, εδώ στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι. Μαζί μας σήμερα έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μέρα φυσικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα τον Γιώργο Νταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τη Βάσια Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Εμείς εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι και με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε γύρω στις 4.30 με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, είναι αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Και έχω πολλά να σου πω.
1: Με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Λοιπόν, άκου τι έχω να σου πω. Επειδή και έκανα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι μια πολυκατοικία τετραόροφη του 1973.
1: Ναι.
0: Είναι πολυκατοικία μισού αιώνα και 27 και 26, 53 ετών.
1: Ναι, πολύ παλιά πολυκατοικία θεωρείται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα επειδή είπες παλιά πολυκατοικία, να ανοίξω μία παρένθεση, πόσες είναι οι παλιές πολυκατοικίες.
1: Α, καλά.
0: Βλέπω σήμερα, ναι. Είναι συγκλονιστικό, στην απογευματινή.
1: Πόσες. Θα τρελαθώ από τον αριθμό που θα ακούσω, είμαι σίγουρη.
0: Κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι 2.867.000.
1: Μα δεν τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα, πρέπει να τα δούμε.
0: Άκου.
1: Πρέπει να μας το πει, δηλαδή τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα.
0: Άκου.
1: Χρέπια.
0: Πρώτου 1919 είναι 150.000 κτίρια. 19 με 45 πριν αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
1: ναι.
0: Άλλες 300.000. Δηλαδή έχουμε μισό εκατομμύριο σπίτια,
1: ναι.
0: Τα οποία είναι πριν από το δεύτερο,
1: ναι.
0: Παγκόσμιο πόλεμο.
1: Και σκέψω αν σε αυτά τα σπίτια, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική, αν έχει γίνει συντήρηση. Γιατί μπορεί να μην έχει γίνει καμία συντήρηση, καμία εργασία.
0: 46 με 60. Ήσουν, μέχρι και εγώ ήμουν γέννητος,
1: ναι,
0: με τότε,
1: ναι, ναι.
0: 604.000 σπίτια, σύνολο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: 61 με 70, 658.000 σπίτια. 71 με 80, 706.000 και 81 με 85 είναι 449.000. Άρα έχουμε πάνω από 40 ετών σχεδόν 3 εκατομμύρια σπίτια. Είναι συγκλονιστικό. Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε. Πάνε εδώ και καιρό, έχτιζαν μια πολυτελέστατη πενταόροφη πολυκατοικία από αυτές που βλέπεις στα site των Google.
1: Ναι, αυτά
0: και λένε, δείτε τι ωραίο
1: τα καινούργια, τα έτσι, τα designata, να
0: τελείως,
1: το πω.
0: Τελείως, ναι. Εκεί ξέρεις, το Airbnb μπορεί να είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Τόσο πολύ. Άρα δεν είναι κάποιο, όπως το λες και εσύ, χρέπι που χτίζανε.
1: Όχι,
0: είναι
1: super duper. Εννοείται, ναι.
0: Πολύ ωραία. Χτίζουν. Ανοίγουν θεμέλια. Καιρό τώρα βλέπουν ότι.
1: Ότι γέρνει.
0: Όχι.
1: Ότι γέρνει το δίπλα.
0: Περίμενε. Καιρό βλέπουν, με βάση τις καταθέσεις,
1: ναι.
0: Ότι γιατί φτάνουν στα θεμέλια του διπλανού.
1: Του διπλανού.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μια χωμάτινη επίστρωση και ένα μαύρο έτσι που θα μπορούσε να είναι λύματα που έχουν ποτίσει το χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα υπήρχε διαρροή, άρα υπήρχε διάβρωση. Κράτα το αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Με βάση καταθέσεις και την μέχρι στιγμής προανάκριση, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όπως στοιχείο αντιστήριξης, να ρίξουν μπετόν ταχείας πήξεως και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να δημιουργήσουν ανάχωμα.
1: Ναι, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Εκεί ξέρεις, σκάβεις και χτίζεις. Σκάβεις και χτίζεις το διπλανό. Δεν σου έρθει το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και καιρό στην πολυκατοικία που έπεσε, έβλεπαν ότι τρίζια, κουανθορύβους, κάτι ρογμές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι εσύ που το ξέρεις το ρεπορτάζ καλά. Ποιος ήταν αυτός που είπε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή αυτό δεν το λες.
0: Άκου. Είναι λοιπόν η κόρη από εδώ που θα σου πω και πέρα, τα αφηγείται η κόρη μιας ενίκου. Η κόρη μιας ενίκου σηκώνει το τηλέφωνο χτες το πρωί και παίρνει τη μηχανικό.
1: Ναι.
0: Και
1: λέει, δεν τη μηχανικό έρχεσαι. Της δίπλα πολυκατοικίας.
0: Α, της δικιάς τους.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν έρχεσαι, γιατί φοβάμαι ότι η πολυκατοικία μας έχει πάρει κλίση. Λέει, το είχαμε τρίσει το 5%, μην ανησυχείς. Πάει η μηχανικός και βλέπει την κλίση στο 15%. Κλίση. Λένε στους διπλανούς μηχανικούς.
1: Όσοι ήταν οι εργολάβους.
0: Παιδιά, έχει πάρει κλίση. Και απαντάει ο μηχανικός. Καλά, και η πίσα. Η κλίση δεν πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζουν πίσω. Βλέπουν ότι το πράγμα επιδεινώνεται. Λέει η μηχανικός, γρήγορα έξω. Και χτυπήστε και κουδούνια, ειδοποιήστε να κατέβουν όλοι. Χτυπάνε τα κουδούνια. Κάποια στιγμή η μάνα της γυναίκας αυτής που τα αφηγείται λέει να γυρίσω. Οπ, λέει μη γυρίσεις, φύγε γρήγορα. Και με το σου λέει φύγε γρήγορα και περνάνε απέναντι, πέφτει η πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Άρα πρόλαβαν να χτυπήσουν κουδούνια, να την εκενώσουν, να φύγουν και οι ίδιοι, γιατί αν γύριζε πίσω η μάνα θα καταπλακωνόταν. Και αυτά όλα έγιναν σε λεπτά. Η μηχανικός λοιπόν έσωσε τις ζωές των ενίκων. Το τηλεφώνημα, η τύχη ότι βρήκε η κόρη την μηχανικό και πήγε η μηχανικός πρωί-πρωί, θα μπορούσε να πει: θα έρθω αύριο, θα έρθω απόγευμα. Δεν θα έρθω καθόλου, δεν μπορώ, άσε με. Πήγε. Είδε, είχε τη διορατικότητα, είδε την κλίση, είπε χτυπήστε κουδούνια, εκενώστε, διέβλεψε ότι θα πέσει η πολυκατοικία και έπεσε η πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα χειρότερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν αποφύγει αυτή την κατάσταση, διότι
0: όχι,
1: το βλέπανε.
0: Όχι, έτσι που είχε φτάσει θα έπεφτε. Γιατί δεν είχα πάρει...
1: Νωρίτερα θέλω να πω, νωρίτερα.
0: Μήνες. Δεν στηρίζει τον αέρα την πολυκατοικία. Πρέπει να κάνεις δουλειά σε βάθος καιρό όσο σκάβεις. Έτσι γίνεται. Μετά είναι αργά. Δεν στηρίζεται με τίποτα. Άκου τώρα τη συνέχεια. Μιλάω το πρωί με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Αλλά κυρίως μιλάω και με τον καθηγητή, με καθηγητή του Μετσόβη Πολυτεχνείου Αντισεισμικών Κατασκευών. Τι μου λένε. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας ανεύθυνος μηχανικός σκάβει και βρίσκει θεμέλια της διπλανής. Δεν πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, πρέπει. Αυτό και αυτό. Μάλιστα. Ποιος τον επιβλέπει. Λέει ο επιβλέπων μηχανικός.
1: Ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός?
0: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος. Δηλαδή, λέει, ο ίδιος σκάβει, ο ίδιος επιβλέπει. Λέει, ο ίδιος κάνει ό,τι κάνει, ο ίδιος επιβλέπει.
0: Μπορεί να υπογράψει ως επιβλέπων ο μηχανικός τον οποίο επιβλέπει. Δηλαδή, ο επιβλέπων μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
1: Συγγνώμη. Ωραία, δηλαδή αν πάει ένας μηχανικός, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται, λέμε τώρα.
0: Και εντάξει, επιβλέπων είναι ο εαυτό του.
1: Ναι. Δεν ελέγχεται από πουθενά.
0: Από τον επιβλέποντα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ο ίδιος.
1: Ωραία.
0: Καλό.
1: Ελλάς 2026,
0: πολύ
1: θα πω εγώ.
0: Ο επιβλέπων βλέπει τον επιβλέποντα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Επιβλέπων του επιβλέποντος, λοιπόν, δηλαδή ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Έχει επιβλέψει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν επέβλεψε ότι είχε τα θεμέλια.
1: Έχει επιβλέψει και φρόντισε να χτίσει την πολυκατοικία που είχε πάρει εργολαβία και έριξε τη δίπλα.
0: Περίμενε τώρα. Λέω, γιατί έχουν συλληφθεί 5, αφέθησαν ελεύθεροι, μηχανικός, διοκτήτης και οι υπόλοιποι εργάτες.
1: Με ποια βάση αφέθηκαν?
0: Ότι θα συλληφθεί προανάκριση.
1: Α, οκ.
0: Πλημέλημα.
1: Περίμενε
0: τώρα.
1: Το ότι έπεσε, έμειναν τόσοι άνθρωποι χωρίς σπίτι.
0: Ρωτάω, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια κλιμάκιο? Εδώ σκάβεις το, εντάξει, το δικό σου, το διπλανό, τι φταίει ο διπλανός?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει, περίμενε, κάποιο κλιμάκιο να περάσει πολεοδομία.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θα κατέληγα.
0: Όχι, λέει.
1: Τι
0: το
1: όχι.
0: Κλιμάκιο αυτό περνάει στην πρώτη φάση, όχι όταν φτάνει στα θεμέλια, και μετά δεν προβλέπεται να ξαναπεράσει. Μόνο αν θέλει, αν το ειδοποιήσεις. Λέω, αν δεν το ειδοποιήσεις.
1: Τι πέφτει δίπλα πολυκατοικία αν δεν το ειδοποιήσεις. Δηλαδή, ποιος ελέγχει το μηχανικό αυτό, αν κάνει σωστά τη δουλειά του σε όλη τη διάρκεια?
0: Κανείς.
1: Ωραία.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: άρα βρήκαμε μέσα από αυτό άλλη μία τρύπα του συστήματος. Κρατήρα. Ναι.
0: Αυτό είναι κρατήρα στο σύστημα.
1: Κρατήρα.
0: Δηλαδή δεν προβλέπεται πουθενά.
1: Ωραία. Όταν το μάθαμε κι αυτό.
0: Όταν σκάβεις και πειράζεις τα διπλανά θεμέλια, τέλος πάντων τα επηρεάζει με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα περάσει μια επιτροπή να σου πει πας καλά και μετά θα συνεχίσει.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν υπάρχει, επιβλέπει.
1: Ναι.
0: Που
1: ωραία,
0: είναι ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Επειδή έχω στο εκεί που μένω ένα παλιό σπίτι, το δίπλα, το οποίο θα θέλουν να το χτίσουν. Άμα είναι να ξέρω, δηλαδή να πάω δίπλα να κάνω τις δέουσες ενέργειες. Μην πες και το δικό μου.
0: Άκου, αναλαμβάνω την επίβλεψη της εκπομπής. Θα βλέπω τον εαυτό μου, πώς φαίνεται.
1: Τον εαυτό σου, ναι, κανείς δεν θα έχει. Δεν θα έχει καμία.
0: Θες να μας επιβλέπουμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Και τίποτα, όλα καλά.
0: Οι επιβλέποντες. Υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, Νίκο. Πραγματικά.
0: Βάζουν το μηχανικό να επιβλέπει τον εαυτό
1: του.
0: Συγγνώμη.
1: Η πολεοδομία, ερώτηση.
0: Δεν με πιστεύεις, σε πιστεύω.
1: Η πολεοδομία, εγώ ξέρω ότι όλοι οι δήμοι έχουν τμήμα πολεοδομίας. Όλοι οι δήμοι.
0: Το καλύτερο.
1: Όλοι οι δήμοι έχουν τμήμα.
0: Εξέχασα το καλύτερο.
1: Για πες.
0: Λέει και ο Νομοτικογιάννης, καταθέτει τα χαρτιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέω τα ελέγχει κανένας. Ή απλώς δεν προβλέπεται, λέει, τα ελέγχει.
1: Α, δεν προβλέπω. Απλά τα καταθέτουν.
0: Λέω
1: και οι υπάλληλοι του Δήμου Πολεοδομίας τι κάνουν.
0: Λέω, αυτά τα χαρτιά που καταθέτεις, ένας μηχανικός, τα ελέγχει κάποιος για την ορθότητά τους τα χαρτιά?
1: Θα πάθω τίποτα.
0: Ποιος τα ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις?
1: Ο κανένας.
0: Όχι, τα
1: ελέγχει. Ποιος, τα ελέγχει πάλι.
0: Ο επιβλέπων.
1: Ο επιβλέπων. Α, ο επιβλέπων τα ελέγχει. Α, εντάξει. Και είχα μια ανησυχία ότι εντάξει, ότι τα ελέγχει. Είχα μια ανησυχία ότι τα ελέγχει ο υπάλληλος πολεοδομίας του Δήμου.
0: Και έχουν τελειώσει.
1: Ή ότι πάνε και επί τόπου. Και όταν τελειώνει η πολυκατοικία. Συγγνώμη, κάτσε τώρα, θα τρελαθώ. Όταν τελειώνει η πολυκατοικία, δεν πάνε από το Δήμο να δουν αν τα έχουν κάνει σωστά.
0: Ο επιβλέπων. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς έχουν τελειώσει η Ράδιο Αρβίλα αυτή την περίοδο και ο Λαζόπουλος, δεν μπορούμε να κάνουμε και σκετσάκι. Τι
1: ναι,
0: θα κάνανε αν διότι.
1: Μας.
0: Αυτό το διάλογο όπως το κάνουμε
1: ναι.
0: Είναι το φαντάζεσαι, α πούμε, στο Ράδιο Αρβίλα
1: ναι,
0: και στο
1: ναι,
0: Λαζόπουλο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ρώταμε, εσύ να σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα σου λέω, επιβλέπω. Ποιο επιβλέπω,
1: επιβλέπω
0: το επιβλέπω. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω, ένα καθηγητή αντισημικών κατασκευών.
1: Α, ελπίσουμε, Νίκο, πραγματικά ότι δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι τα τμήματα πολεοδομίας, ολόκληρα τμήματα πολεοδομίας έχουν οι Δήμοι. Τι κάνουνε?
0: Έλα.
1: Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει να χτίζει μια πολυκατοικία και να μην τον τσεκάρει κανείς. Αυτός λοιπόν μπορεί μία μέρα να πάει να ρίξει μπετά που λέει ο λόγος και να τα ρίξει λάθος.
0: Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισημικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκείνος μου το είπε. Και ο κ. Γεωματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, τώρα έχουμε σε λίγο μαζί
1: μας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Έτσι είναι. Εγώ δεν ξέρω τι μου πάνε σου.
1: Ωραία,
0: λέω.
1: Θα του κάνουμε τις ερωτήσεις να δούμε. Γιατί εγώ πραγματικά τώρα τι να σου πω. Είναι και έχουμε και ζέστες. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο άλλο παράλογο. Το πρωί έβαλα
1: παράλογο, θυμάσαι το like του Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
0: Λοιπόν, έβαλα τίτλο στην τηλεόραση και δεν του άρεσε του κύριου Ρίγα που τον είχα. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Και Τσίπρα εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα.
1: Δεν του άρεσε.
0: Λέει γιατί είναι οικογένεια, είναι αυτό, εμεί δεν είμαστε. Λέω οικογένεια.
1: Οικογένεια είστε.
0: Ο Τσίπρα έχει το παιδί του. Όχι το παιδί του. Λέει στο παιδί του τέλειωσε. Έτσι δεν τέλειωσε ο κύκλο σου. Το παιδί λέει θα έρθω μπαμπά. Ο μπαμπά λέει όχι μην έρθει έξω. Άμα θες έλα, ας τα ρούχα σου, ας τα αυτά, τις ταυτότητές σου και έλα μόνος και θα δούμε να σε βάλω στη γωνία. Και μετά συζητάμε εάν μπορεί να αντέξει ο κύριος Φάμελος ή όχι. Ο κύριος Γιαννούλης, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στις τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το άλλο παράλογο και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που τον ευχαριστούμε γιατί έχει και την καλοσύνη, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός βουλευτής, ένας αξιοπρεπής και ευγενέστατος άνθρωπος.
1: Όλοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, πραγματικά εγώ στενοχωριέμαι. Δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή τους ρωτάω και μετά.
0: Όπως και ο
1: κύριος Ρήγας που ρωτούσα.
0: Ο κύριος Ρήγας που ρωτούσα το πρωί στο Open και μου λέει να πάμε με μία ομάδα έτσι. Είναι πρόταση παπά αυτό και νομίζω έχει αρχίσει και έχει κερδίσει πόντους. Μια συλλογική ηγεσία λέει. Λέω ωραία και στο ΔΕΘ ποιος θα πάει στη λογική, θα πάει Φάμελος. Τι ο Φάμελος επικεφαλής της λογικής ηγεσίας θα πάει στη ΔΕΘ. Επίσης η κυρία Δούλου διαφωνεί να γίνει αρχηγός ο κ. Πολάκης που είπε χθες. Δεν συμφωνεί, που είναι μαζί. Άλλο.
1: Δεύτερο, άλλο
0: ναι,
1: που
0: είναι. Ναι, άλλο καινούργιο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι μόρις και σου πάει.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Ζέλη. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε καμένο σπίτι στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου χθες εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά με ακόμη έναν νεκρό. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπαρασταθεί στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα. Από την έκρηξη, μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα εδώ ενός ακροατή μας, ναι, ναι, που λέει αν γεννήθηκα τώρα ή τώρα ήρθα στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολεοδομίες. Όχι, δεν γεννήθηκα τώρα ούτε τώρα ήρθα στην Ελλάδα. Απλά πίστευα ότι τουλάχιστον δεν θα είναι ο επιβλέπων ο οποίος, ότι κάποια η πολεοδομία, γνωρίζουμε χρόνια για τις πολεοδομίες και τι γίνεται στις πολεοδομίες. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για τις πολεοδομίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί πέρα πάνω κάτω, μην τα λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποιος έλεγχος θα υπήρχε στον επιβλέποντα. Όχι ότι ο επιβλέπων θα δίνει χαρτί στον επιβλέποντα και θα πηγαίνει έτσι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σου θέσω μία παράμετρο τώρα. Μου κάνει εντύπωση ότι ο φίλος μας ο Κώστας χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα το πρωί. Δηλαδή, όταν τους είπα συγγνώμη, τον επιβλέποντα, το μηχανικό τον επιβλέπει ο εαυτός του.
0: Ναι.
1: Και μου απάντησαν, το χειρουργό τώρα της εγχείρησης ποιος τον επιβλέπει. Βλέπω λοιπόν τον Κώστα να μου λέει τώρα, καλησπέρα, το χειρουργό ποιος τον επιβλέπει. Και εγώ ρωτώ, είναι το ίδιο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι το ίδιο και το χειρουργός έχει και διευθυντή, θέλω να πω.
1: Πέραν αυτού, την ώρα της εγχείρησης, όντως ο χειρουργός είναι μόνος του.
0: Ναι,
1: έχει το
0: αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, εδώ είναι κάτι που εκ των πραγμάτων. Φαντάζεστε, υπήρχε κάποια επιτροπή να περάσει να βάλει χαρτόσημο ότι ο χειρουργός έκανε καλά την επέμβαση. Είναι τελείως διαφορετικό σε ένα δημόσιο χώρο να κάνεις εσύ εξκαφή θεμελιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία και επηρεάζοντας άλλο κτίριο δίπλα, άσε αυτό που χτίζεις. Πες ότι αυτό το είσαι εσύ επιβλέπων. Άλλο κτίριο να μην σε επιβλέπει κανένας. Δηλαδή να έχεις εσύ την ευθύνη αν θα ρίξεις το διπλανό κτίριο. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Τι σχέση έχει ο γιατρός που κάνει εγχείρηση ή ο οδοντίατρος που σφραγίζει το δόντι με τον μηχανικό που σκάβει θεμέλια και επηρεάζει ένα κτίριο δίπλα έχει αυτά διαμερίσματα? Καμία σχέση δεν έχει το ένα
0: και
1: με το
0: μισό
1: άλλο.
0: Λεπτό όμως, υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα που το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Όταν χρειάζεται να διαδοτηθεί παραδείγματος χάρη ένα κτίριο, πηγαίνουν η αρμόδια υπηρεσία.
1: Μπράβο,
0: του
1: σωστά.
0: Δήμου και σου λέει αυτό πρέπει να το πας 3 εκατοστά πιο εκεί. Γκρέμισε το και πήγαινε το. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
1: Έτσι, αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
0: Αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ο χειρουργός με τον μηχανικό που χτίζει ένα κτίριο ή κάνει ένα δημόσιο έργο. Προφανώς υπάρχει επίβλεψη, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που δίνουν άδειες πρώτα απ' όλα και σας λέω, το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Πηγαίνουν και σου λένε η τουαλέτα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί. Η κουζίνα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να έχει τις τάδε προδιαγραφές. Και είναι και λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν είναι κοινοβουλευτικός πρόσωπος πια, όπως μας γράφουν, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας.
2: Το εκπρόσωπος έμεινε.
0: Έμεινε. Καλησπέρα.
1: Το εκπρόσωπος. Η ηρωική αποστολή σας σε δύσκολες, έλεγα τα καλύτερα για σας. Λέω ότι σας εκτιμούμε με τη Λουκία πάρα πολύ. Με αξιοπρέπεια υπερασπίζετε το ρόλο σας και καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση σας φέρνουν πολλές φορές εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος.
2: Να σας πω κάτι, να σας το εξομολογηθώ και ίσως σαν συναδέλφους. Σε καμία δύσκολη θέση δεν βρίσκομαι. Όταν έχω απέναντί μου καθαρά, φωτεινά, γενναία και έντιμα πρόσωπα και όχι κάτι παράσιτα της ελίτ της δημοσιογραφίας ή της σκητσογραφίας. Το λέω με αφορμή ένα χυδαίο σκίτσο
1: Παρακαλώ.
2: Που προχώρησε σήμερα η Καθημερινή και ο Ανδρέας Πετρουλάκης.
1: Ναι.
2: Με μένα σε ρόλο ηκέτη για το κόμμα του Τσίπρα. Εάν κάτι πρέπει να πιστωθώ στο βραχή πολιτικό μου βίο, είναι ότι η ηκέτης δεν υπήρξα ποτέ. Και όταν ακόμα και τα δημοσιογραφικά πονήματα στερούνται ψήγματος αληθείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ή υπηρεσία ή σύμπλεγμα.
1: Κοιτάξτε, μας φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί αναφέρεστε σε μια έγκριτη εφημερίδα και σε ένα γνωστό σκητσογράφο. Το μόνο, εγώ δεν θέλω, εσείς το εισπράτετε όπως έχετε το δικαίωμα. Άλλο θέλω να πω.
2: Οποιοδήποτε δεν υπήρξε ποτέ.
1: Ξέρετε, απλώς ο σκητσογράφος και ο κάθε σκητσογράφος, και ειδικά ο Ανδρέας Πετρουλάκης το έχει κατακτήσει αυτό,
2: έχει
1: ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο να σκιτσάρει και να σατυρήσει, και άλλο να σου το πω εγώ, από εκεί πέρα είναι φυσικά δικαίωμά σας. Θα μπορούσα και εγώ να ενοχλούμαι πάρα πολύ όπως και εσείς. Δεν το συζητώ.
2: Δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Ούτε δουλειά με τον υπεραστό.
2: Αυτό που νιώθω. Σέβομαι το σκίτσο, σέβομαι τη σάτυρα, σέβομαι τα πάντα, σέβομαι την υπερβολή. Δεν σέβομαι το ψέμα. Το ψέμα και την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Γιατί το είπα στην αρχή αυτό? Ο κύριος Φαμελός, τον οποίο επίσης εκτιμώ, θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε μια θέση που ήταν και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όταν ελήφθη, να συμπορευθείτε με έναν τρόπο που περιγράψατε, μην το πω εγώ, θα το πείτε εσείς, με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τότε σας ρωτούσαμε και το θυμάστε και πολύ έντονα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει όχι. Δεν θέλω. Μας το είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη στην εκπομπή μας. Λέει όχι, δεν θέλω εγώ συνεργασίες. Εγώ θα πάω μόνος μου, θα πάω χωρίς συνεργασίες. Και αν κάποιος θέλει, δεν τον θέλω ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσει την έδρα ή ό,τι άλλο έχει, να έρθει μόνος του, θα περιμένει, χωρίς ΕΣΕΒΕ θέση και θα δούμε. Αυτό ήταν η θέση. Ρωτούσαμε λοιπόν από τότε, τι νόημα έχει, ρωτούσε και η άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, τον Τσίπρα τον ρωτήσατε, σας θέλει? Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, ο κύριος Τσίπρας το πει αυτό 5-6 φορές δημόσια, δεν σας θέλω, ο κύριος Φάμελος να είσαι σε δύσκολη θέση, και ο κύριος Πολάκης θέση και να πει, ωραία Φάμελε παρετήσου και εγώ είμαι υποψήφιος για αρχηγός και θέλω το σχόλιο σας.
2: Άκουσα την περιγραφή. Κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνω και την διοντολογική και την επαγγελματική σας επιδίωξη. Το σχόλιο, η ερώτηση και η άποψή σας να συνάδει με την απάντησή μου, αλλά δυστυχώς θα διαφωνήσουμε. Okay. Για μένα το χρονόμετρο, κύριε Στραβελάκη, ξεκινάει από τη στιγμή που στη συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει οριστικά το ζήτημα συμπόρευσης και συνεργασιών. Εκεί αρχίζει να μετράει το χρονόμετρο. Ναι. Το τι είπε ο κύριος Εκαντάρης, το τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, το τι είπαν οι ανταυτού, είναι σεβαστές οι απόψεις, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, η κυρία Κουφονικολάκου είναι πιστοποιημένη εκπρόσωπός του. Όταν τη ρωτούσαμε εδώ με τη Λουκία, μας έλεγε η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτές δεν θέλω προνομιακή μεταχείριση, αλλά πήγα να προλάβω να σας πω το εξής. Δεν υποτιμώ την κυρία Κουφονικολάκου. Θέλω να καταλάβετε ότι Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δύο τυχαίοι συνοδοιπόροι.
0: Όχι βέβαια, ποτέ δεν το θεωρήσαμε αυτό, κύριε
2: Γιαννούλη. Με αυτή τη λογική σας λέω, το χρονόμετρο ξεκινάει από τη συνέντευξη στον Α. Και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί προς την προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο πνεύμα μιας απόφασης για συμπόρευση με πρόσωπα, με άλλους πολιτικούς χώρους, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ένα κόμμα το στέλνει σπίτι του ή το στέλνει στη Βουλή ο λαός και όχι οι δημοσκοπήσεις και όχι οι δημοσιογραφικές εκπομπές, όχι τα σχόλια ενός εκπροσώπου τύπου, όχι ένας βουλευτής.
0: Άρα τώρα, κύριε Γιαννούλη,
2: ακούστε με λίγο, με τη λογική ότι έχουμε υποχρέωση την τύχη μας να την επισφραγίσει θετικά ή αρνητικά ο πολίτης, γιατί οι πολίτες μας έστειλαν στη Βουλή. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να μας αφαιρέσουν την παρουσία μας από εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Ξεκινώ να προλάβω τις ερωτήσεις σας. Όχι, δεν χρειάζεται να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Κακός ο Παύλος Πολάκης άνοιξε θέμα ηγεσίας. Καλώς ανοίγει θέμα μεγαλύτερης συλλογικής δράσης και συμμετοχής.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Γιαννούλη, μία διευκρίνηση θα ήθελα.
1: Κάτσε, Λουκία, να τελειώσει. Να τελειώσει ο κύριος Γιαννούλης.
2: Να τελειώσει.
0: Ναι, κύριε Γιαννούλη.
1: Τελειώστε, περιμένω.
2: Μεγαλύτερη συλλογική δράση, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρχει και μία ακόμη πολιτική δύναμη, η οποία στο τέλος, ξέρετε κάτι, επειδή είδα την πολύ έγκυρη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, δείχνει να επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ίσως ένας μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει το καθεστώς Μητσοτάκη και να χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις. Και εκεί ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή να βοηθήσει στην ολοκλήρωση σε μια επόμενη χρονική στιγμή της αλλαγής που θέλουμε.
0: Άρα λοιπόν τώρα, επειδή είπατε ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας για τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελο
2: δεν πρέπει να τεθεί,
0: μάλιστα, κατά τη γνώμη σας.
2: Αν έρθει κάποιος επίμονα ή δημιουργηθεί μια δημοκρατική πλειοψηφία για κάτι διαφορετικό, δεν είμαι προφήτης να το μαντέψω.
0: Μάλιστα. Επειδή ο κύριος Φάμελος όμως μέχρι πρότινος είχε προτείνει κάτι άλλο, τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με
2: ακριβώς
0: την...
2: αυτό που σας περιγράψα.
0: Ναι, αυτό που μας περιγράψατε. Ήρθε η συνέντευξη που λέτε του κύριου Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσίπρας αυτά που είπε. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
2: Βεβαίως. Περιέγραψε στην Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση τη συμπόρευση κυρίως με την ελληνική αριστερή στην παράταξη, γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση του προοδευτικού τοπίου. Δεν ήταν ηκεσία, έκκληση ή δογματική τοποθέτηση ότι μόνο αφορά το Τσίπρα. Αφορούσε και άλλες δυνάμεις. Ο Τσίπρας ήταν σαφής, πιο σαφής δεν γίνεται, και εμείς από την πλευρά μας, ως κομματική οντότητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις με πρώτη και κυρίαρχη ότι παραμένουμε ενεργοί με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Δεν μετράμε τη σκιά μας ως μπόι για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στις πολιτικές εξελίξεις για τον κόσμο.
1: Κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, αυτό που λέτε είναι σωστό, στη συνέντευξή του στον Α το ξεκαθάρισε. Όμως το γεγονός ότι ανακοινώνει ότι εκπροσωπείται από πέντε, έναν βασικό του κυρίου Φωνικολάκου και άλλους τέσσερις αναπληρωματικούς. Οι οποίοι περιμένετε να τελειώσουν. Να σας πω, περιμένετε. Και δέχεστε την κριτική, αυτά δεν τα πει τώρα ο κύριος Πολάκης. Έχει βγει πριν από 2-3 Σαββατοκύριακα και έχει πει, όπαρε, το θυμάστε, μια συνέντευξη ένα Σάββατο Κυριακή πρωί στο Όπεν που λέει, ναι, ότι δεν γίνεται, πα σε ένα γάμο και θες να παντρευτείς τον άλλο. Δεν θα τον ρωτήσεις. Ο κύριος Φάμελος, ανεξάρτητα του τι έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι, επικοινωνόταν ότι δεν έχει μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, δεν τον έχει ρωτήσει. Πάει να τον βρει, περιμένετε. Υπήρχαν αντικειμενικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει και στον Νίκο του Χατζηνικολάου εδώ στο Στίγμα, όταν είχε πρώτο μιλήσει, και στην Εφημερίδα των Συντακτών είχε πει κουνάω μαντήλι, είχε πει ότι κλείνει τον κύκλο του. Πώς λοιπόν εσύ πας σε κάποιον που είναι σε άλλο κόμμα απέναντί σου, που σε επικρίνει, που λέει τέλειωσε τον κύκλο σου, που σου κουνάει μαντήλι, που σου λέει πνίγομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω το καινούριο και του λες κύριε, κύριε, να έρθουμε μαζί. Θέλω να πω, εξ αρχής υπήρχε μία πολιτική για την οποία δεχόταν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρίσει ο κ. Φάμελος, ότι είναι ητοπαθής αν μη τι άλλο, ότι κατεβάζεται ρολά.
2: Είναι πάρα πολύ ελκυστική, εύηχη, συναρπαστική η αφήγησή σας, αλλά πραγματική. Τα γεγονότα έχουν δύο ημερομηνίες. 6 Ιουνίου είναι η απόφαση και μετά από λίγες μέρες είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας είπα και δεν αλλάζω θέση ότι για μένα το χρονόμετρο αρχίζει από εκεί. Αν έχει κλείσει κάποιος κύκλος ιστορίας, είναι η συζήτηση για όλα αυτά που μου περιγράψατε. Πάμε από εδώ και πέρα. Τι πρόκειται να γίνει? Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχω στα χέρια μου μια επιστολή από περίπου 25 οικογένειες μονογονεϊκές, οι οποίοι χθες δεν πήραν το έκτακτο επίδομα και δεν ξέρουν γιατί. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία για τα σπίτια που ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη οι νέοι φοιτητές για να νοικιάσουν, με τιμές εξωφρενικές. Στο Μονακό είναι πιο φτηνά τα.
1: Που δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε όμως τώρα.
2: Έχει απόλυτη σχέση. Ότι όλα αυτά, όλη η προσπάθειά μας, δεν γίνεται για να ξαναβγω εγώ βουλευτής, να έχω θέση στο δημόσιο στερέωμα, να συγχρονίζομαι με τον Νίκο τον Στραβελάκη, τη Λουκία την Κάτσου και να είμαι δημόσιο πρόσωπο. Εκεί σας
1: οδηγούσε ότι δεν κατέβετε στις εκλογές. Όταν ταυτιστείτε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Έχουν όλα
1: δεν οδηγούσε σε μάχη. Σε παράδοση οδηγούσε.
2: Έχουν σχέση με τη

0: Άλλο
1: τώρα
0: λέω.
1: Για πρόταση πολλά.
0: Άλλο λέω. Έχω ακούσει λέω δύο προτάσεις.
1: Έχω
0: ακούσει δύο προτάσεις για τον κύριο Φάμελο. Μία από τον κύριο Πολάκη που λέει να παραιτηθεί και ότι διεκδικεί ο ίδιος την ηγεσία. Και μία από τον κύριο Παπά που λέει να πάμε με συλλογική ηγεσία. Αυτό το συλλογική ηγεσία το ξανάκουσα σήμερα, μου το είπε ο κύριος Ρήγας, πρώην γραμματέας. Με συλλογική ηγεσία. Αλλά με τον κύριο Φάμελο να τον εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη δεύτερη. Εγώ θα σας δώσω μια
0: τη συλλογική ηγεσία τη δέχεται ο κύριος Φάμελος.
1: Να σας δώσω μια τρίτη εκδοχή. Ότι επειδή πρόσφατα εκλέξαμε αρχηγό και το να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα ωφελήσει στο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές και στις συνθήκες, το να υπάρξει εντονότερη συλλογική συναντήληψη και δράση κάτω από την ηγεσία που υπάρχει είναι ένα επιχείρημα που το ακούω.
0: Α, το ακούτε. Με ποια έννοια αυτή η συλλογική.
2: Με πώς θα γίνει πρακτικά.
0: Για πείτε το πρακτικά να το καταλάβουμε.
1: Ένας θα εκπροσωπεί το κόμμα, ο εκλεγμένος πρόεδρος, και θα υπάρχει και πιο έντονη συλλογική συμμετοχή στις αποφάσεις των οργάνων και από πρόσωπα πέραν όλων όσοι συμμετέχουν.
0: Ένα διευθυντήριο, ας πούμε.
1: Ούτε διευθυντήριο, ούτε επιτροπία, ούτε τίποτε. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εμπλουτιστούν με στελεχειακό και ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο δημιουργικά, για να πάμε προς τις εκλογές ακόμα πιο δυνατοί για το καλύτερο
2: δυνατό. Και φυσικά θα κατέβετε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυρία Γκάτσου, όταν λέμε ότι παραμένω στην πολιτική, δεν μπορεί να προσκαλούμε σε κατηχητικό τους πολίτες. Σαφώς οι εκλογές είναι το τέλος του δρόμου.
0: Ναι. Σε αυτό το, σε αυτή την ομάδα που περιγράψα, την ενισχυμένη δίπλα στον πρόεδρο, βλέπετε και τον κύριο Πολάκη. Βλέπετε τον κύριο Πολάκη. Αυτό μόνο.
1: Δεν θα μπω σε ονόματα.
0: Απευθύνει πρόσκληση ο κύριος Φάμελος στον κύριο Πολάκη να ενώσει τις δυνάμεις.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι τέτοιο. Εγώ σας είπα την πολιτική μου αντίληψη, καθυπέρβαση και τον αρμοδιοτήτων σαν εκπρόσωπο τύπου, περισσότερο σαν δημοσιογράφος και βουλευτής, αλλά και πατέρας.
0: Το ενδεχόμενο να κινήσει τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης, όπως είπε, όπως την περιέγραψε, και με άλλους ενδεχομένους.
1: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
0: Να ρίξει τον κύριο Φάμελο, θέλετε να το σχολιάσετε.
1: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα
0: τα
1: πρόσωπα που έχουν εκλεγεί. Δεν είναι μια τόσο. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι ένα κόμμα, όσο και αν έχει πέσει δημοσκοπικά, που βέβαια τις δημοσκοπικές του δυνάμεις ξέρετε που να τις αναζητήσετε. Είναι σαφές, γιατί ακούω πολλούς να μιλούν για το παξιωτικό 1,2-1,5%. Μα σαφέστατα, πέρα από τις τρεις διασπάσεις που προσφέραμε πολιτικές δυνάμεις σε άλλα κόμματα, η βασική δεξαμενή, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέει ο Μνησίκακος Ζηλόφθων Γιαννούλης, ο ηγέτης Γιαννούλης για μία έδρα υπό την Ελλάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό, η δεξαμενή της Ελλάς, προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους που για κάποιους λόγους είχαν κάνει στην άκρη και επανέρχονται.
0: Τα ποσοστά περίπου, Τσίπρας αυτός.
1: Τα ποσοστά περίπου με το 23 δεν έχουν μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Γιαννούλη, εσείς μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή το πήραμε από το σαν χρονικό ας πούμε ορόσημο τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, σαν Χρήστος Γιαννούλης που έχετε συμπορευτεί τόσα χρόνια και με τον κύριο Τσίπρα και είστε τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς νιώθετε?
1: Δεν έχω συμπορευτεί. Οφείλω την είσοδό μου στην πολιτική.
2: Οφείλετε την είσοδό σας, ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένος βουλευτής, κυρία Γκάτσου, και ξέρετε, καμιά φορά η υπενθύμηση της ιστορίας έχει πολύ σημαντικό και συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο. Έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και με τη μικρή υπεραξία που μπορεί να έχω ως πολιτική μονάδα. Για την πατρίδα μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υπεραξία της μικρής πολιτικής μονάδας που λέγεται Χρήστος Γιαννούλης, αλλά οι προγραμματικές προτάσεις, οι πολιτικές και οι νίκες στις εκλογές για να φύγει το κακό από πάνω μας.
0: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας με την συμπεριφορά του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ προδίδει το παιδί του?
1: Δεν είναι ακριβώς παιδί του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι...
0: Με εκείνον.
2: Εγώ στην αρχή είχα σκεφτεί και κάτι άλλο. Σκοτώνει το παιδί του, κύριε Γιαννούλη.
0: Είναι πιο ήπια.
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός προϋπήρχε του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν δεν υπήρχε η καταληκτική επίδραση των μοναδικών πλεονεκτημάτων που έχει στην πολιτική, αλλά με τη συνεργασία και πολλών και σημαντικών στελεχών που σήμερα θεωρούνται περίπου από συνάγωγοι, ενώ αυτοί που διακηρύσουν και είναι διαπρίσιοι κήρυκες της τοξικότητας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να διαλυθούν αυτά τα κόμματα, ήταν απόντες και παρακολουθούσαν

0: επικριτικά ή σχεδόν υβριστικά την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του.
1: Δεν απαντήσατε. Πρόσφυγε το παιδί του ή όχι ο Τσίπρα?
0: Θεωρούνται από συναγωγή. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρας είναι αδέλφια δίδυμα.
1: Ακόμα. Μάλιστα, παρά την αποκήρυξη. Τελευταίο ερώτημα. Είπε ο κύριος Ρήγας, που είναι έμπειρος τέλεχος σήμερα.
0: Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Το αδέλφια δίδυμα είναι και όλα τραγούδια.
1: Εντάξει. Εντάξει. Είπε λοιπόν ο κύριος Ρήγας, λοιπόν,
0: έχουμε στέλεχο. Και ρωμιοσύνη, ναι. Είναι αδέλφια δίδυμα.
1: Ακούστε τώρα, είπε ο κύριος Ρήγας και εγώ το θεωρώ σωστό.
0: Όχι, θέλω
1: αυτό.
0: Να μείνω σε αυτό.
1: Βλέπω το ρολόι, εγώ και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου και σας ζητώ συγγνώμη για την πίεση. Είπε ο κύριος Ρήγας και θεωρώ ότι έχει μια λογική βάση αυτή η πρόταση. Είπε, ακούστε, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι σε δύο βάρκες. Λέμε, θα πάνε στο Τσίπρα. Περιμένουν να φτάσουμε στις εκλογές. Κατονόμασε την κυρία Γεροβασίλη, μεταξύ άλλων. Και είπε, αυτά τα στελέχη να διαλέξουν αν είναι να πάνε στο Τσίπρα, να πάνε μια ώρα αρχίτερα. Να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε τόσο έμπειρος που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να απαντήσω παρά μόνο με το προσωπικό μου υπόδειγμα.
1: Για πείτε.
0: Εγώ λοιπόν, εδώ και 4 μήνες, έχω δηλώσει ότι θα ολοκληρώσω την βουλευτική μου θητεία με την ολοκλήρωση εργασιών της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μετά εύχομαι να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλιώς. Θα συνεχίσω σε αυτό. Ιδάλλως πιο πιθανό θεωρώ να με ξαναδεί το σπίτι μου περισσότερες ώρες και μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο για σας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τελευταίο.
0: Το τρίτο μπορεί να είναι το καλύτερο.
1: Έχω στο παρά ένα ακόμα. Ο κύριος Πολάκης και άλλα στελέχη λένε ότι υπάρχει χώρος να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κοντζιά, που το, μάλιστα κάποιος τον πρότεινε για πρόεδρο κιόλας, με την κυρία Κατσέλη. Ναι. Βλέπετε χώρο διεύρυνσης. Με τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Δεν μπορεί. Έχετε πολύ καλή μνήμη, αλλά την βάζετε ανενεργή όταν θέλετε να στριμώξετε τον καλεσμένο.
1: Αυτό το έχει πει.
0: Αστειεύομαι. Αυτό το έχει πει πριν από 1,5 χρόνο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Άρα, τους θέλετε όλους.
0: Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα
1: πολύ
0: να υπάρχει συνεργασία.
1: Δεν το θυμάμαι. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε και η Λουκία και εγώ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης. Πάμε γρήγορα και καθυστερήσαμε τον Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων κατευθείαν, Γιώργο. Ναι, πάμε σε δελτίο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
23: Προπόληση more.com. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
24: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
25: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
26: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
27: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
30: Real FM. Η ώρα είναι 4.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φτιώτιδας, όπου εκενώνονται οι περιοχές Σφάκι και Ζέλη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 11 αεροσκαφών. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι νεκρός είχε εντοπιστεί και ένας άνδρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου. Εκτιμάται ότι διέμεναν 200 άτομα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων έγιναν τα ξημερώματα στόχος εμπριστικών επιθέσεων. Από την έκρηξη που σημειώθηκε, νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία γυναίκα, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών, έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 25 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Διραχείου και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
37: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
37: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε. Καταρχήν να σου πω ότι δεν είναι καλά τα νέα για την υγεία της γυναίκας, της μητέρας της κυρίας Νέστος, που έχει τραυματιστεί από την τρομοκρατική επίθεση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να κερδίσει τη μάχη. Πάει πρωθυπουργός εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλούμε για μία γυναίκα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και άλλους 4 τραυματίες. Είναι θλιβερό αυτό που συνέβη.
1: Πραγματικά.
0: 3 επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με όχι γκαζάκια, με βομβιστικές, με εμπριστικές βόμβες, κανονικά. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω και δεν σχολίασα πριν είναι από Ευρώπη έχεις κανένα νέο για Τουρκία, Λουγία. Κοίταξε εδώ.
1: Είναι εδώ το που είδα. Αρχίζουμε και γελάμε.
0: Το είδα χθες και δεν είδα κανένα σχόλιο. Και βλέπω τώρα τις τελευταίες ώρες μπαράς. Μα δεν διαβάζουν οι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω. Πάει η Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Επικεφαλής, η κυρία Κάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος, κάτι σαν υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης. Πάει, είναι προγραμματισμένο να δει τον Φιντάν. Μαζί με άλλα δύο κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπει τον Ερντογάν τελικά. Φωτογραφίζεται μαζί του μέσα στην καλή χαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και κάνει μία ανάρτηση στην οποία λέει τα εξής. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας. Συγγνώμη. Την Ευρώπη εκπροσωπεί ή την Τουρκία η κυρία Κάλλας.
1: Εκεί μας μπερδεύει λίγο.
0: Γαλάζια πατρίδα, ναι. Έχει ακούσει Κάζους Μπέλη,
1: όλα αυτά.
0: Κύπρος,
1: ναι.
0: Ότι έχει βάλει φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Σαν να παίρνει σιγά σιγά σαφή θέση.
0: Τι σιγά σιγά, αυτό κάνει. Τη φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Όχι,
0: ότι έχει καταργήσει.
1: Ότι γενικά δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι έχει καταργήσει κάθε είδους δημοκρατία στην Τουρκία.
0: Το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατήργησε τη διαδικασία εκλογής του ΟΖΕΛ και τον καθαίρεσε ουσιαστικά και έβαλε το δικαστήριο να ξαναφέρει τον πίσω
1: του
0: κεφάλι.
1: Γενικά δεν μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα, το έχει ξεχάσει αυτό.
0: Τίνος είναι όμως η κυρία Κάλλας, εκπροσωπεί την Ευρώπη ή την Τουρκία. Και καλά ο Τραμπ. Πες ο Τραμπ, είναι ο Τραμπ, θα πάω δώρα F-35 και κινητήρες για τα κάνκερ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Η κυρία Κάλλας είναι κάτι άλλο όμως, εκπροσωπεί κάτι άλλο.
0: Υπάρχει μια χώρα που μας απειλεί με πόλεμο, που την έχουμε προειδοποιήσει ότι όσο μας απειλεί με πόλεμο δεν μπαίνει στο safe. Λέει από προχθές και χθες όλη η τουρκική κυβέρνηση, βάλτε μας τα αμυντικά συστήματα και αν τα βάλετε. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου να αποφασίσουμε να κάνουμε έναν τέτοιο μηχανισμό, όχι Ευρώπη, αυτό μας βάζετε, ΝΑΤΟ, που να είμαστε μέσα και να είναι και η Τουρκία συμπαραγωγός και χρηματοδοτούμενη και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλει η Τουρκία να τη χρηματοδοτήσει ένας βραχίωνας η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ που συμμετέχουμε και εμείς, να χρησιμοποιήσει όπλα που θα πληρώσουμε εμείς εναντίον μας. Ωραίο, ε!
1: Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ταυτόχρονα πάει, έχει νόμο που φέρνει για την γαλάζια πατρίδα. Κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Ευρωπαϊκής χώρας που έχει την προεδρία. Και τι κάνει η κυρία Κάλλας, τον εγκομιάζει και φεύγει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει Ευρώπη. Συγγνώμη, Λουκία μου.
1: Καλά, αυτό την το Ευρώπη λέμε εδώ και τόσο καιρό.
0: Από αυτή την
1: περιμένουμε
0: Ευρώπη,
1: από την Ευρώπη να ξυπνήσει. Η Ευρώπη δεν ξυπνάει.
0: Δεν ξυπνάει.
1: Ξυπνάει επιλεκτικά, μάλλον. Ξυπνάει επιλεκτικά προς εκεί που θέλει. Επιλεκτικότατα.
0: Είναι λεφτά, Λουκία. Είναι αμυντικές συνεργασίες εξοπλιστικά με την Ισπανία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία που είναι τόσο ευρωπαϊκή σχέση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE από την πίσω πόρτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σκόπευα να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, αλλά δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο, γιατί το λέω από χθες το βράδυ και τρίβω τα μάτια μου βλέποντας αυτά, είπε η κυρία Κάλλας, αφού είδε τον Ερντογάν. Αλλά βλέπω τώρα σχόλια και του Reuters και του Associated που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει η εκπρόσωπος ή η υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης τον Ερντογάν και μου λέει κουβέντα για το Κάζους Μπέλη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι έχει τον Ιμάμογλου φυλακή και να τον εγκομιάζει και να λέει σε περιμένουμε στην Ευρώπη. Συγγνώμη, δικιά μας είναι η κυρία Κάλλας, του Ερντογάν.
2: Εντάξει,
1: ή όλης της Ευρώπης.
0: Συγγνώμη, στην Ευρώπη ανήκουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς περιμένουμε πάντοτε από όλους τους αξιωματούχους τους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπόψη τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές, εδράζονται πάντοτε στο διεθνές δίκαιο. Με αυτό ο σύμμαχό μας πάντοτε ερχόμαστε στο τραπέζι των όποιων συζητήσεων.
0: Κάζους Μπέλη, γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά που είπε και σήμερα ο κ. Ζηλαπετρίτης. Ναι, ναι.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη. Από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας αξιωματούχος κρίνεται και από τις πράξεις του και από το τι λέει. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ουσιαστικές αποφάσεις πέρα από τα λόγια, ουσιαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε στο SAFE, το είδαμε σε μια σειρά
0: από
2: διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να παίρνονται θέσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες να μην λαμβάνουν υπόψη τα δίκαια της χώρας μας.
0: Θα υπάρξει κάποιο διάβημα, κάποια επικοινωνία με την κυρία Κάλλας, με την αντιπροσωπεία που πήγε στην Τουρκία, ότι σας θυμίζουμε ότι 1, 2, 3, 4 και αυτά δεν τα θίξατε. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια ενόχληση της Αθήνας για αυτή την ευρωπαϊκή στάση, την ημνητική απέναντι στην Τουρκία και τον Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση οι επαφές αυτού του επίπεδου γίνονται από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών και από το γραφείο του. Δεν μπορώ δηλαδή να σχολιάσω ακριβώς τι έχει ήδη γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι στην πρώτη ευκαιρία είναι σίγουρο ότι ο Υπουργός, όπως κάθε φορά, θα θέσει τα ζητήματα αυτά, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
0: Και για να κλείσουμε και να ξεκινήσει η Λουκία με την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και ο Τραμπ. Είδατε το σοου προημερών στο Λευκό Οίκο με τον Βάνς δίπλα του, ότι εγώ τον εκτιμώ τον, και έτσι υπάρχει ένα συναμφιλεγόμενο πρόσωπο τον Ερντογάν, είναι φίλος μου, με στήριξε, ήθελε να επιτεθεί στο Ιράν και κρατήθηκε για λογαριασμό μου και θα του πάω δώρα. Και κοινό τη διαδικασία και την ξεκινάμε για να πάρει F-35, θυμίζω, κυρώσεις Κάτσα 2019, πρώτη θητεία Τραμπ, όσο έχει τους S-400 δεν μπορεί να πάρει F-35 ο Ερντογάν, και αμερικανικοί κινητήρες για το μαχητικό του τουρκικό το ΚΑΝ. Κάποιο σχόλιο υπάρχει ότι ο Τραμπ εγκομιάζει τον Ερντογάν και ετοιμάζεται να πάει με δώρα σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα?
2: Κοίταξε, καταρχήν να τα δούμε αν αυτά θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν. Πέρα από τα όποια τεχνικά προβλήματα, οι κινητήρες δεν κάνουν όλοι για όλα τα αεροσκάφη, οπότε πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχει και ποια είναι η συγκεκριμένη πρόθεση η οποία θα υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τα ζητήματα αυτά ήταν και η στροφή τα τελευταία χρόνια που έκανε αυτή η κυβέρνηση και η συνεργασία που είχε με το Κογκρέσο, ώστε να περάσουν συγκεκριμένα νομοθετήματα από το Κογκρέσο με τις κυρώσεις, το θυμήσατε και εσείς ο ίδιος, κύριε Στρεβλάκη, νομοθετήματα τα οποία από το ίδιο το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διάκριση των εξουσιών δεν μπορεί να τα υπερβεί κανένας πρόεδρος, όσο και αν θέλει ή αν έχει προσωπικές προτιμήσεις ή καλές σχέσεις ή ό,τι είπατε και ούτω καθεξής. Οι χώρες είναι συντεταγμένες, έχουν θεσμούς, μέσα από αυτές τις διαδικασίες υλοποιούνται οι όποιες δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, και συνεπώς νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η θέση του Κογκρέσου είναι πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί τα συμφέροντα μιας, ας το πω έτσι, δυτικής συμμαχίας, αλλά προκαλεί και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, μια εποχή στην οποία δεν χρειάζεται αυτού του είδους η αστάθεια. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να είστε σίγουροι ότι η ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Κύριε Θεοχάρη, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και κατά τη γνώμη μου πρέπει να απασχολεί και την κυβέρνηση, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια και τις τιμές. Προχθές ακούσαμε κάποια μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ακριβώς μέτρα, διότι πάγωσαν οι τιμές, υποτίθεται, σε 2.000 προϊόντα, δεν θα μάθουμε ποια είναι αυτά.
0: Και αυτά μειώθηκαν 6%.
1: Ναι, μειώθηκαν και θα μείνουν. Και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από Σεπτέμβρη. Ακούσαμε μέτρα χθες για τα καύσιμα με προοπτική μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά το θέμα είναι, εκτός από υποσχετικές, να το πω έτσι εγώ, και ευχολόγια, δεν χρειάζονται και ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, δύο μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, οι πολίτες τι θα κάνουν ακριβώς? Θα κοιτάνε τις τιμές, τις οποίες είναι ήδη αυξημένες, να παραμένουν αυξημένες?
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει κινηθεί ως τώρα σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με την αύξηση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να μην υπάρχει κερδοσκοπία και τα μέτρα τα οποία σε έκτακτη βάση ή άλλα παίρνονται, ώστε τα περιθώρια κέρδους να μην αυξάνουν σε μια λογική πληθωρισμού κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι προφανώς αυτές τις συμφωνίες, αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε, κάτι το οποίο το κάνουν και σε άλλες χώρες. Είδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες να γίνονται ανάλογες κινήσεις. Αυτές έχουν τη σημασία τους, είναι σημαντικές, με την έννοια ότι ευαισθητοποιούν τον ιδιωτικό
0: Συγνώμη,
2: τομέα.
0: Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις η φωτιά στο Καλαπόδι της Ιότητας. Τώρα είχαμε 112 για εκένωση πια στον οικισμό της Φάκας, να πάνε προς Ελλατία. Άρα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Συγγνώμη, Υπουργέ, συμβαίνει τώρα. Δυστυχώς, είχαμε και δύο νεκρούς από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Έλα, τη συνεχίστε.
2: Λοιπόν, ο τρίτος άξονας είναι η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και αν θέλετε εκεί πέρα είναι το ουσιαστικό εργαλείο το οποίο έχει μια κυβέρνηση σε μια ελεύθερη οικονομία. Προφανώς στην ελεύθερη οικονομία οι τιμές δεν είναι στη διατίμηση. Αυτό που γίνεται είναι ότι ελέγχουμε εκεί που πρέπει να ελέγξουμε, αλλά στην πράξη αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε μόνιμα τα εισοδήματα των πολιτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα τελευταία σήμερα ανακοινωμένα στοιχεία, έχει πέσει, έχει αποκλιμακωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, αλλά δεν είναι αμελητέα αυτή η μείωση. Δεύτερον, οι μειώσεις των φόρων έχουν αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Συνολικά, αν θέλετε, ο πληθωρισμός, αν το συγκρίνουμε από το 19 και αν συγκρίνουμε και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από το 19, αυτές, είτε λέγεται κατώτερος μισθός, είτε λέγεται μέσος μισθός, είτε συνολικά τα εισοδήματα στο
1: έτος. Την αγοραστική δύναμη, κύριε Θεοχάρη, όμως δεν την έχουν αυξήσει. Μπορεί να έχουν αυξήσει, όπως λέτε, σε ένα ποσοστό το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει και φτάνει μόνο αν φτάνει σε κάποιους να πληρώσουν λογαριασμούς και δεν μπορούν ούτε να βγάλουν το μήνα.
2: Είναι η μάχη κατά της ακρίβειας, είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής, είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχίζεται κάθε μήνα, όπως το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό για τη χώρα μας. Έχω την αίσθηση πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με το ότι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και τους προηγούμενους μήνες, έχουμε πολύ περισσότερα εργαλεία. Θυμίζω, για παράδειγμα, για να μιλήσω για το ενεργειακό κομμάτι, όταν μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση, η χώρα μας εισήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα και είχε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα εξάγουμε, που σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο ευάλωτοι σε αυτές τις αυξήσεις των τιμών. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε. Δεν θέλω με τίποτα να πούμε ότι πρέπει να φυσικάσουμε ή να πανηγυρίσουμε. Μακριά από μένα τέτοιου είδους λογικές.
0: Καθημερινά, η κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση πέραν της ακρίβειας και από πολίτες, τα μηνύματα βλέπω εδώ και μου το μεταφέρει καθημερινά και η Λουκία, είναι ότι ενώ υπεραποδίδει η οικονομία, πράγμα στο οποίο συμφωνούν και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, με άλλη ερμηνεία βέβαια, υπάρχουν γιγαντία υπερπλεονάσματα που δεν διατίθενται για μειώσεις φόρων ή για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά πάνε για πληρωμή του χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Και η κριτική που δέχεστε, γιατί αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν τα δίνετε πίσω στους πολίτες ενισχύοντας τους ευάλωτους, αλλά πληρώνετε για παράδειγμα πρόωρα εξοφλείτε χρέη.
2: Γιατί αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στις νέες γενιές. Οι νέοι που γεννιούνται σήμερα, τους χρεώνουμε για κάθε έναν ένα υπέρογκο κομμάτι του χρέους. Πρέπει επιτέλους, όπως δεν θέλουμε να δώσουμε ο καθένας από εμάς τα παιδιά του να κληρονομήσουν χρέη και θέλουμε να τους δώσουμε να κληρονομήσουν περιουσιακά στοιχεία, αντίστοιχα πρέπει να κάνει και ένα κράτος για τις επόμενες γενιές των αγέννητων.
0: Είναι πολιτική επιλογή, τεχνοκρατική, γιατί πολλοί υπουργοί του Οικονομικού Επιτελείου λένε: μα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε χτυπήσει ταβάνι, δεν μπορούμε παραπάνω να ξοδέψουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα πάμε εκεί. Η αντιπολίτευση το αμφισβητεί αυτό. Λέει: όχι, μπορείτε. Το διαλέγετε για άλλους λόγους, ενώ μπορείτε να πάρετε 1, 2, 3, 4, 6 υπό κύριο Τσίπρας δις από τα υπερπλεονάσματα και να τα δώσετε σε παροχές και μείωση φόρων.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πρώτα επί της ουσίας, θα σας πω όμως και το πολιτικό κομμάτι.
0: Και τεχνικά.
2: Επί της ουσίας, η χώρα μας είναι ευάλωτη σε κρίσεις όσο υπάρχει τόσο μεγάλο το χρέος να κρεμιέται πάνω από το κεφάλι των συμπολιτών μας. Άρα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προτεραιοποιήσουμε, να μειώσουμε αυτό το χρέος σε τέτοια επίπεδα που αν χρειαστεί λόγω κρίσης, λόγω προβλημάτων, λόγω εδώ η πόλεμη πολλαπλασιάζεται, κάθε μήνα εμφανίστηκε κάποιος άλλος. Εάν χρειαστεί το οτιδήποτε να πάρθει ως έκτακτο μέτρο στήριξης κτλ., να έχουμε το περιθώριο αύξησης αυτού του χρέους τότε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε έκτακτες καταστάσεις. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι, θα σας πω, είναι ότι ακούμε μια αλλοπρόσαλη κριτική από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή που τη μία μέρα μας λέει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο, γιατί το 32 μας λέει το Δουνουτού ή το 1 ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να να το εξυπηρετήσουμε και άρα θα πρέπει να παίρνουμε έκτακτα μέτρα. Την επόμενη μέρα μας κατηγορεί γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και, και έχουμε ματωμένα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που παράγει αυτή η κυβέρνηση είναι πλεονάσματα υπεραπόδοσης της οικονομίας. Έρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έρχονται από μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία είναι μέτρα δικαιοσύνης. Δεν έρχονται από αδικίες όπως ήταν πραγματικά τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών. Συνεπώς, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ό,τι περιθώριο έχουμε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που τώρα πια δεν μιλάνε για πλεόνασμα, αλλά μιλάνε για οροφή ταπανών. Τέλος πάντων, αυτό θέλει μια ολόκληρη εξήγηση να το εξηγήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει οι ευρωπαϊκοί κανόνες να υλοποιηθούν. Αυτό το περιθώριο λοιπόν που υπάρχει, το δίνουμε πια με μόνιμα μέτρα. Ούτε με επιδόματα, ούτε με προσωρινά μέτρα, με μείωση της φορολογίας για τα παιδιά, με μείωση της φορολογίας για τον ένφια της παραμεθορίου, με μείωση της φορολογίας για τις οικογένειες, με μείωση της φορολογίας για τους νέους. Σειρά στοχευμένων μέτρων, τα οποία τα είδαμε να εξαγγέλλονται στην περασμένη ΔΕΘ, να υλοποιούνται από 1η Ιανουαρίου, και νομίζω ότι πια τα καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Και το ίδιο με αυτή τη λογική. Ό,τι περιθώριο δημιουργείται, ξαναλέω, από την υπεραπόδοση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση, θα πηγαίνει στους πολίτες, αρκεί να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους μας, ώστε και να μην το δώσουμε στις νέες γενιές και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα ζούμε έκτακτες στιγμές και τώρα και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, Υπουργέ, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Θέλω να πω, εσείς περιγράψατε τους στόχους. Το ερώτημα είναι αν οι πολίτες το εισπράττουν. Αν οι πολίτες το εισπράττουν και οι πολίτες, οι μισοί συνταξιούχοι έχουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Το να ακούνε ότι θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν ένα επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο, καλό είναι. Αλλά δεν τους λύνει το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι ένα ευρώ την ημέρα, αν το δούμε σε ετήσια βάση. Οι περισσότεροι που βλέπουμε τα μηνύματα κάθε μέρα λένε μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα. Ή μισθωτοί συνταξιούχοι. Θέλω να πω, ωραία είναι η περιγραφή της κατάστασης της οικονομίας, της μακροοικονομικής κατάστασης, η μείωση των ελλειμμάτων, η ανάπτυξη και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, αν δεν το δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και απλώς ακούνε ότι το καλοκαίρι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Κι άλλο, προσέξτε, κι άλλο. Έχουν μείνει εκεί και λέει: μην ανησυχείς, εκεί θα μείνουν όλο το καλοκαίρι, όχι παραπάνω. Απαντάει ο πολίτης. Βλέπω
1: το εκεί
0: τα μηνύματα.
1: Είναι αρκετά υψηλά.
0: Δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν βγάζω το μήνα. Τη μία πληρώνω το δάνειο, την άλλη τα κοινόχρηστα, την άλλη τους λογαριασμούς. Εκεί, ναι. Τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό είναι το ταμείο και εκεί δέχεστε την περισσότερη κριτική και από τους πολίτες και από την αντιπολίτευση.
2: Γι' αυτό η προσπάθειά μας και γι' αυτό ξαναλέω, ειδικά εγώ θα ξεχωρίσω μέτρα που πάρθηκαν στις προηγούμενες χρονιές και τα μέτρα που πάρθηκαν στην περασμένη ΔΕΘ, διότι για πρώτη φορά τα μέτρα είχαν στόχευση την ίδια τη μεσαία τάξη και όχι μόνο τους πιο ευάλωτους. Είμαστε δεσμευμένοι σε μια λογική επιστροφής προς τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους όσο μπορούμε περισσότερων χρημάτων από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται στην εξουσία. Σε αυτό το δρόμο θα κινείται. Προφανώς όμως, όσο και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κοινωνικό κράτος, αν θέλετε, και γιατί οι επενδύσεις μας στην υγεία, στην παιδεία, με το πρόγραμμα για τα Γιαννάκου, με όλα αυτά που βλέπουμε στο ΕΣΥ, ακριβώς απευθύνονται στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να μπορέσουν να υλοποιήσουν και τις υπόλοιπες ανάγκες της οικογένειάς τους, είτε είναι, ξαναλέω, ανάγκες που έχουν σχέση με την υγεία ή με την παιδεία των παιδιών τους και ούτω καθεξής, που να είναι με αξιοπρεπείς υβρίστες, χωρίς να πρέπει να πληρώσουν τίποτα. Άρα ερχόμαστε λοιπόν από όλες τις πλευρές να ενισχύσουμε είτε τις κοινωνικές δομές είτε την οικονομική και το διαθέσιμο εισόδημα κατάσταση των πολιτών, και προφανώς αυτό πρέπει να συνεχιστεί, διότι όσο η ακρίβεια συνεχίζεται τόσο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας κρατάει εμάς σε εγρήγορση και να παίρνουμε κάθε χρόνο και καινούργια μέτρα στήριξης των οικογενειών. Αλλά Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε τις αυξήσεις στις συντάξεις, η κυβέρνηση που στάθηκε σε κάθε κοινωνική ομάδα όταν η κατάσταση είτε λόγω COVID είτε λόγω της ενεργειακής κρίσης και ούτω
1: καθεξής. Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχετε παραδεχτεί όμως και εσείς ότι, ότι αυτά δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά σαφώς τα έχετε περιγράψει, τα έχουμε ακούσει, τα ακούμε από κυβερνητικά χείλη κάθε μέρα. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
2: Συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Θα περιμένουμε και μέχρι τη ΔΕΘ να δούμε και πώς εκτελείται αυτός ο προϋπολογισμός. Τι σύμφωνα με την οροφή των δαπανών και τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε περαιτέρω περιθώριο. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και την εγρήγορση και της ΑΔΕ και των υπολείπων υπηρεσιών, ώστε φοροδιαφυγή και άλλες διαρθρωτικές ελλείψεις και ελλείμματα της οικονομίας μας να κλείνουν και αυτά να δημιουργούν το περιθώριο για να παίρνουμε περαιτέρω μέτρα. Προφανώς οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν ώστε να μην έχουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Και από εκεί και πέρα, στην περίπτωση που δεν δούμε την συνεργασία των εταίρων, των κοινωνικών για τη διατήρηση των τιμών και από Σεπτέμβριο μείωση σε πολλά βασικά αγαθά των τιμών, προφανώς ενδεχομένως εξετάσουμε και άλλα μέτρα ώστε να μπορέσει αυτές οι τιμές να
0: τελευταίο,
2: μην...
0: Τελευταίο ερώτημα. Τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ένα καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του κόμματος Τσίπρα που είναι δεύτερο, αλλά δεν φαίνεται η δυνατότητα να κερδίσει, αν κερδίσει την Δημοκρατία, με αυτοδυναμία. Εκεί τι γίνεται, κύριε Θοχάρη, διότι ξέρετε, υπάρχει ανησυχία των πολιτών ότι η χώρα θα πάμε σε 2-3 κάλπες, 4, θα μείνει κυβέρνητη. Και ταυτόχρονα ακόμα δεν έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά, που αν γίνει σίγουρα από εσά θα αποσπάσει ένα ποσοστό, μικρό ή μεγαλύτερο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, ας το πάρω πρώτα απ' όλα δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 30% περίπου
1: σύμφωνα με την
2: εκτίμηση. Ακριβώς, μέσω όρο βάζω τώρα, θέλετε και 29 και 29. Και, και υπάρχει και μια δυνητική δεξαμενή αναποφάσεων που είναι 10, 12, 14, 15% ανάλογα και αυτό με την δημοσκόπηση του. Άρα η αυτοδυναμία από τη μία μεριά είναι μαθηματικά, αν θέλετε, είμαι πιθανότητας εφικτής, από την άλλη είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε στο πεδίο.
1: Ναι, μπορεί και να μην είναι εφικτή όμως, μπορεί
2: σωστό,
1: τελικά να μην γίνει.
2: Σωστό. Λέω ότι δεν είναι αδύνατη, αλλά απ' την άλλη είναι μια κανονική μάχη που πρέπει να δώσουμε. Με τι εργαλεία ερχόμαστε λοιπόν εμείς σε αυτή τη μάχη? Ερχόμαστε πρώτα απ' όλα με την αξιοπιστή υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Ήμουν γραμματέας προγράμματος του 23, στο συνέδριο όμως ο Πρωθυπουργός είχε το πρόγραμμα που εκδώσαμε τότε και εξηγούμε στον κόσμο ότι έχουμε υλοποιήσει ή στη διαδικασία υλοποίηση το 98% των υποσχέσεων που τότε δώσαμε. Αυτό δημιουργεί ένα απόθεμα εμπιστοσύνης απέναντι στο τι λέμε εμείς. Δεύτερον, λέμε ότι πρέπει να κρίνουν τους πρωθυπουργούς για το ποιος έχει σταθερό τιμόνι και ποιος μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα ασφάλειας και την ουσιαστική ασφάλεια να παρέχει στον Έλληνα πολίτη, ότι οι έκτακτες καταστάσεις που θα έρθουν σίγουρα στην επόμενη τετραετία, γιατί αυτός είναι ο κόσμος, γεννάει έκτακτα γεγονότα δυστυχώς, θα μπορέσει κάποιος να το αντιμετωπίσει καλά, κρατώντας το τιμόνι σταθερό. Αυτό που, αν θέλετε, πάλι στο συνέδριο ο πρωθυπουργός είπε στις 3 η ώρα. Ποιον θα θέλατε να σηκώσει το τηλέφωνο όταν κάτι συμβεί? Αυτό λοιπόν για μας είναι πλεονέκτημα κατά την άποψή μας, αν συγκρίνουμε το Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη ή το Μητσοτάκη με τον Κωνσταντοπούλη ή με τον Τζίπρα ή με όποιον θέλετε να βάλετε εσείς στη θέση του. Και το τρίτο προφανώς είναι ένα όραμα για το 31, γιατί ο κόσμος δεν σε ψηφίζει για το χθες, σε ψηφίζει για το αύριο. Το όραμά μας για το 30 και το 31, για την επόμενη τετραετία, στο οποίο θα περιγράψουμε την Ελλάδα καθώς υλοποιείται, ας το πούμε, και ανακοινώνεται και το εξηγούμε προεκλογικά, την Ελλάδα που θέλουμε να υλοποιήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να φέρουμε σε πέρας την επόμενη τετραετία.
0: Ευχαριστώ.
2: Με αυτά τα τρία, κατά την άποψή μου, ο ελληνικός λαός θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας. Απέναντι, εγώ βλέπω, εκτός από την αλλοπρόσαλη κριτική, παράδειγμα σας έδωσα, δεν βλέπω και καμία πρόταση παρά μόνο να μην γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή, οι επιλογές είναι η αντιπολίτευση που λέει μην αφήσετε το Μητσοτάκη να κάνει κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία που λέει η χώρα δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητη. Δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας, θα επιλέξει την πρώτη επιλογή.
0: Ευχαριστούμε. Πρόσωπο εξωτερικών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ήταν μαζί μας και μετά τους τέτοιους ειδήσεων θα πάμε στο μεγάλο θέμα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλυνα για να μιλήσουμε τον αντιδήμαρχο Αθηναίων.
3: Real FM.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Απομακρύνονται προς Ελάτια οι κάτοικοι της Φάκας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι κάτοικοι στο Ζέλι. Διεκόπη κυκλοφορία από Αταλάντη προς Καλαπόδι. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα ανήκει η σωρός, η οποία βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Νεκρός είχε εντοπιστεί ακόμη ένας άνδρας. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετέβει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να επισκεφθεί τους 5 τραυματίες από τις επιθέσεις με αυτοσχέδιο σε εμπριστικούς μηχανισμούς σε 3 σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στο Βόλο.
3: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
21: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
20: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
22: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
20: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Τώρα θα συνευρίσω κι άλλο.
2: Οχ.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε πριν για την Κάγια Κάλα στην επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Τι καλός είναι ο Ερντογάν και τι αυτό. Χτύπησε ο ξάδελφος του Ντόναλντ Τραμπ. Και ξέρεις ποιος είναι ο ξάδελφος.
2: Γίνεται καλύτερο όσο και πάει. Ο τέτοιος.
1: Ο Ρούμπιο.
2: Ο Ρούτε. Ο Ρούτε.
1: Έχω να σας πω τι καλός είναι ο πρόεδρος.
2: Ο Ρούτε.
1: Λέει. Δίνει συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολού, ενώψει, τουρκικό πρακτορείο, το κρατικό, ενώψει τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Θα πάει ο ίδιος, επικεφαλής, έτσι. Λέει: η συνάντηση πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Χάγης, εξήρε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, η Τουρκία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας θα διαδραματίσει θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας, στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Η Τουρκία παραμένει ζωτική σημασία σύμμαχος.
2: Συνέχισε όσο πάει, γίνεται
1: από
2: και καλύτερο.
1: Από τις πιο ικανές ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ταχαίως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, η γλώσσα μέχρι το πάτωμα. Άρα, Ερντογάν,
2: Ερντογάν.
1: Και θα κάνουμε και δουλειά. Γιατί αυτό ζήτησε ο Ερντογάν. Να μπει μέσα στο.
2: Όσο πάει, γίνεται και καλύτερο.
1: Να γίνει ένας μηχανισμός στο ΝΑΤΟ, που λέει με βάλουν στο safe, να με βάλουν στο ΝΑΤΟ. Λέω, ούτε έλα, πέρασε, φτιάχνουμε, έλα. Είσαι γίγαντας. Εντάξει, οκ. Τι άλλο πρέπει να κάνει.
2: Υπόκληση.
1: Αν μας κηρύξει τον πόλεμο, Ερντογάν θα ήθελα, λέει. Μόνο αυτό δεν
2: είναι. Το επόμενο στάδιο είναι η υπόκληση.
1: Συγγνώμη. Απειλή πολέμου. Τα είπε σήμερα ο κ. Ζιαπετρίτη. Γαλάζια πατρίδα. Φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων. Κατοχή του 1/3 τη Κύπρου. Τι να πω.
2: Μία μεγάλη υπόκληση.
1: Μία κουβέντα δεν υπάρχει. Όλα καλά τα βλέπω στον Ερντογάν. Τι κάνει. Μα τι κάνει, του μαγεύει. Συγγνώμη.
2: Όχι, είναι άλλο. Είναι κάτι οικονομικό.
1: Και
2: εμείς ξέρεις, δεν είναι η μαγεία.
1: Τα θέτουμε. Και ο Τραμπ πάει με δώρα.
2: F-35 κινητήρες
1: για τα
2: κάνει. Τα δώρα, τα δώρα.
1: Ωραία.
2: Είναι.
1: Και εμείς τα θέτουμε τα ζητήματα. Άκουσε, έμεινες ήσυχη, έτσι.
2: Πολύ.
1: Τα θέτουμε.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ναι.
2: Δεν τα ξέρω αν είναι ευτυχώς, και οι ακροατές μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευτυχώς σκέψαμε ότι τα θέταμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Τι να πω, τέλος πάντων. Μετράμε νεκρούς από τον καύσωνα. Τώρα βλέπω Ρουμανία, ένας νεκρός από καταιγίδα που ακολούθησε τον καύσωνα. Χθες είχαμε 5 νεκρούς στην Ιταλία. Σου θυμίζω ότι στην Ισπανία τα νωρίτερα υπολογίζονται σε 1.000 νεκροί τελικά. Συνολικά στην Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μιλήσει για 1.300 νεκρούς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλετε να μας πείτε, επειδή κουβεντιάζαμε και το πρωί και τα είπα στη Λουκία, για να το πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Τι πήγε στραβά στην εξκαφή θεμελίων της διπλανής πολυκατοικίας και κατέρευση τετράωρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, και ποιος ελέγχει αν η μηχανική και όλοι οι υπόλοιποι τα συνεργεία μιας πολυκατοικίας που σκάβει θεμέλια δίπλα σε μια υπάρχουσα παλιά πολυκατοικία, ποιος σου ελέγχει, κανένας?
3: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά η ευθύνη πέφτει στους ώμους του εκάστοτε μηχανικού με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του.
1: Τον οποίο ποιος να επιβλέπει?
3: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι υπάρχει ένα σώμα των ελληνικών δόμησης οι οποίοι όμως επιβλέπουν συγκεκριμένα στάδια των οικοδομικών εργασιών και ουσιαστικά ελέγχουν εάν εκτελείται η οικοδομική άδεια.
2: Σώμα των ελεγκτών δόμησης ανήκει στο Δήμο?
3: Όχι, δεν ανήκει στο
2: Πού
3: Δήμο.
2: Ανήκει?
3: Είναι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κληρώνονται μέσα από ένα μητρό που υπάρχει.
2: Ναι,
3: σωστά. Αυτοί όμως οι μηχανικοί δεν μπαίνουν στην ουσία, στην ποιότητα της μελέτης. Ουσιαστικά ελέγχουν μόνο εάν ακολουθείται η οικοδομική
2: άδεια. Άρα ποιοι μπαίνουν στην ουσία της μελέτης?
3: Στην ουσία της μελέτης μπαίνουν οι μελετητές, οι οποίοι εκπονούν τη μελέτη.
1: Ο μηχανικός
3: ο οποίος έχει και την ευθύνη της υπογραφής του.
2: Και ποιος τον επιβλέπει όταν καταθέτει την υπογραφή του? Κάπου δεν κατατίθεται αυτό?
3: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό. Και τι εννοώ κενό? Από το 2020 και μετά υπάρχει το σώμα του, υπάρχουν ουσιαστικά οι ανεξάρτητοι μηχανικοί και οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί κυρίως για το ρόλο του ελληνικού, οι οποίοι υπησέρχονται ως σώμα, ως νομοθεσία, ας το πούμε έτσι, η έννοια των ανεξάρτητου μηχανικού υπησέρχεται και στην ποιότητα της μελέτης και στο αν εκτελείται σωστά κτλ. Αυτό λοιπόν το σώμα θα έπρεπε ουσιαστικά να να έχει και αρμοδιότητα να επεκταθεί, ας το πούμε έτσι, και σε έργα ενδεχομένως δημόσιου.
1: Δεν έχει το ρόλο.
3: Όχι, δεν έχει αυτό.
1: Άρα, για να μείνουμε στην κατάρρευση, με βάση τον νόμο, ο μηχανικός, τέλος. Δεν υπάρχει κάποιος που να του πει: έλα εδώ, παιδί μου, πρέπει να κάνεις ένα τυχαίο στήριξη, να ρίξεις τσιμέντο ταχείας πίξος εδώ ή να κάνεις αυτό ή θα κινδυνεύεις. Τίποτα. Ό,τι κάνει ο μηχανικός. Ο Θεός βοηθός. Τελεία.
3: Αυτός είναι ο νόμος. Έρχεται και η εμπειρία και
1: αλλά μηχανικός.
3: Οι γνώσεις του εκάστοτε μηχανικού, καθώς εκ των πραγμάτων οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που εκτελείς εξκαφές και φτάνει σε ένα επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να επηρεάζονται οι όμορες ιδιοκτησίες, οφείλει να λάβει και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Ο επιβλέπων μηχανικός ενός έργου που επιβλέπει το μηχανικό, μπορεί να είναι ο μηχανικός ο ίδιος και να επιβλέπει τον εαυτό του.
3: Ο επιβλέπων μηχανικός είναι αυτός ο οποίος εκτελεί το έργο επί της ουσίας.
1: Άρα επιβλέπει τον εαυτό του. Ο μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
2: Ναι, ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Κανένας. Με την οικοδομική άδεια.
2: Ναι, το θέμα μας είναι ποιος επιβλέπει τον μηχανικό. Δηλαδή, αν ένας μηχανικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, όπως έγινε τώρα και κατέρευσε η δίπλα πολυκατοικία, ποιος φέρει την ευθύνη, ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Την ευθύνη την φέρει ο μηχανικός. Αυτό σας λέω, ότι εδώ πέρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, ενδεχομένως ένα κενό, το οποίο έχει ένα νόημα να το συζητήσουμε ίσως και περισσότερο. Αλλά εκ των πραγμάτων, εάν υπάρξει καταγγελία, τότε όντως μπορεί να κινητοποιηθεί η εκάστοτε πολυοδομία και να κάνει έναν έλεγχο.
2: Μόνο αν υπάρξει καταγγελία.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για μια σχετική μελέτη, η οποία γίνεται μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές πλέον και αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να την ελέγξει κάποιος ο οποίος δεν έχει και την ευθύνη της υπογραφής του ή δεν την έχει εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο μελετητής ο οποίος αναλαμβάνει την μελέτη ή την επίβλεψη έχει και το χρέος της ευθύνης απέναντι σε αυτό που έχει παραδώσει και εκπονήσει.
1: Στο Δήμο καταθέτει ένα κομμάτι της άδειας όποιος χτίζει ένα κτίριο στην Αθήνα?
3: Οι μελέτες καταδίδονται στο σύνολό τους, στην εκάστοτε, στο Μητρό που υπάρχει, ας πούμε, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Στο δικό σας τμήμα,
3: στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που προφανώς είναι και η πολεοδομία της Αθήνας μέσα, όπως και όλες οι υπόλοιπες.
1: Και δεν έχει κανένα.
3: Αλλά ουσιαστικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα των...
1: Αν έχει 52 δικαιολογικά, αλλά όχι προς την...
3: Ακριβώς.
1: Η πολεοδομία ελέγχει.
3: Όχι, αυτό σας εξηγώ ότι δεν ελέγχει, γιατί είναι η ευθύνη του μηχανικού εκεί πέρα και αυτή είναι η νομοθεσία που...
1: Άρα εδώ, κύριε Γραμματικό Γιάννη, προκύπτει ένα μείζον θέμα ότι οποιοδήποτε μηχανικός ελέγχεται από τον εαυτό του και αν κάνει κάτι λάθος που εδώ προέκυψε ότι έκανε κάποιο λάθος, θα το βρει η δικαιοσύνη και η ειδική ποιο ήταν το λάθος, δεν πέφτει μόνο σε μια πολυκατοικία έτσι. Προκύπτει ότι υπάρχει όχι τρύπα, υπάρχει κρατήρας που έλεγε πριν η Λουκία στον νόμο, δεν προβλέπεται κανείς να ελέγχει τυχόν αμέλεια του μηχανικού.
3: Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να προβλέψουμε να είναι υποχρεωτική στην έκδοση των οικοδομικών αδειών σε συστήματα συνεχούς δόμησης όπως είμαστε εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, όταν μια πολυκατοικία
3: ακουμπάει στην άλλη, θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης. Ή θα μπορούσαμε υποχρεώσουμε. Όχι, δεν είναι. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε τα έργα αυτά να ασφαλίζονται έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι έγινε το κακό αυτό το οποίο έγινε. Το θέμα είναι πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και από ποιον θα αποζημιωθούν.
2: Και πώς δεν θα ξαναγίνει, κύριε Γραμματικό.
1: Πριν φτάσουμε, και εγώ έχω και άλλες απορίες για αυτό που έγινε. Πριν δούμε στο πώς δεν θα ξαναγίνει. Ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο για όλο αυτό που συζητάμε?
3: Τι εννοείτε?
1: Σε ποιο υπουργείο, ποιος ελέγχει τις πολεοδομίες? Το Υπουργείο Μεταφορών? Ποιος υπουργός είναι ο αρμόδιος να ελέγξει όλο αυτό το πλέγμα
2: που συζητάμε? Το Υπουργείο Υποδομών?
1: Ποιος θα βγάλει τον νόμο που συζητάμε?
3: Την νομοθεσία ουσιαστικά είναι δύο υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Υποδομών. Περιβάλλοντος και το ΙΠΕΝ που λέμε.
1: Περιβάλλοντος ή υποδομών?
3: Το υποδομών όχι, το ΙΠΕΝ.
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, δηλαδή, αν κάποιο υπουργείο πρέπει να παρέμβει τώρα και να πει: όπα, έχουμε ένα κενό, πάμε να κάνουμε μία ρύθμιση ώστε να ελέγχεται αυτός που χτίζει δίπλα σε ένα παλιό σπίτι, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
3: Σωστά.
1: Ωραία. Ο Δήμος δεν έχει κάποια αρμοδιότητα? Γιατί σας το λέω αυτό? Έβλεπα σήμερα στην Απογευματινή και το έλεγα πριν στη Λουκία ότι υπάρχουν στη χώρα μας πάνω από 2.800.000 κτίρια που είναι άνω των 40 ετών. Σχεδόν 3 εκατομμύρια. Κάποια αυτά είναι και του 1910, του 1920. Είναι 1 εκατομμύριο προπολεμικά πριν του 1945. Αυτά ή κινδυνεύουν. Να, σήμερα είχαμε μια τέτοια περίπτωση στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Πέφτουν κομμάτια από την πρόσωψη. Πάρα πολλά ετοιμόρροπα που θα έπρεπε να έχουν καταδαφιστεί, αλλά μπλέκουμε στην γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Αθήνα βλέπω να χτίζονται σπίτια δίπλα σε παλιά σπίτια και να διανοίγονται θεμέλια. Ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο σε τίποτα από όλο αυτό.
3: Αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή και το Παρίσι και η Ρώμη και τα λοιπά, το κέντρο της πόλης έχει κτίρια.
1: Συγγνώμη κύριε Γραμματικογιάννη, ακούμε τον Πρωθυπουργό, πάμε Θεσσαλονίκη, στις δηλώσεις που κάνει για την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε ζωντανά από Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για διακοπή, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είπε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος που χτυπήθηκε, μάλιστα κατέβηκε να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ήταν δύο οι δράστες που μέσα σε μισή ώρα χτύπησαν 4 με 4,5 τρία σπίτια. Αφροδίτης Νέστορος, Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία και Ζήση Ιωακίμοβιτ, πρόεδρο Διοικούς Επιτροπή Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός Λουκί επάνω κατευθείαν.
2: Βέβαια, και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: και
2: το θέμα.
1: Εσύ όμω ο πολιτικό κόσμο έχει καταδικάσει με την πιο σκληρή γλώσσα αυτή τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ελάτε, κύριε Γραμματικογιάννη, συνεχίστε.
3: Ναι,

0: σε ποια περιοχή και έπεσε τον μπαλκόνι.
1: Στην Πάτρα δεν σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι, πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Πώς έπεσε ολόκληρο μπαλκόνι. Ναι, όχι, ναι. Φέτος το συζητούσαμε.
2: Αυτές οι περιπτώσεις ουσιαστικά είναι περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ενδεχομένως βαριά αμέλεια των ιδιοκτητών, γιατί και πάλι και ένα μπαλκόνι, ας το πούμε έτσι, δεν πέφτει από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ένας υποκείμενος λόγος για να πέφτει το μπαλκόνι.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος για το αν το συντηρεί κάποιος. Γιατί αν δεν το συντηρεί και είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί όλος να πει: εγώ δεν έχω χρήματα να το συντηρήσω.
2: Μα και εδώ μπαίνει η βασική συζήτηση, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα μόνιμο εργαλείο, μία πρόνοια στην Ελλάδα για την συντήρηση ή για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Να σας θυμίσω μόνο ότι ουσιαστικά ο προσεισμικός έλεγχος για πρώτη φορά έγινε πριν από ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα, και σε αυτόν προτεραιοποιήθηκαν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος, προς τα σχολεία, στα υγειονομική σταθμή κτλ. Προφανώς θα πρέπει αυτός ο έλεγχος να περάσει και σε άλλα κτίρια, ενδεχομένως στους ναούς, θα έλεγα εγώ, που δεν είχαν συμπεριληφθεί, σε υπόγεια πάρκινγκ, σε κτίρια τα οποία είναι μια συγκεκριμένη παλαιότητα.
0: Εδώ υπάρχουν ασανσέρ, παραδείγματος χάρη, τα οποία λειτουργούν με διατάγματα, δεν ξέρω και εγώ του πόσο. Διατάγματα, βασιλικά διατάγματα. Άλλη ιστορία από εκεί.
2: Και είναι βασικό να λέμε ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε εμείς μέσα σε αυτά τα κτίρια, έτσι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γι' αυτό πρέπει να νοιαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κτίρια, γιατί αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα βρεθούν σε πρόβλημα εάν κάτι δεν πάει καλά. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι. Άρα χρειάζεται και μία αίσθηση στους ιδιοκτήτες να φροντίζουν και να είναι επιμελείς σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κτίριο.
1: Άρα, καταλήξαμε, αν σκάβονται δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες θεμέλια δίπλα σε παλιά κτίρια, ο Θεός βοηθός και ο μηχανικός, τελεία. Εκεί βρισκόμαστε.
2: Κοιτάξτε,
1: τώρα.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι η διάχυση της ευθύνης.
1: Ναι, ναι.
2: Ο ένας λέει ότι φταίει η πολεοδομία,
0: ναι,
2: ο άλλος
0: φταίει
2: η μελέτη, φταίω εγώ, φταίς εσύ κτλ. Ναι. Και έτσι
0: κάπου διαχειρίζεται στο τέλος.
2: Και τελικά δεν έχει κανένα την ευθύνη. Η λογική δική μου, η πολύ απλή λογική, λέει ότι από τη στιγμή που ένας εργολάβος αναλαμβάνει να κάνει μια κατασκευή, οφείλει αυτός να ελέγξει εάν οι μελέτες του είναι πλήρεις, εάν τις έχει όλες.
1: Ναι, ναι, απλώς συμφωνήσαμε ότι δεν ελέγχει κανείς αυτόν που είναι υπεύθυνος για το έργο. Αυτό είναι τραγικό. Δεν υπάρχει, όταν αφορά το διπλανό κτίριο, όχι αυτόν που χτίζει, τον διπλανό, την ασφάλεια του διπλανού.
2: Οι ελεγκτές δόμησης θεσμοθετήθηκαν την περίοδο της κρίσης περί το 2011-2012. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τότε δόθηκε βάρος στους ελεγκτές δόμησης στο να κοιτάνε αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές κτλ. Που ήταν τότε, καταλαβαίνετε, ένα θέμα το οποίο ήταν στην επικαιρότητα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια αναδιοργάνωση των ελεγκτών δόμησης, να πάνε και σε πιο ποιοτικά στοιχεία να ελέγχουν
1: και ενδεχομένως
2: να πούνε και περισσότερα στάδια ελέγχου.
1: Και η νομοθεσία να προβλέψει ότι όταν ανοίγεις θεμέλια και είναι ανοιχτά τα διπλανά θεμέλια, κάποιος ελέγχει βήμα-βήμα ότι πληρείς τις προδιαγραφές και τα στηρίζεις.
2: Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης, και μάλιστα να είναι προαπαιτούμενο η έγκρισή της από την αρμόδιο φορέα.
1: Και στη φάση της υλοποίησης επίβλεψης.
2: Πριν... Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, κύριε Γραμματικογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γραμματικογιάννης. Λουκία, κατάλαβες ότι αυτό που
0: είπες, ότι είμαστε,
1: η λέξη κρατήρας, όχι τρύπα, στον νόμο είναι το πιο σωστό.
0: Ναι.
1: Και αν είχες αμφιβολία, άκουσες. Ελέγχει τον εαυτό του
0: μηχανικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και αυτός
1: εξαιρετικό. Κάντε κανένα σταυρό. Διασφαλίζει, ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε από τώρα. Πάμε να μας πεις πού μας ταξιδεύεις αυτή τη εβδομάδα, Λουκία.
0: Πού σας ταξιδεύω, λοιπόν, πού σας ταξιδέψω. Ναύπλιο σας ταξιδεύω, φυσικά. Στο πανέμορφο Ναύπλιο. Πόσες μέρες, Νίκο, γιατί δεν έχω και το χαρτί μου.
1: Αμέσως, ναι, θα σε βοηθήσω. Real FM και Selecta Rent a Car μας ταξιδεύουν στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη, τριήμερο στο Ναύπλιο. Με
0: βρήκα
1: διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Selecta Rent a Car, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Συν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Real.gr, βρείτε τον Real Player στο real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου. Πες μας την εφημερίδα.
0: Ωραία. Δύο λόγια για τη Real News που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Βέβαια. Μαζί έχει με τη φανταστική ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα είναι ολοκένουργιο. Best seller τη σειρά Μυστηρία μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες και απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Φτάσαμε στο τέλος,
1: να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα και όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3 ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ό,τι αντέχεις το χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Real FM. Η ώρα είναι 5.
19: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των περιοχών Σφάκα και Κατάλημα απομακρύνονται προς Ελάτια, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο, όπου επιχειρούν και 11 αεροσκάφη. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες της τριπλής βομβιστικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι απλοί εγκληματίες που θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι νεκρός είχε εντοπιστεί ακόμη ένας άνδρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, στην οποία διέμεναν 200 άτομα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24 έως 42% στη καρδιά του καλοκαιριού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
26: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέτυχε τώρα, φλέβα χρυσό. Αυτό το κορίτσι ήμουν ερωτευμένο για χρόνια.
1: Καλά, στην ουρά. Με δεκάδες, εκατοντάδες. Εντάξει, πάρα πολύ. Η Ντέμπι Χάρη ήταν πραγματικά μια φαντασίωση, ας πούμε. Ιδίως στη δεκαετία του 80, δεν το συζητώ. Βεβαίως σήμερα έχει γενέθλια. Κλείνει πολλά άστερα με τα λέμε.
0: Μην το πεις, άσχε. Θέλω να κάνεις εκείνη την εικόνα.
1: Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Αν και μπορώ να σου πω ότι βλέπω και κάποιες γυναίκες από αυτές που δεν πάνε. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται. Α, θα πάω στο γιατρό, θα με σάξει από εδώ, θα με σιώσει από εκεί, θα με σιδερώσει από εκεί. Τις βλέπω με τις ρητίδες τους.
0: Ό,τι θέλουν να κάνουν
1: και εμείς. Πάρα πολύ γοητευτικές.
0: Εμείς αγαπάμε, όπως και να είναι τις αγαπάμε.
1: Εμένα μου φαίνονται είναι πολύ γοητευτικές.
0: Γιατί σε ακούω έτσι μπάσα όμως.
1: Γιατί
0: σαν να είμαι
1: μπάσα.
0: Μέσα στη θάλασσα, σαν να σε ακούω μέσα από το νερό.
1: Δεν έχω υπόψη μου γιατί. Για κοιτάξτε. Για πάτε τα κουμπιά σου εκεί πέρα. Με ακούς καλά.
0: Εγώ σ' ακούω τώρα.
1: Ξακούω, με ακούω. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε.
1: Ναι, και η Ντέμπι Χάρη είχε πει ένα πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να σας πω, ότι θα μπορούσα να γίνω νοικοκυρά. Έχω σκουπίσει κανένα δύο φορές στο σπίτι. Εύκολη δουλειά.
0: Σαν και εμένα.
1: Ναι,
0: το ίδιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τα ωραία κάποτε τελειώνουν, το ξέρετε. Πάω να πω ότι ο Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντι μας, πολύ ο δικός και κονσολιέρης. Έχουμε τη Βασιά Κούτρα στην υποδοχή των τηλεφωνημάτων, τα σχόλια και των σχολιανών στο 2-208-200. Η κυρία Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τους Γιώργηδες που είναι η ώρα τους κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, 5 με 7.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, κύριε Γιώργο.
1: Αυτά είναι.
0: 5 με 7.
1: 5 και 8, 97 και 8, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM.
0: Θες να ξεκινήσω να σου πω πολύ
1: να
0: σύντομα
1: μου πεις ότι τα έχεις πάρει στο κρανίο όπως τα έχει πάει και όλος ο κόσμος με τις αλυταράδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Περίμενε. Αστυνομική ταυτότητα πρώτα. σπεύστε.
1: Σταματάω και ακούω.
0: Ήμουνα εκεί, ήμουνα συνεπής και εγώ και εκεί στο τμήμα που με περίμεναν. Να σας πω ότι μου είπαν οι άνθρωποι 3 μήνες αναμονή. Δηλαδή σήμερα, αν κάποιος κλείσει σήμερα ραντεβού, θα πάει σε 3 μήνες για την ανέωση ταυτότητας. Ένα. Δεύτερον, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας πληρώνετε τα δύο παράβολα. Το ένα είναι 10 ευρώ, το άλλο είναι 50 λεπτά. Για ανανέωση λέω. Δεν λέω για αντικατάσταση, αποκλοπή ή αποφθορά. Ανανέωση. Αυτό που
1: δηλαδή
0: κάνουμε.
1: Να πας να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Τη δίνεις την παλιά.
0: Δίνεις την παλιά,
1: ναι.
0: Και θα περιμένεις 7 εργάσιμες για να πάρεις την καινούργια. Να την παραλάβεις. Σου κάνουν.
1: Αυτές 7 μέρες δεν θα έχεις ταυτότητα.
0: Άμα σταματήσουν, ναι. Όχι.
1: Την έκατσε. Την έκατσε.
0: Έχω προνοήσει εγώ και το έχω περάσει εδώ το.
1: Είσαι στο wallet.
0: Έτσι.
1: Καλά, λοιπόν, μιλάμε για κάργα προχώ, παγάνης να πούμε.
0: Θέτε να πάτε με φωτογραφίες, πάτε. Δεν θέλετε, είναι εκεί, σας περιμένουν. Είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί για να κάνουν έτσι συγκεκριμένη. Να πω επειδή τους το είπα κιόλας. Όχι γιατί κάνανε προσπάθεια οι συγκεκριμένοι. Στον τόπο στο αλφανταφύρο να πήγα εγώ. Να είναι ευγενικοί, να είναι γρήγορα, να μην σε καθυστερούν. Με αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Όλα καλά, γρήγορα τα κάνουν. Γρήγορα είναι η διαδικασία, δεν θα καθυστερήσετε δηλαδή για τη δουλειά σας. Αλλά κλείστε τα ραντεβού. 6 στους 10 δεν έχουν πάρει ακόμα.
1: Άρα πας εκεί με την ταυτότητά σου 10 και 50 και έχεις ξεμπερδέψει. Sorry που τα ρωτάω τόσο
0: 10 και 50.
1: 10 και 50.
0: Σου συμπληρώνεις κάποια στοιχεία εκεί πέρα που σου ζητάνε, τα οποία είναι απλά πράγματα. Φημί, ξέρω εγώ, ναι. Αυτά τα. Αριθμός της παλιάς αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση. Φώτισε φωτογραφίζουν, αν δεν έχει φωτογραφίες, και πας να παραλάβεις 7 εργάσιμες. Το μόνο που πόνεσε λίγο ήταν την ώρα που μου χτυπήσανε με το πιστόλι εδώ στο λαιμό αυτό το μπομπό, το μπομποδέχτη, για να με βρίσκουν όπου θέλω, όπου θέλουν αυτοί να με βλέπουν. Και μου είπανε βέβαια ότι μπορώ να δίνω και δεδομένα τώρα.
1: Αφού σε εξήγησε.
0: Δηλαδή hotspot, άμα θες.
1: Αφού σε εξήγησε, ρε.
0: Εγώ τώρα σου δίνω hotspot.
1: Εντάξει, και θα απαντήσει στην επόμενη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεσμεύσου.
0: Ναι.
1: Πήγες με φωτογραφία ή πήγες και σε φωτογραφίσαν.
0: Πήγα με το σακάκι και με το πουκάμισο και γελάγανε οι αστυνομικοί μου. Λέει, γιατί ήρθες με το σακάκι και το πουκάμισο. Λέω, παιδιά, λέω, αφού αλλάζω ταυτότητα, δεν ξέρω πού θα ξαναλλάξω. Ας φοράω ένα σακάκι και ένα πουκάμισο.
1: Αυτά.
0: Αν δεν βλέπεις τώρα που είμαι έτσι.
1: Κυριλές.
0: Κύδρωσα.
1: Ωραίος. Καλά μας τα πες. Τώρα οι 3 μήνες αναμονή νομίζω ότι δίνουν και μια διάσταση στα πράγματα. Οπότε πριν φύγετε, κλείστε ένα ραντεβού και όταν γυρίσετε, καλό με τις διακοπές. Ελπίζω να πάτε αρκετοί από εσάς που μας ακούτε.
0: Και μην τους ταλαιπωρείτε. Οι άνθρωποι εκεί θέλουν να σας εξυπηρετήσουν. Χαμογελαστοί είναι και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του ταχύτερο δυνατό. Το λέω για την πλειοψηφία των αστυνομικών. Τώρα, αν πέστε στην περίπτωση, πέστε στην περίπτωση να κάνω. Ναι, για πες.
1: Τι να πω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα. Τώρα που είπες για την ταυτότητα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το φρέσκο σου κτλ. Αλλά όταν τηλεφωνηθήκαμε, σου λέω Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται να το πω τίποτα άλλο. Θεσσαλονίκη, τα έχει πάρει ο κόσμος στο κρανίο με τους αλυταράδες, με ανθρώπους που δεν έχουν κάτι προσωπικό. Καταλαβαίνω καλά. Μόνο ιδεολογικές διαφορές πάνε και τις ανατινάζουν. υπάρχει και μια ηλικιωμένη κυρία η οποία είναι στη διασωληνωμένη, γιατί είχε την ατυχία να είναι η κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν την ήξερα καν την κοπέλα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Εδώ λοιπόν μου είχε πει κάποτε ένας φίλος και μια φίλη πρόσφατα ότι οι δημοσιολόγοι και οι πολιτικοί πληρώνουν για τις απόψεις τους. Θεωρά διανόητο στη δημοκρατία, εάν είσαι αριστερός, είσαι δεξιός, είσαι κεντρός, είσαι κέντρο αριστερός, κέντρο δεξιός, να πρέπει να πληρώσεις τίμημα για τις απόψεις σου μέσα στη δημοκρατία.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι το πρώτο σχόλιο.
1: Όποιος
0: και να είναι, ό,τι και να είναι, από όπου και αν έρχεται, εάν με βία επιχειρείς να κάνεις το χουδαλάκι ή τον μπαγάνι ή ένα πολιτευτή, έναν υποψήφιο βουλευτή, έναν βουλευτή να πληρώσει για τις απόψεις του, είσαι εξευτελισμένος. Ένα. Δεύτερο. Δεν ξέρω αν συνδέονται, αλλά επειδή έχουν μαζευτεί πολλά και δεν το σχολίασα, επίσης θεωρώ ποταπό κάτι τύπους που φοράνε ομοιόμορφα ρούχα και κάνουν περίπολα στη Θεσσαλονίκη, την οποία Θεσσαλονίκη καταμάτωσαν να ζει πολλαπλώς στην κατοχή. Θυμίζω ότι από τους 50.000 Ελληνοεβραίους εκεί στην κοινότητα έμειναν λιγότεροι από 5.000, 2.000 συνέχεια, αλλά πάνω από 35 με 40.000 θανατώθηκαν στο Auschwitz. Και αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ομοιόμορφα και ψάχναν να βρουν τι. Και αναρωτιέμαι τι κάνει η ελληνική αστυνομία σε αυτό, αλλά εγώ θυμήθηκα τη Χρυσή Αυγή. Θυμήθηκα τα αποσπάσματα αυτά στον Πειραιά και στην Αττική που βγαίνανε για να βρουν αλλοδαπούς. Έτσι βγήκανε και αυτοί για να βρουν Εβραίους. Ντροπή. Και κλείνω.
1: Να θυμίσουμε απλώς, Γιώργο, ότι δεν θα είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η πέμπτη, δεν ξέρω ποια φορά θα είναι, που θα ξαναγκαστούμε να ξαναπούμε για βεβηλώσεις τάφων κτλ. Ναι. Το λέω γιατί μιλάμε για σκατοψυχιά, πέρα από το ότι ο άλλος έχει ακατοίκητο το μεγάλο, το τελευταίο όροφο όπως λέμε. Ναι. Ο ακατοίκητο σημαίνει ότι δεν έχει γρή μυαλό στο κεφάλι του. Είναι και σκατόψυχος.
0: Αναρωτιέμαι,
1: και οι νεκροί ακόμα.
0: Αυτοί οι ένστολοι θα έρθουν, οι ένστολοι, αυτοί που φοράγαν τα ομοιόμορφα ρούχα, αυτοί ή οι άλλοι προηγούμενοι που ήταν με τις σβάστηκες επάνω που λέγανε ότι ήταν μέανδροι. Πιστεύω να φτάσουμε κάποια στιγμή να μας ζητάνε και DNA αποτελέσματα για να δουν πώς, αν υπάρχουν χρωματοσώματα των Εβραίων, ας πούμε. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό. Πάντως περίπολα τα είδαμε και εγώ να τρίχιασα. Και ένα τελευταίο.
1: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα βλέπαμε ότι το αυγό του φιδιού θα σπάσει όταν εκείνο θα είναι έτοιμο.
0: Α, μπράβο. Άρα εδώ περιμένω από την αστυνομία, από τις αρχές περιμένω. Δεν περιμένω να βγουν άλλοι μετά και να λένε τους κυνηγάμε και να έχουμε κυνηγητά στον δρόμο.
1: Τι να έχουμε δηλαδή, να έχουμε σαν και τα οπαδικά.
0: Α, μπράβο, να μην έχουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Να έχουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και
1: είπα
0: το τελευταίο,
1: οπαδικά, τώρα και
0: η κυρία η οποία έβαλε τη φωτιά προχθές, διαβάζω ότι έγραφε στις φωτιές του 23 δολοφόνοι εγκληματίες, μασκέτε και την Ελλάδα. Αυτή η κυρία στην Κόρινθο. Να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι έχει πέσει πολύ ζέστη και κάποιοι θεωρούν ότι κάνουν αντιπολίτευση με αυτόν τον τρόπο και κάνουν αγώνα για να ρίξουν τρισκατάρα τους. Τους τρισκατάρα τους θα τους ρίξεις με επιχειρήματα μέσα στο κοινοβούλιο ή στην κοινωνία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου επιχειρείς, όχι όμως με αυτόν τον παλιό τρόπο. Με το να γίνεις εγκληματίας δεν ρίχνεις κανένα τρισκατάρα του. Επιχειρήματα μπορείς να βγάλεις να πεις στον κόσμο. Είναι δύσκολο πράγμα η δημοκρατία. Για αρχή πρέπει να την αισθάνεσαι. Όχι να υποδίεσαι τον δημοκράτη, τη δημοκράτησα. Τελεία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είπες τη δικιά σου εμπειρία με την ταυτότητα κτλ., ο αγαπημένος που αρώ δεν το συζητώ, όπως και ο αγαπητός κύριος ο Δημήτρης, μας λένε ότι την ταυτότητα την παραδίδεις όταν θα παραλάβεις τη νέα.
0: Εμένα βάζω δεν μου τη δώσανε πίσω.
1: Εντάξει. Okay.
0: Κοίτα, ήταν και λίγο χάλια.
1: Η ταυτότητα.
0: Καλά, μας δεις πως ήταν.
1: Θα ήσουν εσύ νέος όμως εκεί πέρα.
0: Ήμουνα, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Αλλά την κρατήσαν σε ένα φάκελο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Προφανώς, προφανώς. Σε φακελώσαν. Απλά πράγματα. Τώρα με αυτά που είπαμε κιόλας, σου θυμίζω ότι είχε γίνει μεγάλο θέμα, γιατί τα αποτελέσματα των ειδικών εκλογικών τμήματων στην Κεσαριανή είχε ψηφίσει εκεί πέρα ο κόσμος τον ΜΑΤ κατά βάση και είχε σκίσει η Χρυσή Αυγή.
0: Η Χρυσή Αυγή, βέβαια.
1: Οπότε δεν αποκλείεται, Γιώργο μου, αυτός που κράτησε την ταυτότητά
0: όλα αυτά τα καλά παιδιά
1: να σε έχει υπόσχει την κεσένα.
0: Τα οποία περιμένουν προφανώς το νέο σχηματισμό και τη νέα ελπίδα για να βγουν ξανά και να φτερυγήσουν. Να τους πω απλώς ξανά για μια απολωστή φορά. Εδώ διαβάστε λίγο, χώστε λίγο τα μουσούδια σας στα βιβλία, αν δεν μπορείτε στο διαδίκτυο. Ναζισμός και ελληνική ιστορία δεν συνάδουν, δεν συνδέονται πουθενά.
1: Πουθενά. Και ούτε, ό,τι και αν κουβαλάτε από ιδεολογική άποψη στην καρδιά σας, στο μυαλό σας κτλ., Στην Ελλάδα δεν χωράει αυτό το πράγμα, έτσι. Είμαστε η χώρα, προφανώς όχι μόνη. Θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει τους περισσότερους νεκρούς τους είχε τότε η Σοβιετική Ένωση. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει τα αθώα θύματα των εβραϊκών πληθυσμών ανά την Ευρώπη κτλ. Θα μπορούσε να πει πάρα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι 600.000 άνθρωποι σε ένα κρατήδιο όπως ήταν τότε η Ελλάδα των 6 εκατομμυρίων, νομίζω ότι τα είπε όλα ο αριθμός και η αναλογία από μόνο τους. Επίσης να πω ότι δεν σταματάει στο studio@kirialfm.gr να έρχεται η αντίδρασή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης δε είναι και πιο πρακτικός, βάζει ένα θέμα το οποίο λέει για να μην περιμένετε για ραντεβού για τις ταυτότητες στην επαρχία, έχει ελάχιστη αναμονή. Στο αστυνομικό τμήμα Γαργαλιάνου λέει Ιούλιο-Αύγουστο σε διακοπές, άπειρα είναι τα ελεύθερα ραντεβού.
0: Γείτονας είναι αυτός. Αδερφέ, γράψε αν έχεις για τα κατέβω το Σάββατο και θέλω να πάω το αυτοκίνητο της μάνας μου κανένα πλυντήριο. Ναι. Σάββατο μεσημέρι. Γιατί είπε Γαργαλιάνους γι' αυτό. Να σε καλά. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ξεκινήσει για τα καλά με τις φωτιές. Ελπίζω ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει. Δεν θα είναι εύκολο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Δεν λέω ότι έχω διαβάσει πώς το λένε καμιά σφαίρα μαγική, αλλά η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Ελπίζω ότι ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος, γιατί θα είναι το καλοκαίρι, θα έχει πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ξανά πάλι. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Τώρα τι να σου πω, είναι μια... Εγώ τον κρατάω στο μυαλό μου ως παράδειγμα. Πώς να το πω τώρα, συνέπειας, μαχητικότητας για αυτό που ήθελε, οφείλω να πω ότι ως
1: αυτό που ήθελε ήταν να είναι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Επειδή, τέλος πάντων, κάποιους ανθρώπους τους γνωρίζεις λιγάκι καλύτερα με τα χρόνια που περνάνε. Θυμάμαι ότι τώρα πικρό είναι αυτό. Θυμάμαι ότι κάναμε μία συνέντευξη αφού είχε αποτύχει να μπει στη Βουλή και τον ρώτησα, του λέω γιατί πιστεύετε, και μου γυρνάει και μου λέει επειδή χουδαλάκι δεν μου κάνεις εσύ συνέντευξη. Και μου είχε φανεί τόσο πικρό αλλά τόσο γλυκό ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είχε βρήσει σκιότατα τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή τα ζώα και το ένα και τούτο και τ' άλλο.
0: Η αλήθεια είναι τον ερθίζαμε κι εμείς. Εγώ ήμουν σε αυτούς, όχι για πολύ, στην πτυχιακή μου εκεί, με μια παλιοπαρέα εκεί που συμμετείχαμε τότε σε εκείνες τις πλάκες, όταν ήμουν από τσιρίκι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος με πάθος. Ήταν, είχε άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος.
1: Είχε τρέλα με την πολιτική, ήθελε να είναι στη Βουλή. Αυτό ήταν που τον δικαίωνε ή τον αδικούσε στη ζωή του. Επίσης θέλω να πω ότι τότε που γνώρισα και τον γιο του τον Μάριο, ο οποίος αυτός μας γνωστοποίησε
0: αυτός
1: και δημιούργησε.
0: Αυτός μας ενημέρωσε όλους.
1: Είδα και έναν άλλο Βασίλη, τον πατέρα, το οποίο δεν το είχα καταλάβει, δεν ήταν μέσα σε αυτά τα οποία επικοινωνούσε. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι μπορεί κανείς να βρει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, τα οποία δεν θα το έκανε.
0: Ρε παιδί μου, αντισυμβατικός ήταν.
1: Δεν θα το έκανε μια τέτοια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ήταν αντισυμβατικός. Ναι. Μπορεί να πεις ότι ήταν και καλτ κιόλας ως τηλεοπτικός χαρακτήρας.
1: Ήταν καλτ.
0: Αλλά αντισυμβατικός πολιτικός υπήρξε. Και εγώ τον παραδέχομαι σε κάποια πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι ότι πήγε στο συνέδριο του Πασόκ και άρχισε να ασκεί κριτική στο Πασόκ. Δεν υπολόγισε ότι ήταν από κάτω η σύνεδη. Θα μου πει δεν σεβάστηκε κιόλας, αλλά δεν φοβήθηκε. Άρεσε να του λέει εκεί τα έργα του Σιμίτη, ας πούμε.
1: Επειδή τη θυμάμαι αυτή τη φάση και θυμάμαι και την κρίνια και τα σχόλια και
0: χαμός
1: τα λοιπά.
0: Είχε γίνει.
1: Σε
0: χαμός.
1: Μια εποχή που το Πασόκ δεν ήταν διαλυμένο. Έτσι. Να θυμίσω απλώς ότι ο Λεβέντης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Πασόκ.
0: Του το είπε κιόλας εκείνη την ημέρα.
1: Δηλαδή, γεια σας, εγώ που ήρθα εδώ, ξέρετε, είμαι από τους παλιούς. Πριν εσείς, ας πούμε, έτσι κτλ. Τέλος πάντων. Τώρα επίσης να πω ότι. Όπως και αν το εξετάσει κανένας, δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί. Υπάρχει σοκαρισμένος πάρα πολλοί κόσμος και το σοκαρισμένος εδώ δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, είναι αληθινό. Ο κόσμος έχει φρικάρει με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Έχει φρικάρει.
0: Σωστό.
1: Κανονικά. Και θα σε ρωτήσουν από το μανάβι μέχρι το γυμναστή, ρε Γιώργο, τι έγινε, έτσι. Προφανώς δεν έγινε η Πίζα, παιδιά. Δεν είναι ότι έγινε μια πολυκατοικία όπως έχει γύρει ο πύργος της Πίζας και έμεινε. Έπεσε και διαλύθηκε. Και από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς που οι εργάτες που είχαν πάει στο διπλανό κτίριο, δεν ξέρω τι λάθος κάνανε, δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω και να κάνω τον πραγματογνώμονα από ραδιοφώνο, αλλά Γιώργο μου, Εάν δεν ήταν αυτοί οι τύποι να πούν, παιδιά, έχει γύρει το κτίριο και να διώξουν τον κόσμο, σήμερα δεν θα ήμασταν τόσο άνετοι να κάνουμε αυτή ψηλοκριτική.
0: Όχι, και δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως πολύ σωστά λες, εμείς τους δικαστές, με τα ελάχιστα που γνωρίζουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε έχουμε γνώση της δικογραφίας ή των στοιχείων πρωτογενώς. Ακούω για τα πέταλα που είχαν περάσει, λέει, αυτής της πολυκατοικίας, στο άλλο το οικόπεδο που γινόταν η εργασία για να μπουν τα θεμέλια. Γι' αυτό λέω δεν τα γνωρίζουμε. Θα έχουμε όμως και την ευκαιρία να θέσουμε τα ερωτήματά μας σε έναν πολιτικό μηχανικό του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είναι και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Θα του θέσουμε τα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Και το πιο κρίσιμο είναι αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο, να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται και στην υπόλοιπη Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Κοίτα να δεις, επειδή άκουγα και τον Νίκο το πρωί, τον κύριο Χατζηνικολάου, και έκανε και μια αναφορά, και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου, γιατί πάρα πολλές φορές δεν είναι ότι κοιμόμαστε και βλέπουμε στο μαξιλάρι μας ένα όνειρο και λέμε, α, αυτό αξίζει να το κάνουμε έρευνα. Έλα εδώ, Παγάνη, πώς θα το στήσουμε, να το φτιάξουμε, να βάλουμε το χουδαλάκι να τρέξει, την Κασιανή να κάνει αυτό. Και κάπως έτσι πάει το πράγμα.
0: Να το κυκλώσουμε το θέμα.
1: Λοιπόν, μιλούσα για τον κύριο Χολέβα, έναν από τους ακροατές που με τις δικές του ανησυχίες και τις παρεμβάσεις που κάνει μέσω των email στο www.papakiria.gr είχε θίξει κάποια πράγματα. Καπάκι, με το που τον άκουγα, θυμήθηκα τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, ένα από τους αρχαιότερους ακροατές μας. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι εμένα τουλάχιστον η γνωριμία μου μαζί του πρέπει να γίνει 30 ετή, αν πήγε παραπάνω πια. Ναι, από το ραδιόφωνο.
0: Κόψε 15 χρόνια.
1: Τι να κάνω τώρα. Δε. Και έλεγε πάντα το θέμα των ερευνών στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία, στις τράπεζες, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Γιατί ξέρετε, μπορεί κανένας να βγει να πει την εξυπνάδα του εδώ πέρα, εσείς, εγώ, όποιος κι αν είναι, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να πει ότι, κοίτα να δεις, αυτό το κράτος, η κεντρική του μηχανή τέλος πάντων, δεν μπαίνει στη λογική να δει, ρε παιδιά, είναι εντάξει τα κτίρια μας, να στέλνουμε τα παιδιά μας, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνα. Έλα μου, δεν. Έτσι. Και γενικώς ο Θεός μπορεί να είναι Έλληνας, αλλά δεν θα φταίει
0: σου
1: αυτός.
0: Θυμίζω, Γιώργο, πέρσι τέτοια εποχή ακριβώς, αν θυμάσαι, και αναδειχνιάζω ακόμα, εκείνο τον πατέρα, ο οποίος πήγαινε στο μεευτήριο στην Πάτρα, διότι γινότανε παππούς, είχε γεννήσει η κόρη του. Περπατούσε και έφυγε ένα μπαλκόνι. Τώρα, μπαλκόνι ήταν σοβάδες, δεν θυμάμαι. Αποκολλήθηκαν, το χτύπησαν στο κεφάλι και το σκότωσαν τον άνθρωπο. Και λέγαμε από πέρσι ότι θα πρέπει να γίνουν έρευνες και στατικότητας και να δούμε και τα μπαλκόνια. Αυτά δεν τα λέμε απλώς εμείς. Και να βγαίνει κάποιος αρμόδιος γραμματέας ή υφυπουργός, δεν ξέρω τι, και να λέει: ναι, βεβαίως, το οργανώνουμε. Το έχουμε ήδη σημειώσει. Στον κύριο Καλοχαιρέτα, το έχει ο κύριος Καλοχαιρέτα σημειωμένο. Να γίνονται κιόλας. Αυτά πρέπει και να γίνονται.
1: Πριν πάμε στους τίτλους, Παύλο, να είσαι καλά, να τα θυμάσαι όλα. Και τις λεπτομέρειες. Και τις λεπτομέρειες. Και το Βασίλη το Λεβέντη, και το. Επειδή δεν μου έκανε συνέντευξη, πώς το θυμάσαι, το είχε πει και με πίκρα και με τσαντίλα πολύ. Αλλά τα βρήκα πολύ γλυκό προσωπικά.
0: Πολύ γρήγορα, μια πληροφορία μας έφερε τώρα η Ελένη Κατσαμπέκη. Έχουμε πυρκαγιά καινούρια τώρα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Επαναλαμβάνω, Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Ελεσάου. 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 ηγήθηκε μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας με τη συνδρομή 25 αεροσκαφών. Οι κάτοικοι των περιοχών Σφάκα και Κατάλημα απομακρύνονται προς Ελάτια. Έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Νέο μέτωπο ξέσπασε στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Άνανδρη και δολοφονική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μία γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στη Σπάρτη.
18: Midea.
19: Το κλίμα.
18: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στο ύψος του Περιστερίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: 35 λεπτά μετά τις 5.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Να πω τι λέγαμε έξω.
1: Όχι, να πούμε καλό μήνα καταρχήν. Γιατί
0: καλό μήνα.
1: Το ξεχάσαμε. Καλό μήνα, και η αλήθεια είναι ότι τώρα ξέρεις είσαι στη φάση που μετράς μέρες και τα λοιπά, άδειες και όλα τα σχετικά.
0: Μήνες.
1: Ναι. Πάντως το τραγουδάκι, παιδιά, έχει αφορμή. Ο Dan Aykroyd, ο ένας από τους δύο Blues Brothers γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Alessandro Bellucci, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, φανταστικό ταλέντο. Και τα καλά, τα νέα που λένε κάποτε τελειώνουν. Γιατί τώρα θα πέσουμε στα βαθιά.
0: Και με αυτή την εισαγωγή υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Σερμάτζε, τον συνάδελφό μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, για να μας δώσει ό,τι τελευταίο υπάρχει σε αυτή την υπόθεση με τους εμπρισμούς και με την γυναίκα η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Παναγιώτη Σερμάτζε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα.
2: Δημήτρης, καλό απόγευμα.
0: Καλώς, Δημήτρη μου, χίλια συγγνώμη, δικό μας το λάθος. Γράψε λάθος, συγχώρεσέ με. Δημήτρη.
2: Θεσσαλονίκη, η οποία ναι, ο μήνας δεν μπήκε καλά καθόλου. Είχαμε και την τραγική είδηση χθες στην Λυτία, αλλά και ξυπνήσαμε με αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μία καλά οργανωμένη επίθεση όσον αφορά το συντονισμό της, δηλαδή φάνηκε και φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία και η τρομοκρατική υπηρεσία που πήρε από την αρχή την πρώτη ώρα την υπόθεση, ότι έχουμε τρεις επιθέσεις μέσα σε περίπου 20 λεπτά. Η πρώτη στην οικοδομή που έχει σπίτι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Βήτα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, όπου το σπίτι είναι στα σύνορα Πηλέας με Τούμπα. Από εκεί πέρα σε ένα δεύτερο σπίτι όπου μένει ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν το δεύτερο γκαζάκι. Κάθε οικοδομή βρέθηκε ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με βενζίνη, τα οποία μαζί ουσιαστικά λειτουργήσαν ως ο εμπριστικός μηχανισμός. Και το τρίτο χτύπημα και το σοβαρότερο ήταν στο τέλος, γύρω στις 4.30 η ώρα, στην οδό Γραβιά, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκη, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, με την ίδια να είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένη, το ίδιο και ο πατέρας της και βέβαια η μητέρα της σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη, διότι έχει και γκάματα αλλά και αναπνευστικά προβλήματα και δίνει ουσιαστικά μάχη για την
0: Δημήτρη,
2: ζωή.
0: Μια ερώτηση. Οι τρεις αυτοί στόχοι, οι τρεις επιθέσεις γεωγραφικά είναι σε κοντινή απόσταση?
2: Ναι, είναι σε κοντινή. Μιλάμε για ένα μηχανάκι με δύο δράστες, κουκουλοφόροι και οι δύο. Ο ένας φαίνεται χαρακτηριστικά στην κάμερα στο πρώτο σπίτι, διότι το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είχε κάμερες. Εκεί διακρίνεται για πρώτη φορά και μετά από τις κάμερες της όλων των περιοχών, οι αστυνομικοί έχουν βρει τη χαρτογράφηση πώς το μηχανάκι με τους δύο αυτούς άνδρες πήγε από σπίτι, από πολυκατοικία σε πολυκατοικία. Το ζήτημα είναι ότι στην τρίτη.
1: Δημήτρη, ένα λεπτάκι. Είναι ένας άνθρωπος με μία μοτοσυκλέτα και κάνει αυτή τη ζημιά και στις τρεις πολυκατοικίες.
2: Δύο άνθρωποι στην ίδια μοτοσυκλέτα, ο ένας φαίνεται να κατεβαίνει και τις τρεις φορές και να αφήνει το γκαζάκι και το επαναλαμβάνω είναι γκαζάκι με μπουκαλάκι με βενζίνη.
1: Μάλιστα. Okay. Είναι σημαντικό νομίζω να ξέρουμε ότι ήταν ο ένας, έτσι. Ή οι δύο, ξέρω.
2: Οι δύο, τους δύο. Η αστυνομία μιλάει για δύο. Μιλάει για τους ίδιους δύο δράστες σε αυτά που ήδη βλέπει μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αυτή την ώρα στην διάθεσή της. Το θέμα της μεγάλης φωτιάς που προέκυψε στην τρίτη οικοδομή είναι διότι έτσι όπως είναι η πιλωτή διαμορφωμένη τρίτη οικοδομή χαμηλοτάβανη, εξεράγησαν δύο αυτοκίνητα την ίδια στιγμή, διότι το γκαζάκι με το μπουκάλι πετιέται κάτω από το ένα αυτοκίνητο. Αρπάζει κατευθείαν, εκρήγνεται το αυτοκίνητο το ένα, περνάει φωτιά και στο διπλανό, εκρήγνεται και το διπλανό και φτάνει το θερμικό φορτίο είτε μέσω του κλιμακοστασίου, γιατί η οικοδομή είναι ακριβώς μετά την πιλωτή. Θα έχετε δει φαντάζομαι τα πλάνα από το πρωί, προσπαθώ να το περιγράψουμε και στους φίλους ακροατές. Είναι τα αμάξια της πιλωτής και μετά ακολουθεί η είσοδος με το ασανσέρ και τις σκάλες. Δεν είναι μόνο το θερμικό φορτίο που πάει μέσα από τις σκάλες και φτάνει μέχρι τον τρίτο όροφο, όπως μας είπαν οι μάρτυρες, αλλά και από τον φωταγωγό φτάνει μέχρι ψηλά, λειτουργεί σαν καμινάδα σκεφτείτε το και βρίσκει ο αέρας και το θερμικό φορτίο εκτόνωση μέχρι την ταράτσα.
0: Αυτά που πολύ παραστατικά μας περιγράφει ο Δημήτρης Σερμάτζες μπορείτε να τα δείτε αυτή την ώρα σε φωτογραφίες και στο αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει το real.gr. Τώρα, σε επίπεδο έρευνας αστυνομικής, Έχεις κάποια πληροφορία, είναι κοντά οι αστυνομικοί, έχουν περίπου εικόνα ή κινούνται στα τυφλά, πώς να το πω, δεν έχουν καταλάβει ποιος κρύβεται από πίσω.
2: Όσον αφορά την ταυτοποίηση των
0: δραστών,
2: δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε τη χαρτογράφηση, αυτό που περάσαμε πριν. Ξέρουν πώς πήγαν, πότε ξεκίνησαν, από πού, από ποιο σπίτι ξεκίνησαν και ψάχνουν να βρουν και το κουβάρι πιο πριν, δηλαδή πριν την πρώτη επίθεση, από πού ξεκίνησε το μηχανάκι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο.
1: Κοίτα, υπάρχει μια σκέψη που έχω κάνει και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είναι σωστή, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή, ξέρεις, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν πρόκειται για απλούς αλυτάμπουρες, ας πούμε, ή αν πρόκειται για μια οργανωμένη τρομοομάδα. Επειδή δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όχι κάτι σχετικά κοντινό, δεν θυμάμαι να είχαμε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη τέτοιου χαρακτήρα.
2: Έγινε πολλά τα χρόνια για να πάμε πίσω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Τρεις κατά σειρά μεμονωμένες υπήρχαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το βλέπαμε σε κοινού ποινικού δικαίου και όχι τόσο στο πολιτικό προσωπικό. Στο πολιτικό προσωπικό είχαμε τις κλασικές μπογιές ή τα χαρτάκια ή να μαζευτούν έξω από το.
1: Κοίτα, στα δικά μου μάτια και στα δικά μου μάτια δεν είναι τακτικές Ρουβίκονα. Έτσι, εδώ πέρα μιλάμε για άλλα πράγματα, πιο άγρια. Μέχρι τώρα ο Ρουβίκονας που αναφέρεται με μια μεγάλη ευκολία, εγώ δεν θα τον ταύτιζα, ούτε καν θα έλεγα ότι το συμπεριλαμβάνω σε αυτούς που θα το ψάχνα. Λέω όμως ότι είναι άλλο πράγμα να πετάξεις πέντε τρικάκια, ξέρω εγώ, Φέι Βολάν, κάτι τέτοιο, ή να γράψεις ένα ακτιβίστικο μήνυμα σε ένα τοίχο, και άλλο να πας να σκοτώσεις, ας πούμε, όπως σκόντεψε να σκοτωθεί η μητέρα της πολιτεύτριας. Είναι άλλο πράγμα.
2: Η κατεύθυνση μας τη δίνει ότι ανέλαβε η τρομοκρατική από την πρώτη στιγμή. Άρα πάει σε ομάδα επανάστασης πάλι, σε ομάδα τρομοκρατικές, προς εκεί κινείται. Έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση της τρίτης πολυκατοικίας, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ανάληψη ευθύνης. Διότι πλέον μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να μην μιλήσουμε για τίποτα χειρότερο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστούμε πολύ τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Συρμάτσο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και για το χρόνο σας και ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πω, Γιώργο, ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται 5 τραυματίες, εκ των οποίων μέσα και η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, την Α Θεσσαλονίκης, και η μητέρα της και ο πατέρα της. 5 είναι οι τραυματίες συνολικά από τις 3 επιθέσεις με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
12: Real FM.

0: Ευτυχώς που ήρθε ο παλιός και με διόρθωσε. Πέταλα μου λέει. Τι είπα, πέδιλα. Όχι πέταλα. Πέδιλα, ρε μεγάλε. Πέδιλα.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, καλό είναι. Λοιπόν, εμπιστευτείτε ότι όσο ακούτε καθόλου τυχαίο. Ο Φράντς Σνάιντερ έχει σήμερα γενέθλια. Ένα καλό άνθρωπο. Μακάρι να είναι και δημιουργικό. Όπω είναι στη ζωή του, πρέπει να πω ότι έχουν έρθει. Είναι σχεδόν εξομολογητικά κάποια μηνύματα τα οποία αφορούν την ιστορία με τις πολυκατοικίες.
0: Σταύρου είναι φοβερό το μήνυμα, να το διαβάσουμε.
1: Ναι, ναι, διάβασα το, γιατί νομίζω εμένα τουλάχιστον με άγγιξε πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρου για την ακρόαση την καθημερινή. Σχετικά λέει με το περιστατικό στην Αλκμίνης 22. Θα σας πω ότι έχω τύχει, λέει, έχει τύχει παθών αντίστοιχης σε πολύ μικρότερη βέβαια κλίμακα ζημιάς από εργασίες σε όμορο οικόπεδο. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των εξαφών, κατέρευσε τμήμα, λέει, του κήπου μου με όλο το χώμα που είχε, τα φυτά, δέντρα προς τη μεριά της εξαφής, με συνακόλουθες ζημιές στη μόνωση του υπουργείου και στους σωλήνες ομπριών από αμέλεια διαφορία του μηχανικού για τις κατασκευάστριες. Ο οποίος, βέβαια, μηχανικός, έχει να ακολουθήσει σφιχτά χρονοδιαγράμματα, εντολές του εργοδότη του και αντιμετωπίσει το κίνδυνο να χάσει τη δουλειά του. Έμπλεξε πολεοδομία, αστυνομία, δικηγόροι, ακόμα και μετά από 6 μήνες περιμένω αποκατάσταση και δικάσιμο, επειδή ο εισαγγελέας υπηρεσίας θεώρησε ότι δεν υπήρχε αυτόφορο. Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Σκεφτείτε μόνο ότι έχει καταργηθεί ο έλεγχος της πολεοδομίας σε διάφορα στάδια της κατασκευής, αρκεί μόνο η επιβεβαίωση του καλώς έχει του επιβλέποντος μηχανικού, μνημονιακό μέτρο που είδε τις αγγυλώσεις της αγοράς.

0: Για παράδειγμα, οι εργάτες από το διπλανό όμορο οικόπεδο, εκεί πέρα που γινόταν δηλαδή δουλειές, είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς, παιδιά, και το τυχείο στήριξης φτιάξαμε, την αντιστήριξη τη λεγόμενη κτλ. Αλλά είχε, λέει, το κτίριο προφανώς, τι να πω τώρα, κάτι κακό μέσα στα σωτικά του, διότι είχαν ξεχάσει να φτιάξουν τις σωλήνες από ροής, από τεχέτευσης, ό,τι άλλο. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί αυτό ή το εκείνο ή το άλλο. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία πάνε και φτιάχνονται ολοκένουργια κτλ. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα πολύ παλιό κτίριο, το οποίο προφανέστατα όταν φτιάχτηκε πριν από 50, 60, 80, 100 χρόνια και πάνω από αιώνα πολλές φορές, δεν είχε ούτε την τεχνική γνώση ή τέλος πάντων τους κανονισμούς που ακολουθούμε τώρα, με αποτέλεσμα να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή που δημιουργείται και για το καινούριο, το οποίο αν το διπλανό πάθει ζημιά θα πάθει και το καινούριο. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι σαν να μην είμαστε αρκετά έτοιμοι να τα αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως, ξαναλέω, ούτε ο Γιώργος ούτε εγώ δεν είμαστε πραγματογνώμονες.
1: Όχι, δεν είμαστε. Να πω στον Μιχάλη, ο οποίος αναρωτιέται, μήπως, λέει, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέλη στελέχη για να δεχτούν επίδεση. Αν δεν υπάρξει ανάληψη ευθύνη στις επόμενες μέρες, να μην αποκλείσουμε για την περίπτωση προβγάτσιας που στάβω. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, πώς δεν το σκεφτήκαμε. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία σου λέει, ποιους να κάψουμε, να κάψουμε μεσαία στελέχη. Τι ανοησίες γράφεις, Μιχάλη.
0: Εντάξει, Μιχάλη, τώρα νομίζω.
1: Τι ανοησίες γράφεις.
0: Νομίζω, για να μιλήσει για προβοκάτσια.
1: Είναι τα επιχειρήματα του τύπου αυτοί οι κουκουλοφόροι που πετάνε τις μολότοφ είναι μόνο αστυνομικοί. Γιατί κάνε προβοκάτσιες. Ποτέ δεν έχει καμία ευθύνη το κίνημα. Ποτέ, Μιχάλη.
0: Γεωργή, Μιχάλη, να κάνεις προβοκάτσια. Με στόχο ποιον?
1: Να κάψουμε δύο ανθρώπους, μωρέ, να γυρίσουμε
0: το
1: κλίμα.
0: Το ρωτώ για να.
1: Μιχάλης.
0: Πώς να σου το πω. Ο Μιχάλης που. Επειδή μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει περισσότερο από εμάς. Πάντα συμβαίνει και αυτό. Λέω, για να κάνει προβοκάτσια κάποιος. Έχοντας στόχο τι? Γιατί προφανέστατα χρειάζεσαι κάποιο κίνητρο. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το κίνητρο. Έτσι. Ή αν θα μπορεί να το δικαιολογήσει κάποιος επικαλούμενος, ξέρω εγώ, κάποια επαναστατική ιδεολογία που μας έρχεται, ξέρω εγώ, από τον προηγούμενο αιώνα και τα από νερά του ζήσαμε στην Ελλάδα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Δηλητηριασμένα μυαλά είναι αυτά, κύριε Μιχάλη, και στα οποία δεν πρέπει να δίνεις άλοθη. Και δεν πρέπει να δείχνεις καμία ανοχή. Από όπου και αν προέρχεται η βία ή η διάθεση βίας ή το να κάνεις κακό. Αλλά άμα κάθεις εσύ και ξεχωρίζεις και λες υπάρχει δικαιολογημένη βία και υπάρχει και η επιβεβλημένη βία και υπάρχει και η βία ως άμυνα, τι να σου κάνω, κύριε Μιχάλη, εκεί θα είμαστε μια ζωή. Εκεί που είσαι εσύ.
0: Τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί μετά το 1955, επαναλαμβάνω, όπως μας έρχεσαι το μήνυμα του κύριου Παναγίου Μανέας εδώ πέρα, με τον αντισυστημικό κανονισμό του 1955, παρακαλώ, εφόσον η μελέτη εφαρμόστηκε και το κτίριο συντηρείται επαρκώς και τακτικά, τότε αν δεν υπάρξει εξωτερικός παράγων, είναι μια χαρά. Ο σεισμός του 99 απέδειξε ότι όλα αυτά τα κτίρια άντεξαν. Είμαι πολιτικός μηχανικός 41 χρόνια και έχω ασχοληθεί από το 1985 με πάρα πολλά κτίρια αυτής της ηλικίας στην Αθήνα, όπως και με διατηρητέα κτίρια που είναι ακόμα 50 και 70 χρόνια παλιότερα από αυτά. Πάντα ένας εξωτερικός παράγων δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις και αυτό δυστυχώς δεν έχει την πρέπουσα αντιμετώπιση ούτε από τους συναδέλφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, γιατί λες το ακριβώς ανάποδο από αυτό που λέγαμε πριν και κάνεις την ιστορία πιο πλούσια. Λες ότι ναι, παλιά κτίρια έχουμε, αλλά εγώ 40 χρόνια φούρναρης, ξέρω ότι αν κάποιος κάνει σωστή συντήρηση κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν το κτίριο συντηρείται επαρκώς και τακτικά,
1: αν
0: δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον εξωτερικό παράγοντα.
1: Αν.
0: Είναι το σχόλιο αυτό που έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι λέγανε οι εργάτες, οι διπλανοί. Παιδιά, λέει, έγειρε το σπίτι. Έγειρε το κτίριο. Το βλέπαμε ότι είχε γύρει, είχε πάρει κλίση. Και χάρη στο ότι πήρε και την κλίση είναι εκεί που δεν έχουμε και νεκρούς, έτσι.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά τη τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξεκάθαρα.

0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη οικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν πολλά καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριο σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
1: Ο Παλιάτσος, που φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, σημειώνει: ενδεικτικά τα κτίρια πρώτου 89 είναι φτιαγμένα με σεισμικό συντελεστή 0,03 έως 0,06 και τα πιο καινοτόμα 0,24. Έλεγχοι δεν υπάρχουν πια, οι πολυδομίες έχουν πεθάνει, όλα γίνονται, πρόσεξε, αυτό είναι φοβερό, όλα γίνονται με δήλωση μηχανικού.
0: Δηλαδή κάνει μια δήλωση ο μηχανικός, όλα καλά και τελείως καθάρισες.
1: Αυτό.
0: Ναι, το ακούω, απλώς φαντάζομαι ρε παιδί μου ότι επειδή άκουγα για την ιδέα για το εξοικονομώ, για την συντήρηση των παλιών σπιτιών κτλ., ότι κάποια στιγμή προφανέστατα θα πρέπει να πέσουν για χρήματα έτσι ώστε τα κτίρια μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.
1: Προφανώς.
0: Γιατί εντάξει, ακούω ότι αλλάζουμε τα κουφώματα και το σπίτι πιθανότατα θα έχει λιγότερο θόρυβο, θα έχει καλύτερες θερμοκρασίες κτλ. Αλλά για σκέψω να μην κάνεις τίποτα στο σκυρόδεμα, στο σκελετό του κατοικίας, να μην αγγίζεις καθόλου. Περνάνε δεκαετίες, είναι 50 ετών ένα σπίτι. Θα αλλάξουμε τα παράθυρα, αλλά αν πες και μας πλακώνει,
1: δεν
0: μας νοιάζει.
1: Γιατί δεν το έχουμε πει, Γιώργο. Το έχουμε πει. Διότι όταν κατασκευάζονταν εκείνα τα σπίτια από τη δεκαετία του 80 και του 90, ξέραν οι κατασκευαστές και δεν πέφτουν αυτά με τίποτα για τα επόμενα 200 χρόνια.
0: Κοιτάξτε, να μην πέφτει το πέτρινο το σπίτι, το καταλαβαίνω. Αλλά το τσιμέντο γερνάει ως υλικό, έτσι. Αν τι άλλο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί έχει έρθει η είδηση, ναι. Μας λέει ο Νίκος, Σάνσης, παιδιά. Η πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων έχει πιθανόν κόψει και το ρεύμα που διοχετεύεται στην Αίγινα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Δηλαδή δεν έχουν ρεύμα τώρα στην Αίγινα.
1: Δεν έχουν, και επίσης είναι κρίσιμη μάχη που δίνεται. Με ισχυρότατη πυροσβεστική δύναμη, ας ελπίσουμε θα τεθεί σε έλεγχο πάρα πολύ γρήγορα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξήθηκαν σε 25 τα αεροσκάφη που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ενώ ενισχύθηκαν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι κάτοικοι των περιοχών Σφάκα και Κατάλημα απομακρύνονται προς την Ελάτια και έκλεισε ο δρόμος από την Αταλάντη. Νέο μέτωπο ξέσπασε στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Άνανδρη και δολοφονική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται μία γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στην Άμβερσα του Βελγίου, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της Νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, από Καλυθέα ανατμήματα έως Περιστέρι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 6, 48, γύρισαμε με την επιχάρεια τη αρέσει του Γιώργου του Βαγκάνη.
1: Βάλει και το Atomic Blonde.
0: Atomic Blonde, θυμάστε. Εντάξει, θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν το βάζεις. Παραγγελίες δεν δέχεσαι.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Τέτοιος τύπος
1: είσαι.
0: Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας, ο Γεωργής Πολιτικός και Κονσολιέρης. Η Βάσια Κούτρα στο 2:28-200. Να είμαστε καλά. Η Σοφία Γαλάνη κάνει το καλύτερο που μπορεί. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σωρία των μηνυμάτων που ήρθαν. Κάποια από αυτά συνηθίζω να το λέω ότι είναι ο τρόπος που βλέπει κάποιος άλλος και πολλές φορές μπορεί να σε βοηθάει ή να μην σε βοηθάει. Πάντως να σε προβληματίζει και όταν προβληματίζει μπορεί και λίγο καλύτερος. Στο στούντιο papakirialfm.gr τα δικά σας μηνύματα λοιπόν. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Στούντιο papakirialfm.gr έχει στείλει ο MS. Τρελαίνω όταν διαβάζω τα μηνύματα του MS γιατί τον φαντάζομαι τον MS.
0: Ναι.
1: Εκεί στα Χανιά, στα Σφακιά συγκεκριμένα, να με υποδέχεται και να κάθομαι μαζί του και να πίνουμε ρακί και να συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι τρέλα. Ναι. Θέλω να σου έρθω εσύ MS, απλά δεν έχω βρει ακόμα τη δυνατότητα. Χρονικά εννοώ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές φανταζόμαστε πράγματα, μακάρι να βγαίνανε κιόλα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λίγο χλωμό. Τις περισσότερες φορές πάντως, ακόμα και αν δεν συμφωνείς καθόλου, ξέρω εγώ, ούτε να τα λέω κτλ., αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να ακούς τι σου λένε.
1: Ναι. Δεν μου λες η απόσταση των χουδαλιανών από τα Σφακιά.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη.
0: Ναι. Αλλά τα Σφακιά, εντάξει.
1: Μασάξεις.
0: Έχουμε αγάπες στα Σφακιά.
1: Να πάμε παρέα, αυτό έλεγα.
0: Ναι. Με το εννοώ το αγάπες. Έτσι.
1: Χαίρομαι.
0: Να σου πω ότι. Εντάξει, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Αν θυμηθείς, θα σου πω μετά.
1: Γιατί μετά θα
0: τα Σφακιά τα Χουδελιανά έχουν σχέση γεννητουριών. Έτσι γεννήθηκαν από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε πει ότι θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει πέντε πράγματα να μας τα πει παραπάνω σε σχέση με τα κτίρια μετά την τραγωδία. Ευτυχώς χωρίς νεκρούς που είδαμε να καταραίει μια τετραώρος πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κρανίδη. Νομίζω τον έχουμε ήδη στη γραμμή.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Κύριε Κρανίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον, καλησπέρα. Ναι, πώς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
1: Εγώ σας ακούω.
0: Θα μας ακούσει βάσει να τον ξαναπάρει.

0: Πάμε μια δεύτερη απόπειρα.
1: Έλα, για πάλι εδώ να σε ακούσω.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Καλώς.
0: Τέλεια, τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Καλώς
2: να είστε. Να είστε καλά.
0: Και για να είμαι, δεν θέλω να είμαι πάλι άτυχος και ατυχής. Μάνος Κρανίδης, έτσι.
2: Μάνος.
0: Και πολιτικός μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Ωραία, τέλεια. Με το σωστό άνθρωπο μιλάμε, κύριε Γιώργο.
2: Μάχημος μηχανικός.
0: Αυτά.
1: Μάχημος.
0: Έτσι. Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε. Θα θέσει το πρώτο ερώτημα, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, για να σου πω την αλήθεια, επειδή τώρα είναι πολλοί κόσμος που έχει ανησυχήσει, θα έλεγα ψιλοφοβάται και τα λοιπά την ιστορία. Θέλω να ρωτήσω, τι πραγματικά πρέπει να κάνει κάποιος για τη συντήρηση του σπιτιού του?
2: Ναι, καταρχήν δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Σίγουρα πρέπει να προληπτικά να προσέχει και αν τηρεί κάποιες διαδικασίες, έχει μικρημειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες. Λοιπόν, Γιώργο, για τη συντήρηση, το πιο σημαντικό στα κτίρια, το πιο σημαντικό στα κτίρια παλαιότητας, είναι το θέμα των υγρομονώσεων. Δηλαδή.
1: Υγρομονώσεων.
2: Βέβαια. Η υγρασία δημιουργεί πάρα πολλά θέματα, ειδικά τα παλιά κτίρια πρώτου 80 που δεν είχαν και κανονισμούς. Δηλαδή δεν είχαν προβλέψεις. Άρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τι γίνεται? Όταν μπει η υγρασία, δεν έχουμε υγρομόνωση, έχουμε πολύ μεγάλες φθορές και στο φέρον του οργανισμού, στο πλυσμό, στο σκυρόδεμα, όλα αυτά. Τα οποία μειώνουν την αντοχή του κτηρίου, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εδώ τώρα όμως μας βάζετε ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές πολυκατοικίες.
2: Πάρα πολλές. Θέλω να καταλάβετε μόνο το νούμερο.
0: Πώς θα το βρούμε όμως εμείς?
2: Το 80% των κτηρίων στην Ελλάδα, των κτηρίων όλων, είναι πρώτη 1990.
0: Ναι.
2: Το 50 με 60 είναι πρώτη 1980. Ένα τεράστιο νούμερο, εκατομμύρια κτίρια.
0: Εγώ, για παράδειγμα, στην πολυκατοικία που μένω, και είναι το διαμέρισμά μου, είχαμε θέμα με την υγρασία 3-4 φορές σοβαρό. Και κάποια στιγμή τα συνεργεία που φέραμε για να επιδιορθώσουν τη ζημιά μας είπαν ότι δεν έφτασε, δεν επηρέασε το φέροντα οργανισμό. Αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι όμως. Υποθέτω, και δεν είναι μια πολυκατοικία παλιά αυτή, είναι μια πολυκατοικία 25 ετών, ας πούμε.
2: Εκεί είχε προδιαγραφές όμως υγρομόνωσης και μονώσεων γενικότερα.
0: Ναι, είχε βεβαίως.
2: Εδώ μιλάμε για ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τα κλασικά κτίρια, τα παλιά του 60, του 50, του 60, του 70. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλά κτίρια και εγκαταλειμμένα. Βγάλτε αυτά. Που λέμε τα κενά ακίνητα, όλα αυτά έχετε δει, που λέμε είναι, λέει, κενά ακίνητα για το στεγαστικό. 800.000 που λέμε για την Πομιδά και έχουμε συζητήσει και μαζί 50 φορές. Ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά είναι κατάλληλα. Γιατί έχουν αφαιθεί τόσο καιρό και είναι ακατάλληλη οίκηση.
0: Και τώρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, Κρανίδη?
2: Τώρα. Το άλλο που θέλω να πω, πέρα από το υγρομόνωση, να το πούμε για αυτό στις συντηρήσεις. Πρέπει να συντηρούμε καλά όλα τα ΙΤΑΜΗ. Πάρα πολύ βασικό. Ηλεκτρικά, υδραυλικά, έτσι. Κεντρικό, γιατί δεν μπορεί να σε ένα κτίριο του 60 με τα παλιά ηλεκτρικά SAE.
0: Ναι.
2: Δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Και άλλα τέτοια πράγματα. Και σίγουρα, όταν βλέπουμε σημαντικά θέματα, στο φέρνουν οργανισμό. Εκεί πρέπει να θερμιζόμαστε. Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν παίζουμε με αυτά, γιατί είναι το κτίριο μας αρχίζει και γίνεται πολύ πιο αδύναμο στατικά.
0: Ωραία. Αν δεν το κάνει αυτό το κράτος, και ας υποθέσουμε ότι εγώ με το Κουδαλάκι είμαστε στην ίδια πολυκατοικία και εδώ ο Νταβαρίνος είναι διαχειριστής και μας πει, παιδιά, κοιτάξτε, ναι, έχουμε 40 χρόνια είναι η πολυκατοικία, 45, πρέπει να κάνουμε αυτό τον έλεγχο. Δεν θα μας κοστίσει πάρα πολύ ακριβά?
2: Είναι θέμα αυτό, μα τώρα έχουμε τους ανελκυστήρες που τελείωσε την τρίτη προθεσμία.
0: Ναι, ναι.
2: Πήγε ο κόσμος, έκανε πάρα πολλούς κόσμους, πάνω από 300.000 άνθρωποι πήγαν για υπογραφή και καλό είναι αυτό. Εκεί που θα έχουμε το θέμα είναι στα παλιά κτίρια που έχουν τους παλιούς ανακιστήρες. Θα υπάρχει θέμα γιατί θα έχει μεγαλύτερο κόστος για να πιστοποιηθούν και πρέπει, γιατί οι ίδιοι μπαίνουμε στους ανακιστήρες, οι ίδιοι μπαίνουμε, και δεν υπάρχει συμφωνία, θα είναι ένα μεγάλο κόστος. Άρα, άμεσο που θα το αντιμετωπίσουμε τώρα, επόμενους μήνες αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος τώρα έβλεπε αυτή την σκηνή που είναι συγκλονιστική πραγματικά, στις ειδήσεις.
2: Πραγματικά.
1: Και έλεγε, ρε γαμώτο, τι να κάνω? Και να σε αρχίσει, ρε Σιμάνο, εντάξει, γράψτε με για το ασανσέρ, δεν με νοιάζει. Τι πρέπει να κάνω για να μην δω τα ίδια, πώς να σου το πω, να κινδυνεύει το κτίριο, εγώ, τα παιδιά μου και πάει λέγοντας. Γιατί η αλήθεια είναι, το είπα και πριν, προφανώς μου αρέσουν και εμένα τα ωραία καινούρια κουφώματα που είναι τα διπλά του, τα τζάμια κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν, φαντάζομαι τουλάχιστον, οι περισσότεροι και εσείς μαζί μου ελπίζω, θα λέγατε, παιδιά, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα και μεγαλύτερη, είναι πιο επίγουσα ως ανάγκη να γίνει κάτι.
2: Γιώργος, συμφωνώ 100%. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα κουφώματα, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση και ενεργειακή. Εδώ, βέβαια, η περίπτωση αυτή, η ευνηρία αυτή περίπτωση, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει και με ένα όμορο έργο που έγινε δίπλα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακριβή αιτία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Εγώ είχα και ένα άρθρο σε μεγάλη εφημερίδα σήμερα. Που είναι περίπτωση μία του, πρέπει να διευρυνθεί το όμορο έργο, αν τηρήθηκε, τι τηρήθηκε, και το υφιστάμενο ακίνητο. Όταν έχουμε σε ένα απλά υφιστάμενο παλιό ακίνητο, η καλύτερη δουλειά, η καλύτερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε, εγώ το κάνω τώρα σε ένα δικό μου κτίριο αυτό, θα σου πω, mm-hmm. για τις ελευθερίες. Είναι να κάνουμε σταθερά μια συντήρηση του κελίφου. Δηλαδή, αποκατάσταση υγρασιών, επισκευές, σωματίσματα, χρωματισμοί που πλέον γίνονται μυκολογικά μονοτικά χρώματα, πάντα με τις κατάλληλες άδειες. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, σοβαρή, που δίνει αξία στο ακίνητο.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι αξία στο ακίνητο, αλλά φαντάζομαι και τα πλακάγια που βάζει άλλο στην κουζίνα και αξία του δίνουν. Να μου σου πω ότι αν τον οικιάζει.
2: Θα... Ναι. Το δομικό το φέρνει ο οργανισμό. Επίσης, άμα έχουμε, νιώθουμε ότι έχουμε κάποια εμφανή θέματα, μπορούμε να κάνουμε κάποιους ελέγχους του υφισταμένου, στατικούς ελέγχους και να κάνουμε και παρεμβάσεις για να είμαστε σίγουροι σε ακόμα κινησχύσεις. Σε οπτικά ακίνητα παλαιότητας. Δεν παίζουμε με αυτά. Είναι πολύ σοβαρό γιατί έχουμε ένα ακίνητο, έχει μια περιουσία, έτσι. Η οποία είναι σημαντική και δεν ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, εμένα, όταν είδα αυτή την εικόνα, πρώτα σκέφτηκε η ανθρώπινη ζωή και δεύτερον σκέφτηκε ότι χάσαμε το βιώσει οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
2: Πάει.
3: Σωστά.
0: Τώρα, πάει. Εδώ να ρωτήσω κάτι. Μας έγραφε πριν από λίγο ένας φίλος που μας έστειλε μήνυμα, ακροατής, ότι πλέον δεν κάνει ελέγχους σε πολεοδομία και ότι ο μηχανικός θα κάνει μια βεβαίωση, θα την καταθέσει στην
1: πλατεία. Μια δήλωση, δηλαδή, σε
0: μια δήλωση και καθαρίζει. Και μάλιστα δεν κάνει. Και μάλιστα εδώ πέρα μας έχει την αίσθηση.
2: Δεν μπορεί, δεν έχει τα στελέχη να κάνει, έτσι.
0: Ναι. Άρα εδώ τώρα, αν εγώ θέλω και δεν είμαι όπως εσείς, δεν είμαι νομοταγής, δεν έχω συνείδηση και θέλω και να παραδώσω γρήγορα, μπορώ να φτιάξω ένα πράγμα το οποίο θα είναι επικίνδυνο μέχρι να με ανακαλύψουν, υποθέτω.
2: Εντάξει, εδώ όμως πρέπει να μιλάμε ότι υπάρχει ένα μηχανικό που συνεργάζεται που δεν τηρεί τις βασικές κανόνες επιστήμης, τέχνης και της επαγγελματικής συνείδησης. Δηλαδή. Το δεν ξέρω, εγώ δεν θα παίρνω για το μυαλό μου.
1: Στάσω ένα λεπτάκι. Τώρα, μπορεί να σου φανεί πολύ αφελές αυτό που θα πω, αλλά το είπα και πριν. Μπορεί κάποιος να πάει και να φτιάξει μια καινούρια πολυκατοικία. Έτσι, στο Χαλάνδρι που ζω εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, ωραία. Και δίπλα είναι ένα παλιότερο σπίτι. Μερικών δεκαετιών.
2: Μάλιστα. Για να το κάνει αυτό.
1: Ένα λεπτάκι τώρα. Υπάρχει περίπτωση. Όταν εγώ θα φτιάξω την καινούργια πολυκατοικία και θα κάνω όλα σωστά και τα λοιπά, να του κάνω ζημιά του διπλανού?
2: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Υπάρχει περίπτωση για να μην του κάνω ζημιά του παλαιότερου κτηρίου, έτσι ξαναλέω, γιατί για αυτό που έπεσε δεν ήταν ούτε πολύ παλιό, δηλαδή αν το έβλεπες, ούτε πολύ παλιό δεν θα έλεγες, ούτε δηλαδή δεν θα σου κάνει εντύπωση.
0: Σε μέτρια κατάσταση.
1: Όταν είναι να γίνει κάτι καινούριο, πρέπει να προηγηθεί μια σειρά από έργα και ποιος τα βλέπει
2: βεβαίως,
1: αυτά τα όποια έργα?
2: Βεβαίως. Είναι υποχρεωτικά με τη βάση του νόμου, των κτηριοδομικών προδιαγραφών, των ευρωκωδίκων, όλες τις νομοθεσίες που είναι και πολύ αυστηροί. Δηλαδή, να το πω εντάχει για να μην σας μπερδεύουμε πολλά τεχνικά. Για να κάνεις μια και ένα νεότερο το ακίνητο, θέλεις καταρχήν μια οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, η οποία έχει διάφορες μελέτες. Μέσα σε αυτές τις μελέτες έχει και τις λεγόμενες στατικές μελέτες, οι οποίες έχουν κάποιες άλλες υπομελέτες που είναι η μελέτη θεμελίωσης, έτσι. Είναι οι αντιστηρίξεις που μπορεί να χρειαστούν στις εξκαφές κλπ. Αυτά πρέπει πρώτα απέραντα να εγκριθούν και να πάρει την άδεια, να τηρηθούν κιόλας. Να τηρηθούν.
1: Και ποιος θα το δει αυτό? Αφού λέγαμε πριν δεν υπάρχει κανείς που να το κοιτάει.
2: Είναι ο εργολάβος και ο μηχανικός. Ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη, ποινική και αστική ευθύνη. Να το τηρήσει στο έπακρο. Και όλοι, και αλλιώς δεν μπορεί να υπογράψει ο επιβλέπων μηχανικός, αν δεν τηρούνται. Και βεβαίως έχει και ιδιοκτήτης και εργολάβος.
1: Ωραία.
2: Αν
1: μπορείς, δώσ' μας μια εκτίμηση, γιατί έπεσε το κτίριο στο πετρέλαιο.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, δεν έχω, γιατί τώρα θέλει ένα πολύ αναλυτικό πόρισμα, θέλει αυτοψίες, θέλει ελεγχών των δεδομένων. Εδώ, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι αν υπάρχει μια συσχέτιση με το όμορφο έργο. Σου έρχεται στο μυαλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα εκδιερευνηθεί αναλυτικά από τις αρχές για τους αρμόδιους πραγματογνώμονες. Μετά, βεβαίως, πρέπει να ελεγχθεί και το υφιστάμενο κτίριο, όλα τα στοιχεία, οι οικοδομικές του άδειες, αν είχε αυθαίρετα, αν είχε, ήταν επικίνδυνο, δεν τα ξέρω, τι είναι η ιστορία του. Θα είναι μεγάλη ανάλυση εδώ. Δεν θα είναι τόσο απλή, δεν είναι τόσο μονοσήμαντο. Θα είναι μεγάλη ανάλυση και θα δούμε ποια
1: να πω μια βλακεία, αλλά να πω μια βλακεία, αλλά μην μου τη χρεώσετε, λες και λέω και πάλι, το να έχεις βάλει 10 πρόγκες στη ζωή σου, να έχεις κάνει μερικά μεροκάματα στην οικοδομή, δεν σε κάνει ειδικό. Εγώ είμαι αυτής της κατηγορίας.
2: Εμείς που έχουμε κάνει τόσα έργα και πάλι κάθε έργο το πιάνω το μηδέν.
1: Θα ρωτούσα όμως, αν σκάβοντας για να βγάλεις τα θεμέλια της επόμενης πολυκατοικίας, μπορεί όντως πραγματικά να βάλεις σε κίνδυνο τα θεμέλια και την στατικότητα του παλαιότερου κτηρίου, όπως είναι αυτό σαν πετρέλαιο.
2: Όχι, αν έχει κατάλληλες μελέτες και τις εφαρμόσει. Βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε συντηρητικά. Εγώ πάντα στα έργα που έχω κάνει και έχω συμμετάσχει, το στάδιο το οποίο το πάω πολύ αργά, με πολύ συντηρητικά, πολύ συντηρητικός. Δεν το λέω πολιτικά, συντηρητικός. Αργός, συντηρητικός και πάντα λίγο συντηρητής, μη βιάζεσαι. Είναι εξκαφή, θεμελίωση. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω,
2: δηλαδή, ναι, το να πας, όσο κάνεις φέρνον οργανισμό, δεν πρέπει να βιάζεις, να τηρείς τα πάντα. Το μέσα, το καταλαβαίνετε τι είπες πριν. Αν βάλω και τα πέντε πλακάκια διαφορετικά και τον εσωτερικό τοίχο τον πάω 5 εκατοστά, δεν αλλάζω κάτι.
0: Εγώ θέλω να επαναφέρω στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, θέλω να επαναφέρω την απάντηση στο ερώτημα και ενδεχομένως την απάντηση και λίγο πιο αναλυτικά, να το καταλάβουμε.
2: Ναι.
0: Άρα, οι ιδιοκτήτες σε πολυκατοικίες οι οποίες είναι παλαιές ή μπορεί να μην είναι τόσο παλαιές.
2: Πρώτο 80. Μεγάλο, πολύ σημαντικό σημείο.
0: Μάλιστα. Και έχουν και κάποια δείγματα, κάποια σημάδια ενδεχομένως.
2: Βεβαίως.
0: Θα πρέπει να προχωρήσουν ιδιωτικά στον έλεγχο και
2: να
0: θα πρέπει.
2: Έναν έλεγχο, σωστά.
0: Ναι, μισό λεπτό. Θα πρέπει το κόστος να το αναλάβουν αυτοί, σωστά.
2: 100%. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόγραμμα που να είναι επιδοτούμενο. Θα πρέπει να βγει, ναι, μαζί σας. Και καλό είναι να βγει και να βάλει και στον ανελκυστήρες για παράδειγμα μέσα. Ή να βάλει τέτοιες επισκευές. Δεν υπάρχει όμως τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ό,τι καταλάβουμε, καταλάβαμε.
2: Ένα πόρισμα μηχανικού, το οποίο θα στηρίζεται στην επιστήμη του και στη γνώση του και στην εξειδίκευσή του, για να βγάλει τα μέτρα τα οποία θα είναι προληπτικά αντιμετώπιση. Πάντα η πρόληψη νικάει εδώ, έτσι.
1: Άκουσα το πρωί στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, ήταν ιδέα κάποιου ακροατή μας του Κωνσταντίνου Χολέου, που είναι συνάδελφό σας. Και ναι, τώρα ρωτάμε τον Γρανίδη τη Σπομιδά, να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Μήπως θα πρέπει σε ένα από αυτά τα δεκάδες μέχρι τώρα εξοικονομώ, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο κτλ. Που από ό,τι έχω ακούσει και τους ανθρώπους να λένε καλά λόγια, αν και πάρα πολλοί είναι απογοητευμένοι ότι προσπαθούν.
2: Δεν είναι ένα πρόβλημα να τελειώσει το χρόνο πάνω. Όχι σε τρία χρόνια.
1: Ναι. Λέω απλά ότι πάρα πολλοί γκρινιάζουν γιατί. Ναι. Έχει εισοδηματικά κριτήρια, πράγματα, θέματα κτλ. Τα οποία σε αφήνουν απ' έξω. Ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό το ότι σε αφήνουν απ' έξω να είναι αυτό που κρατάει και το σπίτι κλειστό. Δηλαδή να πρέπει άλλο να σκάσει μια πενιντάρα, ας πούμε, για να κάνει την όποια ανακαίνιση. Και επειδή δεν παίρνει βοήθεια από το κράτος, δεν βάζει τα 50, κλείνει και το σπίτι και αντεγιά. Η ερώτηση όμως τώρα έχει να κάνει με αυτό. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα εξοικονομό και να έχει ως στόχο τη στατικότητα, τα βαριά αυτά που μας είπες στην αρχή, ότι πρέπει να πας για την υγρομόνωση, ρε παιδάκι μου.
2: Χαίρομαι που το, πραγματικά από αυτή τη ζήτηση το χαίρομαι που γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή επένδυση στην πολιτεία. Μπορούσε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν το ξέρω, το περάσαμε, πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να γίνει, γιατί ξανά είπα πάλι, έχουμε ένα γερισμένο κτηριακό όγκο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όσο και αν είναι σε καλή κατάσταση ένα κτίριο του 50, του 60, καταλαβαίνετε, έχουν περάσει 60 χρόνια, μειώνονται οι εντοχές. Δεν έχουν γίνει κατάλληλες συντηρήσεις, αλλά είναι έστω και τώρα μπορούμε να σώσουμε πολλά κτίρια και να σώσουμε περιουσίες και ζωές.
1: Επειδή,
2: πρέπει να το κάνουμε.
1: Επειδή το ακούμε, το λέμε, μάλιστα έχω κάνει και δύο τέτοια μεροκάματα στη ζωή μου, με τις ενέσεις που γίνονται στο σκελετό του κτίριου, στο φέρον οργανισμό, πώς το λέτε.
2: Διάφορες μεθόδους. Ναι, στο φέρον οργανισμό. Διάφορες μεθόδους. Θα πω και κάτι άλλο, δεν θέλω να τρομάξω.
1: Μπορεί να το κάνεις για να κρατήσεις το κτίριο αυτό 50 χρόνια παραπάνω, 100, δεν ξέρω πόσα.
2: Βεβαίως. Γιατί όχι. Άμα κάνεις καλές ενισχύσεις, κατάλληλες κινήσεις, την κατάλληλη συντήρηση, πολύ περισσότερα χρόνια. Βεβαίως.
1: Εμείς το κάναμε στο μάτι αυτό που να σου πω πριν από μια δεκαετία, αλλά είχαμε την τύχη, τη χαρά και το μεγάλο πρόβλημα ότι η μισή ήταν πολιτική μηχανική.
2: Εντάξει. Ειδική, ναι, αλλά και πάλι υπάρχουν πολύ καλοί επιστήμονες. Αυτό είμαστε πολύ δυνατοί. Πολύ καλές δουλειές και πολύ αυστηρούς. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Δεν το ξέρετε αυτό. Να κλείσω σε κάτι που θέλω να το σκεφτείτε, εσείς ειδικά που έχετε και επιρροή μεγάλη. Είναι και πολλά δημόσια κτίρια συνάφησης κοινού που έχουν τέτοια θέματα. Δεν μιλάμε μόνο για πολυκατοικίες. Θέλω να το αντιληφθούμε αυτό.
0: Σωστά. Και εδώ ξέρετε.
2: Πρέπει να πω προτεραιότητα. Έχουν γίνει πολλά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα να γίνουν.
0: Θυμάμαι μια διαδικασία ελέγχου από το 99, το σεισμό το μεγάλο, το φωνικό το 99 και μετά στα δημόσια κτίρια ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή.
2: Έχει γίνει πρωτοβάθμιο, είμαι και εγώ, επειδή είμαι και εγώ πιστευμένος ελεγκτής. Έγινε πρωτοβάθμιος έλεγχος σε χιλιάδες κτίρια, μέσω ΤΕ, είναι πρόγραμμα που προχώρησε, άργησε κάποια χρόνια, αλλά έγινε. Και βλέπουμε τώρα είμαστε στο δεύτερο βάθμιο.
1: Okay.
2: Μιλάμε για δημόσια κτίρια, έτσι. Κοινά κοινού, μιλάμε για γήπεδα, μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για νοσοκομεία, τέτοια πράγματα.
1: Και εκεί επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Το έχουμε γράψει 200 φορές. Το έχουμε πει άλλες χίλιες. Μάνος Κανίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κανίδη.
2: Ενδιαφέρουσα. Τα λέμε για τα μεγάλα θέματα των ακινήτων. Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Είναι.
2: Και ένα που θα μπορούμε να πούμε, αν θέλετε να το προτείνω, γιατί μου αρέσει και παρέσει πολύ.
0: Και εμάς.
2: Είναι το Μίδας. Το οποίο θα βγει τώρα. Και πρέπει να γίνει μεγάλη προσοχή να μην μπουν 6,5 εκατομμύρια διοκτήτες ξαφνικά να δηλώνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Όπως θα λες και εσύ, Γιώργο, πολύ ωραία. Ενώ είναι στην παραλία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε, το κρατάμε και κρατάμε. Μιλάμε ξανά για να το κανονίσουμε, να το συζητήσουμε άμεσα.
2: Έτσι, μόνο, έτσι, μόνο, να το δούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Εντάξει. Μάγος Κανίδης, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γενικός Μηχανικός από το Εθνικό Μέτσοβιο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης που μιλάμε.

0: Βερτάσο, θα αφήνω το τραγούδι να ακουστεί, αλλά επειδή δεν ξέρω τι είναι, γράψε μας τι είναι το ραντιέ. Λες, αν αυτό το σπίτι είχε θεμελίωση με ραντιέ και όχι με κολόνες αυτές στο έδαφος, θα το πάθανε αυτό. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δίνει στην τεχνογνωσία μας. Ραντιέ.
1: Όχι ραμπιό.
0: Ραντιέ.
1: Ραντιέ είναι μέσος Γάλλος αυτός.
0: Είναι μέσος Γάλλος, καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ποιο πήρατε τώρα, είπαμε.
1: Εμείς.
0: Ναι,
1: ποιο να πούλησε αυτό.
0: Έναν Ολλανδό.
1: Ντεφρέι.
0: Ντεφρέι, μπράβο.
1: Είχαν πάρει και τον Μπένα όμως.
0: Υπήρξε πολύ μεγάλος παίκτης. Ελπίζω να έρχεται και να είναι.
1: Παιχτούρα μεγάλη.
0: Ο Φρέι ήταν.
1: Κοίταξε, είναι 34.
0: Στην Ίντερ. Μια ζωή.
1: Ήταν και πιο πριν στη Φέγενορντ. Είναι εξαιρετικός προσφέστης. Με κάτι τέτοιο πιστεύω ότι τσαντίζω τον Πογιόπουλο. Με κάτι τέτοιο.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένεται το πύρινο μέτωπο στο καλαπόδι φθιότιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Κλειστός είναι ο δρόμος από Αταλάντη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Περισσότερα στο real.gr. Άνανδρη και δολοφονική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύονται μια διασωληνωμένη γυναίκα και άλλοι 4 τραυματίες, δεσμεύτηκε ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο και 30 σε Σαμοθράκη και Καλαμάτα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό. Από Λυκόβρηση ανατμήματα μέχρι το Περιστέρι και από Περιστέρι προς Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και Πλακεντίας Κηφισίας. Στην Κηφισίας ανατμήματα κυρίως σε Μαρούση, Χαλάνδρια, Μπελόκηπους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς τον Άλιμο. Στο Δέλτα Φαλήρου προς Φλίσβο και στις εισόδους του Πειραιά.

0: Lucy, Lucy in the Sky with Diamonds από το καταπληκτικό Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το καλύτερο ίσως από τα άλμπουμ που έβγαλαν ποτέ οι Beatles και το οποίο μια τέτοια ωραία μέρα ανέβηκε στο νούμερο 1 στο μακρινό 1967.
1: Ούτε.
0: 1967.
1: Τι λες, Πέπε.
0: Και κάτσε για 15 εβδομάδες, για να ξέρεις.
1: Πόσο 15
0: εβδομάδες. Αυτό που λέει. Πρώτο, έχουμε πρώτο, όχι, το ίδιο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Άντεξε λίγο.
0: Και πάει λίγοντας. Άλλες εποχές. Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάκη από το Ηράκλειο που μέτρησε τα χουδαλιανά σφακιά 108 χιλιόμετρα.
1: Όσο φαίνεται παραπάνω. Είναι απόσταση, δεν φαίνεται. Κουδαλάκι, είναι απόσταση.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή λες για τις ρίζες και τα λοιπά, και είπα το Γιώργο, θα του πω. Το χουδαλάκι που ήταν ένα παρατσούκλι προηγουμένως, ένας από τους σφακιανούς επαναστάτες. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην επανάσταση των Γενιτσάρων, όπως λέγανε την ιστορία στα Χανιά. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, για να γλιτώσει από τους Γενιτσάρους, πήγε στην περιοχή, έφτιαξε το χωριό, κράτησε το παρατσούκλι του που ήταν από το χουδαΐζο, που σημαίνει βροντοφωνάζω στη μάχη. Ήταν φωνακλάς προφανώς και ο πρόγονος. Το έκανε χουδαλάκης και έτσι φτιάξαμε τα χουδαλιανά.
1: Και
0: όσοι πήγαν στην περιοχή αλλάξαν το όνομα και κατά κάποιο τρόπο.
1: Και συνεχίζεται.
0: Έτσι, μεγάλο σοϊ.
1: Και μπράβο σας. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι το ραντιέ. Ήρθε ο Νικόλας, ήρθε και ο Παλιάτσος.
0: Πες, γιατί...
1: Είναι τα πέλματα του κτηρίου, λέει ο Νικόλας.
0: Τα πέλματα.
1: Είναι μια πολύ χοντρή πλάκα από πετών με σίδερα που φτιάχνεται κάτω από όλο το κτίριο. Πάνω σε αυτές οι κολόνες και όλο το βάρος. Και έρχεται και ο Παλιάτσος και λέει: Κύριοι, ραντιέ ή αλλιώς γενική κοιτόστρωση. Η περίπτωση που οι κολόνες του κτηρίου δεν στηρίζονται σε μεμονωμένα πέδιλα, αλλά σε μια πλάκα ουσιαστικά μεγαλύτερου πάγους που καλύπτει συνήθως όλη την κατοχή.
0: Στην ουσία, λοιπόν, οι κολόνες πάνε και κάθεται πάνω σε μια μεγάλη πλάκα, σαν και αυτό που κάνουμε όταν φτιάχνουμε τα προκάτα κτίρια. Έτσι. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, αν καταλαβαίνω καλά. Αλλά αντί να ρίχνεις, ξέρω εγώ, απλώς. Τυχεία, ρίχνεις κολόνες. Μάλιστα.
1: Ο Αντώνης με διορθώνει και μου λέει Ντεφράι, κύριε Ντεφράι. Αντώνη μου, εγώ δεν είμαι βέβαιος, γιατί εμείς τον λέμε Ντεφράι όπως λέγαμε και τον Βαρτζίκα, τον λέγαμε Βαζέχα. Δεν ξέρω αν στην Ολλανδία είναι Ντεφράι ή Ντεφρέι. Αυτό θα μας το πει καλύτερα ένας Ολλανδός. Εκτός και αν ξέρεις, οπότε το δέχομαι. Ντεφράι το λένε όλοι, όλο το σύμπαν και το γράφουν έτσι. Δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι είναι Ντεφρέι, αλλά δεν θα στοιχηματίσω κιόλας. Αναρωτιέται ο Γιάννης από την κουβέντα που είχαμε με τον πολιτικό μηχανικό και λέει: Αν να δώσουμε χρήματα για ανακαίνιση ενός κλειστού ακινήτου, μήπως για κάποια χρόνια θα έπρεπε να δοθεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και αργότερα να αποδοθεί στον κατοχό του?
0: Κοίτα, τώρα απευθύνεσαι σε δύο ανθρώπους που έχουν διαφορετική οπτική για τα πράγματα. Προσωπικά θεωρώ ότι το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, όσο πάει καταρχήν, γίνεται και μεγαλύτερο, έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Που η επιδότηση του να κάνεις παιδί θα είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή θα θέλουμε ως κράτος να επιδοτούμε τις γεννήσεις. Και για να τις επιδοτούμε, ένα από τα πράγματα τα οποία θα προσπαθούμε να, πώς να πω τώρα, να αμβλύνουμε ως πρόβλημα, θα είναι η κατοικία. Δεν είναι δυνατόν να περιμένεις ότι τα παιδιά που πραγματικά πια μειώνουν μέχρι τα 35 και εύκολα 35, στη μαμά το σπίτι, του μπαμπά το σπίτι και τα λοιπά, να κάνουν οικογένειες και πάει λέγοντας. Άσε δε, αυτό γύρω μου το πήγε κάποιος γιατρός, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα κορίτσια είναι ότι ξεκινάνε να γίνουν μανάδες σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή κάποτε μια γυναίκα στα 25 είχε δύο παιδιά, τώρα στα 35 ξεκινάει να αποκτήσει το πρώτο και ίσως και το μοναδικό.
1: Ναι. Έχει επικοινωνήσει τώρα ο Κωνσταντίνος Χολέβας, τον βλέπω μου στείλε στο Messenger, Facebook.
0: Καλησπέρα μας.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ο οποίος Κωνσταντίνος έχει και μια στατική μελέτη που τον απασχολεί από το πρωί, γιατί πρέπει να την παραδώσει αύριο. Και λέει, αφού σε ευχαριστεί και εσένα και εμένα που μεταδίδουμε την ιδέα που έριξε στο Νίκο Χατζημαρκάκη.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα του.
1: Λέει και κάτι άλλο όμως το οποίο έχει ενδιαφέρον και λέει, μάλιστα τον θλίβει το συγκεκριμένο. Λέει: Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως και άλλες, την έχουμε καταθέσει στην κεντρική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από καιρό. Εδώ και 2 χρόνια συγκεκριμένα. Λέει, είμαι και εγώ εκλεγμένο μέλος του ανώτατου αυτού οργάνου, της ΚΑΤΟΥ ΤΕΕ. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί από τη δίκουσα. Εύχομαι από καρδιάς, έστω και έτσι, να πάει η υπόθεση ένα βήμα παρακάτω. I do Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα σου πω. Με ακούς?
0: Να μου πεις, απλώς διαβάζω ότι η κενώστα την Ελλάδα λέει.
1: Οπα.
0: Φθιότητα μπαράς μηνυμάτων στο 110. Ναι. Η μια χειρότερα από την άλλη.
1: Στέλνουν οι φίλοι μας για το ραντιέ ακόμα.
0: Καλά, τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Είναι, άλλη, λέει, κάτι σαν ένα κουτί οπλισμένο με σίδερα και ξεκινά τις κολόνες πάνω σε αυτό στη Ζάκυνθο. Χτίζονται έτσι, λέει. Ο Θανάσης.
0: Εάν είναι για τη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, έχει δείξει τέτοια αντοχή στα σεισμικά προβλήματα που θα έχει, αυτανόητα, έτσι, η Ζάκυνθος, που νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, μην κάνουμε κι εμείς μαθήματα πολιτικού μηχανικού, όντας και οι δύο τελείως άσχετοι με το θέμα.
1: Η Μίνα λέει: τον 90 γονείς μου έκτισαν σπίτι και στήριξαν το διπλανό του γείτονα που είχε χτίσει έναν όροφο χωρίς κολόνες. Επίσης, κάναμε μελέτη για σεισμό. Τα πετά μας πήγαν διπλά λεφτά για όλα αυτά. Τι λες, ρε Μίνα τώρα. Ο άλλος είχε χτίσει το σπίτι χωρίς κολόνες. Πώς το έκανε, πώς στεκότανε.
0: Παλιά, σε ένα βράδυ μέσα χτίζανε τα σπίτια.
1: Χωρίς κολόνες, Γιώργο.
0: Και χωρίς κολόνες. Μην σου κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση.
1: Ρε παιδιά.
0: Τα αυθαίρετα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα είναι. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Μαγικές στιγμές.
1: Έχω μια εικόνα.
0: Και ιδίως όταν θέλει να φτιάξει ένα χαμόσπιτο, ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Το σπίτι.
1: Δύσκολο πλέον. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό.
0: Τώρα πια μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα αν κάποιος έχει στο μυαλό του να το κάνει με κάποιο τρόπο κτλ., προφανώς δεν μπορείς να πας να χτίσεις την πλατεία. Έτσι.
1: Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Και σε καλλιεργήσιμη και σε αυτό δεν μπορείς. Να πει, εγώ σου λέω σε δασική έκταση, άστο αυτό. Σου κάσουν ελικόπτερα εκεί, άμα πας σε δασική έκταση πλέον. Αλλά τώρα είναι πολλές οι άδειες.
0: Θα σου πω ότι υπάρχει πια και μία συνείδηση, όχι οικολογικού χαρακτήρα, αλλά στη λογική ότι αυτός άμα το φτιάξει το αυθαίρετο θα μου χαλάσει το σπίτι το δικό μου. Έχω ζήσει κάτι ως ρεπορτάζ, είναι πολύ παλιά, πρέπει να είναι το 91 ή το 92, και έχω πάει στη Σταμάτα. Λοιπόν, είναι Άγιος Στέφανος, με έχουν καλέσει ο σύλλογος των οικιστών του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν,
1: έφερες παϊδάκια?
0: Όχι, δεν έφαγα. Θα σου πω όμως τι θυμάμαι. Η δεξιά πλευρά της μαραθώνας πηγαίνοντας προς τη Λίμνη είναι ένα πολύ μεγάλο δάσος. Είναι 40.000.
1: Ναι.
0: Είναι το δάσος το λεγόμενο Ηλιόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιωτικό δάσος. Ξέρετε, εκεί πέρα είναι που δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ενώ έχεις ένα δάσος, δεν μπορείς να κάνεις θεωρητικά τίποτα. Κάποιος, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια οικογένεια ή κάποιος άλλος, δεν το γνωρίζω γι' αυτό και δεν το λέω, ιδίως μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, και τι γίνεται, ο τοπικός που πουλάει τα οικόπεδα, τα οποία δεν είναι οικόπεδα, είναι κατάτμιση του δάσους, ανά τέσσερα αστρέμματα. Γιατί τέσσερα αστρέμματα, γιατί στα τέσσερα μπορείς να χτίσεις.
1: Μπορείς να οικοδομήσεις.
0: Άντσα. Ο Λάκης, λοιπόν, με υποδέχεται και τα λοιπά. Και τι θες, νεαρέ, λέω, σκοπεύω να παντρευτώ και θέλω να φτιάξω ένα σπίτι εδώ πέρα κτλ. Και μου δείχνει, λοιπόν, στο δεύτερο, τρίτο, τρίτη σειρά, ας πούμε, των πεύκων από το δρόμο, μου δείχνει τα οικόπεδα. Και του λέω, και νερό? Μου λέει, νερό, όλοι με τον ίδιο τρόπο έχουν εδώ πέρα.
1: Φως, νερό, τηλέφωνο.
0: Κοίτα, είχαν και φως και νερό. Τώρα το τηλέφωνο δεν ξέρω αν πήγε. Φαντάζομαι ότι δεν θα σε νοιάζει και πολύ.
1: Μα επιγράφεις τότε.
0: Τότε όμως η μπαλαντέζα και το λάστιχο ήταν.
1: Χιλιόμετρα.
0: Όπου υπήρχε, ήταν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Και ξέρεις τι γινότανε? Οι προηγούμενοι, αυτοί που με είχαν καλέσει εμένα, με είχαν καλέσει όντας οι ίδιοι αυθαίρετοι, νομιμοποιημένοι πια, και που δεν θέλανε να έρθουν καινούργιοι αυθαίρετοι να τους χαλάσουν τη γειτονιά.
1: Την ιστορία της Ελλάδας είπες, ναι. Απλά χρησιμοποιήσεις τη Σταμάτα ως παράδειγμα.
0: για κάτι το έχεις ζήσει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι όταν έβγαλε το ρεπορτάζ, μετά από κάνα χρόνο, ακούω ότι είχαν πυροβολήσει το σπίτι που με είχαν φιλοξενήσει στην αυλή.
1: Μια ρηπή.
0: Τα παράθυρα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Κουφάλες, σταματήστε που θα μας σταματήσετε εμάς από το να κάνουμε.
1: Τα ωραία αυτά τα ελληνικά πράγματα. Αλλά αυτό που λες, δεν θέλω τώρα εγώ να πω, αλλά και στην Πελοπόννησο έχω πέσει, για άλλο ρεπορτάζ πήγαινα, και έχω πέσει σε οικισμό που ήταν όλος όπως τον περιγράφεις, και μπορώ να σου πω ότι και κρυμμένο κιόλας, με πάνω από 60 σπίτια. Σπίτια. Ο Θεός δεν θα κάνει σπίτια. Σπίτια ήταν. Αν ψάξεις, ακόμα και τώρα θα βρεις τέτοια. Παντού. Υπάρχουν παντού. Λοιπόν.
0: Βουλγάρο, Μάγκη. Βουλγάρο. Βουλγάρο ήταν το κεφαλοχώρι στο οποίο οι μικροί οικισμοί όπως ο δικός μας είχε ενταχθεί. Και μάλιστα ήταν και τα Ντερμιτζιανά που επίσης είχε πάρα πολλούς κουδαράκιδες.
1: Θέλω να σας πω το εξής τώρα. Έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, να ξέρετε. Και έρχεται με φοβερό συνδυασμό. Το παλιό βιβλίο «Οι εξελίξεις» είναι καταγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μια καταπληκτική σειρά βιβλίων, και αυτό νομίζω ότι θα το απολαύσετε και τώρα που είναι καλοκαίρι. Μαζί. Περιοδικό Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες. Απολαμβάνουμε εδώ σειρά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλαπαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που συνταμεύει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Θες να φύγουμε, κύριε?
0: Κάτσε να πω και εγώ. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik, με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες παγιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για να συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Ωραία, το είπες, επειδή έχουμε το Real Taste and Style, που είναι γνωστό περιοδικό με απίστευτες συνταγές που καθένας μπορεί να τις κάνει για κάθε μια. Να σου πω εγώ μια πολύ γρήγορη συνταγή για πίτσα.
0: Για βαρά.
1: Να σου πω.
0: Ιδίως για πίτσα.
1: Για πίτσα. Σύνεσαι.
0: Είχα ψαρία, λες.
1: Παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
0: Παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη σε εσάς. Ναι. Χάρη σε εσάς. Η αλήθεια είναι. Να σου πω κάτι. Delivery take away.
1: Ό,τι να είναι. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: again. Αυτό το country κομμάτι ο Χουδαλάκης το διάλεξε.
1: Εγώ ο Χουδαλάκης το διάβασα. Γιατί του αρέσει πολύ ο Neil Diamond. Μου κάνει εντύπωση πόσο περνώντας τα χρόνια μου αρέσει για παρασιότερο. Το συγκεκριμένο, το Song Sang Blue, είναι από το 1972, ήταν στο νούμερο 1. Πρέπει να σου πω ότι ο Neil Diamond, ενώ εμείς, εγώ τουλάχιστον, με κάθε ειλικρίνεια, τον θεώρησα λίγο ξενέρωτο.
0: Το Neil Diamond.
1: Ναι. Στην Αμερική θεωρούταν ένας από τους πιο ερωτικούς τραγουδιστές. Και είναι συνδεδεμένος, ξέρεις, και με πολλές ωραίες ερωτικές ρομαντικές στιγμές και τα λοιπά. Ναι.
0: Το Νίλ το Διαμάντι.
1: Εντάξει, σήμερα δεν έχω παίξει ένα ελληνικό τραγούδι, δεν ήταν κανένα
0: τέτοιος είσαι. Τέτοιος
1: είσαι. Δηλαδή, χορτάσαμε Νικολακοπούλου και Πουλόπουλο χθες και προχθές και σήμερα κουβέντα.
0: Τέτοιος είσαι. Ο Μίωνας λέει, παιδιά, μην υπερβάλλετε. Δεν γίνεται πάνω από κάθε έργο να υπάρχει κάποια κρατική υπηρεσία να ελέγχει όλη την ώρα. Γι' αυτό πληρώνονται τόσα λεφτά μηχανικοί. Διότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Okay. Δεκτών.
1: Τι ακριβώς είπε, συγγνώμη, το έχασα.
0: Λέει ο Μίωνας, δεν γίνεται κάποια κρατική υπηρεσία να έχει όλη την ώρα την ευθύνη και να είναι πάνω από κάθε έργο. Λέει. Γι' αυτό πληρώνονται οι μηχανικοί, αναλαμβάνουν την ευθύνη.
1: Εντάξει, κοίτα, καλά είναι να τα λέμε και να πω και την αλήθεια, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να οδηγήσεις και σε ένα τεράστιο κράτος, δηλαδή να έχει 500.000 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι από δίπλα. Απ' την άλλη πλευρά, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει μια μέση οδός. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε μόνο στη λογική ή δεν έχουμε καθόλου ή έχουμε πολλούς και καθόντα. Νομίζω ότι αυτές είναι μια συζητήσεις που μοιάζουν στα δικά μου αυτιά, boomer, που μάλλον είμαι κι εγώ. Έτσι, μου φαίνεται τόσο παλιάκες, τόσο πολύ πίσω στο παρελθόν. Προφανώς. Ένα κράτος συγκροτημένο και με κάθε μέρα που περνάει πρέπει να γίνει και λίγα καλύτερο, ρε παιδιά.
0: Και φίλος μας υπογράφει ως Αρμενάκη.
1: Ναι.
0: Τυχερός ο Παρθενώνας που δεν χτίζεται κανακτήριο δίπλα του.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και η Ευαγγελία, θυμάται, τα πλήθαινε τα σπίτια χτίζοντας ένα βράδυ με τη βοήθεια όλη τη γειτονιά.
0: Όλη γειτονιά,
1: βέβαια. Κάθε βράδυ και ένα σπίτι για το γείτονα. Η αλήθεια είναι ότι ιδίως σε κάποιες γειτονιές και στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Στα χωριά πάρα πολύ. Κάπως έτσι δημιουργούνταν και οι πρώτοι οικισμοί. Γι' αυτό και υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία είναι καταπληκτικά ακριβώς ακολουθώντας κάποιες νόρμες, ιδίως στα νησιά, είναι παθαίνεις πλάκα, έτσι. Γιατί είναι τόσο στενά τα δρομάκια για τη δροσιά. Γιατί δεν έχουν γωνίες στα σπίτια για τον αέρα.
0: Και αυτά νομιμοποιούνται, τουλάχιστον αυτό λέει η ιστορία, και μετά τι κάνουν, έρχονται και συμπληρώνουν δωμάτια, συμπληρώνουν τετραγωνικά με άλλα υλικά. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πόσο κανονικό είναι, αλλά έχω στο μυαλό μου περιπτώσει. Σπίτια πολλά δηλαδή στην Πελοπόννησο. Ξεκίνησαν ως πλίνθυνα σε μια έκταση και μετά παραδίπλα έγινε ένα δεύτερο μπάνιο, μια δεύτερη κουζίνα, μια δεύτερη κρεβατοκάμαρα με κανονικά υλικά. Και αυτό είναι όλο μαζί.
1: Πρέπει να σου πω ότι επειδή πήγα για την Πελοπόννησο, έχω τεράστιο θαυμασμό, ιδίως στην κεντρική Αρκαδία και μέχρι τα Λαγκάδια πάνω, από τα πετρόχτιστα σπίτια που είδα από κοντά και έπαθα πλάκα. Ιδίως στα Λαγκάδια θυμάμαι ήταν και ψηλά κτίρια, δεν ήταν ένα απλό πέτρινο σπίτι ή ένα διόροφο. Μιλάω για τριόροφο, παθαίνεις πλάκα, έτσι. Πρέπει να πω ότι αντίστοιχες κατασκευές μπορεί κανένας να δει πάρα πολλές στην Ιταλία, όπου εκεί οι οικογένειες για να δείξουν την ευμάρειά τους και τη δύναμή τους χτίζανε και πύργους που ήταν ένα κάθετο πράγμα, θα μοιάζει και με καμπαναριό, και το οποίο ήταν ότι η οικογένειά μου έχει το πιο ψηλό.
0: Αντιγράφουν τη Μάνη, ρε σε κουδελάκι, Ιταλή.
1: Η Μάνη, ιδίως η Λακωνική, μην παρεξηγηθείς, έτσι.
0: Εγώ.
1: Οι πύργοι της Μάνης είναι πανέμορφοι, είναι πάρα πολύ ωραίοι και έχουν και αυτοί μια άμεση σύνδεση με την ιστορία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα μέσα σε ένα τέτοιο πράγμα, έπαθα πλάκα. Καταρχήν έπαθα πλάκα γιατί ήταν απ' έξω, φαινόταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά τα ντουβάρια ήταν ένα μέτρο. Και ήταν χτισμένα.
0: Γιατί ήταν ένα μέτρο όμως.
1: Ήταν χτισμένα σαν να ήταν φρούρια.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι περίπου στη μέση του ύψους του κτηρίου είχε ένα πάτωμα το οποίο επί της ουσίας ήταν για να πας από πάνω αν μπει κάποιος από κάτω να τον πυροβολήσεις.
0: Ταμπούρια ήταν
1: αυτή. Ταμπούρια.
0: Η πύργη αυτή στην ουσία ήταν ταμπούρια και βίγλες. Και γι' αυτό, όπως λέει σωστά ο Γιώργος, συνδέονται και με την ελληνική ιστορία.
1: Έπεσε για το τελευταίο γιατί του αρέσει του Γιώργου η Ντεμπιχάρη, οπότε

0: να τη χορτάσει.
1: Αυτό που έχει στείλει εσύ που αρώ είναι συγκλονιστικό, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί θα μας ακούνε τώρα και κάποιες κυρίες και κύριοι, θα, νομίζω θα προσβληθούν. Ένα άλλο όμως που θα πω στο φίλο μου το κουταλάκι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Που αρώ σου δίνω συγχαρητήρια πραγματικά.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Λοιπόν, άκου. Συζητάνε δύο φίλοι. Λέει ο ένας τον άλλο, έβαλες 2 κιλά, τι έφαγες? Λέει ο άλλος, κεράσια. Και πού τα βρήκες τα κεράσια την εποχή, του λέει. Λέει, ήτανε μέσα στην τούρτα.
0: Νίκος Βογιόπουλος ακολουθεί. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε αύριο. Ο
1: Βογιόπουλος, ο οποίος ξέρεις, είναι σαν και εμένα αυτός.
0: Χειρότερος είναι αυτός.
1: Δεν μπορεί το κρύο νερό.
0: Ναι, ξέρω. Μέχρι γονάτο.
1: Εγώ του είπα ότι.
0: Έχουμε ευαισθησία πάνω.
1: Στην τέτοια εποχή που ήταν κρύο το νερό, βούτυξα μόνο και μόνο γιατί ήταν 2 κυρίες από πίσω, οι οποίες ήταν έτσι. Και με κοιτάζανε.
0: Και ντράπηκες. Και αυτό έγινε κίνητρο.
1: Κοίτα, μπήκα μέσα μέχρι το γόνατο και λέω: δεν είμαστε τώρα. Πάω να γυρίσω και βλέπω ότι κοιτάζανε εμένα. Και λέω: όχι, ρε, σύρε που μπλέξαμε. 3, 2, 1, μπλουμ. Αλλά βγήκα όμως.
0: Δεν το έχει μετανιώσει.
1: Το μετάνιωσα, αλλά είμαι εδώ όμως, μιλάω.

0: θέλει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένετε το πύρινο μέτωπο στο καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένους προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Άνανδρη και δολοφονική, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 ένικοι, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι ανά τμήματα προς Εγάλεο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντελής, στην Αλίμου Κατεχάκη από του Ζωγράφου προς Καρέα, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο μπάσκετ, χωρίς τον τραυματία Ντίνο Μήτρογλου, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Κανονικά στην αποστολή είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Περισσότερα στο filaflos.gr.
15: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε ένα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική κατάληξη με αυτό το οποίο συνέβη το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε πλήθος ιστοσελίδων, έχει καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδός Πάνου αναζητά την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, είναι ενέργειες αντιδημοκρατικές, είναι ενέργειες εγκληματικές και δολοφονικές και είναι ενέργειες αντιλαϊκές και κατασκευασμένες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης και του αφηγήματος του κρατικού, το οποίο κράτος μπορεί να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και όσοι τέτοια καθάρματα παριστάνουν τους επαναστάτες, όσοι τάχα μου τέτοιοι επαναστάτες όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή πόσο αξιοποιήσιμη είναι τελικά από αυτή την κυρίαρχη προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους άλλους, σε μας δηλαδή, γιατί είναι ενεργούμενα, ως ενεργούμενα, αν είναι, είτε τελικά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό, ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ας τα ξαναπούμε λοιπόν, στο φόντο αυτής αθλειότητας. Είναι η τρομοκρατία επαναστατική δράση? Ξέρετε τι λέω? Λέω να παραμερίσουμε εμείς, να παραμερίσουμε και να απαντήσουν κάποιοι αρμοδιότεροι ημών. Αλλά αρμοδιότεροι και από τους κάθε λογής ζωρό. Να πάμε για παράδειγμα στο Λένιν. Αυτός βέβαια ήταν ένας υποδεέστερος προφανώς επαναστάτης σε σχέση με αυτούς τους αυτόκλητους εκδικητές. Αυτός λοιπόν που λέτε ξεκαθάριζε από πολύ νωρίς, ήδη από το γράμμα του προς τον Κορίτσονερ, από το 1916 τα εξής, έτσι για να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες για το ρόλο τέτοιου είδους τύπων και για το πώς αξιοποιούνται από το σύστημα. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν: «Όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της πράξης, εμείς φυσικά παραμένουμε στην άποψή μας που έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα δεκαετιών, ότι οι ατομικές τρομοκρατικές απόπειρες είναι άσκοπες και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλι». Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ο Λένιν. Ο Λένιν, αλλά τι είναι ο Λένιν μπροστά σε αυτά τα κολόπεδα? Τι είναι ο Λένιν? Και έλεγε λοιπόν αυτός ο Λένιν: «Οι τρομοκράτες στη Ρωσία, ενάντια στους οποίους πάντοτε παλεύαμε, έκαναν μία σειρά μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, όμως το Δεκέμβρη του 1905, όταν η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο μαζικό κίνημα, στην εξέγερση, τότε ακριβώς αυτοί απουσίαζαν», έγραφε ο Λένιν. Να πάμε σε έναν άλλον υποδεέστερο επαναστάτη σε σχέση με αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, τον έλεγαν Engels. Φρίντριχ Engels. Την χάνει αυτός να ήταν ο θεμελιωτής της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού. Τι έλεγε λοιπόν αυτός, ο υποδεέστερος επαναστάτης των διαφόρων σε σχέση με αυτούς τους διάφορους τύπους? Έλεγε: «Τούτη η παθιασμένη πυρετώδης φούρια, τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών που δεν έχουν κανένα νόημα και αν το καλοκοιτάξεις είναι πληρωμένες και μονταρισμένες από την αστυνομία», έγραφε ο Engels, «δεν μπορεί να μην ανοίξει τα μάτια ακόμα και του αστισμού για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής της προπαγάνδας των φρενοβλαβών
και βαλτών πρακτόρων. Αυτά τα έλεγε ο Έγγελς. Πάμε σε έναν άλλον που βεβαίως ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνει αυτούς τους τύπους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Κοντούλης σε σχέση με αυτούς. Ο Τζεκεβάρα. Ο Τζεκεβάρα. Τι να πει τώρα ο Τζεκεβάρα σε αυτούς τους τύπους? Τι να πει ο Τζεκεβάρα? Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο Τζεκεβάρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από το επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αυτά τα έλεγε κάποιος ο οποίος πώς να συγκριθεί με την επαναστατικότητα αυτών των τύπων. Τζεκεβάρα ήταν το όνομά του. Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός, τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώνεται το επαναστατικό ιδανικό και να το κάνει να οριμάσει για να μπορούν στη δοσμένη στιγμή να κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλείνει η πλάστιγκα προς την πλευρά της επανάστασης. Ο Τζεκεβάρα τα έλεγε αυτά. Αλλά τι να συγκριθεί τώρα ο Τζεκεβάρα με αυτούς τους τύπους? Να πάμε και σ' άλλον. Να πάμε στον Τρότσκι. Αυτός επίσης είναι ένας ακόμα που δεν ήξερε όσα γνωρίζουν αυτοί. Η ατομική τρομοκρατία είναι ίσα ίσα απαράδεκτη για μας, γιατί ελαττώνει στις μάζες την ίδια την αυτοεκτίμησή τους, τις συμφιλιώνει με τις αδυναμίες τους και προσανατολίζει τα βλέμματά τους, όπως και τις ελπίδες τους, στην έλευση του μεγάλου εκδικητή, του απελευθερωτή, που θα έρθει μια μέρα και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι για την ατομική τρομοκρατία. Αλλά τι να συγκριθούν αυτοί? Τι να συγκριθούν? Αυτοί είναι τέσσερα κεφάλια πιο πάνω. Πώς αντιμετώπιζε ο Μάρξ και ο Έγγελς την ατομική τρομοκρατία? Να θυμίσω πως αυτοί οι δύο καταδείκνυαν τι κρυβόταν πίσω από τη μυστική συμμαχία των Μπακούνιν και Νετσάγεφ. Έγραφαν λοιπόν: εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κάθε δολιότητα. Το ψέμα, η συκοφαντία, οι εκφοβισμοί, οι τραμπουκισμοί είναι χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εμείς τους παραδίδουμε στην περιφρόνηση των εργατών και στην εύνοια των κυβερνήσεων, στις οποίες πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας το εργατικό κίνημα. Η εφημερίδα της Ζυρίχης είχε απόλυτο δίκιο, όταν απαντώντας στον Μπακούνιν έλεγε: «Αν είστε πληρωμένος πράκτορας, τότε, όπως και να έχει, ένα είναι φανερό. Κανένας πληρωμένος πράκτορας δεν θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προξενήσατε εσείς. Αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας», έγραφε, «κανένας πληρωμένος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά που προκαλέσατε εσείς, ακόμα και αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας». Αυτά λέγανε ο Μάρξ και ο Έγγελς για αυτού του είδους τις τακτικές και τις πρακτικές. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση των επαναστατών, αυτή είναι η σχέση των μαρξιστών με την ατομική τρομοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως γνωστά εδώ και 200 χρόνια. Εδώ και 200 χρόνια. Αυτή είναι η σχέση. Καμία σχέση δηλαδή.
Καμία σχέση. Αλλά είναι επίσης ηλίου φαϊνότερο. Και 1000 χρόνια να περάσουν και 1.000.000 φορές να τοποθετηθούν οι κομμουνιστές γύρω από αυτό το ζήτημα, οι αδαείς, οι κάθε λογής γκεμπελίσκοι, οι διατεταγμένοι στην υπηρεσία της πολιτικής και της ιστορικής παραχάραξης, οι ενσωματωμένοι στις καθεστωτικές εργολαβίες μετατροπής ενιών όπως αριστερά, προλεταριακή δημοκρατία, κομμουνισμός, όλοι αυτοί τα θεωρούν ποινικά αδικήματα, αυτά που σας ανέφερα τώρα. Μιλάω για τους επιφορτισμένους να αναπαράγουν την ιταμή και προβοκατόρικη συσχέτιση της πολιτικής παλής του εργατικού κινήματος με την τρομοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας τύπους σαν αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουν το βιολί τους. Και συνεχίζουν το βιολί τους. Όπως θα συνεχίσουν το βιολί τους και εκείνοι οι μηχανισμοί που μέχρι να τους συντρίψει ο λαός θα κατασκευάζουν την τρομοκρατία ή θα αξιοποιούν την τρομοκρατία ώστε να την μετασχηματίσουν σε τρομοϊστερία. Να την μετασχηματίσουν σε τρομολαγνία και τελικά βεβαίως σε μέθοδο τρομοκράτησης του λαού και σε επιχείρημα εντός εισαγωγικών συκοφάντησης των μαζικών αγώνων του λαού ενάντια στους δυνάστες του. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι τύποι. Είτε, ξαναλέω, ως ενεργούμενα, είτε ως κατεντολήν, είτε ως ανυπόφορα ηλίθιοι και χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε ποιους? Στο σύστημα.

Λοιπόν, αναζητούμε την εξέλιξη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τραγική είδηση, θα είμαστε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Να σας πω ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα μαστίζεται από αβεβαιότητα, μαστίζεται από άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτά καταγράφονται στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στη χώρα μετριέται στο 63%, 20 μονάδες κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λένε οι άνθρωποι στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε ότι εκτιμούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει. Ο φόβος αυτός είναι έντονος στη χώρα μας. Το 37% του πληθυσμού αναμένει επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό στην ίδια άσχημη κατάσταση. Και μόλις το 14% είναι αυτό το οποίο αναμένει βελτίωση. Ξαναλέω, στην Ελλάδα κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, 59%, το άγχος, 50%, και η απογοήτευση, 48%. Η ελπίδα συγκεντρώνει μόλις το 36%.

Κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται ότι η μητέρα της, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στα τρία σπίτια που σημειώθηκαν, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, η μητέρα της, του στελέχους Νέας Δημοκρατίας έχει φύγει, έφυγε από την ζωή. Ό,τι ακριβώς είπα προηγουμένως ισχύει και ισχύει πλέον επί χίλια. Επί χίλιες φορές ισχύει ό,τι λέγαμε από την εισαγωγή της εκπομπής.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 νεάρια μέσα. Εκενώθηκαν οικισμοί, σφάκα και κατάλημα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα που ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Κυρίες και κύριοι, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από την ζωή. Παναλαμβάνω, μετά την εμπριστική επίθεση νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Πλέον μπορούμε να, επαναλαμβάνοντας και όσα έλεγα προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους τάχα μου επαναστάτες, τους τάχα μου κοινωνικούς αγωνιστές, τους τάχα μου λαϊκούς αγωνιστές, είναι κανονικά καθάρματα, πρόκειται για δολοφόνους. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Πριν από λίγο, νοικοκυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είχε υποστεί καθολικά εγκάβματα σε όλο της το κορμί, ενώ είχε και εσωτερικά εγκάβματα, καθώς φαίνεται κατά τη διάρκεια των εισπνοών και όταν πια την βρήκε η φλόγα, η θερμότητα πέρασε και στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μία αναστρέψιμη στο εσωτερικό του οργανισμού. Παρά τις έντονες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί όλες αυτές τις ώρες, από τις 4:30 και έπειτα, για να ακριβολογώ, λίγο πριν τις 5 που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υπεράνθρωποι στις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα στη ζωή. Ωστόσο, όπως προείπα, τα τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά ήταν σφοδρότατα από την φωτιά, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο. Είχαμε και όλα αυτά γιατί είχαμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις. Τρεις συντονισμένες επιθέσεις τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα 17 λεπτών και πιο συγκεκριμένα Τούμπα, Χαριλάου και Πηλαία. Μέσα σε 10 λεπτά. Μέσα σε 17 λεπτά. Εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούμενοι κατά περίπτωση από ένα ή δύο γκαζάκια, βιτώνει με έφλεκτο υγρό, πυροδότηση με προσάναμα. Είναι αυτά τα προσάναμα τα που βάζουμε και στα τζάκια όταν θέλουμε να ανάψουμε τα ξύλα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό της. Είναι ιδιοκτησία της, σταθμευμένο στην πολυκατοικία της, στην πιλωτή, στην πηλαία, δίπλα ακριβώς στην είσοδο με την έκρηξη. Η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και κατέβηκε γρήγορα κάτω χωρίς κανείς να την προλάβει για να δει το τι γίνεται, γιατί ίσως κατάλαβε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο της κόρης της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα και με την ένταση που είχε η φλόγα, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε ολόκληρο το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα δύο διπλανά, όπως άνοιξε την πόρτα η φωτιά και οι φλόγες βρήκαν δίωδο, με αποτέλεσμα να την πετύχουν κατευθείαν οι φλόγες και όπως προείπα να έχει σφοδρά τραύματα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και καθολικά εγκάβματα. Η συνέχεια ήταν σε Τούμπα και Χαριλάου, στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του κύριου Αθανασόπουλου, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης στέλεχος. Φαίνεται ότι αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 4:23 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκαν στις 4:33 τα ξημερώματα, έχει γίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι από τρεις διαφορετικές συντονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναβαθμίστηκαν οι έρευνες. Συνήθως τους εμπριστικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια στην προκειμένη περίπτωση, άμεσα όμως με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, της έρευνας ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, το κλιμάκι της αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουν λοιπόν στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια συγκεκριμένη μηχανή να μετακινείται μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας και εν συνεχεία στην Πηλαία. Θεωρούν ότι αυτή είναι η μηχανή. Στα σημεία όμως των εμπριστικών ενεργειών δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη μηχανή. Εκτιμάται ότι σταματά πιο πέρα, ο οδηγός παραμένει εκεί με αναμένη τη μηχανή, ο συνοδηγός τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό, πηγαίνει και διαφεύγει από το σημείο με τον συνεργό του. για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, μια δεξαμενή περίπου 10 ατόμων που κινούνται εντός ή περιφερειακά του αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτή την δεξαμενή ξεπετάχτηκε η ομάδα που προκάλεσε τις τρεις εμπριστικές ενέργειες με αυτή την τραγική κατάληψη. Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα το χαρακτηρίζουν άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, με τραγική κατάληξη βεβαίως τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας.
0: Θεοδόση μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα του τι κλίμα, του τι κατάσταση, του τι ψυχολογία δημιουργούν αυτού του είδους οι τάχα μου επαναστατικές ενέργειες από αυτά τα καθάρματα. Και για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλείβουν βούτυρο πάνω στο ψωμί και της καταστολής αλλά και του γκεμπελισμού, θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που ήρθε εδώ. Το στέλνει ένας τύπος ο οποίος, τώρα είναι πραγματικό το όνομά του, δεν ξέρω, Χρήστος Ευθυμίου. Και ακούστε λοιπόν τι λέει. Εγώ μιλάω τόση ώρα για εγκληματίες, μιλάω τόση ώρα για προβοκάτορες, μιλάω τόση ώρα για ενεργούμενα, μιλάω τόση ώρα για χρήσιμους ηλίθιους, μιλάω τόση ώρα για δολοφονική εγκληματική ενέργεια, εξηγώ γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους λαϊκούς αγώνες, ούτε με το επαναστατικό κίνημα, αλλά αποτελούν εργαλείο συκοφάντησης και τελικά καταστολής του κινήματος, και έρχεται αυτός εδώ και γράφει: με αυτά που λες προτρέπεις αυτά τα καθάρματα να τραμπουκίζουν, έτσι μάλλον τους προτρέπεις με αυτά που λες. Άνθρωπέ μου, είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Παίρνεις κανένα ρεπό από τη βλακεία? Ή αποτελείς ένα χαρακτηριστικό δείγμα όλων αυτών των τρόλ που πλέον αποτελούν ένα στρατό στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους? Και πάτε να διαμορφώσετε. Παλιά προσπαθούσατε στα καφενεία, αλλά σας παίρνανε με τις πέτρες. Τώρα, πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία, εμφανίζεστε να λέτε ό,τι μαλακία σας έρθει. Αν είσαι τρόλ, κανένα φραγκάκι τουλάχιστον παίρνεις? Ή αν είσαι ηλίθιος, πώς το βιώνεις αυτό, να είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Πώς βιώνετε αυτό? Ανήκει στην κατηγορία των ηλιθίων που ξέρουν ότι είναι ηλίθιοι? Θα ήσουν ένα σπάνιο είδος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν ξέρεις ότι είσαι ηλίθιος, στέλνοντας αυτό που στέλνεις εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, Ρετάκι.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβήν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: σε πουλήσω.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έχουμε τον επιβεβαιωμένο θάνατο. Έχασε την μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που δέχτηκε στο σπίτι τους, έγινε η εμπριστική επίθεση και δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα. Το επαναλαμβάνω, εδώ πια... Δεν ξέρω αν αυτοί οι τύποι είναι προβοκάτορες, δεν ξέρω αν είναι ενεργούμενα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε κάθε περίπτωση είναι εγκληματίες, σε κάθε περίπτωση είναι δολοφόνοι. Που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν και αυτοί και οι όμοιοι τους καμία σχέση με τους λαϊκούς αγώνες, με τους κοινωνικούς αγώνες, με αυτό που λέγεται επαναστατική πάλη. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κύριε ηλίθιε που έχετε στείλει εδώ το μήνυμα και φαίνεται είστε πολύ του όπλου εσείς, να πιστέψετε το Λένιν, ο οποίος καταδίκαζε και μάλιστα συνεδριακά την τρομοκρατία, να πάτε να τα βάλετε με τον Έγκελς που μιλούσε για το πυροτέχνημα των δολοφονιών από τους φρενοβλαβείς και βαλτούς πράκτορες. Και να πάτε να τα βάλετε και με τον Τζε Γκεβάρα, που μιλούσε με απέχθεια απέναντι στη δολοφονία και τον τυφλό τερορισμό, την τρομοκρατία δηλαδή. Αλλά τέτοιοι επαναστάτες που είστε εσείς, της φακής, πώς να συγκριθούν μπροστά σας ο Λένιν, ο Έγκελς, ο Μάρξ, ο Τζε Γκεβάρα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα γιατί είχαμε κανονίσει αυτό το ραντεβού με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, γιατί η Ευρώπη μετράει πλέον, Βαγγέλη, χιλιάδες θανάτους από τον καύσωνα.
2: Έχουμε πλέον, Νίκο, πάνω από 1.500, 2.000 ενδεχομένως επιβεβαιωμένους θανάτους από τη ζέστη σε όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά μέχρι και την Ισπανία. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Πρώτον, διότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει καμία ανάλογη υποδομή, κυρίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για τέτοιες θερμοκρασίες, και δεν υπάρχει και η καθημερινή συνήθεια της ζέστης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως την αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στη ζέστη. Όχι ότι φταίγανε οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το τόσο πρωτόγνωρο μέσα στο οποίο δεν έχουν μάθει να λειτουργούν. Επίσης είχαμε πολλούς θανάτους και σε κέντρα για ηλικιωμένους, διότι δεν υπάρχουν βεβαίως κλιματιστικά, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές υποδομές που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουμε λιωμένα φανάρια στην Γερμανία, έχουμε οδοστρώματα τα οποία και αυτά έχουν υποχωρήσει, έχουν λιώσει, και έχουμε και έναν πανικό, αν μπορώ να πω έτσι, με πρωτοφανή αγορά ανεμιστήρων και όποιον άλλον έτσι, τέτοιων αντίστοιχων αντικειμένων, τα οποία έχουν εξαντληθεί και είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει άμεσα κανείς σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να παραγγείλουμε, και αυτό θα τα έχουμε μέσα σε 15 μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές μέχρι τώρα, τις τελευταίες μέρες, έχουν επανέλθει κάπως, τουλάχιστον στο Βέλγιο, σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέο κύμα ζέστης και που δυστυχώς προμηνεί και νέα θύματα.
1: Βαγγέλη μου, πες μου, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, στην Αμβέρσα, τι έγινε?
2: Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πολύ υψηλό κτίριο, 10 ορόφων, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο, έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι, αλλά είναι και ακόμα άτομα σε νοσοκομεία. Και ήταν μια πυρκαγιά η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται

0: να έχει σχέση με τον καύσωνα, αλλά δημιούργησε σε όλη την πόλη μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι είχε πάρα πολύ καπνό και οι αρχές είχαν ενημερώσει τους πολίτες σχεδόν της μισής Αμβέστας να κλείσουν τα παράθυρά τους.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που μου λέτε ότι ενοχλείστε γιατί οι άνθρωποι στον δρόμο εκεί στη Θεσσαλονίκη φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης. Έχετε πρόβλημα με αυτό? Αν θέλετε να δείτε πραγματικό πρόβλημα, πηγαίνετε σαν καθρέφτη να δείτε το φασίστα εαυτό σας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλησπέρα στον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο το Real Blogger. Σε ευχαριστώ, Real μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Υπέκυψε στα τραύματά της η 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη έπειτα από την εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Νωρίτερα επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την οδύνη του. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένωσης προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα δύο μέτωπα που ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ανβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροδότησης. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Σκοπιανού Νέντα Δημητρίεβιτς που αγωνιζόταν στην Μπάγερν Μονάχου και την Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σας έλεγα χτες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο. Μιλάμε για όλη αυτή την πολιτική που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τη λήξη που σφύριξε η κυβέρνηση στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βέβαια ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Και το ερώτημα είναι τι έμεινε από όλα αυτά και ποια ήταν η στόχευση και αν τελικά επιβεβαιώθηκαν ή όχι αυτά τα οποία έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΣΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιούκλε.
0: Πού στόχευε τελικά όλη αυτή η ιστορία?
1: Ναι, αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδότησε τα πρώτα απογευματινά, τα πρώτα για την ακρίβεια, τα λίγο μετά την έναρξη του θεσμού, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, φάνηκε ότι είχε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να νομιμοποιηθεί η πληρωμή με αναλυτικό τιμοκατάλογο, πόσο κοστίζει το κάθε χειρουργείο, αν είναι μικρής, μεσαίας, μεγάλης, βαρύτητας.
0: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια.
1: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια. Και το είχαμε τονίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κόμματα που το στηρίζουν και η κυβέρνηση προφανώς, δεν είχε κανένα καημό να χειρουργηθεί ο κόσμος δωρεάν. Ήθελε να νομιμοποιήσει το θεσμό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να σου λένε πάρε ένα δείγμα δωρεάν, αλλά τα επόμενα θα τα πληρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι το χειρουργείο πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο δεύτερος στόχος που είχε ήταν να επιδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας θυμίζω ότι ένα τμήμα αυτών των χειρουργείων μέσω βάουτσερ έγινε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι θα πλήρωνε ο ασθενής στο δημόσιο. Και ο τρίτος στόχος, το τρίτο πράγμα που άφησε πίσω του, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μαζεύουν χρήματα από τον ασθενή, τα νοσοκομεία, για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι νομοθετικά υπάρχει από το 2002 επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλος τυχαίως δεν έχει βγάλει τσιμουδιά ακόμα και τον ξέχασε να τον καταργήσει το θεσμό αυτό. Ήταν να τον υλοποιήσουν το 19, αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και εκεί τους χάλασε το αφήγημα και τώρα πήρε μπροστά πάλι το 24. Είχαμε πει, κύριε Μπογιόπουλε, από την πρώτη στιγμή ότι είναι ψέματα πως το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Θα μειώσει τη λίστα αναμονής.
1: Σας λέω στοιχεία από το δικό μου νοσοκομείο. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης? 220. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν πληρώνοντας οι ασθενείς από την τσέπη του πριν γίνει αυτό το δείγμα δωρεάν? 140, δηλαδή σύνολο 360. Στον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα πρωινά χειρουργεία έγιναν? Έγιναν 12.000. Αυτό το λέω γιατί αν άνοιγαν οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές με προσλήψεις προσωπικού, αν αύξαναν τους μισθούς των γιατρών, σε 6 μήνες σε όλη τη χώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στη λίστα αναμονής.
0: Μιας και είπατε, για τις χειρουργικές κλίνες, είναι ακριβές ότι από τις 210 που έχουμε στην Αττική, 100 είναι κλειστές?
1: Ακριβώς, είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ψάχνοντας ανά νοσοκομείο με νοσοκομείο πόσες χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν, γιατί το Υπουργείο Υγείας αρνείται να δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν το έχουν διαψεύσει εδώ και 2 χρόνια αυτό το στοιχείο που επανειλημμένα το τονίζουμε και είναι 100% σωστό και πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο τώρα το
0: Και η αιτία εδώ είναι ότι έχουμε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Κυρίως στην Αττική, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν λέμε νοσηλευτικό προσωπικό, εννοούμε βοηθούς αναισθησιολόγων και εννοούμε νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, εργαλειοδότες και βοηθοί θαλάμου κλπ.
0: Με την ευκαιρία, επιβεβαιώστε μου, απειλείται και νέο λουκέτο στο αντικαρκινικό, στο μεταξά?
1: Όχι, δεν είναι θέμα λουκέτου, είναι ότι συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί ξέρετε το Μεταξά, το νοσοκομείο Μεταξά, όπως και το Αττικό, όπως και άλλα νοσοκομεία, ανοίξει τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που καλύπτει και το Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν πριν μια αγελάδα, ας πούμε, έτσι, ιερή, την οποία αρμέγουν όποτε θέλουν για να καλύψουν, κατά το δοκούν, τρύπες που υπάρχουν στα νησιά, ανοίγοντας βέβαια δεύτερες και μεγαλύτερες τρύπες στα νοσοκομεία τα οποία προέρχονται οι ασθενείς. Αλλά αν μου επιτρέπετε δύο πλευρές. Η μία είναι ότι εκτός των άλλων, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα της νομιμοποίησης της πληρωμής, αυτό που έγινε ήταν, ξέρετε, λίγο προκλητικό. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το δωρεάν εντός εισαγωγικών, που πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης, μία κύλη, για παράδειγμα, το χειρουργείο μιας βουβονοκύλης, κόστιζε 500 ευρώ, τα οποία αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ. Τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, αυτή η κύλη μπορεί να έφτανε μέχρι και 1.800 ευρώ. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι παρά το ότι το Υπουργείο εξασφάλισε αυτά τα υποτιθέμενα δωρεάν χειρουργία, δεν ξέχασε να κάνει το γνωστό του δώρο στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες αποζημιώσεις.
1: Είχαμε το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2,09.
0: Εξήγηση γι' αυτό?
1: Εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει κίνητρο για να το κάνει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Οπότε ας πρημοδοτήσουμε κάποια εκατομμύρια και εκεί.
0: Αυτό ισχύει και στα 6.000, από ό,τι έχω διαβάσει, βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα.
1: Εννοείται. Και στα 6.000 υπήρχε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2. Τόσο πληρώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Και όποιος ασθενής, ξέρετε, δεν δέχτηκε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο θα τον χειρουργούσε ένας γιατρός που δεν γνώριζε, και αυτό το έκανε η πλειοψηφία των ασθενών, διαγράφηκε από τη λίστα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μείωσε τη λίστα. Για παράδειγμα, στο Αττικό, που σας έλεγα πριν τα στοιχεία, 1.600 ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τη λίστα χειρουργείου για να χειρουργηθούν με βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα από έναν γιατρό που δεν γνώριζαν. Από αυτούς, ζήτημα είναι να δέχτηκαν 150. Οι υπόλοιποι 1.500 διαγράφηκαν από τη λίστα.
0: Και η λογική ήταν ότι θα πας εκεί που σου λέω ή σε διαγράφω κιόλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε.
0: Τόσο δωρεάν ήταν τα πράγματα αυτά.
1: Σας λέω την πραγματικότητα, μπορεί όποιος γνωρίζει το θέμα να την επιβεβαιώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, ξέρετε, το χειρουργείο δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι δηλαδή, είναι, και δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές το θεωρούμε και έτσι και στην καθομιλουμένη. Το χειρουργείο, ξέρετε, είναι τμήμα μιας θεραπείας. Ίσως πολλές φορές είναι και η μοναδική θεραπεία, και πρέπει να φανταστείτε, αν ένας άνθρωπος είχε μια στεφανία νόσο, θα του έλεγε κάποιος, για παράδειγμα, ξέρεις, μην αρχίσεις στατίνες, έχει λίστα αναμονής, θα αρχίσεις σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες, εκτός και αν πληρώσεις και πάρεις τη σειρά του άλλου. Θα το δεχόταν κάποιος αυτό? Όχι, γιατί θα καταλάβαινε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Το ίδιο πράγμα είναι και στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει ο κόσμος να συμβιβαστεί με μια λογική που λέει περιμένω χρόνια ή πληρώνω μαύρα ή άσπρα ή πληρώνω μέσω του απογευματινού ή μέσω του πρωινού ή γενικώς πληρώνω για κάτι που είναι δικαίωμά μου και που στην τελική το έχω χρυσοπληρώσει μία, δύο και τρεις φορές.
0: Τι να πω, πείτε μου, τουλάχιστον από αυτή την ιστορία έμεινε κάτι στο σύστημα υγείας?
1: Τι να μείνει στο σύστημα υγείας? Το σύστημα υγείας έμεινε ότι ένας θεσμός που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον καθιερώσει για να συνεχίσει μετά ο κόσμος να πληρώνει, δεν έχει νομιμοποιηθεί στη μεγάλη συνείδηση του κόσμου, των ασθενών εννοώ, και δεν έχει έτσι γίνει συνείδηση σε πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που στεναρά το παλεύουν. Αυτό είναι το αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μείνει επίσης ότι μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει 700 χειρουργία το χρόνο. Κάντε την αναλογία με το νούμερο που λέγαμε πριν. 100 στην Αττική σημαίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία, δηλαδή όσο η λίστα αναμονής όλης της χώρας. Αυτό, αν το καταλάβουμε και παλέψουμε, αγωνιστούμε για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
0: Αυτή την ώρα, κύριε Σιδηρή, έχουμε εικόνα για τις λίστες. Πόσοι ασθενείς είναι μέσα?
1: Η επίσημη εικόνα του Υπουργείου, οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε το Υπουργείο, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει κανένα νόημα. Απλώς δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βγάζουν άλλα νούμερα την ώρα που βλέπουμε άλλα. Είναι ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν τουλάχιστον 25 με 30.000 ασθενείς σε λίστες αναμονής.
0: Μάλιστα. Κλείστε εσείς τη συνομιλία, κύριε Σιδηρή.
1: Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε από την εκπομπή σας είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πως ήρθε αυτός ο θεσμός για να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Και επίσης δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε χρήματα για την ψυχή της μάνας κανενός και χρηματοδότησε μέτρα που ήρθαν για να μείνουν, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο με τα απογευματινά χειρουργία, γιατί μαζί με αυτά, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε, σταμάτησαν απότομα τα προγράμματα με ημερομηνία λήξη, τα περιβόητα προγράμματα πρόληψης. Είτε αυτά αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είτε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, είτε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Και όταν λέμε σταμάτησαν, εννοούμε ότι ακόμα και τα παραπεμπτικά που είχαν οι άνθρωποι σταματάνε να ισχύουν από σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή
0: να είστε
1: συνέχεια.
0: Καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα σκάνδαλα, παρά τις προκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά κτλ., η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Τι θέλω να πω. Το αν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο, πρέπει να αποφασίζεται από τη Βουλή. Η θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως ήταν γνωστή. Μιλάω φυσικά για το άρθρο 86. Όμως πλέον κατατέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, εκεί όπου συζητήθηκε το περίφημο αυτό άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, παρά τα παχιά λόγια για την αλλαγή, για την κατάργηση, για. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση, κατέθεσε και σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε και τον ισχυρισμό πως ένας υπουργός ο οποίος θα αισθάνεται την πίεση ότι μπορεί να οδηγηθεί σε δικαστήριο δεν θα παίρνει ο έρμος αποφάσεις, ο καημένος δεν θα παίρνει αποφάσεις, ούτε θα υπογράφει το οτιδήποτε. Και αυτό, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχει, λέει, μεγαλύτερο κόστος ακόμη και από την υπογραφή αποφάσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ναι, με κοιτάει ο Τάκης με γουρλωτά μάτια απέναντι. Ναι, αυτό λένε. Να σου πω και τη χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Στυλιανίδη. Λέει, ο υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι ο Γιώργος Γράμμα. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Για πες μας.
2: Έτσι όπως τα λες υπόθηκαν χθες, δηλαδή είχαμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό που καταλάβαμε είναι πως αυτό που το μόνο ίσως που προτείνει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνεται αυτή η περίφημη προανακριτική, η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή. Είναι το μόνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταργηθεί ή καλύτερα να μορφοποιηθεί, θα έλεγα, διότι υπάρχει πρόταση για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει είτε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές, είτε από ένα μεικτό όργανο το οποίο θα περιλαμβάνει και βουλευτές αλλά και δικαστές. Άρα βλέπουμε ότι το φίλτρο της Βουλής παραμένει σε απόλυτο βαθμό και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η ευθύνη για την προκαταρκτική εξέταση περνάει στους δικαστές ή και στους δικαστές κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την τελική απόφαση θα αντιλαμβάνει και πάλι η Βουλή με τη γνωστή πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου να παραπεμφθεί κάποιος υπουργός στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν καταργείται, αλλά μορφοποιείται ή τροποποιείται λίγο. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι αυτή η Βουλή η οποία θα λάβει την απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην τελική του μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χθες αποκάλυψε την πρότασή της έδωσε ένα ακόμα επιχείρημα στην αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Θεωρούμε βέβαια πως παρά τα περισσότερα κόμματα συμφωνούσαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με το άρθρο 86 έτσι όπως είναι διατυπωμένο, στο τέλος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφιστεί μάλλον μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κανένα άλλο κόμμα.
0: Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθεί ή όχι ένας υπουργός θα λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή πρακτικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
2: Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τελική απόφαση.
0: Άρα λοιπόν, κατά από αυτούς τους όρους, δεν έχουμε κάθε άλλο παρά μιλάμε για κατάργηση του πυρήνα του σημερινού άρθρου 86.
2: Όχι, Νίκο, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, για κατάργηση δεν μπορούμε να μιλάμε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για μια μικρή μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα σου έλεγα. Δηλαδή και πάλι θα γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, αλλά είτε από ένα όργανο δικαστών, είτε από ένα μεικτό όργανο δικαστών και βουλευτών. Δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η Βουλή και οι βουλευτές να εξακολουθήσουν να είναι μέλη μιας προανακριτικής επιτροπής. Από εκεί και πέρα αυτό το όργανο θα συντάσει ένα πόρισμα, το οποίο θα προτείνει προφανώς την άσκηση δίωξης, αλλά και πάλι η ολομέλεια της Βουλής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή το 151 είναι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και ο αριθμός της ψήφου εμπιστοσύνης, η κομματική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.
0: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, να θυμίσουμε αυτό που έλεγες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, δηλαδή...
2: Σωστά. Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση, και η επόμενη Βουλή, με τους σχετισμούς που θα έχει και θα τους δούμε μετά τις εκλογές, θα αποφασίσει για την τελική διατύπωση των άρθρων τα οποία θα έχουν προκριθεί προς αναθεώρηση.
0: Ισχύει ότι όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή θα απαιτήσουν μετά 150.
2: Μόλις 151 ψήφους.
0: Και το αντίστροφο βέβαια, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάρει 180 ψήφους.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Εξακολουθούν να επιχειρούν 25 εναέρια μέσα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Βελτιωμένη η εικόνα των μετόπων στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πόσο κάνει. Χτες είχαμε την συνάντηση της κυβέρνησης του Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς που κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων για να μην αυξήσουν παραπάνω όλα όσα έχουν εκτινάξει όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ακρίβεια, πέφτει?
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9%. Να σου θυμίσω ότι το Μάιο ήταν 4,9%. Ωστόσο, 3,9% στην Ελλάδα, 2,8% ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Επίσης, το 3,9% στο θυμίζω για τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχε 2,9%, το Φεβρουάριο είχε 3,1% και το Μάρτιο είχε 3,4%. Άρα ουσιαστικά μετά είχε τον Απρίλιο 4,6% και το Μάιο 4,9%. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είσαι σε επίπεδα πληθωρισμού σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τον πόλεμο. Επίσης, η Ελλάδα έχει τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Οι υπόλοιπες, Νίκο, 15 χώρες όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα οι εργαζόμενοι όπως ο Λουξεμβούργο 3,8%, μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας. Οι περισσότερες χώρες έχουν μικρότερο πληθωρισμό από ό,τι έχουμε εμείς στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπες, πρέπει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και για όλο τον Ιούλιο.
0: Καταρχάς, από σήμερα καταργείται και αυτό το μέτρο που είχαν πάρει, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Το μεικτό περιθώριο κέρδος, πολύ σωστά, καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος, που πρέπει να σου πω ότι ήταν μάλλον, το μοναδικό μέτρο που είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικές υπηρεσίες για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και να μπορούν να βάζουν πρόστιμα ουσιαστικά για την κερδοσκοπία. Για να το πω πολύ απλά. Τώρα λοιπόν, από σήμερα επίσης, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει σάρκα και οστά την ολότητά της η Εθνική Συμφωνία για την κατά της ακρίβειας, όπου εκεί θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το πάγωμα αυτό και θα δούμε τώρα για το πάγωμα και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό αφορά το σύνολο των προϊόντων ή κάποια προϊόντα?
1: Το σύνολο των προϊόντων. Μάλιστα. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να δούμε να ανατιμάται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι σήμερα πήγαν και άλλα στοιχεία. Αυτά από το Ινστιτούτο Ερευνών για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο σημειώθηκαν αυξήσεις 4,8% στα λαδικά, 3,1% στα έτοιμα γεύματα, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 3,6%, στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς 3,6% επίσης. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν,
0: φροντίσαν από τώρα.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, και αυτό που θα σου πω πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προσέξουν και οι φίλες και οι φίλοι που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα, από σήμερα, πωλείται 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί γίνεται αυτό, Νίκο? Διότι καταργείται από σήμερα, έχει καταργηθεί δηλαδή η επιδότηση
0: το 15
1: λεπτό, ακριβώς στην Αντλία. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι αυτή την αύξηση θα τη δούμε Παρασκευή, Σάββατο, γιατί δεν προμηθεύονται όλοι τεταρτιάτικα.
0: Μισό λεπτό
1: πρωί.
0: Εδώ ο πόλεμος υποτίθεται έχει τελειώσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αυξήσεις παραμένουν εκεί που ήταν την ώρα που έπεφταν οι βόμβες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ η κρατική επιδότηση που τελειώνει. Το ζητούμενο είναι, Νίκο, ότι αμέσως κάποια βενζινάδικα σήμερα το πρωί, εκτός και αν όλα πήραν σήμερα το πρωί καινούρια καύσιμα, είδαμε να αυξάνει τη τιμή. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα 55, λοιπόν, 1,71, 1,72 το πετρέλαιο κίνηση. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 93-94 το Brent, όσο ήταν και στην αρχή του πολέμου, και είχε 1,55 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,70-71. Έχει 1,90-91 η αμόλυβδη βενζίνη, όταν στις αρχές του πολέμου είχε 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή, κοντολογείς, δεν έχουμε φτάσει στις τιμές προ πολέμου.
0: Ναι, παρόλο έχουν μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί έλεγα, έβλεπα χτες τις τιμές διηλιστηρίου και στις 27 πριν τον πόλεμο ήταν 1,2.
1: Ναι.
0: 1,3. Όταν έγινε ο πόλεμος μία μέρα μετά, μία μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Πήγε στο 1,4-1,5 για να φτάσει στο 1,6. Τώρα 10 μέρες έχουν περάσει και είναι ακόμα στο 1,5.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα, ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης, και αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, ότι λέει περιμένουμε να δούμε ότι θα μειωθούν οι τιμές. Να το δούμε όμως.
0: Περιμένουμε.
1: Διότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι έχουμε πάγωμα των τιμών, αλλά το έχουμε σε ήδη υψηλές τιμές τα προϊόντα, τα καύσιμα, γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για τα ενίκια, θα τα δεις και στους επόμενους μήνες τι θα γίνει με τα ενίκια, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, ο οποίος μας έδωσε την είδηση στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδόση μου, είσαι στη γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Θέλω να πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση στα Πετράλωνα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το χτεσινό?
2: Ναι. Όσον αφορά το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, μάλλον φαίνεται να ολοκληρώνεται, καθώς πήγαν τους 5 συλληφθέντες, εργολάβο, μηχανικό, ιδιοκτήτη, 2 εργαζόμενους, στον εισαγγελέα με την δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Από εκεί και πίτα όμως έχουμε εντολές από την εισαγγελία για εισαγγελική πια έρευνα, όπου θα οριστούν πραγματογνώμονες και ειδικοί, ακόμα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έφτεξε και κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία. Προφανώς όλα δείχνουν από τις εργασίες τις εργασίες για τα θεμέλια σε νεοαναγυρώμενη διπλανή οικοδομή. Αυτό θα περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές περισσότερο, το πόρισμα, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι συλληφθέντες που προανέφερα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες από τις αιτίες, βέβαια θεωρούν ότι από τις ενέργειες, τις εργασίες που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, φαίνεται να πειράχτηκαν τα θεμέλια της τετραόροφης οικοδομής. Τι ήταν όμως αυτό που το προκάλεσε? Αυτό θα περιμένουν να δουν και οι εισαγγελικές αρχές από το πόρισμα, το οποίο θα ξεκινήσει να συντάσσεται με εντατικούριους ρυθμούς και οι έρευνες από τους ειδικούς.
0: Και βέβαια το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα δεν ήταν?
2: Τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι 7 διαμερίσματα, 4 ήταν οικογένειες που διέμεναν.
0: Εδώ μιλάμε για συντρίμια, τους κόπους, μια ζωή συντρίμια. Στα καλά καθούμενα δηλαδή.
2: Θα σας αναφέρω μόνο, εγώ συγκλονίστηκα, το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό εκεί, αυτές οι 4-5 κουβέντες που είπε μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έφυγα, λέει, το πρωί από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα μου για να πάω στην εργασία μου. Όταν γύρισα, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι τα ρούχα που φοράω. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
5: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει, ο Βασίλης Λεβέντης. Να μεταφέρουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε τα μπρος πίσω. Έτσι, με μπρος πίσω συνεχίζονται τα παζάρια για την εφαρμογή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και είναι αυτά τα παζάρια που αποτυπώνουν ακριβώς σε ποιο έδαφος

0: και Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν παόριστον στις ζώνες ασφαλείας, όπως λένε οι Ισραηλινοί, τα κατεχόμενα εδάφη στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τα μέσα Ιουνίου με στόχο συντερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Και όχι μόνο αυτό, Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν μόλις την Παρασκευή στις ΗΠΑ μια συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, όπως αναφέρει στο κείμενο, αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα και στο λιβανικό έδαφος, αλλά και στο μέτωπο της Γάζας, που δεν έχουν σταματήσει τα πυρά.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, αυτός ανακοίνωσε σήμερα, μιλάμε για τον Κατς, έτσι, τον Υπουργό Άμυνας, αιώνια κατοχή και στο Λίβανο και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Περί αυτού
1: σωστά
0: πρόκειται.
1: Την ώρα που έχει υπογραφεί και συζητείται να υπογραφεί, κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Στη Βενεζουέλα, καθώς χωρίς καύσιμα και μέσα διάσωσης βρίσκονται πολλές πληγήσεις περιοχές μετά τους φωνικούς σεισμούς, η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Τα συνεργεία αναφέρουν πως έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ακόμη και για να κόψουν σίδερα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.000, οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ενώ παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι φοβάται για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ λίγη σε σχέση με τις ανάγκες και τον πληθυσμό, υπάρχουν εντάσεις ακόμα και για μια σακούλα με τρόφιμα, ενώ το μόνο θετικό τώρα είναι πως παρά αυτό το δυσίωνο παράθυρο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως διασώζονται άνθρωποι, ακόμα εντοπίζονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
0: Υπάρχουν ακόμη διασώστες, υπάρχουν ακόμα σωστικά
1: υπάρχουν
0: συνεργεία.
1: Υπάρχουν ακόμα συνεργεία τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν πάει περίπου 2.000 διασώστες από χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής στη Βενεζουέλα, που προσπαθούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια, όπως και ένα κοριτσάκι 11, το οποίο κατάφερε να βγει 10 ημέρες μετά το σεισμό.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υπέκυψε στα εκτεταμένα εγκάβματα που υπέστη από την εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη η 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει στο λυπητήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων και πως κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και μηνύματα καταδίκης των επιθέσεων στέλνουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν τις ρήψεις για λίγο ακόμη τα 25 εναέρια μέσα. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα, ενώ κλειστός είναι ο δρόμος από Αταλάντη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροδότησης.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Σκοπιανού Νέναντ Ντιμητριεβίτς που αγωνίζονταν στην Μπάγερν Μονάχου και στην Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω που την είδες την Καλή.
0: Την Καλή ή την Εσπέρα, πάντως τη βλέπουμε.
1: Εσπέρα είναι, είναι ξεκάθαρη. Των πραγμάτων καθίσει σε
0: λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις αν σου άρεσε αυτό που ακούσαμε. Το Χούτσι Κούτσι Μαν.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα είδος μουσικής, στο έχω ξαναπεί, που δεν με συναρπάζει.
0: Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μας. Είναι ένα είδος μουσικής που δεν συναρπάζει.
1: Δεν με συναρπάζει.
0: Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο Willie Dixon. Έτσι, έχει καθιερώσει αυτό το Chicago Blues, τέλος πάντων, αυτόν τον ήχο. Έχει γράψει ένα από τα, ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια σε αυτό το είδος μουσικής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική. Και οφείλω να σου πω ότι την ανακάλυψα σε πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή ήταν λίγο κόντρα σε αυτό που ακουγόταν στα 18 μου, στα 19 μου.
1: Τι είναι, τι είδος είναι?
0: Blues.
1: Είναι funky blues.
0: Όχι, δεν είναι funky blues αυτή. Δεν είναι funky blues.
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν πάντως, δεν ήταν ακριβώς blues.
0: Τώρα, ξέρεις, δεν είμαι και πολύ...
1: Γιατί το λέω, Τάκη.
0: Είναι blues.
1: Γιατί το blues εγώ το έχω λίγο πιο άργο στο μυαλό μου.
0: Εντάξει. Δεν ακούς blues γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, ακούω. Το έχω λίγο πιο αργό και λίγο πιο... εδώ μου έφερνε και λίγο country.
0: Κοίτα, μπορεί να έχει κάποιες επιρροές.
1: Έτσι,
0: δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες
1: επιρροές. Το blues εγώ το έχω λίγο διαφορετικό στο μυαλό μου. Το έχω λίγο πιο αργό, πιο μελωδικό.
0: Από αυτό.
1: Ναι, ναι. Το, έχω, λίγο, το ναι. blues το έχω λίγο πιο σκοτεινό στο μυαλό μου.
0: Όχι, δεν είναι
1: εγώ
0: και
1: στο
0: πολύ
1: μυαλό
0: έτσι.
1: Μου, ναι. Το, την country πάλι την έχω κάπου αλλού που μ' αρέσει. Γι' αυτό σου λέω.
0: Εμένα η country δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Είδες ρε παιδί μου κάποιες διαφορές που έχουν.
1: Κοίτα, μ' αρέσουν κάποια συγκεκριμένα σημεία της country.
0: Πάντως είχες δίκιο που είπες ότι καλή εσπέρα, καλή εσπέρα σήμερα δεν τη λες.
1: Δεν είναι, γιατί έχουμε μπλέξει με ζώα, εγκληματίες, δολοφόνους. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλές κακές ειδήσεις σήμερα γενικώς.
0: Ναι,
1: και σήμερα.
0: Και σήμερα έχουμε.
1: Καλό μήνα. Τα είπαμε βέβαια εμεί το βράδυ. Χρόνια πολλά στον Τάκη Μαυράκη, έχει τα γενέθλιά του.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά Τάκη μας.
1: Να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Βασικά να έχει υγεία και να τα ευχαριστηθεί όσα πρέπει να είναι και να είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Πελάγια Κατσούλη είναι στα αδελφία ειδήσεων και ο Δημήτρης Σταυρακάκης ή ο Μιχάλης Φουστέρης θα είναι στην αθλητική ενημέρωση αργότερα. Λένη Κατσαμπέκη, Μανώλη Βαρδάλη στα μικρόφωνα. Λοιπόν,
0: είχαμε τα ξημερώματα, αυτές τις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Στόχοι ήταν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Είναι ο πρώην βουλευτής ο κύριος Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πριν από περίπου πόσο, 2 ώρες,
1: ναι, κοίτα,
0: ανακοινώθηκε από το Ιπποκράτειο.
1: Κατά βάση δεν αφορά το ποιοι, αφορά το ότι έχουμε μια γυναίκα νεκρή.
0: Ανακοινώθηκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εντάξει. Ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, διασωληνώθηκε, υπέκυψε στα τραύματά της. Από εκεί πέρα οι δράστες δεν ξέρω πόση σημασία έχει, για τις αρχές σίγουρα έχει μεγάλη σημασία. Κινήθηκαν με μηχανάκια. Μέσα σε 17-20 λεπτά έγινε αυτό που έγινε, ρίξαν τα γκαζάκια. Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, έχουν εντοπίσει υλικό, προσπαθούν να δουν από πού ξεκίνησαν και ποια διαδρομή ακολούθησαν.
1: Μισό λεπτό τώρα για να βάλουμε τα πράγματα, για να μην έχουμε μην έχουμε κακή νύχτα. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία βάση και να τα ξεκαθαρίσουμε. Όποιος βάζει γκαζάκια ή όποιος τέλος πάντων προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην αφαίρεση ζωής όπως συνέβη, είναι δολοφονία αυτό. Δολοφονία το λέμε στον κόλλησα και ήταν αντίστοιχο, βρίσκω τη λέξη. Πες το τον κόσμο, είμαστε στον αυτό τέλος πάντων που ζούμε. Είμαστε υποτίθεται στον ανεπτυγμένο, ναι, στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι τρομοκράτης. Δεν ξέρω αν είναι ηλίθιος. Δεν ξέρω αν είναι βλάκας. Ξεκίνησα από το Τρομοκράτης, γιατί αυτό ακούω και...
0: Εντάξει, η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει.
1: Ναι, δεν υπάρχει όμως ανάλυση ευθύνης έρευνες. Ακόμα.
0: Όχι. Και μπορεί να μην υπάρξει κιόλας.
1: Έτσι. Αν... Θέλω να πω δηλαδή ότι τα γκαζάκια συνήθως δεν μπαίνουν με σκοπό να σκοτώσουν, αλλά να αποσκοτώνουν. Έτσι. Συνήθως μπαίνουν για εμπριστικούς λόγους. Αλλά να που έχουμε νεκρό. Λοιπόν, δεν με νοιάζει αν είναι αριστερός, δεν με νοιάζει αν είναι δεξιός, δεν με νοιάζει αν είναι κεντρός, κόκκινος, πράσινος, κίτρινος, μπλε. Δεν με νοιάζει αν είναι προβοκάτορας, δεν με νοιάζει τίποτα. Γιατί μπορεί να είναι από όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Τσακίστε τους, όποιος κι αν είναι. Βρείτε τους και τσακίστε τους. Και μαζί με αυτούς, για να πάνε μαζί με τον αντιτρομοκρατικό που λέει ο Γιάννης, και συμφωνώ απολύτως. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν είναι δίθεν επαναστάτες, γιατί δεν έχουν πιάσει κανέναν. Να πιάσουν και αυτούς που φάγανε τους τέσσερις στη Μαρφήν. Γιατί ακόμα περιμένουμε. Και εκεί κάτι για επαναστάτες δεν λέγανε. Και δεν τους έχουν πιάσει. Και εκεί, γιατί έχουμε τέσσερις ανθρώπους που εδώ και τρεις και το. Η γυναίκα ήταν έγκυος. Να πιάσουν και το δολοφόνο του Καραϊβάς και γενικώς να εξιχνιάσουν αυτά τα εγκλήματα για να μην μένουν και σκιές. Διότι η ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, συζητάμε ρε παιδί, μεταξύ μας κάνουμε κριτική. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας, η Ελλάς, ο Μπουρμπουρ, βλακίες, χαζομάρες. Ωραία, είναι όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Καμιά φορά ανεβαίνουν και το. Εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να τα βρούμε αύριο, μπορεί και να μην τα βρούμε.
0: Καλά, τώρα αυτό που έχει συμβεί έχει κάποια σχέση με μια γενικότερη πολιτική συζήτηση που μπορεί να γίνεται.
1: Πώς δεν έχει, είναι τρεις στόχοι της Νέας Δημοκρατίας. Πώς δεν έχει. Καθαρά πολιτικό υπόβαθρο υπάρχει.
0: Μισό λεπτάκι. Άλλο είναι η πολιτική συζήτηση που μπορεί να γίνεται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτό το ιδεολογικό τους υπόβαθρο,
1: συζητούν,
0: διαφωνούν,
1: ανεβαίνουν οι τόνοι,
0: και άλλο είναι ένα κομμάτι βίας το οποίο εγώ δεν θα το πω πολιτική βία. Εγώ δεν μπορώ να το πω πολιτική βία. Αυτό.
1: Μισό λεπτό. Μέχρι στιγμής όμως αυτό έχει οριοθετηθεί από την κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη φλίβια.
1: Για τρομοκρατία.
0: Μίλησε για τυφλίβια.
1: Ναι.
0: Μίλησε για εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα ξεφεύγουμε.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για δολοφονία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να δώσουν ένα πρόσημο ιδεολογικό, εγώ δεν μπορώ αυτό να το κατανοήσω.
1: Και λέει τώρα ο Γιάννης, για να δεις πώς γίνονται οι παρεξηγήσεις. Αφού δεν πιάσανε, λέει, αυτούς που λες, άρα δεν πρέπει να πιάσουν αυτούς τώρα, Όχι, είπα να τους πιάσουν για να τους σακίσουν.
0: Αντίθετο. Το αντίθετο.
1: Πρέπει να τους πιάσουν και να τους τσακίσουν. Αυτό δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Αλλά να πιάσουν αυτούς τώρα, αφού η πολιτεία θέλει να δείξει μηδενική ανοχή τώρα που έχουμε ένα νεκρό.
0: Ναι.
1: Να δείξει μηδενική ανοχή.
0: Λοιπόν, επειδή,
1: σε όλα τα μήκη και πέρα.
0: Μερικές φορές θέλουμε να προσδιορίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια κάποια πράγματα. Εγώ απλά θα πω, Μανώλη, ότι είναι μια εγκληματική επίθεση, μια δολοφονική επίθεση.
1: Δολοφονική επίθεση, ναι.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Τελεία. Δεν θέλω να. Και δεν μου προκύπτει κιόλας προσωπικά να ψάξω να βρω τα βαθύτερα αίτια και τις ιδεολογικές κτλ. Αναφορές και οτιδήποτε. Εδώ έχουμε μια επίθεση δολοφονική, από την οποία μια γυναίκα 72 ετών έχασε τη ζωή της. Και βεβαίως πρέπει να εντοπιστούν αυτοί που το έκαναν και αυτοί που τους καθοδήγησαν, αν υπάρχουν, και να τιμωρηθούν, όπως πρέπει να συμβαίνει για κάθε έγκλημα. Τόσο απλά.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Και ελπίζω αυτό που συνέβη να μην λάβει πολιτικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Κατά την προσωπική μου άποψη ήδη έχει λάβει. Και να μην εργαλειοποιηθεί από κανέναν.
0: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω, μπορώ
1: έτσι,
0: να σου πω.
1: Διότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πρόσημο κομματικό. Είναι ανθρώπινη ζωή. Τελεία. Δεν όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, δεν πεθαίνει ένας νεοδημοκράτης, δεν πεθαίνει ένας Πασόκος, δεν πεθαίνει ένας ΣΥΡΙΖΑ, πεθαίνει ένας άνθρωπος. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έχει δολοφονηθεί, δεν αλλάζει η ιδιότητα, δεν μπαίνει κάποιο πρόσημο μπροστά.
0: Και ξέρεις, Μανώλη, επειδή στο παρελθόν, όπως όλοι θυμόμαστε, έχουμε ακούσει και κάτι θεωρίες περί παράπλευρων απολειών. Εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι αυτό?
0: Δεν θα ήθελα να το ακούσω, δηλαδή ότι έγινε μια επίθεση η οποία είχε αυτό το νόημα. Η λέξη νόημα σε 500.000 εισαγωγικά. Σε 500.000 εισαγωγικά. Και υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες σε μια κίνηση τέτοιου τύπου, ας πούμε, σε μια επίθεση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αυτό δεν είναι σκεπτικό, αυτό δεν είναι αντίληψη. Όταν αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις τη βία, δεν είναι αυτό μια σκέψη και μια άποψη που μπορεί στα σοβαρά να συζητιέται. Έτσι. Λοιπόν, καμία ανοχή, προφανώς καμία ανοχή. Καμία θεωρία, τίποτα, τίποτα.
1: Χτες δεν συζητούσαμε για την εγκληματικότητα, ότι μειώθηκε. Δηλαδή λέγανε ότι μειώθηκε και να... Ορίστε, να το. Δεν μειώθηκε, έχουμε νεκρό από εγκληματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι, κοίταξε, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση περιστατιστικής, έτσι, αυτό είναι, περιστατιστικής, περί αριθμών.
1: Στατιστική σήμερα καταγράφεται ένας νεκρός από εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι, ναι, φυσικά, μα είναι. Είναι, βεβαίως είναι.
1: Δηλαδή, ψυχρά με τους αριθμούς, έχουμε ένα νεκρό από εγκληματική ενέργεια. Οπότε, επίσης, ξαναλέω, επειδή υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο στην ενέργεια, όχι στο αποτέλεσμα της, εγώ θέλω να δω και τα κίνητρα. Διότι είναι τρεις άνθρωποι που στοχοποιούνται, για τους οποίους όλη μέρα δεν έχω διαβάσει κάτι ότι για κάποιο τρόπο έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα.
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω, τώρα κάνουμε μια τελείως υποθετική συζήτηση, ναι, που δεν ξέρω και πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρεις, οποιοδήποτε αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να... φτιάξει, να σχεδιάσει και να διατυπώσει μια ωραία θεωριούλα και να της κολλήσει και το προσημάκι. Ότι δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά είναι αυτό που και το πι... Πραγματικά δεν, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα και καμία έτσι πολιτική, ουσιαστική πολιτική διάσταση όλο αυτό. Είναι μια δολοφονική επίθεση, είναι μια εγκληματική ενέργεια. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε αυτό, δεν μπορεί στην κοινωνία μας να είναι ανεκτό κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
1: Εμείς ίσως όχι, να ξέρεις ότι ο κόσμος συζητάει πάντως.
0: Ναι, φυσικά. Ο καθένας μπορεί να συζητήσει, ναι, βεβαίως, βεβαίως συζητάει ο κόσμος. Απλά θεωρώ, Μανώλη, ότι ξέρεις, όταν ξεχυλώνουμε αυτές τις συζητήσεις, δίνουμε μία αξία στους εμπνευστές και στους εκτελεστές τέτοιων πράξεων.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνουμε να το υπεραναλύσουμε και να βρούμε τα φοβερά και τρομερά κίνητρα.
1: Όχι, δεν την αναλύσουμε. Έτσι. Όχι, είπα ότι εγώ περιμένω τα κίνητρα, διότι όταν θα έρθει η ώρα, εφόσον έρθει η ώρα της σύλληψης των δραστών,
0: ναι,
1: θα πρέπει να προφανώς να αναζητηθεί. Αβάλαμε γαζάκια.
0: Θα πούνε κάτι.
1: Ναι, όχι.
0: Θα θελήσουν να το ιδεολογικοποιήσουν, μπορεί
1: όχι,
0: να το κάνουν.
1: Μόνο που είναι
0: θα θελήσουν.
1: Πλέον. Δεν μα, είναι ναι, απλοί εμπριστές.
0: Ναι.
1: Α, αυτό λέω.
0: Ναι, προφανέστατα. Φυσικά. Εννοείται ότι είναι.
1: Δηλαδή
0: μα,
1: δεν
0: ήρθανε,
1: δεν βάλανε, ας πούμε, γκαζάκια στο αυτοκίνητο κάποιου αγνώστου. Στοχοποίησαν τρεις συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ένα θάνατο. Έτσι, ο εμπρισμός είναι μια κατηγορία Α. Η δολοφονία είναι μια κατηγορία Α με 5 τόνους.
0: Είναι άλλο αδίκημα.
1: Έτσι. Αυτό
0: βέβαια,
1: λέω.
0: Φυσικά. Εννοείται.
1: Αυτό. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν είναι καλή ημέρα. Ένας από τους λόγους που δεν είναι καλή ημέρα είναι ότι συνεχίζεται το γαϊτανάκι και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζεται με την ιστορία με τα πετράλωνα. Για την ιστορία με τα πετράλωνα. Mm. Είδες που βγήκανε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν κατάρρευσης.
0: Ναι, το έβλεπα στη χώρα μας.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι σπάνιο.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν τρεις καταγραφές. Λοιπόν, τρεις μαζί με αυτήν, έτσι, ναι, συνολικά.
1: Είναι κάτι σπάνιο. Mm-hmm. Και γενικώς και παγκοσμίως είναι κάτι σπάνιο. Χωρίς να υπάρχει φυσικό φαινόμενο, να υπάρχει mm-hmm. κατάρρευση κτηρίου. Έχουμε το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Που, ναι. Εντάξει, ένας πολιτικός άνδρας σε μια ηλικία 75 πια, έτσι mm-hmm. όπως έχει πάει η ζωή, δεν λες ότι ήταν και μεγάλος, δεν είναι και μικρός, αλλά δεν λες ότι ήταν μεγάλος.
0: Ναι.
1: Στα 75 του άνθρωπος ζει, έχει χρόνο να ζήσει. Βέβαια ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Mm-hmm. Μένος αυτά που έγραψε ο γιος του, που ο Μάνος, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί που δεν είναι φυσικός γιος, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σημασία.
1: Έχει,
0: το αναφέρει και εκείνος.
1: Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία.
0: Πολύ, τεράστια αξία.
1: Έτσι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε πώς από την τηλεόραση των σκουπιδιών μπορεί να φτάσει, έτσι, δηλαδή την τηλεόραση του φραπέ, της πλάκας με την πίτσα,
0: ναι,
1: και του να πάθετε καρκίνο, μπορεί να φτάσει και να μπει στη Βουλή. Mm. Και για ένα διάστημα να έχει και ρυθμιστικό ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε τι, και τι, πώς, τι, γιατί ο κόσμος τον έβαλε εκεί που τον έβαλε.
0: Φυσικά.
1: Ταλαιπωρήθηκε την περίοδο του κορονοϊού πάρα πολύ ο οργανισμός του. Θεός χωρίς την ψυχούλα του.
0: Και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο δεν είναι μια καλή μέρα σήμερα είναι και αυτή η μεγάλη φωτιά. Είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε μια μεγάλη φωτιά, ένα μεγάλο μέτωπο στο Καλαπόδι της Φθιώτιδας. Εκεί, Μανώλη, κάποια στιγμή επιχειρούσαν, δεν επιχειρούν προφανώς αυτή την ώρα γιατί έχει σκοτεινιάσει, 25 αεροσκάφη. Εγώ είχα πολύ καιρό να ακούσω τόσο ισχυρές δυνάμεις εναέριες.
1: Έχεις δει την πρόγνωση του καιρού?
0: Όχι.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βοριάδες 8 και 9 μποφόρ. Θερμοκρασία, ναι, που θα φτάσει στους 36 βαθμούς την Παρασκευή και θα αρχίσει να πέφτει, θα φτάσει μέχρι 32-34. Την έβλεπα 7 ώρα το πρωί στην ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Και άνεμη θυελώδης. Και στην Ηπειρωτική χώρα και στα Πελάγη. Συγγνώμη. Κύριε Δημήτρη, πού ακούσατε, που είπα εγώ ότι η δολοφονία δεν έχει πολιτικό πρόσημο? Εγώ είπα ότι έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Ότι οι επιθέσεις για μένα έχουν ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Και άρα, πού είπα ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόσημο? Εγώ ξεκάθαρα θεωρώ ότι έχει πολιτικό πρόσημο. Όταν στοχοποιούνται τρία άτομα που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και από τις πράξεις αυτές τις εγκληματικές έχουμε ένα νεκρό, ξεκάθαρα υπάρχει πολιτικό πρόσημο. Εγώ είπα να μην εργαλειοποιηθεί πολιτικά. Το ίδιο θα συζητούσαμε αν είχαν γίνει τρεις εμπριστικές ενέργειες στα σπίτια, σε τρία παπαλιά, ας πούμε, και έγανε τα βράδια, είχαμε αυτοκίνητα καμένα αναπεριοχές. Αγνώστων. Θα μπορούσε και εκεί κάποιος να χάσει τη ζωή του. Μπορείς να βάλεις πολιτικό? Όχι, δεν μπορείς. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τη στοχοποίηση τριών ανθρώπων που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το πολιτικό πρόσημο είναι ξεκάθαρο. Κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την πολιτική εργαλειοποίηση των επιθέσεων. Αυτό λέω. Και ότι δεν μπορεί ο διάλογος για όσα συμβαίνουν στη χώρα να μεταφερθεί. Βρείτε τους, πιάστε τους, τσακίστε τους. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο? Μπορεί? Ένοχοι δεν είναι κάποιοι? Δεν υπάρχουν αρχές? Βρείτε τους, συλλάβετε τους, δικάστε τους, καταδικάστε τους, να τελειώνουμε με τους εγκληματίες και τους φωνιάδες. Να το γίνεται, να το πω πιο απλά? Γίνεται να το πω πιο απλά.
0: Εμένα ρωτάς. Ναι. Α, δεν ξέρω. Για να ρωτήσουμε. Νομίζω ότι πολύ απλό είναι.
1: Αυτά. Τίτλοι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε βουτυλιάρισμα στον Κηφισό και στην Ποσειδόνος. Όντως, την πλατεία νερού, τη δίνει Καλυθέα. Είναι, ενώ είναι παραθαλάσσιο. Είναι εξής εκεί στο... Γιατί εγώ έλεγα, όταν λέγαμε πλατεία νερού, πάντα λέγαμε πάμε Πειραιά. Αλλά ναι, έχει μια συναυλία, εν πάση περιπτώσει, και έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα.
1: Μποτιλιάρισμα.
0: Δεν ξέρω τι συναυλία έχει. Mm. Επίσης, χθες έκλεισε το Ηρώδιο. Mm-hmm. Για 3 χρόνια. Mm. Ήταν, λέει, η τελευταία συναυλία. Γιατί θα γίνει, κάτι θα φτιάξουν. Και θα ξανανοίξει το 29.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στη συνάδελφο τη Ζωή Θανάση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Ζωή.
2: Καλησπέρα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Να μας πει, Ζωή, μέχρι στιγμής τι απολογισμός υπάρχει, τι στοιχεία υπάρχουν και έτσι οι έρευνες, αν υπάρχει κάποια πληροφορία, προς τα που κατευθύνονται.
2: Τώρα, περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό δεν έχουμε για την ώρα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στις αρμόδιες αρχές, mm-hmm. αλλά ακόμα κάτι επίσημο και κάτι ανακοινώσιμο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε τώρα τις συντονισμένες συμπληρωτικές επιθέσεις που είχαμε σήμερα, δυστυχώς, σε σπίτια τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε το τραγικό απολογισμό με το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο δεν περίμενε και κανένας. Mm-hmm. Αλλά είχαμε επίσης, να μην ξεχνάμε, ότι είναι και ο πατέρας της κυρίας Νέστορας ακόμα στο νοσοκομείο με δύσπνοια. Mm-hmm. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα έχει και εκείνη εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα άκρα της, πάνω και κάτω άκρα. Και σίγουρα και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που παραμένουν και αυτοί νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο με δύσπνοια και αναπνευστικά προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλη έκρηξη στο συγκεκριμένο στα αρχήματα τα δύο που έγινε, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα προβλήματα μέχρι και η φωτιά και η καπνή μέχρι και τον τρίτον όροφο.
1: Ζωή, οι άνθρωποι αυτοί κατέβηκαν εκείνη την ώρα όταν έγινε η έκρηξη και γι' αυτό τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά?
2: Ακριβώς, ναι, γιατί ήταν μεγάλη έκρηξη και όπως κατεβαίναν την πολυκατοικία, γιατί αυτό έγινε στην πιλωτή, ήταν δύο οχήματα. Έγινε 4,5 ώρα τα ξημερώματα, ακούσαν το θόρυβο, οπότε καταλαβαίνεις, προσπάθησαν mm-hmm. να βγουν από το χώρο και με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να έχουν εγκάβματα οι περισσότεροι. Mm-hmm. Και αναπνευστικά, γιατί όσο να είναι, αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα.
1: Φυσικά. Και παραμένουν οι άλλοι 4, παραμένουν νοσηλευόμενοι. Έτσι, δεν έχει πάρει εξιτήριο κάποιος αυτή τη στιγμή?
2: Για την ώρα όχι, αλλά δεν υπάρχει. Δεν είναι ανησυχητικά όμως βέβαια τα δεδομένα. Πέρα από mm-hmm. το θάνατο που είχαμε της κυρίας Βάγιας Νέστορα, τα υπόλοιποι δεν έχουν κάποια κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm.
1: Σήμερα ήρθε εκεί στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο οποίος επισκέφθηκε.
2: Επισκέφθηκε τους τραυματίες, μίλησε μαζί τους. Ήρθε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μιλήσαν μαζί τους. Σίγουρα είναι κατακριτέο το γεγονός. Μίλησε και ο ίδιος ότι μιλάμε πλέον για δολοφονική επίθεση. Μίλησε ότι πρέπει να τιμωρηθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι ένα γεγονός που έχει ταράξει τους πάντες. Δεν το συζητώ.
0: Σε πόση ώρα, Ζωή, σε πόση ώρα εκδηλώθηκαν οι τρεις επιθέσεις?
2: Γίνανε συντονισμένες, γιατί περίπου 20 λεπτά ήταν και ήταν διαφορετικές περιοχές. Ήταν στην Πηλαία, στην Τούμπα και στη Χαριλάου. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιοχές.
0: Είναι οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
2: Περίπου στο 4-20 λεπτά, αλλά περίπου σε διάρκεια 20 λεπτών έγιναν.
0: Και οι τρεις.
2: Και οι τρεις. Ήταν.
0: Άρα δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μετακινήθηκε και στις τρεις, να είναι δηλαδή μεμονωμένοι οι δράστες, ας πούμε.
2: Προφανώς δείχνει ότι όχι. Ήταν κάτι οργανωμένο, κάτι συντονισμένο που είχε γίνει από πριν. Γιατί τώρα υπάρχει μια απόσταση, βέβαια, εκείνη την ώρα. Ξημερώματα τώρα 4 ώρα το πρωί δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
0: Δεν έχει κίνηση, ναι, αλλά γι' αυτό ρωτάω τις αποστάσεις, επειδή τις ξέρεις εσύ τώρα, εμείς δεν έχουμε εικόνα.
2: Είναι, στο 10 με 15 λεπτό είναι οι αποστάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι ήταν κάπως συντονισμένο,
0: συντονισμένο.
2: Ο οργάνωσος. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, διαβάζουμε εδώ πέρα σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες ότι υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Λογικό είναι να υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έτσι, φαντάζομαι ότι αυτό εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές.
2: Ακριβώς, γιατί είναι κατοικημένες οι περιοχές, πύκνο κατοικημένες, υπάρχουν καταστήματα στις γύρω περιοχές, οπότε αυτό εξετάζουν και αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, δεν υπήρξε καμία ένδειξη, δεν είχαν απασχολήσει οι άνθρωποι που στοχοποιήθηκαν?
2: Για την ώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο σε ανάλυση, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα θέμα το οποίο το ερευνούμε και εμείς, το παρακολουθούμε άμεσα. Και οτιδήποτε προκύψει, σίγουρα θα ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: Να, αυτό δεν μπορώ. Λέει, ας πούμε, εδώ ο Κώστας, ρωτήστε, λέει, μήπως είχαν οπαδικά κίνητρα. Και όχι, ο στόχος τους πρώτα δεν ήταν βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ένας πρώην βουλευτής ήταν. Δεύτερον, και πώς να ξέρει η συνάδελφος τα κίνητρα. Αν ξέραμε τα κίνητρα, ξέραμε και τους δράστες.
1: Φυσικά.
0: Και οπαδικά για ποιο λόγο? Ήτανε παράγοντες ή είναι παράγοντες οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπήθηκαν σε κάποιες ομάδες? Για να μπορεί κάποιο... Δεν ξέρω πώς συνδέεται. Η υγιής αντίδραση σε, αυτές τις, σε αυτά τα γεγονότα είναι, εγώ επιμένω, είναι πιάστε τους και μην πάρουν ανάσα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε πρώτα στο πιάστε τους, έτσι.
0: Χωρίς αυτό δεν γίνεται.
1: Στο πιάστε τους. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι, αν δεν τους πιάσεις.
1: Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει.
0: Δεν έχεις κάτι, έτσι. Ναι. Εγώ δηλαδή θα περίμενα. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι, αλλά δεν έχω ακούσει. Να έχει και καμιά εκατοστή προσαγωγή σήμερα. Να εξετάζονται ύποπτοι. Γιατί κάπου στρέφονται οι αρχές, δεν γίνεται. Έτσι, οι αρχές γνωρίζουν, ναι. Όχι, δεν γνωρίζουν τους δράστες, αλλά ξέρουν ποια στοιχεία μπορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους οδηγήσουν, ενδεχομένως, ή να εμπλέκονται. Ξέρουν αν ο Παρδάλης είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Ξέρουν αν η Κατσαμπέκη είναι καλό ή κακό παιδί. Η Κατσαμπέκη είναι καλό παιδί, δεν θα την πειράξει κανείς. Τον Παρδάλη μπορεί να τον πάρουν, να του πούνε δύο λόγια. Πού ήσουν, τι έκανες. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Ναι, μέχρι στιγμής. Μα αυτό λέμε.
1: Μέχρι στιγμής. Κοίταξε, να σου πω κάτι, σε αυτές τις επιθέσεις υποθέτω και όπως και εμείς έχουμε έστω λίγο ασχοληθεί με τέτοιου είδους ρεπορτάζ, κάθε στοιχείο δίνει και λιγάκι το στίγμα. Δηλαδή προσανατολίζει την αστυνομία προς κάπου. Για παράδειγμα, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι ένα στοιχείο που περιέχει πληροφορίες για τους αστυνομικούς που ερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάτι καταλαβαίνουν από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Κάτι καταλαβαίνουν.
0: Προφανώς.
1: Κάτι καταλαβαίνουν.
0: Προφανώς. Η αστυνομία έχει όλα τα,
1: λοιπόν,
0: έχει όλα τα,
1: θα τα δούμε όλα
0: και τις υπηρεσίες που γνωρίζουν και,
1: μπορούν,
0: και τον τρόπο και τις συνδεσμολογίες
1: και μπορούν
0: και
1: να αποκωδικοποιήσουν, ναι, πληροφορίες που εμείς δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό.
0: Σίγουρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα των ερευνών που γίνονται και που δεν οφείλουμε και να... μάλλον δεν οφείλουν και οι αρχές να δημοσιοποιούν.
1: Καθόλου, ναι.
0: Η δουλειά τους δεν είναι να δίνουν στα μέσα ενημέρωσης ή στη δημοσιότητα το τι κάνουν. Η δουλειά τους είναι να πιάνουν ενόχους. Ας τους πιάσουν, βεβαίως.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: για να δεις τώρα πώς το... οι διαφορετικές απόψεις πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ ο κύριος Σταύρος, δεν λέτε και ένα θετικό πως έχουν εξαλειφθεί οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και αυτό να πιστωθεί στην ελληνική αστυνομία και στο αρμόδιο Υπουργείο. Μπράβο, ελληνική αστυνομία και αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Λέει ο κύριος Μιχάλης, μήπως να το περάσετε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Ένα μεμονωμένο περιστατικό ήταν. Πάμε παρακάτω. Είδε σήμερα στη μείωση του πληθωρισμού. Όχι, κύριε Μιχάλη. Θέλετε να πάμε τη μείωση του πληθωρισμού ως είδηση της ημέρας?
1: Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι.
0: Όχι, περίμενε.
1: Επειδή αυτό το τι είναι η είδηση της ημέρας είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει με αφορμή μηνύματα και άλλων ακροατών.
0: Η είδηση της ημέρας είναι ότι έχουμε μία νεκρή.
1: Μισό λεπτάκι. Έχουμε μία νεκρή σήμερα.
0: Από εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Επιτρέψτε μας, εμείς που είμαστε λιγάκι του επαγγέλματος και είναι, πρέπει εμείς να ξέρουμε τι είναι η είδηση της ημέρας, να το θεωρούμε αυτό ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει συμβεί σήμερα. Έτσι. Πάρα
0: όχι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Εύκολο είναι να το κουκουλώσουμε και να πετάξει παιδιά, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η μείωση του πληθωρισμού, θεματάρα.
1: Λοιπόν, ο πληθωρισμός λοιπόν, υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και μπράβο. 3,9 από 4,9 το Μάιο. Έτσι. Πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών μελών με τον υψηλότερο πληθωρισμό παραμένουμε. Για το σύνολο της Ευρωζώνης, είναι τα στοιχεία της Eurostat τα προσωρινά, ο πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί στο 2,8 από 3,2 τον Μάιο. Εντάξει, το είπαμε. Πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της ημέρας. Δεν είναι. Δεν μπορεί όταν έχει γίνει μια τέτοια επίθεση σε τρία σπίτια στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει μία γυναίκα νεκρή, να είναι είδηση της ημέρας η πτώση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του πληθωρισμού.

0: Δυνατά, ναι, ναι. Δηλαδή.
1: Ναι. Μπας και ακουστεί καλύτερα στο ξύλο αυτό.
0: Αλλά. Είναι. Τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Αστειεύεσαι. Δηλαδή και καμιά φορά να σου τύχει και να μην γίνει επειδή έχεις χτυπήσει και δεν έγινε. Εντάξει, μην το αποδίδουμε στο ξύλο. Mm.
0: Και μια και μιλάμε για θέματα της ημέρας, ένα θέμα το οποίο βασικά είναι της χθεσινής ημέρας, αλλά είναι και της σημερινής, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ συζήτηση, είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μετά τις 10 λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Και, εμείς, και επειδή εμείς δεν είμαστε προφανώς ειδικοί, έχουμε καταγράψει, έχουμε δει τι έχουν δηλώσει οι ένοικοι της πολυκατοικίας, τι έχουν καταγγείλει. Έχουμε δει εικόνες με το κενό που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στα δύο κτίσματα, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ρογμή ανάμεσα στα δύο κτίσματα. Θα μιλήσουμε όμως με άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, είναι ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση.
1: Καλά, τι εκτιμά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Τι εκτιμά, τι έχει δει. Ναι, τι εκτιμά ο άνθρωπος αυτός, τι θεωρεί ότι έχει συμβεί. Τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχω, επειδή σήμερα προσπαθώ, γιατί έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή,
0: κοίταξε, αυτό που εγώ άκουσα είναι ότι ανακοινώθηκε για τις πρώτες ανάγκες. Έτσι.
1: Τα 3.000.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τις υποχρεώσεις τους. Α πούμε, παγώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Γιατί
0: όσο γνωρίζω.
1: Φαντάζομαι ότι οι υποχρεώσεις πληρωμής τους, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ενδεχομένως δάνει. Πρέπει να παγώσουν όλα.
0: Ένφια.
1: Καλά, προφανώς. Όχι, πρέπει να παγώσουν όλα.
0: Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Χτες έπρεπε να έχουν παγώσει αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Παγώσανε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ευθύνη της πολιτείας γι' αυτό. Έπεσε ένα σπίτι. Πόσοι άνθρωποι είναι, πόσοι διαμερίζονται, 5, 7 διαμερίσματα, 10. Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί. Για αυτούς τους 10, λοιπόν, 15, πόσοι είναι. Σήμερα παγώνουν όλες οι οφειλές τους. Τέλος. Δεν τους πειράζει, δεν τους ακουμπάει κανείς. Το επόμενο δευτερόλεπτο έπρεπε να έχει γίνει αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί άμεσα.
1: Τι φαντάζομαι κι εγώ. Έτσι. Θέλω να πιστεύω.
0: Λέει εδώ ο κύριος Μιχάλης, μα Ελένη, έχουμε τόσο άλλα θέματα που μας καίνε και θα πενθήσω γιατί ακριβώς. Πάμε να ψωνίσουμε και για δύο πραγματάκια δίνω 10 ευρώ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κύριε Μιχάλη, να σας πω κάτι. Κι εγώ συμπάσχω ότι πάμε να ψωνίσουμε για δύο πραγματάκια και δίνουμε 10 ευρώ. Συμπάσχω. Όμως η γνώμη μου είναι πως δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Παιδιά,
0: δεν
1: μιλάμε πορτοκάλια,
0: πως δεν είναι. Μισό λεπτάκι. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι επειδή συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν συζητάμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ένα άλλο γεγονός που είναι και τραγικό. Αυτό που λέτε ισχύει. Και δυστυχώς αφορά στον περισσότερο κόσμο. Πραγματικά το κατανοώ αυτό που λέτε. Το να είναι η καθημερινότητά σου αυτή. Να πηγαίνεις να ψωνίζεις δύο βασικά πράγματα και να μην πέφτεις κάτω από 10. Εγώ θα σας έλεγα και 20 ευρώ κιόλας, αλλά τέλος πάντων 10. Όμως έχει συμβεί ένα γεγονός πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα το συζητήσουμε. Δεν θα το πούμε. Δεν μας νοιάζει αυτό ως κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μας νοιάζει. Μαζί με όλα τα άλλα προφανώς.
1: Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης. Πάρα πολύ σωστά θα πω. Κύριε Δημήτρη, το έχετε πιάσει το νόημα. Τα γκαζάκια δεν μπαίνουν για να σκοτώσουν. Εγώ το είπα αυτό. Κάτι θα ξέρεις εσύ. Και πούσε τα φλογοβόλια βόλυβαν στην απάλη δεν είναι για να σκοτώσουν. Φτιάξατε την επανάσπιση. Κύριε Δημήτρη, ακούστε. Υπάρχουν τρία πράγματα. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν διεκδικώ καμία σοφία. Είναι γνωστό ότι είμαι, δεν είμαι ιδιαίτερα ευφύης. Το έχουν πει άλλοι, πολλοί άλλοι πριν από μένα. Αλλά μου άρεσε πολύ και το κλέψα. Ραδιόφωνα, αλεξίπτωτα, μυαλά. Όλα δουλεύουν όταν είναι ανοιχτά. Όταν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι θα ξέρεις εσύ κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι που θα σας το πω. Βγάλετε τα γυαλάκια σας, διότι το χρώμα σας πειράζει και όταν είναι σκοτεινά σας πειράζει λίγο περισσότερο.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Υπέκυψε στα εκτεταμένα εγκάβματα που υπέστη από την επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμού σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη η 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ομόθυμη είναι η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το πυρηνικό μέτωπο στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ωστόσο λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα, ενώ κλειστός παραμένει ο δρόμος από Αταλάντη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα. Σε τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία στην Πρέβεζα. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τα δύο γκολ των Άγγλων πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο. Σε φιλικούς αγώνες ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Ολλανδική Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός με 4-0 τη Χέλμουντ που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό τουλάχιστον το τραγούδι σου αρέσει. Αυτό σου αρέσει. Σαν
1: θυμάμαι
0: σήμερα.
1: Και το βίντεο κλιπ.
0: Ναι. 1945 γεννήθηκε η Ντέμπι Χάρη.
1: Α, πριν είχε έρθει ένα μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ότι είναι Moody Blues.
0: Ναι.
1: Το αυτό που βάλαμε στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι funky που είπα, είναι Moody.
0: Είναι Moody. Ναι. Είναι Moody.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Εντάξει. Απλά σου λέω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Μανώλη να δούμε την ιστορία αυτή με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει προκαλέσει φόβο, αρκετό φόβο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών. Γεια σας κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέγη, καλησπέρα κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλησπέρα
2: και στους κρατές. Ευχαριστώ για την φιλοξενία, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το πώς υπήρξε αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βεβαίως οι αρχές αναζητούν τις ευθύνες, αναζητούν τα στοιχεία από τα οποία θα προκύψουν οι ευθύνες. Εσείς πώς είδατε όλη αυτή την κατάσταση?
2: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τις ούτε εικόνες, ούτε τα στοιχεία και σίγουρα όταν αφαιρεθούν, ας πούμε, τα προϊόντα της κατάρρευσης εκεί και καθαρίζει ο χώρος, θα είναι πιο σαφής η εικόνα. Mm-hmm. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε για να μην ανησυχεί και ο κόσμος, είναι ποια είναι η κανονική διαδικασία και γιατί αυτό είναι, ας πούμε, εξαιρετικά σπάνιο αυτό που συνέβη.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
2: αν ας πούμε δεν ήμασταν τόσο προσεκτικοί και πιστοί στην κανονική διαδικασία, θα ήταν πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Άρα, κανονικά, ας πούμε, σε κάθε ανέγερση κτηρίου, προβλέπεται ότι θα υπάρχει μία μελέτη για την εξκαφή, ένα διάγραμμα εξκαφών, το οποίο είναι στην οικοδομική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι και μελετητικά, αλλά και στην άδεια μέσα. Και παράλληλα θα υπάρχει και μία μελέτη θεμελίωσης, που είναι συστατική μελέτη. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για να κατασκευαστεί κάτι. Όταν όμως πάμε σε μεγάλα βάθη ή σε όχι τόσο καλά εδάφη, τότε, ή αν έχουμε γειτονικά κτίρια όπως ήταν αυτό και αναγκαστούμε να πάμε σε μεγαλύτερα βάθη, οπότε αποκαλύψουμε τα θεμέλια του γειτονικού κτιρίου, και ιδιαίτερως θα πάμε και πολύ πιο κάτω από αυτά, μετά κινητοποιούνται άλλες μελέτες, μελέτη αντιστήριξης και τα αντίστοιχα μέτρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μελετητικό, είναι ότι θα έχετε δει και εσείς σίγουρα, φαντάζομαι και οι ακροατές, ειδικά εντός πόλεων, έτσι σε μεγάλες εξκαφές και ανοιγές κτιρίων, όχι απαραίτητα πολύ μεγάλων κτιρίων. Να χρησιμοποιούνται μεταλλικά υποστηλώματα με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα γκανάιτ για τη στήριξη ή να ρίχνουν διαφραγματικούς τείχους μπετονένιους ή την απλούστερη λύση με τα ντουλάπια που ουσιαστικά σκυροδετούν σταδιακά και μετά προχωρούν σε επιπλέον εξκαφή. Δηλαδή, σκάβεις λίγο, αντιστηρίζεις και συνεχίζεις και σκάβεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Mm-hmm. Άρα, αυτή είναι η κανονική οδός, ας πούμε. Οπότε,
0: σε αυτή την περίπτωση ήταν πιο βαθύ δηλαδή το σκάψιμο από στο καινούργιο εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες σε σχέση με τα θεμέλια του άλλου σπιτιού, του άλλου κύματος.
2: Εδώ από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, ότι γίνανε σίγουρα κάποιες εξκαφές και γίνανε και κάποιες καθαρές κατεδαφίσεις και στις, γιατί υπήρχε άλλο κτίσμα εκεί. Και στις κατεδαφίσεις καθαρές ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, όταν καθαρίζεις κάτι, χρειάζεται μια ειδική μελέτη αντιστήριξης όταν αυτό κρατάει κάτι άλλο. Άρα εδώ έχουμε ένα, ας πούμε, αφού δεν έχουμε πλήρη εικόνα, έχουμε μια περιβάλλουσα κατάσταση που ξέρουμε ότι έχουμε εξκαφές και καθαιρέσεις και μετά από αυτές το γειτονικό κτίριο είναι σίγουρο ότι αστόχησε το έδαφος κάτω από αυτό. Mm-hmm. Ότι είχαμε διαφορετική καθίζηση εξελισσόμενη, έτσι, γιατί είναι προκύπτει όλο αυτό από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Πήρε μία μικρή κλίση στην αρχή, μετά μεγαλύτερη και μετά κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός κατάρρευσης που λέμε εμείς, δηλαδή σαν μια ανισιωτή αντίδραση καταρρεύσεων, ας πούμε, τοπικών καταρρεύσεων που οδηγούν μετά στην ολική κατάρρευση. Άρα όλο αυτό σαν ρίσκο, σαν διακινδύνευση, σαν με τον κανονικό τρόπο και το συνήθειο που σας είπα, ότι όταν σκάβεις πολύ προσέχεις και δεν είναι ένα απλό διάγραμμα εξκαφών, μετά πας σε μελέτη αντιστήριξης, προστατεύει την κατάσταση και γι' αυτό που είδαμε δεν το έχουμε ξαναδεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Γενικώς είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.
0: Άρα σε αυτή την εξκαφή δεν υπήρχαν μέτρα αντιστήριξης.
2: Κάτι, ναι, και από τις εικόνες δεν φάνηκε ότι υπήρχε κάποιο βαρύ μέτρο αντιστήριξης. Έτσι. Μετά, ένα άλλο στοιχείο να πούμε που είναι και αυτό σημαντικό να το ξέρουν οι ακροατές, είναι ότι ανάλογα με το γειτονικό κτίριο, όταν κάνεις μεγάλη εξκαφή και διάνοιξη, έτσι, όταν κάνεις διάνοιξη ύραγκας για μετρό και τέτοια, εκτιμάς την τροτότητα, όπως κάναμε στο πρωτοβάθμιο προσωπικό με τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα αστυνομικά τμήματα που έτρεξε ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν αντίστοιχοι έλεγχοι, όχι για το σεισμό, αλλά για την τροτότητα, πόσο δηλαδή εύκολο είναι να πτύξει βλάβες σε ένα κτίσμα, ανάλογα με την κατάστασή του. Mm-hmm. Αλλιώς θα συμπεριφερθεί ένα σύγχρονο, αλλιώς ένα παλιό. Τώρα, στη σύγχρονη περίπτωση, είναι μια παλιά πολυκατοικία. Mm. Ξέρουμε ότι 70% του δομικού πλούτου που έχουμε στις μεγάλες πόλεις είναι τέτοιες ηλικίες. Είναι πολυκατοικίες γυρασμένες, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα ξεκινάνε με μεγάλη τροτότητα. Αν έχουν και επιμέρους θέματα, αυτά αξιολογούνται. Οπότε σε οδηγούν σε ισχυρότερη αντιστήριξη. Mm-hmm. Άρα και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε με την κανονική οδό, ας πούμε, με τον κανονικό τρόπο, έχουμε μία μείωση της διακινδύνευσης του ρίσκου, γι' αυτό δεν έχουμε και τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
2: Και τώρα, επειδή ξεκίνησε αλλιώς, έτσι να σας πω και προσωπικά, δηλαδή, επειδή στην πρώτη επικοινωνία μου μετέφεραν ότι είχαμε εγκλωβισμένους και αυτά και είχαμε κατατρομάξει όλοι, ας πούμε, και είχε αγωθεί όλη η κατάσταση, μετά που μάθαμε ότι ήταν μόνο το κτίσμα, φάνηκε ότι είναι, όπως το λέμε, σίγουρα πολύ καλύτερο νέο, γιατί δεν έχουμε θύματα η ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, τώρα το βλέπουμε, αν το δούμε αποκομμένο, είναι μια πολύ μεγάλη κατάρρευση. Έτσι ήταν μεγάλο το κτίριο που κατέρευσε και δεν είναι. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι τώρα, μην αναπτυχθεί στον κόσμο και κάποιο φόβο, προβληματισμό, ότι αυτό είναι κάτι που θα γίνεται συχνά. Mm-hmm. Δεν γίνεται, υπάρχει.
1: Και ιστορικά καταγράφεται ότι δεν γίνεται συχνά. Έτσι,
2: υπάρχει τρόπο, είμαστε και όλοι, ας πούμε, πολιτική μηχανική, πολύ προσεκτικοί, και δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Κύριε Παρδάκη, όταν είναι η πολιτική μηχανική στο έργο εκείνη την ώρα,
2: ναι,
0: πότε μάλλον καταλαβαίνουν, έχουν μια εικόνα οι ίδιοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και τι χρόνους αντίδρασης έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Το σημαντικό, έτσι, με αυτά τα θέματα είναι, και το σωστό, ας πούμε, να το έχει ξεκινήσει κάποιος ανάποδα, δηλαδή έχει κάνει τα μέτρα αντιστήριξης για να μπορέσει να σκάψει όλο και πιο βαθιά. Mm. Μετά, αν αρχίσει να εκδηλώνονται βλάβες, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το σταματήσει το φαινόμενο. Mm. Έχουμε κάποια περιστατικά που γίνανε, ας πούμε, σε άλλα έργα όμως, όχι τέτοιου τύπου. Γίνανε άμεσα μέτρα, κάποια είτε γρήγορα μπαζώματα, είτε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με αγκύρια πάρα πολύ γρήγορα, και μετρίασαν το πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να κρατηθεί ένα κτίριο με κλίση και τελικά μετά να οδηγηθεί σε κατεδάφιση και πάλι. Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Εδώ, βέβαια, το καλό να κρατήσουμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά, είναι ότι πρόλαβε να γίνει κάποια ειδοποίηση και να ανακοινωθεί το κτίριο, mm, γιατί αυτό εξελίχθηκε ραγδαία μένα, αλλά έδωσε λίγο χρόνο. Και είναι και ο Θεός μαζί μας, γιατί από ό,τι άκουσα και εγώ, υπήρχαν και ένοικοι που αποτύχει, δεν ήταν μέσα. Άκουσα και μια κυρία που είχε πάει στο φαρμακείο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Mm-hmm. Άρα ήταν, ας πούμε, το ένα ότι. Προφανώς κινητοποιήθηκε κάποιος μηχανισμός ειδοποίησης για να ανακοινωθεί το κτίριο. Αλλά και ήταν και ο Θεός μαζί μας, γιατί. Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είχαν εμφανεί σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι μπορεί να πάμε σε κατάρρευση μέρες πριν. Δηλαδή να είχαν σχηματιστεί ρογμές, να είχαν εντοπίσει οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί κάποια τέτοια στοιχεία.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό. Φαντάζομαι όμως ότι. Αν είχαν δει και κάποια μεγάλη ρογμή, θα είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα. Δεν το ξέρω όμως.
0: Ναι, δηλαδή, ξέρετε, γιατί ακούστηκε και δεν ξέρω αν είναι αληθές, βέβαια, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει, ότι κάποια στιγμή που ένικοι μίλησαν με κάποιους εκεί στο έργο, πήραν την απάντηση ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, τέλος πάντων.
2: Ναι, και εγώ το άκουσα αυτό, ας πούμε, και με κάποιο προβληματισμό ή αν θέλετε και με κάποια επιφύλαξη, αλλά δεν θέλω να αφισβητήσω και τον άνθρωπο που δίνει τη μαρτυρία. Σίγουρα δεν στέκει αυτή η ατάκα, ας πούμε, και τα γεγονότα από μόνο του τώρα τον έχω ανακτήρω και καταρρεύσει αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια, ας πούμε, μαγική τεχνική γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε άλλο. Δηλαδή είναι παράδειγμα προς αποφυγή η κατάσταση, δεν είναι σίγουρα.
1: Επειδή σας ακούω τόση ώρα, κύριε Παραδάκη, και προσπαθώ λίγο να συγκεντρώσω τη σκέψη μου. Εντάξει, αυτό είναι προφανώς ένα μεμονωμένο περιστατικό που είναι ευτύχημα το ότι δεν είχαμε θύματα, γιατί είναι όλα αυτά που είπατε. Εγώ είπα χθες ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει γίνει νύχτα.
2: Ναι,
1: τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι.
2: Όπως το λέτε.
1: Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή οι όροι δόμοι στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά γυρασμένα κτίρια, και δεν έχει να κάνει πια με τη στατικότητα των κτιρίων, αλλά γενικότερα. Βλέπω τον τελευταίο καιρό, έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω, είναι αυτά τα προγράμματα με τις ανακαινήσεις, ότι ανακαινίζονται πολλά διαμερίσματα σε παλιά σπίτια. Και υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός, για το αν αυτές τις ανακαινήσεις, που μπορεί οι ανακαινήσεις να είναι επιφανειακές, αλλά μπορεί και να μην είναι, τις κάνουν άνθρωποι που ξέρουν.
2: Ναι, έχετε πολύ δίκιο, και να πούμε νομίζω το εξής πάνω σε αυτό, δηλαδή χωρίς να το πάμε τώρα σε πολύ επιστημονικό βάθος, ναι, και κουράσουμε τους ακροατές.
1: Καταλαβαίνετε, και εγώ το λέω πολύ λαϊκά.
2: Θα σας πω όμως τι, όπως το είπατε, γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχο. Έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να βλέπουμε τα καινούργια κτίρια, το σκελετό τους, που συνήθως είναι πεντακάθαρα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, δεν είναι, η ανακαίνιση δεν είναι μόνο τα κουφώματα. Αυτό, μπορεί να μπει ο άλλος μέσα και να πειράξει μια κολόνα, ας πούμε, και να μην πάρουμε χαμπάρι και μετά να τρέχουμε.
2: Να σας πω κάτι άλλο, γιατί ας πούμε ότι αυτό με την κολόνα είναι κάπως πιο διαδεδομένη και κεκτημένη γνώση, έτσι, και κάποιος δεν θα του πει τι κάνει εκεί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτό με την κολόνα είναι λίγο ακραίο, δεν θα κόψει την κολόνα. Τι συμβαίνει όμως, τι έχει διαπιστωθεί και το έχει μπει πλέον και στον κανονισμό επεμβάσεων, δηλαδή είναι ελεγμένη γνώση και μετά από έρευνες κτλ. Τις παλιές κατασκευές που ήταν λυμένες για πολύ μικρότερες σεισμικές δράσεις και είχαν πολύ μικρότερα υποστηλώματα, πολύ διάφορες προβλέψεις τους λείπανε, όχι γιατί ήταν κακή η μηχανική, αλλά γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η γνώση. Σε αυτές τις κατασκευές λοιπόν παίζουν ρόλο και οι τυχοπληρώσεις. Άρα οι τύχοι, οι τούβλινοι, συμμετέχουν στην ανάληψη σεισμικών δράσεων, άλλες φορές με καλό, άλλες φορές με κακό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στα παραδείγματα πιλωτής είναι κακή η συμπεριφορά, γιατί πάνω μας δίνει αντοχή και δυσκαμψία και στο ισόγειο δεν την έχουμε και γίνεται μαλακός όλος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως που δεν έχουμε πιλωτή και, ας πούμε, οι τείχοι είναι κάπως κανονικά κατανεμημένοι ή κάπως συμμετρικά, αυτοί κάνουν καλό. Όπου έχετε απόλυτο δίκιο και γίνεται σε ανακοινήσεις είναι ότι χωρίς γνώμη κάποιου μηχανικού που θα κάνει κάποια μελέτη να δει αν οι τείχοι, τι ρόλο παίζουν οι τυχοπληρώσεις αυτές οι τούβλινες, με, δεν ξέρω, παρέννηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, συνεργείων ή άλλων ανθρώπων που κάνουν εσωτερική διακόσμηση, καθαιρούνται αυτοί οι τείχοι χωρίς μελέτη. Θεωρώντας ότι είναι τούβλινοι και δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί ο σκελετός δεν είναι πεδονίνος. Αυτό όμως ισχύει μόνο στα πολύ στιβαρά σύγχρονα κτίρια που δεν συγκρίνεται τον πετό, ας πούμε, οι διατομές του με την τυχοπλήρωση. Στα παλιά κτίρια που έχουν κάτι προς το λαμαντάκι, ξέρω εγώ, 30-30, έτσι, που είναι η πλειονότητα των παλιών πολυκατοικιών, ο τείχος, ο τούβλινος, που θεωρούμε ότι είναι δευτερεύον, τελικά αποδεικνύεται ότι παίζει ρόλο. Οπότε εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος, σε αυτό που είπατε, ότι σίγουρα χρειάζεται μια συμβουλή τουλάχιστον μηχανικού πολιτικού που κάνει στρατηγικές μελέτες για να μας προστατεύσει από τέτοια πράγματα. Και το άλλο που ταιριάζει πάλι στην υπόθεση είναι ότι οι επιθεωρήσεις, γιατί λέγαμε και παλιότερα ότι δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης, προβλέπονται από τις διατάξεις. Και στον κανονισμό σκληροδέματος είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση κάθε δεκαέτη. Αλλά επειδή δεν ελέγχεται, δεν γίνεται. Δηλαδή, θεωρητικά, κάθε 10 χρόνια πρέπει να επιθεωρούμε το σκελετό των κτηρίων μας, των κατοικιών, σε πιο άλλες χρήσεις, ας πούμε, με μεγαλύτερη συνάθεση κοινό, ακόμα πιο συχνά, έτσι. Αλλά στις απλές κατοικίες, θεωρητικά, κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις επιθεωρούμε. Οπότε, και με αυτή την αφορμή της επιθεώρησης, θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει συμπεράσματα τέτοια για τα ανακαινήσεις.
1: Και γιατί δεν γίνεται αυτό, κύριε Μπαρδάκη?
2: Αυτό πρακτικά, δηλαδή το ένα είναι ότι δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Όχι, δεν είναι. Το ένα είναι ότι αναπτύσσουμε τώρα την κουλτούρα συντήρησης, γιατί είχαμε συνηθίσει Δηλαδή, είχαμε αφαιθεί στο το πετρέλαιο φιλότιμο που έχει μεν, αλλά όταν η περίοδο σχεδιασμού είναι 50 έτη.
1: Α, και το φιλότιμο έχει όρια.
2: Ναι, είχαν σχεδιαστεί για 50 χρόνια. Είναι κατασκευασμένο το 70, πέρασαν τα 50 χρόνια. Και σε αυτά τα 50 έπρεπε να επιθεωρούμε κάθε 10, που δεν το κάναμε. Τώρα που σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτό αναπτύσσεται τουλάχιστον στις γέφυρες, στα δημόσια κτίρια, μπορεί να γίνει και στα ιδιωτικά. Καταρχήν γιατί δεν είναι και μεγάλο κόστος, δεν είναι κάτι να, σε μια πολυκατοικία να φωνάξει διαχείριση ένα μηχανικό να το επιθεωρήσει το κτίριο. Και μετά θα φέρει άλλα πράγματα, όπως μπορεί σε μια τέτοια επιθεώρηση να γίνει και ένας προσυσμικός όπως έγινε στα σχολεία. Και να διαπιστωθεί ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κοντό υποστήλωμα ή υπάρχει πιλωτή. Άρα θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικρές επεμβάσεις χωρίς μεγάλο κόστος και να μειώσουν το ρίσκο μας έναντι του σεισμού που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Οπότε δηλαδή θα είχαμε πολλαπλά ωφέλη. Αυτό που λέμε προς την πολιτεία, ας πούμε, είναι ότι πρακτικά αυτό για να γίνει πρέπει κάπως να είναι υποχρεωτικό και όχι να καταγράφεται σε κάποιο μητρό, κάπως να γίνει πιο, για να γίνουμε όλοι πιο τακτικοί. Και το άλλο είναι ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μετά αυτές οι ταπάνες, αν κάποιος βάλει κάτι στην πιλωτή του για να προστατεύσει, να προστατευτεί από το μαλακόροφο, αν κόψει κάποιος τείχους για να μην έχει κοντά υποστηλώματα, δηλαδή αυτά που συζητάμε είναι οι συνηθισμένες βλάβες μετά από σεισμό. Αν αυτές τις έχει προλάβει, θα πρέπει κάπως και η πολιτεία να τον βοηθήσει τώρα με φοροαπαλλαγή, με επιδότηση, με... δηλαδή όπως του δίνει βοήθεια, ας πούμε, στο εξοικονομό για την ενεργειακή αναβάθμιση, αντίστοιχα να δίνει βοήθεια και για τη στατική αναβάθμιση, για τη συντήρηση. Γιατί δεν είναι, δηλαδή είναι εξαντλήσαμε, ας πούμε, το φιλότιμο και όλες τις ικανότητες πλέον. Ναι. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι, νομίζω, πώς το λέμε, και λογικό και δίκαιο. Δηλαδή, τι
0: αυτή η επιθεώρηση, κύριε Μπαρδάκη, τι κόστος έχει? Είπατε ότι δεν είναι ιδιαίτερα
2: υψηλό. Δεν θα έχει μεγάλο, κοιτάξτε, δεν θα έχει μεγάλο, γιατί ουσιαστικά η επιθεώρηση, όπως και ο πρωτοβάθμιος, είναι ταχύς οπτική έλεγχη. Άρα ουσιαστικά δεν θα είναι κάποιο κόστος με δυσβάστακτο, ειδικά σε μεγάλες πολυκατοικίες που κάπως μοιράζεται με τη διαχείριση, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά επειδή αυτό μπορεί να φέρει μετά επεμβάσεις για το μέλλον, εκεί είναι που θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια. Δηλαδή, γιατί μπορεί να είναι απλή επέμβαση να προσθέσει κάποιος, ξέρω εγώ, δύο προσβεστήρες στην πιλωτή, αλλά θα είναι μία δαπάνη. Άρα,
1: εκεί υπάρχει κόστος πια, το οποίο θα πρέπει.
2: Θα πρέπει, αλλά είναι με τεράστιο το πώς το λέμε, το ευεργέτημα. Δηλαδή μετά μπορεί να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και αυτή η κατασκευή να μην έχει πρόβλημα. Επειδή βάλαμε δύο προσβεστήρες, ας πούμε, ή επειδή απελευθερώσαμε ένα υποστήλωμα και δεν είναι πλέον κοντό. Είναι, ξέρετε, μετά από κάθε σεισμό, όταν πάμε και παρατηρούμε τις βλάβες, είναι όλα αυτά επαναλαμβάνονται. Δηλαδή θα δούμε μαλακούς ορόφους πιλωτές, θα δούμε κοντά υποστήλωματα. Σε όλους τους σεισμούς. Ξέρετε, τη Σάμο που πήγαμε μετά το σεισμό, στην Τουρκία που γίνανε οι μεγάλοι σεισμοί, σε όποιο σεισμό και να πιάσουμε, είναι επαναλαμβάνονται τα προβλήματα. Άρα αυτά, ας πούμε, τα πολύ χτυπητά, μπορούμε να τα προλάβουμε.
1: Και βέβαια η καταπώνηση των στοιχείων είναι διαρκής.
2: Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και ναι, εκεί μπαίνουν, ας πούμε, σε πιο συχνές φορτίσεις, όχι τόσο στις σεισμικές, μπαίνουν κάποια θέματα κόμπωσης.
0: Τώρα, στο θέμα των πετραλώνων, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε παρακείμενες πολυκατοικίες, πρέπει να ελέγξουν κάτι, πρέπει να ανησυχούν?
2: Έχετε εκεί το πιο απλό, ας πούμε, που το λέμε πραγματικά, δηλαδή έτσι, ότι και εμείς το ίδιο θα κάναμε, αν ήταν, ήμασταν σε κάποιο τέτοιο κτίριο, είναι να επιθεωρηθούν τα κτίρια αυτά, εγώ ένα πολιτικό μηχανικό, με τη λογική ότι θα κάνει πρωτοβάθμιο έλεγχο τροτότητας λόγω εξκαφής, όχι προσεισμικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες που τις κάνουμε και στις διανοίξεις και στα διανοίξεις για μετρό, για σύραγγες κλπ. Ή στις μεγάλες εξκαφές, οι οποίες ουσιαστικά βαθμολογούν, ας πούμε, αυτές τις διαδικασίες, τα ευρήματα. Δηλαδή, αλλιώς είναι αν το κτίριο του 70 ή του 90, αλλιώς είναι αν έχει εμφανίσει κάποια ρογμή, αν έχει σημάδια φθορών, όλα αυτά μπαίνουν, ας πούμε, σε κάποια βαθμολογία και τελικά μας βοηθούν να αξιολογήσουμε το ρίσκο για να πούμε ποσοτικοποιημένα πλέον στους ανθρώπους ότι φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε. Άρα μένουμε προσωρινά, δεν μένουμε.
0: Ναι, θα πρέπει αυτό να γίνει στις πολυκατοικίες.
2: Ναι, και επειδή είναι μικρό, επειδή όλα αυτά είναι μικρές δαπάνες, δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να Mm-hmm. Για επαγγελματική πολιτικομηχανικών. Έτσι, ούτως ή άλλως δεν έχουν, έχουν πολλή δουλειά.
1: Εδώ τώρα έχουμε ζήτημα.
2: Ναι, ναι, είναι, είναι, είναι γιατί είναι ένας απλός έλεγχος που ποσοτικοποιημένα, όχι τώρα ας πούμε, να λέμε γνώμας, mm-hmm. με βαθμολογία θα βγει ένα νούμερο, θα έχει μια συγκεκριμένη πιθανότητα και θα καταλάβουμε αν είναι κάτι επικίνδυνο ή δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Μπαρδάκη. Καλό σας βράδυ, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Επίσης, γεια σας.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού που κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις λόγω της μεγάλης έκτασης του μετόπου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τώρα σε αυτά που συζητούσαμε για τα σπίτια και τα... θα σου πω άποψη, είναι, μπορώ να κάνω και λάθος. Υπάρχει και ο φόβος, ξέρεις, ρε παιδί μου, να το δούμε, αλλά ποιος είναι ο φόβος στο οδοντίατρο αυτός. Θα πάω στον οδοντίατρο, αλλά ξέρεις, άμα τι θα μου βρει και θα πονέσω. Είναι ένα αντίστοιχο πράγμα.
1: Θα πονέσω και θα στοιχήσει κιόλας.
0: Ναι, να το κοιτάξουμε, αλλά ποιος ξέρει τι θα βγει και πώς θα το κάνουμε μετά. Βέβαια, φίλε, δεν πρέπει να το δεις.
1: Βέβαια.
0: Διότι πατάς πάνω στο πάτωμα αυτό και αυτό σε στηρίζει, εσένα, την οικογένειά σου.
1: Οικογένειά σου, ναι, τα παιδιά σου, βέβαια.
0: Έτσι. Και το άλλο είναι η υγεία σου. Δηλαδή, πάντα όταν υπάρχει μία υπόνοια ότι κάτι... ή πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, στον οδοντίατρο πάμε όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά πάμε και όταν δεν έχουμε πρόβλημα. Να σιγουρευτούμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε εμείς ότι έχουμε πρόβλημα, να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι καλά.
1: Ναι,
0: είναι η πρόληψη που λέμε.
1: Και αυτή η πρόληψη, ξέρεις, μπορεί να μας γλιτώσει και χρήματα,
0: ναι,
1: όταν βγει το πρόβλημα.
0: Αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Κοίτα, τώρα είναι τόσο παλιό το σπίτι. Που αν βγάλει, φαντάσου, αν αρχίσει να βγάζει, τι θα κάνουμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη θεωρία, Μανώλη, που λέει: το σπίτι μου είναι παλιό, γερά θεμέλια. Καλώς, γινόντουσαν καλές οικοδομές τότε.
0: Φρε, καλές γινόντουσαν. Κατά...
1: Όχι, το λέω ηρωνικά. Ναι, ναι. Ότι λέμε, εντάξει, δεν είναι σαν τα καινούργια, αυτό είναι δυνατό. Μα έχει αλλάξει η τεχνολογία.

0: υγεία. Έχει αλλάξει ο τρόπος, η τεχνική, η μέθοδος.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα όλα.
0: Τα υλικά, όλα έχουν αλλάξει.
1: Λοιπόν.
0: Έχει στείλει ο Πάνος ένα ωραίο σκίτσο. Μας εύχεται καλό μήνα με έναν καημένο παραθεριστή, κολυμβητή, ο οποίος βρίσκεται σε μια παραλία με καυτό τον ήλιο, κυρίως όμως καυτό το περιβάλλον γύρω-γύρω,
1: ναι,
0: γιατί πιάσει κάποια φωτιά
1: άλλη,
0: και είναι φλόγες. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πάνω, αυτή η εικόνα εμένα με παραπέμπει κάπου, έτσι όπως τη βλέπω. Πολύ με παραπέμπει. Με παραπέμπει στις εικόνες που βλέπαμε στο μάτι, που είχε φτάσει,
1: ναι,
0: η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Δηλαδή ο κόσμος είχε μπει μέσα στη θάλασσα για να σωθεί. Πραγματικά κάθε μέρα τώρα, τις τελευταίες μέρες, έχουμε και μια μεγάλη φωτιά. Ελπίζω να πάει καλύτερα αυτό.
1: Νομίζω όλοι μας. Έχει έρθει ένα mail που λέει στην Ουγγαρία, είπε, αλλά έχει κάτι μέσα που δεν το βλέπω εγώ. Το βλέπεις εσύ?
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ
1: ούτε
0: να
1: εγώ,
0: το δω.
1: Ούτε εσύ το βλέπεις?
0: Ούτε εγώ μπορώ να το δω.
1: Μια λήψη εικόνων. Ούτε και λήψη. Α, ο, δεν έχει τίποτα. Μόνο στην Ουγγαρία είπε.
0: Στην Ουγγαρία είπε, ναι.
1: Εσείς που στείλατε αυτό το στην Ουγγαρία είπε, στείλτε και κάτι παραπάνω για να ξέρουμε τι είπε στην Ουγγαρία ποιος. Γιατί υπάρχει ένας, έχω ένα, ναι. Θα μου πεις, σε τρώει βραδιάτικα. Με πιάνει που και πούμε κάτι τέτοια μηνύματα.
0: Τι?
1: Λοιπόν.
0: Τι σε πιάνει?
1: Να μάθω ποιος είπε τι.
0: Α, ναι. Εντάξει.
1: Ο κύριος Ρίγας έχει στείλει εδώ πέρα, κοιτάξτε, λέει πάνω αριστερά, έχει στείλει μια φωτογραφία. Κάποιος έχει τρυπήσει, λέει, το δοκάρι για να περάσει σωλήνα. Είναι από συνέντευξη μάρτυρα σε διπλανή πολυκατοικία. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα τα δομικά. Ναι, όντως έχει τρυπήσει. Όντως. Στην αρχή του πλάνου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι το, αυτό το είχαν δοκάρι από πάνω. Κάτι... Δοκαράκι, δοκαράκι, σιγουριά.
0: Δοκαράκι, ναι. Είναι είχαν αντιληφθεί, λέει, τους κραδασμούς και ρίχναν μπετό για να το σταθεροποιήσουν.
1: Τέλεια.
0: Είχε σηκώσει, λέει, ένα τεράστιο μηχάνημα ψηλά το χωνί, έστελνε μπετό. Πίσω από αυτό το μηχάνημα υπήρχε μια μεγάλη μπετονιέρα που έδινε στροφές και ρίχνε μπετό. Έτσι.
1: Ναι, και έχετε αυτό τώρα, εγώ επιμένω σε αυτό, ότι δεν ξέρω ποιοι μπαίνουν και κάνουν αυτές τις δουλειές. Όχι τώρα για την πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπαίνουν και ανειδίκευτοι. Και όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή ξέρεις, εδώ θα ήθελα, αφού, ρε παιδιά, αφού τώρα κάνουμε, ανοίξτε μου και με μια τρύπα εδώ να επικοινωνεί το σάλον με την κουζίνα.
0: Ναι, διότι θέλω έτσι και γιατί, ναι, αισθητικά τώρα, θα μου
1: και δεν είναι μόνο
0: καλύτερο.
1: Αυτό. Ξέρεις, μεγαλώσαμε και λέω, πού να κάνεις το γύρο τώρα, ενώ τάκ που το περνάς. Και δεν ξέρουν τι περνάει από μέσα. Έχει τούβλα, μπορεί να έχει καμιά κολόνα, μπορεί να έχει καλό. Τα καλώδια πες. Με τον έναν τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, εδώ τα ερωτηματικά, και προέκυψε και αυτό από την κουβέντα μας με τον κύριο Μπαρδάκη, με τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών. Τα ζητήματα τώρα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, το πώς έγινε η διπλανή οικοδομή και πώς καύτηκε χωρίς να προστατευθεί το διπλανό οίκημα. Τι μέτρα είχαν λάβει οι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν.
0: Αν τα μέτρα αντιστήριξης δεν υπήρχαν. Αυτό,
1: ναι,
0: μας
1: επειδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα αυτά όλα και πολύ ειδικά. Ας τα δούνε. Αυτό το οποίο εγώ επιμένω είναι το, η αρρωγή στους άνθρωπους αυτούς.
0: Έχουν καταστραφεί πλήρως οι περιουσίες τους.
1: Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Το σοκ έρχεται. Δεν το έχουν βιώσει ακόμα. Γιατί είναι όλο τους το είναι. Χωρίς λόγο χάθηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό το χωρίς λόγο είναι το χειρότερο.
0: Φυσικά. Και να σκεφτούμε ότι μέσα στα σπίτια αυτά θα υπάρχουν αντικείμενα, πράγματα και οτιδήποτε άλλο, τα οποία είναι και απαραίτητα για τους ανθρώπους αυτούς να αντικατασταθούν άμεσα. Δηλαδή, θέλω να πω, από έγγραφα

0: σημαντικά, μέχρι αντικείμενα αξίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πώς θα γίνει καταρχάς η καταμέτρηση του τι υπήρχε στο κάθε σπίτι.
1: Πρώτα απ' όλα θα κινηθούν νομικά.
0: Ναι, σε αυτή τη διαδικασία αναφέρομαι.
1: Υπάρχει το ποινικό κομμάτι.
0: Ναι, υπάρχει το αστικό. Αλλά εκεί για να αποδειχθεί το τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Γιατί εκεί ξέρεις θα γίνουν οι ενστάσεις των ενστάσεων.
1: Εδώ τώρα θα πάει καταδήλωση.
0: Ναι, αλλά θα αμφισβητηθεί.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Αυτό.
1: Τρέχα γύρευε. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι.
0: Δηλαδή ακόμα και τα έγγραφα που αφορούν στις ιδιοκτησίες τους στο σπίτι αυτό που κατέρευσε, ακόμα και αυτά είναι εκεί. Τα πάντα όλα είχαν μέσα οι άνθρωποι.
1: Παιδί μου όλα, εδώ βγήκε μια γυναίκα με τον νυχτικό, λέει, δεν έχω αυτό.
0: Τα πάντα όλα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο, ναι. Αυτό βγήκα.
0: Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι έχουν βρεθεί κάποια σπίτια. Έχουν μισθωθεί, φαντάζομαι, για να πάνε οι άνθρωποι.
1: Θα μείνουν.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, τα υπόλοιπα είναι το ζήτημα.
0: Οι άνθρωποι όμως δεν πήγαν στα σπίτια αυτά, πήγαν σε συγγενικά πρόσωπα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε κάποια στιγμή θα ανασκουμποθούν και δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να μείνουν, μπορεί και κάποιοι να επιλέξουν να πάνε στα σπίτια που τους διαθέτει η πολιτεία. Το θέμα δεν είναι ο ύπνος το βράδυ ή το φαγητό το μεσημέρι. Αυτό. Θα το εξασφαλίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια είναι όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια.
1: Έτσι. Και μιλώ και για τους ιδιοκτήτες, γιατί και ο ενοικιαστής βέβαια έχει δικαιώματα, εννοείται.
0: Αλλά φυσικά.
1: Αλλά ο ιδιοκτήτης, παιδί μου, που είναι, παιδιά, το σπίτι μου. Σπιτάκι μου, εδώ έμενα. Δεν έχω κάτι άλλο. Πρέπει να πάω το πρωί στη δουλειά μου. Πρέπει το παιδί μου να διαβάσει. Λέω, δεν ξέρω. Χίλια πρέπει έχει μέσα. Πρέπει να τα. Δεν ξέρω, η πολιτεία. Λοιπόν. Πουαρό, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Εντάξει. Το κάνω εικόνα. Δεν το διαβάζω όμως γιατί καταλαβαίνεις. Δεν θα φτάσουμε μέχρι τη στιγμή να το διαβάσω. Μη σου πω, δεν θα φτάσουμε μέχρι τις 11. Αλλά είναι πολύ εύστοχο.
0: Ναι. Να διαβάσω του Μπριζολά για 13 όμως. Σε σένα απευθύνεται, έλα διάβασε το εσύ.
1: Ποιο?
0: Γιατί το απευθύνεται σε σένα του Μπριζολά.
1: Μανώλη λέει για να ηρεμήσεις, αν θες σου στέλνω σκεπαστή να φας. Αν θέλει και η Ελένη και ο άνθρωπος που βάζει ωραίες μουσικές. Μπριζολάκια, πρώτα απ' όλα η ώρα είναι απαγορευτική διότι θα φύγει η Ελένη όπου να είναι.
0: Καλά μέτων, δεν είναι θέμα για σκεπαστή.
1: Σοβαρολογείς. Ένα χρόνο ρε παιδιά, την έχω αγία την έχω κάνει να μείνει. Και με το που λέω Μπριζολάκια σκεπαστή, καλά λιμένο.
0: Μα δεν μου τάζεις κάτι, μου λες θες να μείνεις, μείνε.
1: Μα γι' αυτό θα πρέπει να μείνεις χωρίς να σου τάξω και να δεις μετά.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εγώ καλός άνθρωπος πήγα αμέσως να πω, αν θες να στείλεις σκεπαστή, στείλ την αύριο από νωρίς για να φάει και η κυρία Λένη, θέλει να φύγει στις 11.
0: Αυτό, βιάστηκα αμέσως, να
1: μιλήσω.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Για μια σκεπαστή με πουλάκια με αγοράζει.
0: Έλα, πάμε σε ένα διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Και δεν ήμουν ήρεμος, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ήρεμος ήσουν, εντάξει.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ήρεμος, πολύ ήρεμος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν όλοι από το 50% των πολιτών δηλώνουν ότι προτιμά να ξαναγίνουν εκλογές.
1: Κοίταξε, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς. Πότε να γίνουν οι εκλογές, πότε θα πρέπει να γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εσύ έχεις το

0: 100% δηλώνει ότι επιθυμεί οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. 44,7 πρόορες το φθινόπωρο.
1: Εντάξει,
0: κοίταξε, δεν έχουν μεγάλη διαφορά τα δύο ποσοστά.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι... οριακό είναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι καμιά πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Οριακό.
0: Αμφιταλαντεύονται.
1: Ναι. Νέες εκλογές σε περίπτωση μια αυτοδυναμία.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Θέλει το 56,7. Εδώ βέβαια θέλει παραπάνω περαιτέρω ανάλυση από αυτούς πόσοι είναι, πόσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσοι ψηφίζουν εκεί.
0: Και επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά η κουλτούρα των συνεργασιών, των κυβερνήσεων συνεργασιών στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένη όπως είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ πέρα το 39% δηλώνει ότι θέλει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε αυτό και δεν ξέρω, δεν έχει επιτύχει και ιδιαίτερος κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο ποσοστό του να ξαναγίνουν εκλογές το ζητάνε αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουν Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ΠΑΣΟΚ είναι στην απόλυτη ισορροπία σχεδόν. 46,9 να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ πάει του γρου για συνεργασία. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι δεν θα συνεργαζούμε κανέναν.
0: Ναι. Στη σκέψη των ψηφοφόρων.
1: Ψηφοφόροι είναι συνεργασία, κόφτε το λαιμό.
0: Ναι, συνεργαστείτε.
1: 48,4 να ξαναγίνουν εκλογές. Η διαφορά είναι στο 1,5%. Στη Νέα Δημοκρατία να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας 39,3. Στην Ελλάς 30.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που θέλουν περισσότερο να ξαναγίνουν εκλογές είναι του Τσίπρα και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Φοβερό.
0: Σωστά.
1: Τι κυβέρνηση προτιμούν? Εδώ είναι πολύ ωραίο.
0: Εδώ είναι πολύ ωραίο, για πες.
1: Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και άλλων μικρότερων κομμάτων 28,7. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία 24,8. Συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 11,2. Συνεργασία Νέα Δημοκρατία μικρότερων δεξιών κομμάτων 10,1. Αλλά αθροίζει αυτά τα τρία και στέλνει το ποσοστό στο 46,1. Εγώ προσωπικά όμως δεν καταλαβαίνω γιατί το αθροίζει.
0: Το αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με μικρότερα.
1: Επειδή έχει και στα τρία τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Ωστόσο, είναι τρεις τελείως διαφορετικές επιλογές.
0: Ναι. Ναι. Ίσως να έχει κάποια σημασία.
1: Επειδή έχει μέσα το Νέα Δημοκρατία, μόνο γι' αυτό.
0: Έχει μέσα το Νέα Δημοκρατία. Άρα και έχει μια σημασία το γεγονός ότι προσμετρά ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Δηλαδή, το, δημοσκοπικά το τρίτο κόμμα βλέπει.
1: Εντάξει, ναι. Θα πρέπει να κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς? Ναι, 29%. Όχι, 60%. Δεν είναι αμεληταίο το 29%.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έτσι, είναι ένα ποσοστό.
0: Όμως είναι πολύ ισχυρό το 60%. Πολύ ισχυρό.
1: Το όχι, ναι, είναι.
0: Πολύ ισχυρό. Είναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να ψηφίσεις και το 29. Είναι ένα ποσοστό. Αυτά, έχει κι άλλα τώρα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραία αυτά τα στοιχεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα ωραία στοιχεία.
1: Πιθανότατα ασχολείται πολύ με Σαμαρά. Η αλήθεια είναι συσπηρώσεις κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 67% χαμηλά. Και έχει και διαρροές. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 58,7. Εντάξει. Παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Έλα ρε Σιμανόλη τώρα.
1: Σοβαρά, συσπήρωση 3,9.
0: Τώρα τι παρομοίωση ήταν αυτή που έκανες?
1: Έχει συσπηρωμένους 4%. Αλλά πάει. Καταλληλότερος ίσως για πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Διείσδυση της Ελλάδας και στην κεντροαριστερά. Εντάξει, ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα? Α, είναι και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρόθεση ψήφου όσων δεν ψήφισαν το 23 και δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν. Oh. 17,9 Ελπίδα, 15,8 Ελλάς, 10,2 Ελληνική Λύση, 10,1 Πλεύση Ελευθερίας και 6,4 δεν βλέπω ποιο κόμμα είναι.
0: Άρα τα

0: Δύο κόμματα που παίρνουν τους περισσότερους από αυτή την ομάδα
1: είναι η Ελπίδα και η Ελλάς.
0: Της κ. Καριστιανού και του κ. Τσίπρα.
1: Και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 5,6 και το Πασόκ παίρνει 5,5. Πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Έτσι.
0: Άρα πολύ χαμηλά. Αυτοί οι ψηφοφόροι θα κινητοποιηθούν για να ψηφίσουν τα καινούργια κόμματα.
1: Ναι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλεις, το βάλες. Δεν ακούω. Το τραγουδάκι που σου στείλε. Σου στείλε ένα τραγουδάκι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί έστειλε ένα blues. Ή. Ναι, δεν πειράζει.
0: Τώρα και αυτό το blues που διάλεξες, εντάξει, είναι πολύ νεότερο.
2: Το μπορείς να το βάλεις τώρα.
1: Βάλω τώρα, παιδί, ναι. Να χαιρετήσουμε την κυρία Ελένη. Για να τη το είπα πριν, με πετάξω λίγο. Πήγα εγώ εκεί να το κόψω, ήρθε μέσα να τα ακούσει τι γινόταν. Τι έχω εγώ στο μυαλό μου όταν λέμε blues.
0: Τι έχει στο μυαλό.
1: Εντάξει, αν τα ακούσετε και ξέρει κάποιος τι ποιο είναι, ας μου το στείλει ήδη, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι. Έχω ψάξει, δεν το έχω βρει.
0: Τάκη, αλλά σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Καλώς

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας έστειλε ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες, διαβεβαίωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση της τριπλής επίθεσης, αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά εξασφαλίζοντας αγροτικές ανισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το πυρηνικό μέτωπο στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ωστόσο λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Την ίδια ώρα οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αμβέρσα του Βελγίου από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην Αραβική θάλασσα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών μελών του πληρώματος, ενώ αγνοείται ακόμη ένας. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου παίζουν αυτή την ώρα Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα η Αγγλία με ανατροπή κέρδισε 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο γκολ των νικητών στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Βράδυ Τετάρτης, πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, δύσκολη ημέρα. Με πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι θα τα πούμε, θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και της επικοινωνίας μας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Κυρία Δεσποινά Καλογέρη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου το έβγαλε Γιώργο, δεν μου το έβγαζε όταν το είχα πρώτο ακούσει και σκέφτηκα μήπως, δηλαδή ο Τάκης μου λέγε μήπως είναι AI που δεν τα αποκλείω καθόλου. Κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμίση των ήχων πλέον μαζί μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Καλά, Γιάννη, ούτε το δικό σου μήνυμα θα διαβάσω και δεν θα το διαβάσω διότι εσύ έχεις αποφασίσει ποιοι είναι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια, ξέρεις. Εγώ πάλι δεν ξέρω και περιμένω οι αρχές να προχωρήσουν στις ενέργειες που πρέπει να προχωρήσουν και να βρουν τους δράστες, να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί σου θυμίζω ότι και για τη Μαρφίν τα ίδια έλεγαν πολλοί και ακόμα περιμένω να δω ποιοι είναι οι δράστες, ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Δολοφόνοι και τότε, δολοφόνοι και τώρα, δολοφόνοι και όποτε έχουμε νεκρούς, αλλά να τους πιάσουνε. Φαντάζομαι απόψε, αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια. Τι μέρος του λόγου είναι. Και σιγά σιγά να αρχίσουν να βρίσκουν και άλλους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, έχουν δολοφονήσει ανθρώπους με σχεδόν παρόμοιους τρόπους. Αλλά ναι, να ξεκινήσουμε από το σημερινό. Μου είχα μια αντίρρηση. Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιοι είναι, εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, θα με επιτρέψεις να περιμένω τα αποτελέσματα των ερευνών. Έτσι συνηθίζεται στις δημοκρατίες. Γίνονται έρευνες, φτάνουν οι αρχές ή δεν φτάνουν στους δράστες και όταν φτάνουν τους οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολύ νορμάλη διαδικασία, θα έλεγα. Α, Πουαρό, με περισσότερες πληροφορίες στο μήνυμα σου, ευχαριστώ. Ξαναλέω, όταν το άκουσα πρώτη φορά δεν το βρίσκα με τίποτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ταξιγούστε είναι αυτά. Έλα ρε, λέει ρε Μανώλη, ξαφνικά έγιναν φίλοι μας οι προδότες βουλευτές. Τι εννοείται? Έγιναν φίλοι μας οι προδότες βουλευτές. Ποιοι είναι αυτοί? Είπα κάτι? Πρέπει να διαβάσω το ιατρικό ανακοινωθέν. Είχε και εγκάβματα, είχε και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η γυναίκα που δολοφονήθηκε, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, που κατέληξε εν πάση περιπτώσει συνέπεια αυτού που συνέβη, άρα μιλάμε για δολοφονία. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι τέτοιες, εγώ θα το πάω λίγο ακόμα πιο χοντρά, τέτοιες μέρες είναι μέρες ντροπής για τη δημοκρατία μας. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλό μήνα. Στην αναμονή με έχει ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Εντάξει. Μια χαρά.
1: Υποθέτω ότι αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη θα το πει κάτι σε επαναστάτες. Δεν ξέρω κάτι. Θα βρει επαναστάτες.
0: Τι είπατε, κύριε, συγγνώμη.
1: Λέω ότι υποθέτω ότι αν κάποιοι αναλάβουν την ευθύνη θα έχουν και κάποιον, κάποια επαναστατική ορμή. Ωραία.
0: Και καλά, δεν ξέρω εγώ αν θα το αναλάβει κάποιος την ευθύνη.
1: Λίγο χιούμορ κάνουμε, έτσι.
0: Όχι, χιούμορ με μια γυναίκα νεκρή δεν μπορώ να κάνω.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Καταρχήν να πούμε καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, ναι. Δεν μπορώ να κάνω χιούμορ όταν έχει νεκρό.
1: Ο Βολτέρ, όχι βέβαια, φυσικά όχι.
0: Άρα μην μιλάτε κανένα χιούμορ.
1: Εδώ λοιπόν θα αποκαλύψουμε του ενόχου. Μέσα σε πέντε.
0: Του ξέρετε.
1: Ναι, του ξέρω βέβαια. Σε πέντε λεπτά θα βάλει την απλή κοινή. Βεβαίως.
0: Όχι, γιατί εγώ αν ήμουν οι αρχές και θα ερχόμουν τώρα, θα σας ζητούσα να πάτε να καταθέσετε.
1: Σας λέω την αλήθεια. Θα έχετε και μια πρωτοποριακή εκπομπή.
0: Όχι. Ακούστε κύριε Ζαφυρόπουλε, επειδή εδώ έχουμε τώρα έναν άνθρωπο νεκρό. Δεν θέλω τέτοια. Ξέρω τους ενόχους. Αν ξέρετε τους ενόχους, θα πάτε στο τμήμα.
1: Μάλλον ξέρω, όχι τους ενόχους, πώς να το πούμε, τους αυθεντικούς. Δηλαδή τα ονόματα του τάδε και του τάδε.
0: Αλλά τι ξέρετε. Μια...
1: Ναι, θα σας πω τι ξέρω.
0: Τους ηθικούς αυτούργους θα μου πείτε ότι υποθέτετε ότι ξέρετε.
1: Ο Βολτέρος, ξέρετε, έλεγε.
0: Ξέρει και ο Βολτέρος, μάλιστα.
1: Ο Βολτέρος έλεγε ότι κανένα δύσκολο πρόβλημα δεν αντέχει στην επίμονη επίθεση της απλής κοινή λογικής. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε κάτι. Ότι σε 10 λεπτά αυτοί κατάφεραν να κάψουν 3 σπίτια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 3 λεπτά το σπίτι, 3 ακόμα κάτι δευτερόλεπτα.
0: Όχι,
1: το σπίτι.
0: Γιατί που ξέρετε ότι είναι ένας, ότι είναι 1-2 άτομα μόνο και ότι δεν είναι ένα οργανωμένο σχέδιο.
1: Έχουν παρακολουθηθεί και είναι 2-3 άτομα, λένε, με μηχανή ήταν. Λοιπόν.
0: Μην πατάτε την αναμονή, έλεος. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Εντάξει, άλλη φορά κύριε Ζαφυρόπουλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μα και πάλι.

0: Όχι, Γιάννη μου, δεν ξέρω από ποιο χώρο είναι αυτοί που βάζουν τα γαζάκια. Εσύ που ξέρεις να πας να καταθέσεις. Έλα, Γιάννη. Πλάκα κομμένη απόψε. Που άρχισα και τις πυρουέδες. Αυτοί λέει που σας κάψανε το σταθμό από ποιο πολιτικό χώρο ήταν, δεν κατάλαβα. Ανέλαβαν και την ευθύνη επίσημα. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Συνελήφθησαν. Είσαι στον κόσμο σου, Γιάννη, δεν πειράζει. Αφού ξέρεις λοιπόν από ποιοι είναι και από ποιο χώρο είναι, να πας να καταθέσεις. Εγώ δεν ξέρω. Δεν θα μάθουμε, λέει, ποτέ για τους δολοφόνους, όπως είπες, για τη Μερφίν και για τον Καραϊβάζ. Τι να σας πω, κύριε Γιάννη. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Δεν θα μάθουμε. Ναι, ο κύριος Αφυρόπουλος πατάει την αναμονή. Δεν μπορώ να κάνω όμως εγώ κάτι. Την άλλη φορά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Ελάτε, κυρία Ρένα.
1: Πέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα. Τι καλό μήνα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, καλό μήνα. Τι θα πούμε.
1: Πάνω σε αυτό, ξεκινάω το σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σκοτεινά τα πράγματα. Επειδή σας έχω ξαναπεί και λόγω ηλικίας έχω διαβάσει και έχω βιώσει κάποιες καταστάσεις. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η Μαρφίν. Αλλά εγώ, σαν πολίτης, δεν έχω ορίσει αυτόκλητους υπερασπιστές, ούτε εναντίον του οποιοδήποτε κόμματος, ούτε εναντίον των μεταναστών. Και μου βγαίνουν όλοι, χτυπάνε όλοι. Εννοώ από αυτά τα κέντρα. Να χτυπάνε μετανάστες, να χτυπάνε το ένα.
0: Ποια είναι αυτά τα κέντρα?
1: Σκοτεινά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα κατονομάσω. Μέσα στο, υπάρχει πολύ βαθύ κράτος, κατ' εμέ. Αλλά βγαίνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είπε σήμερα ότι είναι πολύ ασφαλής χώρα η Ελλάδα. Αυτό που έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη είναι συντονισμένο. Δεν είναι, αποκλείεται να ήταν, βρέθηκαν τυχαία τρεις άνθρωποι σε τρία διαφορετικά σημεία. Όμως, ήδη άρχισε ο κόσμος να μιλάει, είδατε οι αριστεροί βάζουν αυτό, είδατε το ένα. Και αυτομάτως δημιουργείται και μία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και απ' την άλλη χάνεται μία ζωή, η οποία για αυτούς όλους που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι παράπλευρη απώλεια, δυστυχώς. Δεν υπολογίσαν ότι θα πεθάνει άνθρωπος.
0: Είναι πολύ λάθος για μένα φράση το παράπλευρη απώλεια.
1: Μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι για μένα, δεν το θεωρώ.
0: Δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, δηλαδή τι έχουμε, πόλεμο έχουμε.
1: Δηλαδή τι πας να κάνεις, για να συσπυρώσεις δηλαδή τις δικές σου δυνάμεις.
0: Συγγνώμη, εσείς έχετε βγάλει δηλαδή το συμπέρασμα ότι έχει γίνει για να συσπυρωθούν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι. Αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
0: Και πού το ξέρετε?
1: Σε τρία διαφορετικά σημεία, τι τους έπιασε να ξεκαθαρίσουν εκείνη την ώρα.
0: Το σχέδιο, εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω τι σχέδιο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, για μένα έχει πολύ σημασία.
0: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών προφανώς δεν μπορεί να είναι με τρία διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς το λένε, με τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικούς στόχους, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές. Ναι. Για να βρίσκουν τους δράστες.
1: Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι να βρεθούν. Αν και η ιστορία έχει δείξει ότι, όπως και λέμε για τη Μαρφίν και τους γνωστούς άγνωστους και όλους αυτούς, ποτέ δεν τους έχουμε καταφέρει να τους φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει
0: μια σχετική εξαγγελία. Είχε πει τότε ο υπουργός ότι είμαστε κοντά, ναι, αλλά τελικά δεν ήμασταν πολύ κοντά.
1: Όχι, γιατί έφυγε το καράβι. Δεν ξέρω, εντάξει, είμαι απαισιόδοξος προς αυτά. Είναι κρίμα να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αυτομάτως φεύγει και η έννοια του κόσμου από άλλα φλέγοντα θέματα. Έτσι αποσπάται.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι φεύγει η έννοια του κόσμου από φλέγοντα θέματα. Στη λογική του ότι ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του όπως τα έχει στο μυαλό του. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τέτοια συμβάντα και να σφυρίζουμε διάφορα.
1: Σας σαφώς όχι.
0: Έτσι.
1: Και όπως και δεν μπορείς να ζεις μέσα στο φόβο όταν εκφράζεις κάποια άποψη. Δηλαδή η κυρία ήταν πολιτευτής, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, είναι άποψή της. Καλά κάνει και είναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή,
0: προφανέστατα.
1: Από τη στιγμή που δεν βλάπτεις κανέναν συνάνθρωπό σου, ας είναι ό,τι θέλει.
0: Μα τώρα συζητάμε τα αυτονόητα. Αυτά είναι τα αυτονόητα, έτσι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, είναι όλο... δεν ξέρω, μου θυμίζει άλλες καταστάσεις. Δεν θέλω να αναφέρω. Αυτά. Συγγνώμη που πήρα. Αλλά...
0: Συγγνώμη που πήρατε, για ποιο... γι' αυτό
1: εντάξει,
0: είμαι εδώ, για να παίρνετε.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Α, και να σας πω και κάτι άλλο, ένα σχόλιο. Όχι, άσχετο με αυτό. Έβλεπα τα highlights από το Μουντιάλ και κάποια στιγμή είχε έναν ποδοσφαιριστή της Αγγλίας όπου θα έπαιζαν με το Κονγκό. Ναι. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Τη Λαϊκή και Δημοκρατία του Κονγκό, ναι.
1: Και γυρνάει και λέει, τους απικήσαμε μια-δυο φορές, θα τους απικήσουμε και πάλι. Πρώτα απ' όλα ανιστόρητος, γιατί δεν ήταν αυτή στο Κονγκό. Και δεύτερον, έτσι καλλιεργείται και ο ρατσισμός. Δεν φεύγει δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Νέο παιδί ήταν, δεν ήταν 20 χρονών.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τέλος πάντων, και καθόμουν και διάβαζα με αφορμή αυτό, όχι με αφορμή αυτό, πριν από αυτό, κοίταζα για το Λουμπούμπα, διάβαζα για το τι γινόταν στην Ινδοκίνα, τι κάνανε, και βρήκα, μου έβγαλε στο TikTok τέλος πάντων, ότι οι Αμερικάνοι είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο που είχαν κάνει και οι Ιδανοί στη Γρυλανδία, στο Πουέρτο Ρίκο. Το λέγανε La Operación και στηρώνανε κοριτσάκια στο Πουέρτο Ρίκο.
0: Ναι.
1: Τέτοια, δηλαδή έχουν υποστεί τα πάντα όλοι αυτοί. Αυτά. Συγγνώμη. Καλό μήνα.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Καλό και καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Εγώ λέει δεν θα λυπηθώ για ό,τι έχει σχέση με βουλε... Όχι, κύριε Σταύρο, λυπάμαι. Δεν μπορώ. Και δεν θα το διαβάσω κιόλας. Είναι λάθος ο τρόπος σκέψης. Αν αρχίσουμε να λειτουργούμε, να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γινόμαστε ζούγκλα. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι, για κανένα λόγο. Έβαλε σε μεγάλη γκολ. Αλήθεια, δεν το παρακολουθώ, δεν παρατηρώ. Γιατί την βγάζω τον κύριο Ζεφυρόπουλο, γιατί να μην τον βγάλω. Δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Ζαφυρόπουλος να συμμετέχει στην εκπομπή όταν θέλει. Με αυτά λέει που λέει κατά καιρούς. Είναι η άποψή του. Διαφωνώ 100%. Τι σημαίνει αυτό? Σας καταλαβαίνω. Πραγματικά. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Γιατί βγάζεις τον ένα. Ναι, 0 είναι σε Νεγάλη. Γιατί βγάζει τον ένα, λέει αυτά που λέει. Γιατί βγάζει τον άλλο, και τι κάνουμε την εκπομπή? Ας βάλουμε μουσική. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στην 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού που κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση μειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Αυγολέμονος, ελάτε Αυγολέμονε. Καλό μήνα. Αυγολέμονε, λίγο να είναι καθαρή γραμμή, γιατί δεν είναι, το σήμα δεν ξέρω τι είναι, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, πού γίνεται?
0: Για μιλήστε, θα δούμε.
1: Και την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου και καλό μήνα η κυρία Δέσποινα τηλεφωνικού ΚΕΤ και την πριμαβέρα του βάλει το λίγο κυρία Μαρία. Κύριε Μανούλη, η πρώτη είδηση δεν είναι τα καζάκια. Αλλά τώρα από το πρωί που το είδα, από τα 20 ώρες τα καζάκια. Η πρώτη είδηση για μένα ήταν, αλλά βέβαια τα καζάκια και τα πού. Ήτανε για τους δύο πατέρα και γιο που καήκανε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μισό λεπτό, Αυγολέμονε. Τα είδηση δεν ήταν καζάκια. Η είδηση είναι ότι έχουμε μία γυναίκα νεκρή.
1: Πρώτα τη γυναίκα νεκρή είχαμε ή τους ανθρώπους που καήκανε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Γιατί δεν είπαν αυτή την είδηση πρώτα να πω την αγοράσει και τα κανάλια.
0: Γιατί την είδηση με τους δύο νεκρούς την λέγαμε χτες μέχρι και μέχρι το πρωί, μέχρι που είχαμε αυτό με τα καζάκια.
1: Προφανώς.
0: Μη μου συγκρίνετε τα δύο γεγονότα, δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ακριβώς, έχουν μεγάλη σχέση.
0: Καμία.
1: Ήταν από λίγο, μπήκανε τα καζάκια.
0: Και τι μπήκαν τα καζάκια για να μην συζητάμε για τους δύο ανθρώπους που καήκαν?
1: Μ' αφήστε να τελειώσω, κύριε.
0: Παρακαλώ. Ρωτάω όμως για να καταλάβω πώς σκέφτεστε.
1: Θα μ' αφήστε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, μπορώ να ρωτάω ή απαγορεύεται?
1: Άρα τα πράγματα που οδηγούν να τελειώσω εγώ πρώτα και μετά δεν προλαβαίνω να πω την πρώτη.
0: Ωραία, έλατε.
1: Για μέσα μου να πούμε.
0: Ελάτε.
1: Ναι, να καταπώ. 40-50 εκατομμύρια θα σου δώσω να το καλοκαιριστώ όλα τα κανάλια. Όμως εντάξει, δεν είστε αδικημένοι, όχι εσείς βέβαια, εσείς θα πάρετε τίποτα. Αυτοί που μου λένε τις ειδήσεις, γι' αυτό έχει πάει να μου στα τάρταρα.
0: Για άλλο μου λέγατε τώρα, για τους καμένους.
1: Ναι, ακριβώς, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε, ολοκληρώστε λοιπόν.
1: Τα πράγματα οδηγούν εκεί. Γιατί αυτοί που βάλανε αυτά τα πράγματα τα κατάγια είναι παρακρατικοί. Δεν πρόκειται να τους βρουν ποτέ, αφού είναι ήδη.
0: Το ξέρετε εσείς.
1: Ήδη ήταν για αυτοί που βάλαν τα καζάκια, υποτίθεται ότι Μαρμίν του έπιασε κανείς ποτέ.
0: Ποτέ του έπιασε κανείς.
1: Ούτε θα πιάσουν.
0: Αλλά για αυτούς εδώ θα δούμε, τι να σας πω.
1: Ούτε αυτό θα πιάσουν.
0: Δεν είμαι εγώ, μάντης δεν είμαι για να ξέρω τι θα πιάσουν.
1: Ό,τι σα λέω να πούμε, δεν μα πείτε να ολοκληρώσω. Έτσι, σα είπα και για τον Τίβιαν ότι ετοιμάζουν ένα μέτρο απολογία τον Αύγουστο τώρα και μου λέγατε μα τι είναι αυτά, έτσι αλλιώς. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν βρίσκουμε να πούμε γιατρία με όλους αυτούς. Πήγε ο Μητσοτάκης, θα πάει στο νοσοκομείο, θα περάσει να δει και τους καμένους. Αυτοί που καήκανε. Πήγε εκεί και είπε ότι θα τους πιάσουν. Ποιο να πιάσουν? Πιάσανε ποτέ το δολοφόνο του Καραϊβάς?
0: Όχι.
1: Ανοίξανε ποτέ το τηλέφωνο που βρήκανε του Λάλα, αυτού που τον σκοτώσανε? Φύγαν για τον Καραϊβάς, αλλά ήταν παραμύθι, δεν ήταν αυτό το άλλο. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν βενζινάδικα και κυκλοφορούσαν με κάτι να πούμε 500.000 ευρώ με κάτι τσιπ και τους κλείσανε το σώμα. Με ότι δεν ετοιμάζουν τώρα να κάνουν να πούμε για αυτή την τροπολογία. Αυτά τίποτα. Αγώνα αγοράζουν. Εν τω μεταξύ άκουσα και ένα αυτό που έβγαλε το ζούγκλα.gr η κυρία Καρισιάνου που μας έλεγε ότι ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη. Και άκουσα ότι χτύπησε και πήρε το σπίτι να την βάλουν δύο βουκαράδων, να πούμε, για 30.000 ευρώ. Άμα αυτούς, αυτή θα μας σώσει?
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
1: Δεν το ξέρετε?
0: Όχι.
1: Γιατί αυτές οι ειδήσεις δεν βγαίνουν. Ευτυχώς που ενημερώμαστε από τα site, γιατί αν περιμέναμε να μελωθούμε από τα κανάλια σας.
0: Τι έκανε η κυρία Καριστιανού που χτύπησε σπίτι σε πληστηριασμό?
1: Ακριβώς, τον πήρα τη διβάλη μου και την έχουν κράξει όλη η Ελλάδα. Πήρε σπίτι από δύο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν ισχύει. Θα το ψάξω και θα σας πω. Δεν έχω.
1: Άρχιον και βρέστε το. Κοιτάτε το. Ζούγκλα.gr.
0: Όχι. Μη μου λέτε πού να το βρω. Δεν θα το βρω εγώ από άλλο site.
1: Αυτή δεν είναι πρώτη είδηση.
0: Ναι, δεν θα το πάρω από άλλο site.
1: Ναι,
0: θα...
1: αυτή δεν είναι πρώτη είδηση τα καζάκια. Δεν είναι πρώτη
0: όχι, πρώτη είδηση, είναι, πρώτη είδηση δεν είναι. Είναι είδηση, είναι, είδηση, είναι, είδηση, αν, είναι είδηση αν ισχύει. Είναι είδηση αν ισχύει, ξαναλέω. Είναι είδηση αν ισχύει, αλλά εγώ δεν θα το πάρω από άλλο site. Θα κάνω το ρεπορτάζ μου για να δω αν ισχύει.
1: Κάντε το ρεπορτάζ και θα το βρείτε πάλι, όπως σας είπα για το.
0: Καλά, αφήστε να κάνω τη δουλειά μου εγώ, όπως ξέρω να την κάνω και εσείς μπορείτε να διαβάζετε ό,τι θέλετε.
1: Μετά τι θα πείτε όμως, άμα έχω δίκιο.
0: Ότι έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, το ίδιο θα γίνει και τον Αύγουστο με τον Τζίβια. Να είστε πάντα καλά και δεν μιλάει κανέναν.
0: Τώρα... όταν μου λένε κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Να το έχουν πει να πούμε οι περισσότερα, τα περισσότερα.
0: Ποια είναι τα περισσότερα, η ζούγκλα?
1: Όχι η ζούγκλα, το είπανε κανάλια. Αυτά που ακούω εγώ από τα κανάλια.
0: Για πείτε μου, ποιο κανάλι είπε για την Καριστιανό ότι πήρε σπίτι σε πληστηριασμό?
1: Μα δεν είπατε να μην λέω ονόματα.
0: Μα τώρα δεν είπατε τη ζούγκλα. Πείτε μου, ποιο κανάλι το είπε. Όχι, πείτε μου, ποιο κανάλι το είπε. Σα προκαλώ. Πείτε μου ποιο κανάλι το είπα, Αυγολέμωνε, σας προκαλώ εγώ. Πείτε μου. Πείτε μου.
1: Το είπε το Μάχη FM.
0: Ποιο?
1: Το Μάχη.
0: Ποιο είναι το Μάχη?
1: Και το Alert.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Για
0: μένα δεν είναι αξιόπιστα μέσα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή και ποιο είναι αξιόπιστο μέσα.
0: Δεν θα, αυτό είναι δικό μου θέμα. Εγώ θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ. Α, εγώ έχω το δικό μου, θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ. Αυγολέμωνε. Εγώ θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ και όταν θα προκύψει αυτό που λέτε θα πω είχε δίκιο.
1: Εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλά, καλά, εντάξει. Αφήστε την καραμέλα με τα εκατομμύρια ευρώ. Σε μένα όχι, Αυγολέμωνε. Σε μένα όχι, Αυγολέμωνε. Όχι σε μένα η καραμελίτσα. Όχι σε μένα η καραμελίτσα.
1: Βγήκε ο ίδιο και το είπε. Εσύ δεν ξέρετε, η ίδια βγήκε το είπε.
0: Ποιο ή τι είπε η ίδια.
1: Τι είπε. Και είπε ότι δεν. Εγώ το πήρα ο σύντροφό μου.
0: Θα το δω και θα σα πω.
1: Εγώ δεν ήξερα, λέει.
0: Θα το δω και θα σα πω.
1: Εντάξει. Καλημέρα.
0: Γεια σα, γεια σα. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Μιλάει τελευταία για την ακρίβεια η κυβέρνηση. Καλή...
0: Αν μιλάει τελευταία, προχτές έκανε στο Μέγαρο Μαξίμου συμφωνία κυρίων, δεν έκανε.
2: Ναι, αυτό κατάλαβα, έκανε debate και τι έκανε, ναι, για την ακρίβεια το...
0: Για την ακρίβεια, ναι.
2: Ναι. Με συγχωρείτε, ό,τι μέτρα και να πάρει μια κυβέρνηση... Όταν υπάρχει καρτέλ μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή αν δεν αντιμετωπίσει το καρτέλ μπορεί να κάνει κάτι.
0: Η κυβέρνηση δεν παραδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ, δεν λέει ότι υπάρχει καρτέλ.
2: Ένα λόγος παραπάνω.
0: Γιατί η κυβέρνηση καλεί τους επιχειρηματίες στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνουν μια συμφωνία.
2: Εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορεί μια κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια αν δεν ελέγχει τα καρτέλ? Είναι δυνατόν?
0: Αν μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ.
2: Αν μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια χωρίς να ελέγξει τα καρτέλ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι η ερώτηση που κάνετε είναι κατευθυνόμενη. Την ακρίβεια η κυβέρνηση σαφώς και μπορεί να την ελέγξει. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καρτέλ.
2: Αυτό λέω και εγώ, αυτό δεν είπα.
0: Αυτό ναι, είναι. Εσείς το βάζετε ως προαπαιτούμενο. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι την ύπαρξη των καρτέλ, γιατί υποθετικά δεν πρέπει να υπάρχουν.
2: Μισό λεπτό.
0: Η κυβέρνηση δεν κάλεσε καρτέλ στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Λέμε τώρα μιλώντας για πολιτική οικονομία σαν θεωρία, όχι για την Ελλάδα, γενικά μιλά. Οικονομία.
0: Καλά, γενικά ότι υπάρχουν καρτέλ υπάρχουν προφανώς.
2: Και όχι, λέει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλάμε σαν πολιτική οικονομία και κάνουμε μια υπόθεση στο μάθημα πολιτικής οικονομίας. Και λέμε, μια κυβέρνηση που δεν θέλει ή δεν μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ. Μπορεί να ελέγξει τις τιμές. Ναι ή όχι.
0: Προφανώς και μπορεί.
2: Α, εντάξει. Και δηλαδή και πώς έχετε άποψη, δηλαδή πώς μπορεί ή το λέτε έτσι?
0: Τι είναι ήταν έχω άποψη πώς μπορεί?
2: Έχετε άποψη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τις τιμές?
0: Πρώτα απ' όλα με ελέγχους.
2: Τι είδους ελέγχους?
0: Τι είδους δηλαδή ελέγχους?
2: Ναι.
0: Στο περιθώριο κέρδους. Είχε βάλει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο έληξε χθες.
2: Στο περιθώριο κέρδους. Εντάξει, αυτό όμως
0: είναι ένας τρόπος.
2: Είναι ένας έμεσος τρόπος ενδεχομένως να ελέγξει τα καρτέλ και αυτό.
0: Είναι ένας τρόπος όμως.
2: Γιατί άμα λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός.
0: Μισό λεπτό. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αφήνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Βάζει όμως ένα πλαφόν, το λέει η ίδια η φράση, στο περιθώριο κέρδους. Να μην είναι ανεξέλεγκτο το περιθώριο του κέρδους.
2: Ωραία. Και τότε,
0: είναι ένας τρόπος να ελέγξεις. Ένας τρόπος να ελέγξεις. Όχι. Απολύτως δραστικά, αλλά είναι ένας τρόπος ελέγχου των τιμών. Ένας άλλος τρόπος ελέγχου είναι η διαρκής έλεγχη στις τιμές αγοράς και πώλησης.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, αυτά...
0: Υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι πώς, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ, εμένα με ρωτήσατε αν έχω άποψη για το πώς...
2: Είναι ρητορικό. Γιατί τα καταφέρουν σε άλλες χώρες όπως Ευρώπη, δεν ξέρω που αλλού, και δεν τα καταφέρουν, ενώ εδώ παριστάνουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε.
0: Και σε αυτό έχω απαντήσει, δεν θα ήθελα να σας τις δώσω.
2: Εντάξει, ρητορικό είναι το θέμα. Εγώ λέω...
0: Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Είναι πραγματικό.
2: Όχι, εγώ το κάνω το ερώτημα.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Έχει απάντηση.
2: Μια μου λέτε δεν ξέρετε, μια έχει απάντηση.
0: Δεν σας είπα δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι γιατί...
0: Δεν σας είπα ποτέ δεν ξέρω.
2: Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που δεν ισχύει βέβαια, γιατί οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι και εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες πάνω κάτω, έτσι. Άρα εδώ υπάρχει μια έλλειψη βούλησης για μένα, να ελέγξεις. Ενδεχομένως, δηλαδή, αν ας πούμε ένας υπουργός τα παίρνει από ένα μέρος της οικονομίας, από κάποιες βιομηχανίες, δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξει.
0: Καλά, αυτό είναι μια δική σας θεώρηση ότι κάποιος τα παίρνει.
2: Υποθετικές, μιλάμε πάντα στα πλαίσια της πολιτικής οικονομίας.
0: Ναι, το υποθετικό όταν αγγίζει...
2: Σε κάνουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας.
0: Μισό λεπτό. Εδώ όμως, επειδή δεν κάνουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας...
2: Δεν κάνουμε.
0: Και επειδή είναι ένα δημόσιο βήμα...
2: Γιατί δεν κάνουμε, απογορεύεται να κάνουμε μαθήματα πολιτικής οικονομίας...
0: Είστε καθηγητής.
2: Τι εννοείται καθηγητής?
0: Πολιτικής οικονομίας.
2: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις καθηγητής, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν πράγματα που τα ξέρουν όλοι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να κάνει μαθήματα στους υπολείπους, διότι δεν είναι στην ακρόαση για να παίρνουν μαθήματα. Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος που σκέφτεστε. Εδώ δεν κάνουμε μαθήματα στον κόσμο. Αναπτύσσουμε τις σκέψεις μας και κάνουμε ένα διάλογο.
2: Ωραία. Ο διάλογος θα απαγορεύει να πούμε τη γνώμη μας.
0: Τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Αυτό δεν είπα τώρα.
2: Θα λέει κανείς τη γνώμη του.
0: Άλλο το λέω την άποψή μου ή λέω τη γνώμη μου από το κάνω μαθήματα πολιτικής οικονομίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Άμα πω εγώ τη γνώμη μου για ένα θέμα πολιτικής οικονομίας,
0: ναι,
2: αυτομάτως γίνεται μάθημα.
0: Γιατί?
2: Μπορεί να είναι λάθος το μάθημα.
0: Ποιος σας είπε ότι αυτό που λέτε εσείς ή αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέει ο επόμενος ακροατής πρέπει να το αφομοιώσουν οι υπόλοιποι γιατί έχει γίνει μάθημα? Ποιος το λέει αυτό?
2: Όταν ένας δημοσιογράφος παίρνει συνέντευξη από ένα οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Σε ένα μηνιαίο, είτε ράδιο, είτε τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Το ρωτάει κάποια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραία. Ο συγκεκριμένος δεν λέει την άποψή του.
0: Ο συνεντευξιαζόμενος που δίνει την απάντηση.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, η απάντησή του γιατί είναι θέσφατο.
2: Δεν είναι και ειδικός, δίνει ένα μάθημα.
0: Όχι, δεν κανένα μάθημα δεν δίνει. Δίνει την απάντησή του.
2: Ναι, αλλά αν είναι καθηγητής, μετράει σαν μάθημα.
0: Όχι, όχι, λυπάμαι, αλλά δεν μετράει καθόλου σαν μάθημα. Τα μαθήματα γίνονται στα θεωρία και στις τάξεις.
2: Δεν θα επιμένω, κύριε.
0: Θέσφατο δεν είναι τίποτα στο δημόσιο λόγο.
2: Εν πάση περιπτώσει, θα σας περάσω, γιατί πρέπει μια δυσκολία επικοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουμε δυσκολία, ναι.
2: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί αυτό δηλαδή τώρα πρωτοτυπήσαμε αρκετά. Ναι, τότε αν μου λέτε ότι δεν δικαιούται κάποιος να δίνει μαθήματα μέσα από τα ΜΜΕ, πια θα ακούσουμε.
0: Ναι, αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ναι, πια θα ακούσουμε, θα πω. Δυσκολείται, αλλά.
0: Ορίστε τι θα πιον.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε, λέω.
0: Δεν ξέρω, τι θέλετε, ακούστε.
2: Τα πράγματα, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ακούστε.
2: Ναι, το πάτε μακριά, το πάτε σε βαριά.
0: Μπορώ και πιο βαριά μπορώ.
2: Δεν χρειάζεται και πολύ, το πάτε πάρα πολύ βαριά ήδη. Δηλαδή,
0: μπορώ.
2: Πάει στα άκρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τι γνώμη μου λέω.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι. Ότι εσείς έχετε γνώμη για όλα, ενώ εγώ έχω άποψη.
2: Α, εντάξει, το πήγατε ακόμα. Δεν συγχωρείτε. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν θα επιμείνουμε, δεν θα διαφωνήσουμε.
0: Υπάρχει μεγάλη, σαφής διαφορά μεταξύ άποψης και γνώμης. Γνώμη έχω για πολύ λίγα πράγματα, για τα οποία πραγματικά έχω γνώμη. Για τα υπόλοιπα έχω άποψη.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Εσείς έχετε γνώμη για τα πάντα.
2: Εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω γνώμη για τα πάντα, όχι για τα πάντα, δεν έχω για τα πάντα. Για πολλά πράγματα έχω γνώμη, αλλά πάντα τα συζητάω. Δεν σημαίνει ότι άμα μου αποδείξει κανείς ότι έχω λάθος. Δεν θα πω ότι έχω λάθος. Και μάλιστα πολλές φορές έχω λάθος. Συμβαίνει συχνά.
0: Ναι, λοιπόν. Και εγώ έχω πει ότι όταν. Γι' αυτό λέω είναι η άποψή μου και τώρα, μπορεί να είναι λάθος. Όταν είναι λάθος, αναθεωρώ.
2: Τώρα κυνηγάμε την ουρά μας, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να πω επίσης τώρα για ένα θέμα που συμβαίνει με τις γλώσσες. Σχετικά πάντως με τα καρτέλ, ξέρετε τι παρατήρησα. Ότι. Ξέρετε, υπάρχουν οι μπανάνες που έχουν η μάρκα Ντόρ, διάφορες μάρκες γνωστές. Η Ντόρ είναι η πιο γνωστή συνήθως, δεν την ξέρετε.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτή η Ντόρ δίνει, ας πούμε, μια εγγύηση ποιότητας, μια συγκεκριμένη ποιότητα. Δεν κατεβάζει ποτέ κάτω από ένα επίπεδο ποιότητας, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να εμπιστευτείς, να πάρεις Ντόρ και ξέρεις ότι έχεις ένα πάνω κάτω μια συγκεκριμένη ποιότητα. Και υπάρχουν και μια άλλη μπαζέλα, κάπως έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει για τα πορτοκάλια και για τα μήλα κάτι τέτοιο. Για τα μήλα νομίζω υπάρχει, αλλά για τα πορτοκάλια τίποτα. Για τα πορτοκάλια, μία είναι λέγεται Γιάννης, στην άλλη λέγεται Πέτρος, δεν υπάρχει μάρκα. Αυτό για μένα είναι λίγο ύποπτο. Λοιπόν, για τη γλώσσα που έλεγα. Κοιτάξτε τι γίνεται.

0: μιλάνε πάρα πολύ καλά τα αγγλικά. Θέλω να πω ότι έτσι όπως πάμε, οι αγγλικοί, μάλλον οι ελληνικοί, και όπως οι περισσότερες γλώσσες, δεν έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή έτσι όπως πάει η ιστορία. Το πιθανότερο είναι αυτό. Έτσι. Και ούτως ή άλλως έχουν, δεν έχουν. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προχωρήσει χωρίς μια πολύ καλή γλώσσα της αγγλικής σήμερα. Και δημοσιογράφος το ίδιο. Αν την κατέχει, είναι πρόβλημα και για τον δημοσιογράφο. Οπότε δεν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια, γιατί οι έχοντες και κατέχοντες τα καταφέρουν μια χαρά να αποσχολούν μια-δυο ώρες το παιδί τους με αγγλικά, με καθηγητή στο σπίτι. Οι υπόλοιποι όμως πώς θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό?
1: Οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους φροντιστήριο.
0: Καλά, φροντιστήριο, αλλά δεν.
1: Ενώ δεν έχουν κατοίκον διδασκαλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Κοιτάξτε, το ίδιο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί το φροντιστήριο να αποδώσει και περισσότερο από τι. Έχει να κάνει με το παιδί. Συνήθως η κατοίκον διδασκαλία, ναι, είναι πιο ουσιαστική. Αλλά ναι, οι οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων οικοκυριών δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ή αν είναι, δεν είναι για τα αγγλικά, είναι για κάτι άλλο.
0: Και για πόσο καιρό νομίζετε ότι θα μιλιέται ακόμα η ελληνική στην Ελλάδα?
1: Για πόσο καιρό θα μιλιέται η ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Επάπειρον.
0: Επάπειρον, λέτε.
1: Με το επάπειρον εννοώ ότι δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, γιατί δεν βλέπω να έχει τέλος.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή εγώ βλέπω τι γίνεται στο ίντερνετ, δηλαδή για παράδειγμα, εγώ είμαι εικαστικός, δεν ξέρω στο κουπί, και βλέπω τι γίνεται με τους, ας πούμε, με τους θεωρητικούς τέχνης, με τους κριτικούς τέχνης, επειδή η αγορά της τέχνης τώρα στα εικαστικά είναι παγκοσμιοποιημένη, δηλαδή βάζει ο άλλος έναν πίνακα στο ίντερνετ και αυτό το πίνακα το βλέπει η παγκόσμια κοινότητα, το βλέπει παντού. Και μπορεί να αγοράσει αυτό το πίνακα ένας, ας πούμε, συλλέκτης από την Κίνα, από τη Βραζιλία, καταλάβατε, έχει πάει παγκόσμιο το πράγμα. Γιατί το ανεβάζει στο ίντερνετ και το βλέπουν όλοι. Βάζεις και μια τιμή και δεν αγοράζει. Οπότε η θεωρητική τέχνη, η κριτική τέχνη, οι επιμελητές τέχνη μπαίνουν αναγκαστικά, αν θέλουν να προμοτάρουν ένα καλλιτέχνη ή να προμοτάρουν ένα έργο, μπαίνουν αναγκαστικά στο δρόμο να. Ό,τι γράφουν να το γράφουν στα αγγλικά, γιατί θα πάει παγκόσμια το σχολείο τους.
1: Ναι, αυτό για μένα δεν συνιστά θάνατο της ελληνικής γλώσσας. Όταν πουλάς κάτι στο, όταν πουλάς κάτι στο εξωτερικό, προφανώς θα το διαφημίσεις σε μια διεθνή γλώσσα.
0: Ναι, όχι από μόνο του. Λέω ότι είναι αυτό ήδη ένα πρώτο βήμα, δηλαδή είναι ένα πρώτο βήμα με την έννοια ότι ένας κριτικός τέχνης σήμερα, και όχι μόνο στα εικαστικά, και στον κινηματογράφο και καλά στο χορό, σε όλα βασικά, στα περισσότερα στην τέχνη, το κοινό είναι παγκόσμιο. Οπότε τα άτομα που ασχολούνται με την πρόθεση και την.
1: Ξέρετε πόσα πανεπιστήμια παγκοσμίως διδάσκουν την ελληνική γλώσσα? Την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πόσα πανεπιστήμια παγκοσμίως διδάσκουν την αρχαία ελληνική γλώσσα?
0: Καλά, παντού διδάσκεται.
1: Ναι, η γλώσσα λοιπόν αυτή δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.
0: Η αρχαία.
1: Η ελληνική.
0: Γιατί η αρχαία είναι ήδη νεκρή, αν δεν το ξέρετε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου νεκρή.
0: Νεκρή γλώσσα λέγεται, κυρία μου. Η αρχαία και τα λατινικά λέγονται νεκρές γλώσσες.
1: Για σας. Η μόνη νεκρή γλώσσα είναι η λατινική.
0: Μα η γλωσσολογία τα λέει έτσι. Υπάρχουν οι ζωντανές γλώσσες και οι νεκρές. Τι να κάνουμε τώρα. Η γλωσσολογία τις ορίζει έτσι. Γιατί δεν μιλούνται, γι' αυτό είναι νεκρές. Νότε εννοώ. Δεν το λέω, δεν το έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου.
1: Εντάξει.
0: Έτσι λέγονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν θα σταματήσει ποτέ να διδάσκονται αυτές οι γλώσσες. Η αρχαία ελληνική αδύνατο να σταματήσει να διδάσκεται. Αλλά αυτό τι σημαίνει?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει για εσάς.
0: Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να μιλιέται η νεοελληνική, δηλαδή στην καθημερινή γλώσσα, στα ζωντανή γλώσσα.

0: Να διδάσκεται, να διδάσκονται αρχαίες γλώσσες, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις ζωντανές. Αυτά λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ψάξτε λίγο να δείτε τι σημαίνει νεκρή και τη ζωντανή γλώσσα. Κάντε ένα κόπο. Τον κύριο Ζαφυρόπουλο θα τον βγάλουμε μετά το δελτίο εκ των πραγμάτων, μετά τα μεσάνυχτα. Έχουν έρθει εδώ διάφορα μηνύματα. Ναι, εντάξει κύριε Βαγγέλη. Μπορείτε, το έχω ξαναπεί. Νεκρή είναι μια γλώσσα που δεν έχει πλέον φυσικούς ομιλητές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος δεν τη χρησιμοποιεί ως μητρική στην καθημερινή του επικοινωνία. Πολλές από αυτές τις γλώσσες διατηρούνται μόνο μέσα από γραπτά κείμενα ή θρησκευτικές. Τελετές γνωστές νεκρές γλώσσες, αρχαία ελληνική χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, αλλά δεν μιλιάται πλέον με τη φυσική της μορφή. Λατινική, η γλώσσα των Ρωμαίων, δεν είναι μητρική κανενός, αλλά χρησιμοποιείται στη θρησκεία, την ιατρική και τη βοτανική, και τα λατινικά και στην. Και, στη δική, και στο, στη, στο νομικό κλάδο. Σουμεριακή, μία της παλαιότερες καταγεγραμμένες γλώσσες στον κόσμο από την αρχαία Μεσοποταμία, αρχαία Αιγυπτιακή, κοπτική γλώσσα των Φαραώ, η οποία έπαψε να μιλιάται καθημερινά πολλούς αιώνες πριν. Διαβάζω εδώ πάντως παλιότερο δημοσίευμα, δεν έχει σημασία, δεν πάω στο AI. Ο Ισπανός καθηγητής Φρανσίσκο Ροντρίγκες Αντράντος, μία δεκαετία πριν, έλεγε, ο 88χρονος τότε, δεν ξέρω καν αν ζει, ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα. Έχει γράψει, λέει, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές ως τις μέρες μας, η οποία κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Πρέπει, λέει, να το καταλάβουν όλοι όσοι δεν ασχολούνται με τη γλωσσολογία, ότι η ελληνική και η κινέζικη είναι μοναδικές ομιλούσες γλώσσες ακόμα και σήμερα, των οποίων η ύπαρξη είναι γνωστή εδώ και 3.500 χρόνια. Και εξηγεί μετά, ως καθηγητής, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η ελληνική γλώσσα δεν, η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είναι νεκρή. Δεν το λέω εγώ, καθηγητής, η πηγή είναι η Ελευθεροτυπία το 2010. Εσείς που λέτε ότι να μην βγαίνει ο κύριος Ζαφυρόπουλος και ζητάτε να μην βγαίνουν ακροατές, κάντε μου τη χάρη. Αυτά τα φασιστικά, δεν ξέρω ποιος σας τα έχει, που τα έχετε δει και που τα έχετε ακούσει. Κόψε τον ένα και κόψε τον άλλο. Λυπάμαι πραγματικά. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Η εκπομπή έχει γίνει παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, λέει εδώ ο κύριος Διονύσης. Άντε να επιστρέψει ο Τσίπρας, ο Αλέξης, να σας βάλει σε μια σειρά όλους. Ή να βάλει το μανδύα του Σαμαρά να ρίξει μαύρο, όπως είχε κάνει στην ΕΡΤ την Αμαρτωλή ο κύριος Διονύσης. Δημοκράτης ο κύριος Διονύσης. Ο κύριος Διονύσης δημοκράτης φοβερός. Και τι ακούτε δεν έχω καταλάβει. Και γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας επίσης δεν έχω καταλάβει. Αλλά αυτή είναι το λάθος της δημοκρατίας, αυτό είναι, ότι δίνει τελικά λόγο σε όλους. Καλησπέρα, λέει, σήμερα δεν είναι η μέρα σου. Κάνεις εξυπνακισμούς και προσβάλλεις με τον τρόπο σου. Στο φουπουψού που ήμουν πάντως στα λατινικά και τα αρχαία, έμαθα ότι ήταν νεκρές γλώσσες. Καθηγητής γλωσσολογίας Μπαμπινιώτης τότε, χαλάρωσε λοιπόν λίγο η άποψή μου, κυρία Κατερίνα, και διάβασα και την άποψη ενός καθηγητή ξένου που ασχολείται με την ελληνική γλώσσα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Έχετε δίκιο. Μάλλον δεν είναι η μέρα μου, δεν είναι η νύχτα μου και κάνω εξυπνακισμούς. Καλά τα λέτε. Κατερίνα Πυθία. Ειδήσεις.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη το θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Το συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετία αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι οι κατήχανοι εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις στην περίοδο 2019-2022. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Βενεζουέλας, όπου συνεχίζεται η μάχη των σωστικών συνεργείων για τη διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια που άφησε πίσω το διπλός φωνικός σεισμός. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην Αραβική θάλασσα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 μελών του πληρώματος, ενώ αγνοείται ακόμη ένας. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 3 το πρωί παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Νωρίτερα η Αγγλία με ανατροπή κέρδισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αλλάξαμε μέρα. 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε πλέον στην 5η, τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ξημερώματα Σαββάτου. Λοιπόν, διάβασα το δημοσίευμα το σχετικό με την κυρία Καριστιανού και είδα ότι έχει απαντήσει η κυρία Καριστιανού. Λέει λοιπόν, το ζήτημα που μου θέτετε αναφορικά με το ότι μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει φαίνεται ότι έχει αποκτήσει κατοικία που έχει βγει σε πληστηριασμό από φαντ. Δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι. Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που είχε κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό μου, έχει και το όνομά του, δεν το λέω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Η ίδια παρουσίασε την αγορά ως πράξη που χειρίστηκε ο πρώην σύντροφός της, τονίζοντας ότι εκείνη δεν είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με τα όσα είπε, η επαγγελματική της καθημερινότητα ήταν στραμμένη στο ιατρείο της και μετά το 23 στον αγώνα για τη δικαίωση της χώρας της. Η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι η εταιρεία δεν απέκτησε μόνο ένα ακίνητο, αλλά τρία. Επιμένοντας ότι τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός της, στον οποίο λέει είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουν αφιερωμένη στο ιατρείο μέχρι το 23 που σκοτώθηκε η κόρη μου και έπειτα συνδυάζω το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου. Η ίδια πρόσθεσε ότι έγινε διαχειρίστρια για φορολογικούς λόγους, επειδή ο τότε σύντροφός ήταν κάτοικος εξωτερικού και δεν ήθελε, όπως υποστήριξε, να έχει διπλή φορολογία. Και άφησε αιχμές για πρόσωπα μέσα από το κίνημά της ότι έδωσαν στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία. Αφού πρώτα την είχαν πιέσει ότι θα τα βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν δώσει απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγηλίκια. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είναι μια μητέρα που εγώ προσωπικά ως γονιός δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση της και δεν θα ήθελα κανένας γονιός να βρεθεί ποτέ στη θέση της. Ως εκεί μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Ως πολιτικό δεν έχω προλάβει να την κρίνω γιατί δεν έχω δείγματα αρκετά. Ωστόσο, ως πολίτης θέλω να σας πω ότι η απάντησή της για το συγκεκριμένο θέμα δεν με καλύπτει καθόλου και θεωρώ ότι δεν καλύπτει ούτε την ίδια. Ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε μια εταιρεία και να μην ξέρεις τι γίνεται στην εταιρεία, όταν δε αυτή η εταιρεία δεν είναι εταιρεία των 100 ατόμων, αλλά εταιρεία των 2. Εγώ προσωπικά όλο αυτό που διαβάζω μου δημιουργεί μια αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού είναι εντελώς ακάλυπτη στο συγκεκριμένο θέμα. Σέβομαι απολύτως αυτό που έχει συμβεί με το παιδί της, αυτό που έχει συμβεί με τα Τέμπη, που αφορά όλους τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά δεν τον μπλέκω ούτε με την πολιτική ούτε με το αν έχει μια εταιρεία που έχει αποκτήσει σπίτι από πληστηριασμό φαντ. Τελεία και παύλα. Για μένα η κυρία Καριστιανού ως πολίτης και διαβάζοντας την απάντησή της είναι ακάλυπτη. Επειδή με ρωτάτε. Ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ναι, μας διέκοψαν.
0: Δεν μας διέκοψαν, πατάγατε κουμπάκια.
1: Όχι, δεν πάτησε
0: τίποτα. Καλά, τι δεν πατήσατε.
1: Κάτι άλλοι δεν πατήσαν.
0: Ελάτε τώρα, πατάγατε κουμπάκια και έμπαινε η κλίση αναμονή. Δεν τα πάτησε κανείς.
1: Ναι, το είδα εγώ το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, για την Καριστιανού, μια που μιλάτε, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό να πάρει σπίτι από τα φαντ. Εμένα και να μου χαρίζαν σπίτια στα φαντ.
0: Δεν θα το συζητήσουμε τώρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Αυτό που λέτε είναι είδηση. Πραγματική είδηση. Δεν το γνώριζα.
0: Ούτε εγώ το γνώριζα. Το άκουσα από τον Αυγολέμωνο. Γιατί το ζούγκλα το έβγαλε. Διάβασα την απάντησή τη. Βρήκα την απάντησή τη. Τη διάβασα. Εμένα δεν με καλύπτει η απάντησή τη προσωπικά.
1: Να τα παραδώσει σε απλούς πολίτες που θέλουν να μείνουν μέσα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ας κάνει ό,τι.
1: Σωστή κίνηση.
0: Ναι, ας κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν θα τη πω εγώ. Δεν θα υποδείξω εγώ σε κανέναν τι θα κάνει.
1: Και εμένα μου είναι συμπαθής η Καριστιανού. Αλλά αυτό που άκουσα τώρα.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξαναλέω, η ιδιότητα του γονιού είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το ένας γονιός να χάνει το παιδί του είναι απολύτως σεβαστό και δεν θα ήθελα κανείς γονιός να είναι στη θέση του. Από εκεί και πέρα μέχρι το κατεβαίνω στην πολιτική ή το οτιδήποτε άλλο, εκεί αρχίζει πλέον και γίνεται άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορούν να μπλέξουν αυτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Καλό είναι να το παραδώσει σε ανθρώπους.
0: Όχι, όχι, που... δεν ξέρω τι είναι καλό. Η λογική πάντως δεν ήξερα, δεν έβλεπα, δεν άκουγα. Εμένα δεν με καλύπτει.
1: Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Δεν αντέχει στην κοινή απλή λογική.
0: Ωραία, και να σας το πω και διαφορετικά. Υπάρχει ηθικό ζήτημα για μένα. Όταν λέμε περί νομίμου και ηθικού, ναι, προφανώς νόμιμα το έχει αποκτήσει η εταιρεία της.
1: Για μένα υπηρεσχύει το ηθικό θέμα.
0: Όχι, όχι. Προφανώς λέω νόμιμα το έχει αποκτήσει, αλλά ναι, για μένα υπάρχει ηθικό ζήτημα. Ξεκάθαρα.
1: Άλλο το νομότυπο.
0: Όχι, όχι. Νόμιμο δεν είναι νομότυπο. Εφόσον έχει βγει ένα σπίτι σε πληστηριασμό, κάποιος το αποκτάει νόμιμα.
1: Ναι, αλλά.
0: Το ηθικό είναι το ζήτημα. Καθαρά.
1: Είναι τελείως ανήθικο, ειδικά ένας Έλληνας πολίτης.
0: Για μένα είναι, για κάποιον άλλο δεν είναι. Τι να σας πω τώρα.
1: Σπίτι ενός άλλου Έλληνα πολίτη.
0: Όχι, όχι. Δεν μπαίνω καν στη διάθεση, δεν το σκέφτομαι καν. Ηθικά εγώ, για μένα είναι εκτεθειμένη ηθικά τελείως.
1: Θα συμφωνήσω 100%.
0: Τα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ήθελα να συνεχίσω.
0: Μπορεί άλλο να δεχτεί αυτό που λέει. Σεβαστό είναι. Ο καθένα το αξιολογεί.
1: Αλλά άλλο το νόμιμο και άλλο το ηθικό.
0: Όχι, ο καθένας το αξιολογεί, ξαναλέω. Ναι. Για μένα...
1: Ο καθένας το αξιολογεί. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ είναι μια εκπομπή γνώμης. Απόψεως, αν θέλετε, άποψη. Να πω και εγώ την αποψάρα μου, ας το πω έτσι. Ξέρετε, υπάρχει μια λατινική έκφραση που λέει «κβι μπόνο», που σημαίνει «ποιος κερδίζει από όλο αυτό». Ξέρετε, αν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν φαίνονται για χαζοί, κάναν σε 10 λεπτά μια τέτοια επαγγελματικού τύπου επίθεση, επαγγελματικού, μιλάμε για στρατιωτικού τύπου χαρακτήρα επίθεση, αυτοί προφανώς, μάλλον όχι χαζοί, αρκετά ευφυείς άνθρωποι. Λοιπόν, ποιος κερδίζει από όλο αυτό? Το σύστημα κερδίζει. Να σας πω εγώ ποιος κερδίζει. Απλώς ο λαός ουσιαστικά υποχωρεί, αδρανοποιείται περισσότερο, φοβάται, γίνεται περισσότερο καχύποπτος με το διπλανό του, μπορεί να γίνει και περισσότερο ρουφιάνος πιθανότατα και γενικότερα ο λαός καταστέλλεται. Θα βγάλουν και νέους νόμους, πιο αυστηρούς, για ψάξιμο αντικειμένων, που πας και τα λοιπά, γιατί πας εκεί, με ποιο δικαίωμα. Πιθανότατα να βγάλουν και ταυτότητες για εσωτερική.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι μια σκέψη που κάνετε εσείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω,
0: προσωπικά εγώ δεν θα ασχοληθώ με το ποιος κερδίζει, εγώ θα ασχοληθώ με το ποιος χάνει. Και στην προκειμένη περίπτωση μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της και,
1: ναι,
0: μια,
1: ναι,
0: και μια άλλη γυναίκα
1: άνθρωποι...
0: και μια άλλη γυναίκα,
1: ναι.
0: Ο κάθε θάνατος είναι ξεχωριστός,
1: ναι.
0: Και μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι πολιτεύθυρη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε αυτό με απασχολεί, έχει χάσει τη μάνα της.
1: Ναι, εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη μου παρακάτω. Έστω ότι αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες, γιατί ψευτοεπαναστάτες είναι, γιατί ο πραγματικός επαναστάτης... Όχι, υποθέτω, γιατί...
0: Εγώ δεν μπορώ να μπω σε υποθέσεις όταν έχουμε φόνο.
1: Άνθρωποι, μπορεί να ήταν μια παράπλευρη απώλεια για αυτούς, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο παράπλευρη απώλεια πουθενά. Είναι όρος που έχει κάνει εισαγωγή... έχουν κάνει εισαγωγή Αμερικάνοι για να δικαιολογήσουν τα θύματα πολέμου και δεν τον δέχομαι.
1: Εντάξει, το διαγράφονται δύο λέξεις. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ας πούμε ότι αυτοί οι δίθεν επαναστάτες είχαν μπροστά τους τον Μητσοτάκη και τον σκοτώνανε κι αυτόν.
0: Τι δεν θα έβγαινε, λέτε.
1: Σας λέω μια υπόθεση. Δεν θα έβγαινε ένας άλλος μετά στη θέση του Μητσοτάκη, ο Σταϊκούρας, ο...
0: Όχι, όχι, είναι αρρωστημένο αυτό που λέτε, το έχετε καταλάβει.
1: Όχι. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου ερωτημένο. Εγώ σας λέω ότι αυτά τα άτομα τα οποία χτυπήσανε και σκότωσαν και μια γυναίκα, αυτά τα άτομα, ελάχιστοι τα γνώριζαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού το ξέρετε?
1: Απολύτως ελάχιστοι. Μπορείτε να κάνετε και έναν γκάλωπ.
0: Πού το ξέρετε εσείς?
1: Έπρεπε να ήσουν πολύ βαθιά Νέα Δημοκρατία για να γνωρίσει ότι υπάρχουν και αυτοί οι πολιτευτές.
0: Γιατί?
1: Κάπου. Το γνωρίζω, ο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν. Και αν φύγει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έρθει το ΠΑΣΟΚ ή μια οικουμενική κυβέρνηση όλων μαζί αυτών, ειδικού σκοπού θα την ονομάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο, οικουμενικού σκοπού ή διατήρηση τη δημοσιονομική.
0: Τι προσπαθείτε να μου πείτε τώρα, κύριε Ζαφυρόπουλο, προσπαθείτε να μου δικαιολογήσετε αυτό που σημαίνει?
1: Ότι, όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Ίσα-ίσα είμαι τελείως αντίθετος με τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό προσπαθώ να σας πω το σύνορα. Ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την επαναστατική πάλι του ελληνικού λαού για την αλλαγή του συστήματος. Ότι το σύστημα κερδίζει. Και όταν λέμε το σύστημα δεν είναι ούτε η Φόντερ Λάιν, και η Φόντερ Λάιν μπροστινή είναι. Όπως είναι μαριονέτες και αχείρα άνθρωποι, όπως λέμε αυτοφοράκηδες. Και ούτε καν αυτοφοράκηδες, γιατί δεν πάει και κανείς φυλακή για τους αυτοφοράκηδες.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος.
1: Μάλιστα. Οι δολοφόνοι πληρώνονται.
0: Μισό λεπτό, Ο δολοφόνος. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό το είναι δική σας θεωρία. Ο δολοφόνος είναι διαφορετικός ο αριστερός από το δεξιό.
1: Οι δολοφόνοι είναι πάντα ένα πράγμα.
0: Α, εντάξει.
1: Τι πάνε να πει αριστερός και δεξιός δολοφόνοι. Δολοφόνοι, δολοφόνοι.
0: Mm.
1: Προσέξτε, η μεγαλύτερη δολοφόνη.
0: Άρα γιατί μου λέτε ψεύτες επαναστάτες. Εγώ δεν ξέρω τι είναι.
1: Να σας πω κάτι. Το Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο και η Τραπεζοοικονομική Όμιλη.
0: Ποιο Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο? Μία γυναίκα ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της επειδή κάποιοι βάλανε γκαζάκια σε τρία σπίτια.
1: Επειδή κάποιοι πιθανότατα πληρωμένοι κιόλας.
0: Πιθανότατα πληρωμένοι είναι, ξαναλέω, η δική σας θεωρία.
1: Ναι, έχω
0: συμμετέχετε στις έρευνες.
1: Μια άποψη. Ναι,
0: γιατί
1: μια
0: εγώ δεν συμμετέχω στις έρευνες και δεν ξέρω.
1: Επειδή υπάρχει μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος, καιρός είναι να συσπηρωθούν τα κόμματα σε πολύ αριστερά, από εδώ, δεξιά, από εκεί, κεντρό, από εδώ.
0: Δεν ξέρω τι δηλαδή πρέπει να κάνουν, αλλά πρώτον, δεν μπορούμε ως κοινωνία να αποδεχόμαστε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Έτσι, έχει κομματικό πρόσημο, και επίσης ότι δεν μπορεί να εργαλειοποιείται κανένας θάνατος κομματικά ή πολιτικά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι, μια ερώτηση, ερώτηση εργασίας, πώς την λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Έστω ότι χτυπούσαν, ξέρω εγώ, κάποιον του Τσίπρα, του Ελλάς, ή κάποιον του Πασόκ, ή κάποιον πιο μεγάλο.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, τι είπα να πει.
1: Ακριβώς, αυτό λέω, το ίδιο πράγμα δεν είναι.
0: Γιατί είναι ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, το είπα πριν.
1: Αυτό σας λέω, ότι δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα συστήματος.
0: Ναι, όποιος δεν το βλέπει όμως αυτό,
1: ναι.
0: Εδώ, κοιτάξτε, ή θα πάμε με τον άνθρωπο.
1: Με τον άνθρωπο θα πάμε. Εννοείται.
0: Έτσι, ή θα πάμε με τον
1: λαό,
0: άνθρωπο.
1: Με το λαό.
0: Όχι, με τον άνθρωπο. Αφήστε το λαό. Ή θα πάμε εδώ δεν πάμε με ταξικά χαρακτηριστικά. Ή θα πάμε με τον άνθρωπο, γιατί εδώ μιλάμε για την απώλεια. Ένας άνθρωπος δεν θα ξημερώσει.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ή θα είμαστε με τον άνθρωπο, ή θα το παίξουμε με τα κόμματα. Δεν πάει αλλιώς.
1: Εμένα το λέτε που είμαι τελείως εναντίον.
0: Μέσα συζητάω τώρα.
1: Εγώ ούτε να ακούσω για κόμματα.
0: Καλά, να σας πω. Ακόμα και το δεν θέλω να ακούσω για κόμματα και το ο τρόπος που εσείς ορίζετε τη δημοκρατία και το πώς μπορεί να λειτουργήσει, και αυτό μπορεί να φέρει τα ίδια αποτελέσματα.
1: Να σας πω, εάν ο λαός δεν οδηγηθεί στο τιμόνι της εξουσίας ο ίδιος ο λαός, τότε δεν θα μπορεί να υπάρξει ανατροπή και αλλαγή.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν θα γίνει ποτέ. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, οι πιθανότητες μου, ξέρω, είναι 5% ή 10%.
0: Πολύ λεπτό.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί ακούνε αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι είναι και χιλιάδες αυτοί άνθρωποι.
0: Και μπορεί να συμφωνούν και μαζί σας. Δεν διαφωνώ.
1: Μπορεί να συμφωνούν.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μπορεί να είμαστε λίγοι. Μπορεί να είμαστε πολύ λίγοι.
0: Μπορεί να είστε και περισσότεροι. Απλά εγώ σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι πρόκειται να συμβεί.
1: Να σας πω, είμαι τελείως εναντίον κάθε τρομοκρατικής ή τρομοκρατογενούς ενέργειας, ή όπως και αν την ονομάσει, να πούμε.
0: Δεν υπάρχει, λοιπόν, μία λέξη υπάρχει, τρομοκρατική ενέργεια.
1: Τρομοκρατική ήταν, ναι, βεβαίως είναι, τρομοκρατούν. Τρομοκρατούν το λαό. Εγώ μια βόλτα που έκανα σήμερα είδα σκυμμένα κεφάλια και είδα ανθρώπους οι οποίοι κοιτούσαν ο ένας τον άλλον, και είδα και αστυνομικούς που κάναν ελέγχους στους δρόμους, στον οποίο κουβαλούσε ένα μικρό σακίδιο. Λοιπόν, να σας πω ένα.
0: Καλά κάνανε.
1: Τελειώνοντας, για
0: καλά
1: να μην
0: κάνανε.
1: Ναι, καλά κάνανε, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, αυτή είναι η δουλειά τους. Όταν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν έχει γίνει κάτι, προφανώς και πρέπει να ελέγξουν.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να φτάσουν στους δράστες.
1: Θα σας πω κάτι. Το σύστημα αυτό.
0: Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται πάντοτε.
1: Καπιταλισμός. Ναι, δεν διαφωνώ. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο δεν αστειεύεται, ούτε αστειεύονται οι τραπεζοοικονομικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι τα πραγματικά αφεντικά των κυβερνήσεων μαριονετών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών. Γιατί πιστεύετε ότι ο Τραμπ διευθύνει την Αμερική? Πίσω από αυτόν είναι τραπεζοοικονομικοί όμιλοι. Ένα τελευταίο και φεύγω. Να μην σας κουράζω άλλο.
0: Για
1: να
0: δεν μιλήσω. Με κουράζετε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Οι έξυπνοι τρόποι και ανέμακτοι, τελείως ανέμακτοι τρόποι για να τεθεί εκτός μάχης, όπως λέμε, εκτός μάχης το σύστημα αυτό, είναι τρεις, μόνο τρεις. Είναι οι δρόμοι, τα ψηφιακά συστήματα και η λαϊκή ενότητα. Αυτά τρέμει το σύστημα. Μην τυχόν και σηκωθεί ο λαός ενωμένος, αποφασισμένος, κλείσει δρόμους και κυρίως απενεργοποιήσει τα ψηφιακά συστήματα. Γι' αυτό μιλούν όλο για τα ψηφιακά συστήματα, γιατί είναι το όπλο του συστήματος. Οτιδήποτε ψηφιακό ελέγχει την καθημερινότητά μας και, και τις συναλλαγές μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και.
0: Καλό μήνα.
1: Συγγνώμη αν είπα κάτι που σας ενόχλησε.
0: Εμένα. Ναι. Καθόλου. Κουβέντα, όταν με ενοχλεί κάτι το λέω, δεν έχω θέμα. Κουβέντα κάνουμε.
1: Που είστε καλά και μιλήσατε και ήσατε πάλι γρήγορα εδώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο, ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Θέλω να πω για την κατάντια των ορισμένων Ευρωπαίων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το 1683 το καλοκαίρι.
0: Το 1683.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Έγινε η δεύτερη πολιορκία της Βιέννης.
0: Μάλιστα.
2: Από το Μωάμεθο Δέλτα.
0: Ναι.
2: Η πρώτη είχε γίνει πριν 80 χρόνια από το Σουλάντο Μεγαλαβρεβή.
0: Το 1600 δηλαδή.
2: Το 1529 είχε γίνει η πρώτη και το 1683 η δεύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Από το Μωάμεθο Δέλτα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε αράξει το Βελιγράδι και είχε στείλει το μεγάλο του Βεζίρι στη Βιέννη με 150.000 άνδρες.
0: Ναι.
2: Είχανε και αυτούς που ανοίγανε στο έχει κάτω από τα τείχη και βάζανε δυναμίτη και είχανε έτοιμοι να καταλάβουν τη Βιέννη. Εδώ ο Αυστριακός βασιλιάς δεν πόλεμουσε, μάλλον είχε φύγει. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τότε ανέλαβε να σώσει τη Βιέννη ένας Πολωνός βασιλιάς, ο Ιωάννης ο Γάμα. Έφερε Λετωνούς, Πολωνούς, Γερμανούς, Λιθουανούς, Σουηδούς, υπότες, υπηκό, άγριο υπηκό. Και νίκησε τη Βιέννη, τους Οθωμανούς γύρω από ένα λόφο. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω τώρα. Πριν λίγο καιρό, η κυβέρνηση της Πολωνίας κατασκεύασε ένα άγαλμα του Ιωάννη του Πολωνού του βασιλιά του Τρίτου να τον κάνει δώρο στη Βιέννη, να τον βάλουν πάνω στο λόφο, εκεί που είχε γίνει μεγάλη, με το υπηκό η μάχη. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βιέννης δεν δέχτηκε, λέει, γιατί είναι ρατσιστικό. Θα φοβηθούν, θα ανεβριάσουν οι Οθωμανοί φίλοι μας.
0: Μάλιστα.
2: Οι Τούρκοι φίλοι μας. Και υπερψήφισε μία Τουρκάλα περιφερειακή σύμβουλος. Φοβερό δεν είναι. Σκέψη να καταλάβανε οι Οθωμανοί τη Βιέννη. Θα είχαν φτάσει μέχρι στο Παρίσι μετά από λίγο καιρό. Δεν δέχτηκαν, λέει, και το άγαλμα αυτό τώρα είναι τεράστιο. Δεν είναι πρωτομή, είναι με άλογα.
0: Και τι το έχουν κάνει το άγαλμα.
2: Είναι στην Κρακοβία, φυλάσσεται στην Κρακοβία τώρα. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Θα το δεχτούν οι Αυστριακοί.
0: Μάλιστα.
2: Να μην λέει νευριάσουν οι Οθωμανοί φίλοι μας.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Για τα fans και για τα services δεν μπορούν να βρεθούν ελληνικές λέξεις. Για το services έχει βρεθεί λέξη εξυπηρετητές.
0: Δεν είναι πολύ εύηχο.
2: Τι εδώ, θα γίνει αγγλικοποίηση τη γλώσσα.
0: Ελάτε τώρα. Ωραία, για τα fans, για βρείτε μια λέξη.
2: Είναι κεφαλαιοχική όμιλη.
0: Και τι θα λέμε, ένας κεφαλαιοχικός όμιλος διεκδικεί το σπίτι μου.
2: Πάει διαλύεται η ελληνική γλώσσα. Και η διάλυση άρχισε από τα Χαφτία επί 7 ετίας που άνοιξε ο Μαρινόπουλος εκεί ένα υπερπαντοπολείο και το όνομα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα είναι εκεί τα ταχυδρομεία. Εγώ είμαι πολύ μικρός, δεν το θυμάμαι. Από εκεί άρχισε η λέξη σούπερ μάρκετ.
0: Καλά, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει ούτε από τη λέξη σούπερ μάρκετ ούτε από τη λέξη φαντ.
2: Και άμα μπουν και άλλες λέξεις.
0: Καλά, έχουν χιλιάδες λέξεις έχουν μπει. Δείτε πόσες ελληνικές λέξεις υπάρχουν στις ξένες γλώσσες.
2: Ναι, αλλά εμείς οι ελληνικές είναι κλειτές λέξεις. Αυτό το πλαφόν δεν μπορεί να κληθεί τώρα. Να πούνε όριο. Όριο κέρδους.
0: Το όριο, εντάξει. Το περιθώριο. Περιθώριο, ναι.
2: Περιθώριο κέρδους, ναι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Yeah. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Μανού.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
3: Ο φίλο της.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ λυπάμαι όταν κάνονται ζωές, έτσι. Ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εσάς τα άκουσα εδώ πριν λίγο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Γκαζάκια λέει, τι...
0: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε αυτοκίνητα σε τρία διαφορετικά σημεία στη Θεσσαλονίκη, σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στη μία από αυτές τις περιπτώσεις η μητέρα μίας πολιτεύτριας υπέστη εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα, διεγωμίστηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Πρόκειται περί δολοφονίας.
3: Να πούμε συλληπιτήρια, να πούμε τι δεν... Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν
0: μα τι σωστήσει, το συζητάμε.
3: Κάμερες όμως, εγώ απορώ για
0: υπάρχουν, υπάρχει υλικό από τις κάμερες. Ελπίζω ότι οι αρχές θα φτάσουν σύντομα στους δράστες. Ελπίζω, ξέρω, δεν συμμετέχω στις έρευνες.
3: Αλλήμον. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν κάμερες.
0: Και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν κάμερες και όχι μόνο κάμερες ασφαλείας. Υπήρχαν και κάμερες τηλεοπτικές.
3: Βεβαίως, και δεν είδαμε κάτι.
0: Όχι, αλλά αυτό δεν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
3: Και αυτόπτες
0: μάλλον. Ναι, αυτό ένα, βεβαίως. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο.
3: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και στο εξής, επειδή τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καλά και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, όσο και αν θέλουμε να κρυφτούμε, όσο και βολεμένοι αν θέλουμε να είμαστε κάποιοι. Εγώ βολεμένος δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά πολύ συχνά. Λυπάμαι. Πολύ συχνά.
0: Καλό θα είναι να μην τα βλέπουμε.
3: Για λόγους. Αλίμονο.
0: Γιατί στη δημοκρατία δεν είναι ωραίο πράγμα. Τέλος πάντων, τι κάθομαι και συζητάω. Εντάξει, ελάτε.
3: Εντάξει, τώρα, κατά πόσο ζούμε σε μια δημοκρατία κανονική, έχω τις αισθάσεις μου.
0: Το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή... είναι...
3: Εντάξει, τώρα αλίμονο και αν είχαμε και τον Μπάτσο τώρα να μας έπαιρνε από το χέρι και να μας πήγαινε να μας έκλεινε στον μπουτό.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να έρθει αστυνομικός να μας πάρει από το χέρι.
3: Μα τώρα τι είναι, θα πούμε και την άποψή μας. Έλεος, αυτή η καραμέλα, το ότι μπορούμε και μιλάμε, πρέπει να πάψει πια. Και λυπάμαι που το είπες εσύ αυτό, Μάνο. Πρέπει να πάψει αυτή η καραμέλα. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Τι είναι αυτό δηλαδή. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε.
0: Είπα.
3: Τι είπες, ρε Μάνο?
0: Είπα το ότι μιλάμε.
3: Ναι.
0: Είναι μία απόδειξη.
3: Είναι δημοκρατία το ότι μιλάμε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντρέπομαι για αυτό που είπες.
0: Καλά, εσείς μπορεί να ντρέπεστε.
3: Ντρέπομαι για αυτό που είπες. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πολύ για τις μέρες που έχω περάσει μαζί σου. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ. Νεύρα πολλά. Τι να κάνουμε. Καλό μήνα φίλε Νίκο. Η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά και σε μόνιμη βάση. Κάθε χρόνο κατέθεσε ισολογισμούς και χθες διαχείριζε με την υπογραφή της κάπου να σταματήσει το δούλευμα. Γιάννη, δεν άκουσες τι είπα. Πρέπει να τα ξαναλέω. 2-0 σε Σενεγάλη, να το έχω δει. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι το Βέλγιο. Έχει χρόνο, αλλά. Κύριε Κυριακό, εγώ προσωπικά κρίσεις για ανθρώπους που δεν γνωρίζω δεν κάνω. Αλλά μπορώ να κρίνω τις δηλώσεις τους. Η θέση του κόμματος Χαριστιανού για τις εξώσεις και τους πληστηριασμούς δεν έχει σχέση με αυτό που κάνει η εταιρεία, Νίκο. Αλλά τι να το κάνω. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ανέκδοτο από το Βέλγιο και μεγαλύτερο προπονητικό ανέκδοτο από τον προπονητή του Μαρτίνεθ. Έχουν και το Λουκάκο αυτή, έτσι. Η παιχτάρα. Και ξέρετε εσείς, κύριε Νίκο, γιατί εγώ δεν ξέρω τι, ποιος ήτανε. Το άγαλμα στη Βιέννη. Οκ. Okay. Και γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την ελληνική γλώσσα, δεν έχω καταλάβει. Μας είπε κάποιος ότι πεθαίνει η ελληνική γλώσσα και το έχουμε πάρει βαριά. Έχετε ξεσπαθώσει, κύριε Νίκο, εσείς. Δεν ξέρω. Ρε, άσε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσει. Έχεις καταδείς πολύ κουραστικός. Ένα μόνιμο πνεύμα αντιλογίας και επιθετικότητας. Έλεος πια. Ο Κυρανάκης λέει, είπε ότι ο ηθικός αυτουργός για τα γκαζάκια είναι ο Τσίπρας. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας. Δεν έχω ακούσει αυτή τη δήλωση. Αν την έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης στη δήλωση, φαντάζομαι θα πρέπει να τον καλέσει. Είπα ότι η εργαλειοποίηση των επιθέσεων και μιας δολοφονίας δεν μπορεί να, και μιας δολοφονίας δεν μπορεί να είναι πολιτική. Α, από εκεί και πέρα καθένας το χειρίζεται όπως θέλει. Αν και ο τρόπος του ήταν πολύ υπερβολικός, στον πυρήνα του έχει δίκιο. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι έχουμε δημοκρατία με τον τρόπο που ορθώς ορίζεται. Κύριε Μιχάλη, ναι. Το ότι μιλάμε σημαίνει ότι έχουμε την ελευθερία να μιλάμε. Το ότι εγώ μπορώ να λέω την άποψή μου στο μικρόφωνο ως επαγγελματίας, για μένα έχει αξία. Το ότι δεν σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο μου πει, τι είναι αυτό που πες. Για μένα έχει αξία και μου δίνει κουράγιο να κάνω τη δουλειά μου. Και επίσης, αν αύριο το πρωί, το αύριο το πρωί το λέω τώρα, ως υπέρβαση, υπερβατικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αν αύριο το πρωί αποφασιστεί ότι δεν κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά, που είναι το καλύτερο σενάριο, και πάρει κάποιος άλλος θέση μου. Συμβαίνουν αυτά, ξέρετε, στις δουλειές. Κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει. Ή το χειρότερο σενάριο, αποφασιστεί, δεν το λέω για το σταθμό, το λέω ως σενάριο, ότι δεν θέλουμε πια, ρε παιδί μου, να έχουμε μια εκπομπή επικοινωνίας με τον κόσμο. Και προσέξτε, γιατί θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι. Όχι ότι μας ενοχλεί που βγαίνει ο κόσμος, γιατί θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι στη δύναμη του σταθμού. Καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει. Έτσι δεν είναι? Εγώ την άποψή μου πάντως θα συνεχίσω να την υπερασπίζομαι. Το ότι μπορούμε και μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις, έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε, εγώ το θεωρώ μια ένδειξη δημοκρατίας σε ένα περιβάλλον που είναι δυστοπικό σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα ο φίλος από την Κορινθία που αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε, σεβαστό. Έλα, Μπούμεραγκ.
4: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ?
4: Ακούγες? Εντάξει, καλά, έχουμε αντοχές, αντέχουμε. Να σου πω.
0: Ναι.
4: Ακούγεσαι πολύ καλύτερα, Μανώλη. Η φωνή σου ακούγεται μια χαρά.
0: Ναι.
4: Ναι. Τώρα, είπες ότι θα λείπεις για ένα διάστημα, φεύγεις 10 Αυγούστου που πας διακοπές.
0: Παίρνω την άδειά μου. Δεν πάω διακοπές, ναι, αλλά παίρνω. Ναι.
4: Ναι, πέντε, και μετά επιστρέφεις αρχές Σεπτεμβρίου ή με τα μέσα του
0: Σεπτεμβρίου? Όχι, επιστρέφω 23 Αυγούστου.
4: Α, ωραία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για
0: δύο εβδομάδες θα κλείψω.
4: Α, ωραία, γιατί μετά θα κλείσω το στάδιο, Μανώλη.
0: Ποιο στάδιο?
4: Το στάδιο, το Λυδιακό.
0: Για να τραγουδήσω?
4: Ναι, θα τραγουδήσουμε.
0: Αν θα έρθει για να τραγουδήσουμε μαζί.
4: Ναι, ναι, γιατί ο Ταλάρας και ο Αλεξίου κάνανε 2 νύχτες, εμείς θα κάνουμε 3.
0: Εντάξει.
4: Ναι. Και το έχω κανονίσει το πρόγραμμα. Θα είναι η πρώτη νύχτα, θα είναι τα τραγούδια της αγάπης. Θα πεις εσύ και θα τραγουδήσεις τα ωραία του Πάριου και του, του Βοιατζή.
0: Πες μου, να μαθαίνω κι εγώ τι θα τραγουδήσω. Πες μου εσύ.
4: Ναι, εγώ θα σου γράψω τα τραγούδια.
0: Ωραία.
4: Τα ωραία, τα αγγλικά. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα και όλα αυτά τα ωραία, ένα άγαλμα που έγραψε. Και ναι, τα συνδυσμένα και μυστικέ μου έρωτα. Και έρωτά μου αγιάτρευτε, αυτά θα τα πεις εσύ.
0: Okay.
4: Η δεύτερη βραδιά θα πούμε πολιτικά τραγούδια.
0: Ναι.
4: Ναι, το σέστησαν σε μια γωνιά και σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Αυτά θα πούμε.
0: Ναι.
4: Ναι, μην μου το χαλάσεις σε παρακαλώ, γιατί θα έρθω σε αποκορύφωμα. Ναι, τρίτη βραδιά θα είσαι εσύ πλάι μου και μόνο εγώ θα τραγουδήσω.
0: Α, θα είναι τρεις οι βραδιές.
4: Είπαμε τρεις, γιατί όταν λάβει
0: δύο, μου στην αρχή.
4: Δύο.
0: Α, ναι, δύο κάνανε και εμείς θα κάνουμε τρεις, σωστά.
4: Εμείς θα κάνουμε τρεις.
0: Ναι. Θα πληρωθούμε γι' αυτό.
4: Εννοείται.
0: Απ' αλήθεια.
4: Ναι, εννοείται θα πληρωθούμε.
0: Πότε είναι?
4: Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό ήθελα τις ημερομηνίες για να κλείσω εγώ το στάδιο. Για να κλείσω εγώ το στάδιο. Αλλά μια βραδιά από τις τρεις θα πληρωθούμε για τις δύο.
0: Ναι.
4: Η τρίτη βραδιά θα το αφιερώσουμε
0: στην Ελλάδα. Θα την κάνουμε, ναι, για τον κόσμο, μπράβο.
4: Ναι, για τον κόσμο. Μπράβο, ναι, θα το αφιερώσουμε για τον κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
4: Και τρίτη βραδιά θα είσαι εσύ πλησίον πλάι μου. Εγώ θα τραγουδήσω τη τρίτη βραδιά σόλο και εγώ θα πω τα τραγούδια της κακομοιριάς.
0: Okay.
4: Θα πω όλα τα κλαψιάρικα εγώ.
0: Τι, όχι της κακομοιριάς. Ναι, το τραγούδι της ξενιτιάς είναι. Δεν είναι κακομοιριά.
4: Α, λέτε, εντάξει, το τρένο Γερμανίας Αθηνών στο Καναδά, στη Βραζιλία, εγώ θα πω μη μου λέτε για αυτή, ο Ταυρομάχος σε εξηχά, πέτω μου μια κούπα με κρασί.
0: Τι έχουμε πάθει. Ωραία.
4: Να μην γελάσουμε και
0: να γελάσουμε.
4: Ναι, και μετά αυτά, μόλις πω τελειώσω εγώ αυτά τα τραγούδια, εγώ θα μαζέψω τα χρήματα από τον κόσμο και θα τα δώσουμε σε ένα ίδρυμα.
0: Συμφωνώ.
4: Ναι. Γιατί ο κόσμος έχει αγριεύσει τώρα τελευταία και από ό,τι έχω καταλάβει και από την ΕΚΟΠΗ και σήμερα έρχονται εκλογές. Ο κόσμος είναι σε αναβρασμό, είναι σε
0: αν οι εκλογές είναι τόσο μακριά και ο κόσμος είναι τόσο αγριεμένος από τώρα, έχουμε ζήτημα.
4: Ναι. Ο άλλος που είπε πρωτίστως, είστε το μήνυμα και είπε ότι εσύ μητσοτακίζεις και ότι έχεις καταντήσει το. Παραφράζω εγώ τώρα.
0: Την ναι, ρε παιδί μου, έτσι το είπε. Παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας είναι η εκπομπή.
4: Παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, κοίταξε, δεν έχει και άδικο και θα σου εξηγήσω γιατί ο πατέρας.
0: Σε μένα το λες.
4: Ναι, γιατί ο πατέρας μου έλεγε τις άλλες, λέει ότι εσύ τώρα τελευταία μητσοτακίζεις, το λέω Παρδάλης. Ναι, και μου λέει. Τι Παρδάλης, ο Παρδάλης, το πρόγραμμά του, λέω, με οδεύει εκεί, λέει, εγώ νόμιζα πως ήταν κομμουνιστής, λέω, όχι, μην το πιστεύεις αυτό, μην πιστεύεις αυτά που λένε, που κυκλοφορούν.
0: Ο μπαμπάς σου πιστεύει ότι εγώ είμαι κομμουνιστής?
4: Ναι, γιατί όταν εγώ το είπα από χρόνια ότι ακούω Real FM και ακούω το Παρδάλη, μου λέει, α, κομμουνιστικό. Του λέω, εντάξει.
0: Έχω βγάλει τέτοιο όνομα στην Αυστραλία.
4: Ναι, και δεύτερον που είπες πρωτίστως ότι μπορεί να φύγεις ή μπορεί να σε αντικαταστήσουν μελλοντικά, κάτι έλεγες στην αναμονή,
0: γιατί, δεν το άκουσα γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι απολύτως φυσιολογικό.
4: Ναι, κοίταξε, είναι φυσιολογικό και εγώ συμφωνώ ότι εκεί θα καταλήξει και θα σου πω γιατί τη στιγμή που η Τζάκρη έφυγε, την έκαμε και πάει στο Πασόκ, ο Χουρδάκης θα πάει στο Πασόκ, ο Φαραντούρης, ο Κεφαλονίτης πήγε στο Πασόκ και έχουν πάει άλλοι στο Πασόκ. Και εσύ είσαι στη λίστα.
0: Εγώ για πού? Για το Πασόκ είμαι και εγώ.
4: Ναι, είσαι στη λίστα.
0: Ωραία.
4: Ναι, έτσι με πήραν από τη Μερδούνη και μου το είπαν, γιατί έχω μια πηγή στη Μερδούνη που με τηλεφωνά και μου λέει ότι έχει μάθει, λέει, ότι ο φίλος ο Παρδάλης...
0: Ο Παρδάλης πάει για Πασόκ.
4: Πάει για Πασόκ, ναι, επιστρέφει στις ρίζες του. Ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Λευκή, στο φίλο σου τον Αριστοτέλη, στο ταξιτζί, το ξηρόμερο, στη Ιώτα, στον Αριζόνα, στην κυρία Λίτσα που ήταν παλιά στα Μαριγδίλια, έτσι λέγαμε το Μαριγδίλια, ο Τζόρτζο Λόντον, η Χριστίνα από τον Άνιμο και η Τσιπρέα από το Κολονό, που άσε το τι είπε τις προάλλες ότι δεν είναι και πολύ φανατικιά. και ας τηλεφωνήσει και ας με διαψεύσει.
0: Έχεις την καλημέρα του Νίκου από τα Γιάννητσα.
4: Α, και του Νίκου, και του σύντροφο του Νίκου από τα Γιάννητσα. Ναι.
0: Και ο Πίκος Απίκος λέει να μας φέρει στην Κάιλι Μινόγκ. Να τραγουδήσει. Να φέρει την Κάιλι Μινόγκ να τραγουδήσει. Δεν διαφωνώ.
4: Να κάνει τη Μινόγκ τώρα μακριά μου πέρα. Εγώ δεν θέλω την Κάιλι Μινόγκ.
0: Και από την κυρία Γιώτα έχει χαιρετισμού.
4: Α, ευχαριστώ και επίσης την κύρα Γιώτα. Ναι, όχι τη Μινόγκ, μακριά Μανολίδε. Να πάει να ταΐσει κανένα καγκουρού.
0: Και έλα ρε εσύ, γιατί είναι πολύ, πολύ γοητευτική γυναίκα.
4: Για σένα.
0: Είπα γοητευτική, είπα, ναι, γιατί δεν είναι.
4: Ναι, ναι, εγώ δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια της καθόλου. Εγώ,
0: δεν
4: εγώ,
0: είπα, είναι γοητευτική γυναίκα. Τα τραγούδια εγώ, της...
4: Ναι, εγώ θέλω το ταξίδι της ζωής της Βούλας Πάλας. Εγώ δεν θέλω εγώ Κάιλι Μινόγκ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ζήτησε την Κάιλι Μινόγκ και εσύ τώρα πώς κάνεις έτσι.
4: Ναι, γιατί εγώ είμαι από την Αυστραλία και εγώ ξέρω τα δεδομένα.
0: Εντάξει, άσε μας να έχουμε και εμείς ένα... μια... Εντάξει, και εσύ τώρα.
4: Αν μου έλεγες, κοίταξε Μανώλη, αν μου έλεγες I say they say ναι και εγώ μαζί σου με χίλια, αλλά όχι και τη... Ο καθένας που τα ακούσα του, ναι, συμφωνώ.
0: Ο Πουαρό έχει μια ερώτηση για σένα.
4: Ναι, παρακαλώ, ελεύθερα.
0: Έχεις, λέει, βάλει ή έχεις βγάλει περισσότερους στη φυλακή? Ως δικηγόρος, ωραίο. Δεν θα σκεφτόμουν να σε ρωτήσω ποτέ.
4: Ναι, εγώ τους πάω στη πόρτα της φυλακής και τους πάζω μέσα, Μανώλη. Τους πάω εγώ.
0: Ναι, περισσότερους όμως έχεις βάλει ή έχεις βγάλει?
4: Περισσότερο τους έχω βάλει μέσα. Τους έχω πάει χέρι-χέρι. Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι. Ναι, κοίταξε, εξαρτάται από τις συνθήκες. Εξαρτάται,
0: σωστά, πολλά. Ναι. Γιατί βάζεις κάποιον όταν είσαι στην υπεράσπιση κάποιου, ενώ βγάζεις κάποιον όταν υπερασπίζεις κάποιον που έχεις... Ναι, είναι ανάλογα την περίπτωση, σωστά.
4: Ναι, είναι ανάλογα την περίπτωση. Αυτό σου λέω ότι είναι και... Κοίταξε, είναι και η τύχη, είναι και η τύχη που παίζει μεγάλο ρόλο. Εξαρτάται και τα κέφια του δικαστή κιόλας, γι' αυτό παίζει ρόλο. Γι' αυτό εγώ σου είπα ότι θέλω να αρχίσω να τραγουδήσω τώρα και να παρατήσω τα νομικά. Γι' αυτό σου είπα να κλείσουμε το Ολυμπιακό Στάδιο και να κάνουμε τη δοκιμή.
0: Το Ολυμπιακό ότι... εσύ θα κανονίσεις τα κλεισίματα, γιατί εγώ δεν είμαι μεγάλος αυτό.
4: Ναι, εγώ θα κλείσω. Μη στενοχωριέσαι. Εγώ θα κλείσω το στάδιο και θα γράψουμε ιστορία, Μανώλη. Και θα έρθει κόσμος. Ξέρεις ποιον κόσμο θέλω εγώ. Γιατί είμαι και λίγο είμαι τυπικός.
0: Αυτό που πληρώνει το εισιτήριο, φαντάζομαι.
4: Ναι, εντάξει, ναι, θα πληρώσουν τα εισιτήρια. Ναι, εντάξει, θα πληρώσουν. Θα τους πάρουμε κανένα τάλιρο. Αλλά επειδή εσύ έχεις κατατίσει το πρόγραμμά σου παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θέλω μόνο κόσμο τις λαϊκές γειτονιές.
0: Τις λαϊκές γειτονιές.
4: Ναι, εγώ
0: φαντάζομαι ότι αν τραγουδήσουμε οι δυο μας λαϊκές γειτονιές θα μαζευτούν.
4: Ναι, εγώ θέλω αυτούς. Εγώ δεν θέλω βόρεια προάστια και δεν θέλω Εκάλη και Διόνυσο. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω το δικό μας κόσμο.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, το δικό μου κόσμο, γιατί όπως είπανε εσύ
0: και εγώ είμαι αλλού, εντάξει.
4: Εσύ είσαι αλλού,
0: έχεις δίκιο, το έχεις τραγούδι. Δίκιο. Έχεις δίκιο.
4: Ναι, ωραία, κλείνω Μανώλη, χάρηκα που τα...
0: Και εγώ που με ραγνάσαι καλά.
4: Έγινε, γεια σου.
0: Καλό υπόλοιπο. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο, ελάτε κύριε Κώστα.
5: Ναι, γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
5: Γεια χαρά. Λοιπόν, θα αρχίσω και εγώ να πω... με τον κύριο Πρωθυπουργό μας να πούμε, έτσι, που είπε ότι έδωσε προεκλογικό εμπόριο ελπίδας η κυβέρνηση, έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ανακούφιση, λέει, του λαού από την ακρίβεια, κατάρρευση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και το ένα και το άλλο.
0: Η κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους
5: δεν
0: είναι υπέρ του λαού.
5: Ναι, είναι υπέρ, ναι. Και μετά έκανε μια συμφωνία κυριών. Κυρίων. Ναι. Και θα το δούμε, λέει, αυτό λέει το Σεπτέμβρη.
0: Το Σεπτέμβρη για μειώσεις.
5: Ναι, για μειώσεις το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια της καλυμμάς. Μούφα, όπως λέει και ο λαός μας. Δεν γίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ, τίποτα. Παραμύθια της καλυμμάς. Λοιπόν, η λύση είναι μία, κύριε Πρωθυπουργέ, και το είπατε και εσείς, το έχω καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, η πραγματική, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακούφιση για το λαό.
0: Συγγνώμη, έτσι, κύριε Κώστα, το Βέλγιο έχει σοφαρίσει 2-2 σε 10 λεπτά μέσα. Συγγνώμη, έλατε.
5: Ωραία. Λοιπόν, η πραγματική ανακούφιση για το λαό μας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αποτελούν ούτε οι πλατφόρμες που λέτε, ούτε τα καλάδια κοροϊδίας που έχουν δοθεί μια ζωή, ούτε οι λίστες των παγωμένων υπόλοιπων.

0: Το ΚΚΕ, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Δεν το λέτε.
0: Ορίστε.
1: Πείτε ποιο είναι.
0: Μάλιστα, μισό λεπτό θα τα πω. Ναι. Είναι καλά. Έτσι. Λοιπόν, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Αυτά τις καθημερινές κατανάλωσης.
1: Δύσκολο τώρα.
0: Και των ειδικών φόρων. Στα καύσιμα. Έτσι δεν είναι.
1: Mm.
0: Και αυξήσεις, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
1: Α, και κατάργηση του ΦΠΑ θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
0: Μα μισό λεπτό, κύριε. Κατάργηση, είπα. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι και των ειδικών φόρων κατάργηση.
1: Αλλά μην παρεξηγήσετε.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ. Μισό λεπτό. Δεν παρεξηγώ. Και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Και ένα πράγμα, ένα άσχημο πράγμα που λένε. Έτσι, αν λέει καταργήσεις λέει το ΦΠΑ λέει, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, θα το κλέψουν οι επιχειρηματίες. Δηλαδή τους λέει κλέφτες. Ακούστε κύριε Πρωθυπουργέ, αν ξέρουν οι οικονομολόγοι σας οικονομικά, εγώ μπορεί να ξέρω και καλύτερα του πεζοδρομίου. Όταν κύριε Πρωθυπουργέ καταργήσετε το ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι, της καθημερινής, τι θα γίνει κύριε Πρωθυπουργέ, ο τζίρος των επιχειρηματιών θα γίνει μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Άρα, φτηνότερα προϊόντα, έτσι εφόσον θα υπάρχει το 13% και το 24% σε πολλά, έτσι, θα είναι φτηνότερο το προϊόν. Άρα κύριε Πρωθυπουργέ, η αγορά, ο τζίρος των καταστημάτων θα γίνεται περισσότερο, άρα οι εμπόροι και οι βιομήχανοι θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Εγώ ξέρω τη δική μου λογιστική του πεζοδρομίου. Γιατί να το κλέψουνε κύριε του ΦΠΑ. Κάντε το κύριε μια πράξη και θα αποδειχτεί αυτό που σας λέγω. Μα του συμφέρει, σου συμφέρει να έχει μειωθεί το ΦΠΑ και θα κάνουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Τα προϊόντα τους κύριε, δεν θέλει. Λοιπόν εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Απέλυσαν, ακούστε, δηλαδή απέλυσαν από το κρατικό νοσοκομείο πάνω του γεννηματά, ας πούμε, μία καθαρίστρια, μάνα δύο παιδιών με αμαία. Την απέλυσαν. Αυτή την είχαν απελύσει και από το 401 νοσοκομείο που δούλευε πάλι, η ίδια εταιρεία αυτή η εταιρεία. Και με αγώνες την ξαναπήρανε πάλι και την στείλανε στο κρατικό.
1: Ο λόγος της απόλυσης.
0: Ο λόγος της απόλυσης λέει ότι δεν είναι εντάξει λέει στην εργασία της. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό κύριε. Η εργαζόμενη συνδικαλίζεται, αγωνίζεται μαζί με τους άλλους συναδέλφους της, έτσι, για καλύτερο μεροκάματο. Η γυναίκα αυτή δουλεύει 10 χρόνια ως καθαρίστρια. Δεν είναι άπειρη. Λοιπόν, άρα τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να διώξουν έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Δηλαδή, να σας πω κάτι κύριε, είναι εσκρό να μεγαλώνεις δύο παιδιά με αναπηρία σε αυτό τους το κράτος, σε αυτό το δικό τους το κράτος, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη. Να δουλεύεις...
1: Μου επιτρέπετε κύριε Κώστα.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω, ναι, παρακαλώ, φίλε μου. Άσε να τελειώσω, ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Απλά πάνω σε αυτό που λέτε.
0: Ναι,
1: εντάξει, ελάτε.
0: Θα το τελειώσω και μετά. Έτσι, δηλαδή, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη από το κράτος, να δουλεύεις για να στηρίξει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και επειδή δεν σκύβεις το κεφάλι, έτσι δεν είναι, δεν παρακαλάς και μάλιστα διεκδικείς με τους άλλους συναδέλφους σου, έτσι, για να ζήσεις σαν άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή από την εργασία σου, να σε απολύουν αυτοί οι αδίστακτοι. Και επειδή σαν μάνα, σαν γονείς, παρά τις πίκρες και τις δυσκολίες βρίσκεις τη δύναμη να διεκδικείς, έτσι με τους άλλους, μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου και γονείς, για μια κοινωνία ανθρώπινη, για τα παιδιά σου, να θέλουν να σε πατήσουν κάτω. Κατάλαβες. Αυτό την ευθύνη, να σας πω κάτι, με αυτές τις εταιρείες που έχουν βάλει εκεί πέρα, είναι

0: σύγχρονη σκλαβιά είναι αυτές. Ναι. Δουλεμπορικά είναι αυτά όλα. Τα σύγχρονα δουλεμπορικά τα λέω αυτά. Τα μαγαζιά. Έτσι. Λοιπόν, δίνει ο ελληνικός λαός χρήματα. Χρήματα. Το κράτος πάει και τα δίνει σε αυτές τις δουλεμπορικές εταιρείες. Στοιχίζουν στον ελληνικό λαό πιο πολλά. Πιο πολλά. Ενώ αν ήταν η εργασία τους μόνιμη και σταθερή μέσα στο νοσοκομείο, στο τρένο, στα μετρό, όπου και να είναι, έτσι δεν είναι. Το κράτος θα πλήρωνε λιγότερα χρήματα, κύριοι. Αυτό να το ξέρετε. Θα πλήρωνε λιγότερα.
1: Κόστιζε λιγότερα, και λέτε, από την εργολαβία.
0: Και εργαζόμενοι και με σίγουρη εργασία.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό να το ξέρετε. Και άμα έχουν τα κότσια να μας πούνε πόσοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι πόσο στοιχίζουν σε αυτές τις εταιρείες και πόσο αν τους είχε το κράτος μόνιμους και ασφαλισμένους στο
1: ναι, συνεργασία. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι κόστος
0: βεβαίως,
1: έχει.
0: Βεβαίως, να το δείτε φτηνότερα.
1: Ένα λεπτό, κύριε Κώστα, να πάμε στην ώρα γιατί είναι μία.
0: Ναι, να πάτε, να πάμε,
1: και αμέσως μετά επιστρέφω μαζί σας για να ολοκληρώσετε και να σας πω κι εγώ δύο λόγια πάνω σε αυτό που είπατε, απλά επειδή δεν το ξέρω, θα το ψάξω όμως λίγο, απλά δύο λόγια θέλω να πω.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, με τον κύριο Κώστα από το Γάλλο μιλούσαμε. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Ναι, να σου πω. Ναι. Είχα πάει σήμερα. Σήμερα.
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι για την καθαρίστρια που λέτε.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε, ούτε αμφισβητώ τίποτα από αυτά που λέτε.
1: Όχι, όπως θα σας πω, ναι.
0: Απλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι έτσι όπως μου το περιγράφετε, προφανώς και εγώ το ακούω με απέχθεια το να απολύεται μια γυναίκα η οποία έχει ένα ή δύο παιδιά αμαία και...
1: Δύο παιδιά.
0: Και... ο λόγος, όπως λέτε, είναι το ότι συνδικαλίζεται.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που ήθελα να σας πω, και δεν δικαιολογώ την απόλυση, στον ιδιωτικό τομέα ξέρετε,
1: μάλιστα,
0: ότι υπάρχει εργοδοτικό δικαίωμα.
1: Ναι, αλλά σε αυτό ευθύνεται και η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχει ευθύνες.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Έχει ευθύνες.
0: Ξαναλέω, δεν δικαιολογώ την πράξη, γιατί δεν ξέρω και το περιστατικό και τι έχει συμβεί. Και δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί και εγώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζομαι 35 χρόνια και κάθε μέρα μπορεί ο εργοδότης σου να έρθει και να σου πει: κοίτα, να δεις, δεν μου κάνεις άλλο, φεύγεις.
1: Μισό λεπτό. Εδώ πέρα έχει και η διοίκηση του νοσοκομείου, με βάση τη σύμβαση με την εταιρεία, έχουν άμεση υποπτία και ευθύνη για όλα.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως αν έχει για τα πρόσωπα συγκεκριμένα.
1: Υπεύθυνοι σε αυτά είναι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εννοείται για τις συμφωνίες με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία. Βεβαίως, άλλο πράγμα είναι αυτό.
1: Έχει και ευθύνη το νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς.
1: Να το ρωτήσετε. Γιατί,
0: θα το ρωτήσω γιατί ξέρω ότι όταν αναλαμβάνει μια εταιρεία δηλώνει κάποια άτομα προσωπικό, αλλά φαντάζομαι ότι έχει τη διακριτική ευκαιρία να αλλάξει κάποια άτομα. Δεν ξέρω αν έχει παρέμβαση στο νοσοκομείο σε αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Καταλάβατε. Θέλει να πούμε να διώξει τους παλιούς και να πάρει. Νέους με διαφορετικές
0: άλλες αποδοχές. Εντάξει,
1: άλλες αποδοχές. Αυτό είναι το πιστικό. Λοιπόν, ήμουνα εγώ 10:30 πήγα για συμπαράσταση απάνω στην κυρία. Ήμουνα στο κρατικό Αθηνών.
0: Έγινε κινητοποίηση.
1: Ήρθε ένας κύριος εκεί πέρα, εκπρόσωπος λέει.
0: Έγινε κινητοποίηση λοιπόν.
1: Ναι, κινητοποίηση πήγαμε. Ήταν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Η ΣΕΑΝ που λέμε.
0: Ναι. Σήμερα έγινε αυτό, χτες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πρωτομηνιά.
1: Ναι, πρώτη του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. 10:30 στο. Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι. Πούμε,
1: μιλήσαμε κιόλας και ήρθε ένας κύριος εκεί. Ήταν απάνω εκεί στη διευθύνση. Ήρθε ένας κύριος. Εγώ είμαι λέει από την εταιρεία. Και του λέμε, την κοπέλα θα την προσλάβει πίσω. Λέει, όχι, λέει, άκου να δεις. Και λέει, άμα θέλει λέει το σωματείο, να πάρουμε δύο άλλους, καινούριους. Εγώ μου τη δίνει εκεί πέρα και του λέω, τι ήρθες εδώ πέρα να μας κάνεις παζάρια. Τι ανήθικο πράγμα είναι αυτό που μας λες. Είσαι ανήθικος, του λέω. Δεν είμαι, λέει, με ξέρεις, τι ανήθικος. Του λέω, αυτές είναι ανηθικότητες. Λοιπόν.
0: Και τελικώς που κατέληξε το πράγμα.
1: Εγώ στην αρχή του είπα ότι είναι πρόστιχο, γι' αυτό παρεξηγήθηκε αυτός και του λέω, κοίταξε να δεις, πες στην εταιρεία σου, αν σε έστειλε να μας πεις αυτά τα πράγματα, ότι να πάρεις δύο καινούριους, είναι ανήθικη να τους το πεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι παζάρι αυτό που πρότεινε. Εντάξει, είναι παζάρι.
1: Τώρα ο άλλος, και τι έμαθα, ήταν ο γενικός διευθυντής εταιρείας και δεν είχε καν το θάρρος να μας πει ότι είναι αυτός. Καταλαβες.
0: Τελικώς τι έγινε, πείτε μου.
1: Γιατί οι άλλοι τον κυνηγήσανε. Πάρε δρόμο από εδώ, του λέτε.
0: Τελικώς τι έγινε όμως με τη γυναίκα.
1: Ορίστε.
0: Τελικώς τι έγινε.
1: Θα αγωνιστούμε να ξαναπροσληφθεί. Εγώ του είπα, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, η γυναίκα θα έρθει πίσω. Τελείωσαμε.
0: Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει πάρει θέση σε αυτό.
1: Η διοίκηση του νοσοκομείου είπε ότι εμείς λέει δεν μπορούμε, λέει, δεν έχουμε ευθύνες και όμως έχει ευθύνες, το ξέρουμε, και το σωματείο
0: το ξέρω, συνεχίζει
1: να κάνει τα πράγματα που πρέπει να κάνει, τις διεκδικήσεις που πρέπει να κάνει. Με τον αγώνα μας και την αλληλεγγύη μας υψώνουμε ασπίδα προστασίας για όλους τους ανθρώπους, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος, παιδιά. Μόνο ο αγώνας.
0: Ο λόγος, ο άνθρωπος που ήρθε από την εταιρεία σας αιτιολόγησε το λόγο της απόλυσης.
1: Ναι, μας είπε, λέει, ότι δεν εργάζεται, λέει, σωστά. Είπε, και δεν καθαρίζει σωστά, κάτι τέτοια.
0: Προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλος λόγος.
1: Φωτογραφία εκεί πέρα. 10 χρόνια είναι, εργάζεται αυτή η γυναίκα.
0: Φωτογραφία με τι πράγμα.
1: Όρισε.
0: Φωτογραφία με τι πράγμα.
1: Είχε, δεν ξέρω, εκεί πέρα το είδαν οι άλλοι. Είδα εγώ, αλλά ήμουν μακριά, ήμουν λίγο τσαντίστηκα με αυτόν. Και έδειξε μια φωτογραφία, λέει, ότι καθότανε. Τι καθότανε, μπορεί να κάτσει ένας άνθρωπος να τον πάρει εσύ φωτογραφία, να κάθεται, ξέρω εγώ, τι. Αηδίες, μωρέ, ασυναρτησίες να πούμε. Αφού δεν είχε το θάρρος να μου πει, δεν είχε το θάρρος να μου πει ότι ήταν ο γενικός διευθυντής της εταιρείας. Οι άλλοι τον κυνηγήσαν, μην πιάνεις κουβέντα, λέει, με αυτόν άστονα. Γιατί εγώ είμαι ομιλητικός αυτή. Οι άλλοι ήταν τσαντίλες, πάρε από εδώ δρόμο, του λέγανε από εδώ πέρα. Πάρε από εδώ δρόμο. Θα λογαριαστούμε, του λέω. Του λέω, θα την πάρετε την εταιρεία. Είτε την κοπέλα, είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Αλλά μετρήσουμε τον πόη μας, του λέω. Λοιπόν, δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Αρκετά. Και εδώ και τώρα τα νοσοκομεία και όλα τα κρατικά ιδρύματα αυτά να διώξουνε. Να διώξουν αυτές τις, ξέρω εγώ, τις εταιρείες. Έτσι, τις εταιρείες να τις διώξουν και να πάρουν το προσωπικό μόνιμο και ασφαλέστατο, έτσι να κάνουν σωστή εργασία. Σωστή εργασία. Έτσι, αυτά τα σύγχρονα, αυτές οι εταιρείες είναι σύγχρονα δουλεμπόροι. Σύγχρονοι δουλεμπόροι.
0: Ευχαριστώ, κοιτάμε, κύριε Κώστα.
1: Δηλαδή, λέψε, η Κώστα Νόστρα στην Αθήνα είναι, κύριοι, όλοι αυτοί. Δεν θα το πω έτσι.
0: Καλέστε ακριβώς. Και στείλτε κανένα μήνυμα ή καλέστε στο κέντρο να μου πείτε αν
1: δεν ξέρω,
0: αν υπάρξει.
1: Να στείλω μήνυμα.
0: Καλέστε στο κέντρο.
1: Έλα να σου πω μισό λεπτό. Για να το δεις. Να το αυτόσεις. Έτσι. Λοιπόν, εχθές είχαμε Τρίτη 30.
0: Χθες είχαμε.
1: Τρίτη.
0: Χθες είχαμε Τετάρτη 1η. Ωραία. Είμαστε πια Πέμπτη, 2.
1: 30 του μήνα.
0: Ναι.
1: Εχθές εννοείς, εγώ
0: προχτές, ναι. Χθες, καλά λέτε, εντάξει.
1: Λοιπόν, δηλαδή, Τρίτη 30 Ιουνίου, 30 του μήνου, στη σελίδα 26, υγεία που γράφει.
0: Του ριζοσπάστη.
1: Το έχει ο ριζοσπάστης, μάλιστα. Διάβασέ το και θα το δεις.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν λέω, απλά αν υπάρξει κάποια εξέλιξη για αυτές τις ημέρες, πάρτε στο κέντρο να αφήσετε ένα μήνυμα.
1: Με το σωματείο εδώ πέρα, το ενιαίο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, έτσι που υπάρχει εδώ πέρα, είναι στη Χανκολκονδύλη, στην πλατεία Βάλης είναι αυτό το σωματείο, έτσι, σε αν που λέμε και αυτοί, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
0: κύριε Κώστα.
1: Τι να κάνουμε, αλληλεγγύη, οι εργάτες πρέπει να είναι μια κροθιά.
0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα, καλό μήνα.
1: Ναι, δύσκολες μέρες. Και σας είπα, ισχυρές αυξήσεις, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κλειδί. Όλα τα άλλα, ο λαός τα λέει μούφα.
0: Να είστε καλά.
1: Το λέει, γι' αυτό λέω.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, ελάτε, κύριε Γιάννη.
2: Γεια σου, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Εδώ, ξέρετε, μικρός θα έχετε παίξει το παιχνίδι, την κολοκυθιά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα.
0: Τι εννοείται.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, κατά πόσον είναι πρωθυπουργός.
0: Τι είναι κατά πόσον
2: και
0: είναι.
2: Και πόσο έχει τη διάθεσή του. Ξεκινάω από το καθαρά κλέψιμο και να μην πω ληστρική, να πούμε, επιδρομή εναντίον των ταμείων από δίθεν αριστερά πρόσωπα τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο και τα είχαν διαθέσει αφού τα είχαν αρπάξει, ήταν ο ιδρώτας και η εργασία πολλών δεκάδων ετών από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Κατά πόσον η Ελλάδα υπάρχει και είναι ανεξάρτητη. Εδώ μας λένε ότι είμαστε καταχρεωμένοι. Ξέρουμε επίσης...
0: Είμαστε χρεωμένοι, είναι γνωστό, δεν είναι...
2: Ναι, ξέρουμε επίσης ότι τα χρέη αυτά γίνανε από το 1974 και εντέθεν.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε επίσης ότι τα αποθεματικά των ταμείων επί κυβερνήσεως συνασπισμού είναι ο σημερινός φιλόδοξος για πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν είναι εκείνος που είχε πάρει τα κρίματα μαζί με τον κολλητό του φίλο, το οποίο τώρα κάθεται και πληρώνεται από το Δημόσιο Ταμείο, το οποίο φυσικά είναι και χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
2: Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Τσίπρας, εντός εισαγωγικών το κύριος, να μας φτιάξει κόμμα για να μας σώσει. Ενώ είναι ο ίδιος που ως πρωθυπουργός άρπαξε τα χρήματα από τα ταμεία και τα διέθεσε υπέρ ενός προσώπου το οποίο λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, νομίζει ότι κυβερνάει, αλλά ουσιαστικά δεν κυβερνάει.
0: Τι κάνει?
2: Απλώς διαχειρίζεται τα αρπαγμένα. Άλλωστε κάπου εκεί στις εκπομπές σας λέει ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αυτό το έχει πει, το έχει τραγουδήσει ο Χόρν.
2: Ο Χόρν, ναι. Λοιπόν, θα πούμε και ότι πολιτικός τι σημαίνει. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Τι σημαίνει πολιτικός?
2: Σημαίνει μπόχα. Μπόχα σημαίνει μπόχα που δεν μπορεί, δεν είναι αντέχει κανείς. Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τις πράξεις που έχουν κάνει όταν βρισκόντουσαν στην ηγεσία. Λοιπόν, ήθελα να τονίσω ότι γίνεται μια αλλαγή, αλλάζουν το κουστούμι τα διάφορα κόμματα, εντός εισαγωγικών κόμματα, ενώ στην ουσία και όλα αυτά και τα τρία που έχουν διαχειριστεί τα οικονομικά και τα σχετικά με την βελτίωση των ανθρώπων, υγεία, εργασία κτλ. Όλα αυτά είναι παραμύθια της Καλλινάς για να το κοροϊδεύουν. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξής. Το θράσος του ανθρώπου, θράσος πρόκειται, είναι για θάρρος, να θέλει να κυβερνήσει με άλλο όνομα και με άλλο κόμμα. Καταλαβαίνετε ποιο πρόσωπο.
0: Για τον Τσίπρα λέτε.
2: Ορίστε.
0: Για τον Τσίπρα.
2: Για τον Τσίπρα λέω.
0: Άχα, γιατί δεν το λέτε.
2: Πρώτη ρόλο παίζει στην ομάδα, γιατί είναι ομάδα αυτή. Και όποιος και να αλλάξει, τα ίδια και χειρότερα έχουμε. Λοιπόν, αυτά ως προς τη διεθνή κατάσταση, θα ήθελα να πω ότι στην Τουρκία, στην οποία όλοι πάνε και θα πάνε βέβαια να δώσουν τις ευχές τους, η Τουρκία έχει μια βιομηχανία η οποία παράγει πάρα πολλά είδη που είναι ήδη πολέμου. Αυτή η κυρία με την κυβέρνηση που έχει εδώ και δεκαετίες έχει επανειλημμένως γονατίσει οικονομικά, αλλά πάντα την βρίσκουμε μπροστά. Τώρα τρέχουν και λέει όλοι να υποδεχθούν και ο καθένας έχει, ενώ τους μεγάλους οικονομικά, όπως είναι η Φερρυππίν, ο κάτοικος, ο σημερινός κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτείων. Λοιπόν, αυτές οι βιομηχανίες οι οποίες βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία, αυτές οι βιομηχανίες υπάρχουν και ορισμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να κατασκευάσει αυτά τα που παραγγέλνουν διάφορες χώρες και κυρίως οι ευρωπαϊκές. Λοιπόν, αυτοί πληρώνονται για ενόδωρα. Για ενόδωρα. Πληρώνονται γιατί παρέχουν τις τεχνικές τους γνώσεις. Απρόσθετα. Λοιπόν, τώρα τρέχουν να προσκυνήσουν. Και ο κόσμος ακούγεται, γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Πώς δημιουργεί τέτοιες βιομηχανίες? Πού βρίσκει τα λεφτά? Από ποιους θα παίρνει τα λεφτά? Αυτό δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με άλλα. Και έτσι ο κόσμος αποφεύγει να δει την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σχετικά με το τι γίνεται στο χώρο της Ανατολής. Λέω, για παράδειγμα, Φερρυππίν, υπάρχει και ένας στρατός, ο οποίος είναι τεμαχισμένος σε 3-4 κρατήρια, ενσωματωμένος, και ο οποίος λέγονται οι Κούρδοι. Αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα, περίπου υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια, και κατά καλή ή κακή τους τύχη βρίσκονται στα σημεία που έχουν οικονομικά συμφέροντα οι διάφορες χώρες, είτε είναι δυτικού είτε ανατολικού συνασπισμού. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των παραπάνω από 20 εκατομμυρίων κατοίκων ταλαιπωρείται συνεχώς, γιατί ορισμένοι έχουν οικονομικά συμφέροντα. Εάν γινόταν ένα κουρδικό κράτος, καταλάβατε ποια ήταν η θέση της σημερινής Τουρκίας, η οποία σε λίγες ημέρες θα επισκεφθούν, εκτός των άλλων, και ο φίλος μας ο κάτοικος του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κόσμος οδηγείται, και αυτό δεν τους ενδιαφέρει, οδηγείται στο να βρει σωσίβιο. Οδηγείται δηλαδή σε να κάνει ενέργειες ή το δρόμο της φύγης. Ο δρόμος της φυγής είναι γνωστός, είναι επίσης γνωστό οι αμοιβές που δίνονται, και εδώ δεν δίνονται, και έτσι όλοι θρυνούν με κροκοδίλια δάκρυα, το επαναλαμβάνω, με κροκοδίλια δάκρυα, για την κατάτια του σημερινού κράτους. Από τον καιρό που καταργήσαν οι εκτελέσεις, θα επαναλαμβάνω, από τον καιρό που καταργήθηκαν οι εκτελέσεις για τέτοια αδικήματα, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Και να μην παρασύρεται ο κόσμος και να ρίχνουν την μπάλα στα προστέγη στην εξέδρα. Καταλάβατε. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Πού βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας και το θράσος επίσης να κάνει κόμμα, και έχει και το θράσος να θέλει να γίνει και ο πρωθυπουργός.
0: Ο κόσμος πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να του έχει συμπάθεια.
2: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, όλα είναι καταστικά μάσματα.
0: Εσείς δεν πιστεύετε, εγώ σας λέω ότι και
2: ναι,
0: εγώ
2: ναι,
0: έχω
2: ναι, ναι, τις αλλάζουν
0: ενστάσεις μου, αλλά τα ποσοστά, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι μεγάλες διαφορές.
2: Αλλάζουν κουστούμι. Όλοι τους είναι οικονομημένοι, έχουν και περιουσίες στο εξωτερικό. Ξέρετε να σας πω ονόματα. Αυτά είναι γνωστά. Δεν υπάρχει λόγος να πω ονόματα. Είναι γνωστοί όλοι τους. Και ο καθένας τι ρόλο έχει παίξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Αλίμονο στους ευκολόπιστους.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Λοιπόν, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρομαι για τη φωνή σου που είναι διαβής πια. Και μπορούμε και σ' ακούμε, αλλά όλες οι εκπομπές σου που ακούω βλέπω ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση εδώ και τα τελευταία χρόνια, και το Πολυτεχνείο δεν έγινε για λάθους, έχουν θησαυρίσει και έχουν χρεοκοπήσει την Ελλάδα και έχουν οδηγήσει τις Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: καλό ξημέρωμα, κύριε Γιάννη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Έφη. Τώρα ήρθε μήνυμα. Αυτό που μου γράφετε, κυρία Έφη, υπάρχει και αυτό, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι η ηλικία παίζει πάντα ρόλο. Έχω ακούσει δηλαδή και το άλλο άκρο να λέει πράγματα που δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, η κυρία Γογό λέει: μεγάλη αλήθεια, είπε ο κύριος Κώστας για τις εταιρείες. Ακριβώς αυτό συμβαίνει δυστυχώς στο λεμπόριο. Πολλές εργολαβίες, δυστυχώς, καλά το λέτε, λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Πληθωρισμός, ακρίβεια πληθωρισμός, χωρίς αυτά τα δύο δεν γίνεται να ανταπεξέλθει ένα κράτος. Πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό. Καλά, δεν είναι. Τι εννοείται? Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα κράτος χωρίς ακρίβεια και πληθωρισμό, τι? Το ότι πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ζει αξιοπρεπώς, αλλά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός θα υπάρχει ευχάριστη συνέχεια. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Ελευθερή. Εν τω μεταξύ, έχει έρθει 2-2, έχει γίνει το 2-2, τώρα παίζουν το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Και κάποιοι μου λέει, γράφατε πριν ο Μαδάρα η Σενεγάλη, και τώρα μου λέτε 2-2, σούπερ Βέλγιο και τέτοια. Οι ίδιοι. Εντάξει, κάποιοι γράφετε, έχετε εκδηλώσει προτιμήσεις σας και καλά κάνετε. Αποφασίστε όμως, ε. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, ελάτε, κυρία Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, κύριε Καζάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, κλείστε το ραδιόφωνο, κυρία Κατερίνα, τελείως.
3: Ναι, το ξέχασα. Έχω να σας πάρω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
3: Σας ακούω ανελιπώς.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε.
3: Σας ακούω ανελιπώς.
0: Να είστε καλά.
3: Τα βράδια κυρίως, γιατί...
0: Τα βράδια κάνω εκπομπή, οπότε...
3: Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να σας... για το χθεσινό τραγούδι με τον Μαρίνο.
0: Ναι.
3: Ένα αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Mm-hmm.
3: Το οποίο με τον Μαρίνο, συγχωρεμένος μου, το απογειώνει. Γιατί το έχει πει και η Γαλάνη.
0: Και η Γαλάνη, σωστά.
3: Ναι. Ναι, αλλά ο Μαρίνος ο αγαπημένος, ναι, εντάξει, μας έφυγε ένα παιδί πολύ τάλαντο, δεν μπορώ να πω. Αφήνε τη χούλα του εκεί που είναι, να είναι καλά. Εγώ τώρα, κύριε Παρδάλη, θέλω να μιλήσω και πω για οικονομικά και για τέτοια και για αυτά. Αλλά το θεωρώ ότι ο καθένας κάνει τον ειδικό του ειδήμονα, ότι τα ξέρει όλα, ότι μπορεί να δώσει λύσεις και τέτοια. Πολύ θυερία. Πολύ θυερία, κύριε Μπαρδάλη, και χωρίς νόημα. Τέλος πάντων. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είστε πολύ συμπαθείς. Θα σας ρωτήσω για τον Μητρούλη, τι κάνει, πώς πήγε στο σχολείο. Πώς πήγε, πέρασε στο σχολείο με καλό βαθμό.
0: Καλά πήγε.
3: Καλά πήγε.
0: Καλά πήγε.
3: Και η μαμά καλά όλοι.
0: Όλοι καλά.
3: Ναι. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Αυτοί όλοι οι οποίοι βγαίνουν, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα και το ξέρετε. Αυτό δεν καταλάβει μάλλον.
0: Κοιτάξτε, δεν κρατάω σημειώσει με ποιον είναι ο καθένας. Δεν με αφορά κιόλας.
3: Είμαι αλλού. Είμαι αλλού, κύριε.
0: Καλά κάνετε.
3: Δικαιώμαστε. Αλλά αυτό που γίνεται, το να βγαίνει ο καθένας και να εξιστορεί πράγματα τα οποία γίνονται, γιατί εγώ το έχω ζήσει όλα αυτά και τα ξέρω. Το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει.
0: Και ότι καλά, όλοι τα έχουν ζήσει.
3: Τίποτε.
0: Όλοι τα έχουν ζήσει.
3: Ναι, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά
0: του. Ναι, ακριβώς.
3: Κύριε Παρδάλη. Αλλά αυτά τα οποία λέγονται ορισμένα είναι, δεν είναι σωστά, δεν είναι, είναι λάθος. Και δεν πρέπει να λέγονται, είναι που σταματάτε.
0: Θέλετε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
3: Ναι, θέλω.
0: Ορίστε.
3: Εγώ να σας πω παράδειγμα.
0: Βέβαια, ναι, γιατί μου λέτε τώρα κάτι, να σταματάω κάτι που...
3: Να σας πω ότι... Τι να πω τώρα, όλο αυτό το λουγίδριο που έβγαλε ο τελευταίος που μίλαγε,
0: ναι.
3: Ήταν όλο εναντίον του Τσίπρα.
0: Ναι, ήταν εναντίον του Τσίπρα. Πείτε μου το λάθος, πείτε μου. Όχι, μισό λεπτό, το λάθος μου λέτε, αυτά που λένε είναι λάθος. Τι πείτε μου τι είναι λάθος, να σας πω.
3: Τι να μου πείτε... Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, σας είπα, ούτε συγκράτησα το γιατί πραγματικά τον ακούω και το πράγμα το λέω.
0: Εύκολο είναι να λέμε πάντως να μην βγαίνει ο άλλος, σταματήστε το να μην τα λέει.
3: Όχι, εντάξει, δεν είπα να πείτε το τηλέφωνο, κύριε Παρδάλη μου.
0: Καλά, αυτό έλειπε να μου το λέγατε.
3: Ίσα ίσα, που είστε ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός.
0: Καλά, αφήστε τα καλά λόγια, δεν χρειάζεται. Είμαι αυτό που είμαι, τέλος πάντων, καλός, κακός.
3: Γιατί δεν δέχεστε τα... Δεν είναι κολακία, είναι
0: πραγματικότητα. Γιατί δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω τώρα.
3: Πρέπει να δέχεστε το καλό.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν τα μπορώ αυτά.
3: Δεν σας το λένε άλλοι.
0: Ορίστε.
3: Δεν σας το λένε άλλοι, ότι είσαστε καλός.
0: Ναι, δεν θέλω να τα ακούω, δεν με νοιάζει. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου.
3: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Αφήστε να μην είναι σωστό. Εγώ έτσι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι στραβόξυλος αυτά τα πράγματα. Δεν τα μπορώ.
3: Δεν
0: σας μαλώνω. Απλά σας λέω ότι δεν μπορώ.
3: Εντάξει. Εγώ όμως πρέπει να πω τη γνώμη μου. Σαν ακροάτρια. Δεν πρέπει. Ναι, ούτε.
0: Μπορείτε να πείτε την άποψή σας προφανώς.
3: Βέβαια. Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω γιατί, θα ήθελα να σας πω ότι οι επιλογές που κάνετε στα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραίες, τελευταίες. Ναι. Ίσως μου ταιριάζουν, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
3: Και αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνη.
3: Καλό
0: ξημέρωμα, καλό μήνα. Καλό μήνα,
3: να είστε καλά. Καλό μήνα, να είστε καλά, να χαίρεστε τον Γιώσεφ και
0: να έχουμε υγεία, να έχουμε υγεία, να είστε καλά.
3: Το πρώτο,
0: ναι.
3: Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα, ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη.
4: Καλά, μάλλον, τι είναι.
0: Καλά, καλό μήνα.
4: Καλό μήνα. Με υγεία.
0: Καλό μήνα.
4: Πολλά. Είναι και ο μήνας που γεννηθήκαμε εμείς, οπότε...
0: Α, είσαι, είναι ο γενέθλιος.
4: Είναι ο γενέθλιος.
0: Μάλιστα.
4: Τι ήθελα να πω.
0: Για βες.
4: Πρώτα απ' όλα, ακούω πολλά. Ας πω να είναι άλλο. Κάποιους που τους είχαμε τρήσει σε άλλη κατάσταση, στα τελευταία 2-3 τηλεφωνήματά τους, δεν θα πω ονόματα, δυστυχώς με απολυβοητεύσανε για τα πολιτικά τους, πιστεύω που τόσο καιρό διατυμπανούσανε. Όταν ακούω εγώ κάποιους που λέγανε ότι κάνανε μπάνιο επί χούντας ήσυχοι, ξέρεις φίλε, αυτό μου δημιούργησε μεγάλες σκέψεις και πολύ μεγάλους προβληματισμούς. Δυστυχώς, αυτό είναι, το πολιτικό σύστημα έχει φέρει τη χώρα εκεί που δεν υπάρχει καθαρά πολιτική σκέψη. Ο Τσίπρας, πρώτα απ' όλα κύριε Τσίπρα, μαζέψε τον κύριο Μπρίστη για αυτά που λέει. Για αυτά που λέει ο κύριος Μπρίστης, νομίζω ότι τον έχει βάλει στον τομέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι κάνω λάθος?
0: Τον έχει στη Σκιώδη, πρέπει να το δω, να δω τη Σκιώδη τώρα, δεν τη θυμάμαι.
4: Ναι. Επειδή νομίζω ότι εκεί τον έχει, κύριε Τσίπρα, μαζέψτε τον. Γιατί πέρα του κωμικού αρχινάει και γίνεται και επικίνδυνος. Πέρα του κωμικού. Ξέρεις φίλε Μανώλη, πολλοί έχουν άγχος για τον Τσίπρα και το καθεξής. Σαν κάποιον εχθές που άκουσα, ο οποίος αφού βγήκε ο Βασίλης Πλαταμούνα και τον έκανε μία χόρτα. Λοιπόν, τον άκουσα και... κατάσταση είναι αυτή και ο Μητσοτάκης ο Θεός και τεμενάδες. Το θέμα είναι ότι θα τους βγει από δεξιά η περίπτωση. Και όταν λέω από δεξιά, να ξέρεις ότι όλο το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τους υπουργούς και μαζί με τους βουλευτές κοιμούνται και ξυπνάνε, μην κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Αυτό να το ξέρεις, το θυμάσαι. Και η ερώτηση, ναι, με αυτό κοιμούνται. Αυτό
0: δεν
4: είναι το
0: άγχος. Δεν έχω την ίδια εικόνα, πρέπει να σου πω. Όχι τόσο έντονα. Όχι, έχω την ίδια εικόνα, αλλά όχι τόσο έντονα όσο μου το περιγράφεις.
4: Το πιστεύουν ότι δεν θα κάνει. Πιστεύουν ότι θα το μεταπίσουν. Εμένα όμως οι πληροφορίες που έχω από φίλους και γνωστούς που λένε ότι είναι πολύ οργανωμένος, έχει ήδη μαζέψει στελέχη. Έχει αφήσει και κενές θέσεις για να βάλει κάποια αξιόλογα στελέχη και την ώρα που θα πρέπει, γιατί ξέρεις, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να ξέρεις θα του πάρει το ποσοστό αυτό που θα χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να κυβερνήσει. Και εκεί θα αναγκαστεί, είναι προσωπική μου άποψη αυτό,
0: ναι,
4: θα
0: ναι.
4: το δούμε, θα αναγκαστεί να τον εκαλέσει για συμμαχία για να συγκυβερνήσουν και νομίζω ότι
0: αυτό δεν νομίζω είναι και ο σκοπός.
4: Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός του Σαμαρά, να του πει πολύ ευχαριστώ να έρθω να σε κυβερνήσω, αλλά με αυτούς τους όρους στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, δεν νομίζω και ότι μπορεί να γίνει αυτό.
4: Ορίστε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
4: Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί και να είναι. Μπορεί
4: δεν
0: και...
4: είμαι προφητής, τη γνώμη μου λέω.
0: Ναι, θα σου πω τη δική μου άποψη μετά.
4: Αυτό είναι το άγχος τους. Φοβούνται το Τσίπρα, φοβούνται, ξέρω εγώ, τον Πασόκ, φοβούνται, λένε για αυτούς. Αφήστε, μην λέτε για αυτούς, γιατί, ξέρεις, το μεγαλύτερο ερώτημα, ότι να αποφεύγουν τη συζήτηση πάντοτε, και εκεί πρέπει να τους θέτεις όσοι λένε υπέρ του Μητσοτάκη, θα τους θέσεις αυτό το ερώτημα. Γιατί ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα, αφού ο Μητσοτάκης είναι ο αγαπητός. Αφού ο Μητσοτάκης είναι ο γιος του Σωτήρα που έχει έρθει στην Ελλάδα. Αφού ο Μητσοτάκης είναι, μιλάμε τώρα, εμείς δεν βλεπόμαστε καθόλου. Αυτός που είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλει να κάνει κόμμα αφού η Νέα Δημοκρατία είναι καταπληκτική και τέλεια και είναι λυμμένα όλα τα προβλήματα και πρόσεξε, τα προβλήματα αυτά δεν είναι. Γιατί εχθές άκουγα και σου λέγε, στην Ευρώπη έτσι γίνεται, έτσι δεν σου λέγε. Στην Ευρώπη έτσι. Ναι, αλλά στην Ευρώπη που γίνεται έτσι, δεν υπάρχει να θέλουν να ποτίσουν κανένα καλώδιο και να πάει κανένας από τα γειτονικά κράτη και να τους πει να το ποτίσετε και να κάνουν.
0: Προφανώς.
4: Έτσι. Ναι, αλλά εκεί δεν, εκεί δεν το λέει αυτό. Αυτό το αποφεύγει εκεί. Καταλαβες.
0: Ναι.
4: Είμαστε στην Ευρώπη τα εμά και τα εσά εμά. Είμαστε στην Ευρώπη όπου θέλουμε. Και όπου οι Ευρωπαίοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις για τις χώρες τους αξιόλογες και δυναμικές, εκεί δεν παίρνουμε το παράδειγμα της Ευρώπης. Όταν παραδείγματος χάρη λέω εγώ τώρα, αφού η Ευρώπη και όλος ο κόσμος κάνει έτσι και δυστυχεί γιατί υπάρχει οικονομική κρίση που πάλι τα ίδια πεινάνε και στην Αγγλία και γελάγανε και τα βουνά. Καλά το είπες, δεν με ενδιαφέρει που γελάνε
0: μα,
4: που
0: εγώ, μα, αλλά... αυτό το ισχύει για τα πάντα. Δεν, ναι. Εγώ δεν δέχομαι ως ναι. μέτρο σύγκρισης καμία χώρα. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου.
4: Μπράβο. Και αυτή είναι η λογική. Αφού λοιπόν δεν έχει γίνει το μέτρο σύγκρισης και αφού αποφεύγει να σου πει, δεν σου λέει το πιο χαρακτηριστικό. Για όλα αυτά που οι Ευρωπαίοι παραδείγματος χάρη, οι Γερμανοί, Ευρωπαίοι δεν είναι, την ίδια οικονομική κρίση δεν περνάνε. Γιατί λένε ότι ξέρετε κάτι, θα μιλήσω τώρα έτσι όπως θα μιλήσω, θα ακουστώ και δεξιός, αλλά γιατί δεν λένε ας πούμε, κοιτάξτε, παραπάνω από αυτούς τους μετανάστες, αυτό είναι το πλαφόν, τέλος, λέω εγώ. Λέω εγώ, γιατί δεν το λένε αυτό.
0: Ναι.
4: Κάποιοι, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν λένε ας πούμε ότι αφού υπάρχει και ταλαιπωρούμε στην Ευρώπη, υπάρχει και μια εισαγγελέα η οποία σε δικαστήρια, είτε γαλλικά, όπως πώς λεγόταν ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας,
0: ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος, ο Σαρκοζή.
4: Ο Σαρκοζή.
0: Ναι.
4: Εκεί του περάσανε βραχιολάκια. Στην Ελλάδα και δεν περνάνε βραχιολάκια.
0: Καλά, εδώ δεν αγγίζουμε πολιτικά πρόσωπα, είναι το ΤΕΜ.
4: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Αφού στην Ευρώπη υπάρχει οικονομική κρίση που και κατά συνέπεια δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια δικαιοσύνη που σε κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν στα τη δουλειά τους, λέει για περάστε κύριε να μου τα πείτε πίσω από τα κάγκελα. Εκεί για μας δεν μας πιάνει. Δηλαδή τα αρνητικά της Ευρώπης, η δυστυχία, την πείνα, το κεφάλαιο που εκμεταλλεύεται και αφού γίνεται και στις άλλες χώρες, κατά επέκταση γίνεται και στην Ελλάδα, αυτό να το αντιληφθώ. Κατά επέκταση τα θετικά της Ευρώπης στην Ελλάδα δεν μας πιάνουν εμάς. Μόνο τα αρνητικά μας πιάνουν. Επιλογή κάνουμε.
0: Ναι, είναι η κατάρα του Έλληνα. Μας κυνηγάνε τα αρνητικά, τα θετικά μας αποφεύγουνε. Βρίσκουνε στο αόρατο τείχος.
4: Εγώ βάζω τους προβληματισμούς, γιατί κάποιοι που προσπαθούν τη νύχτα να ηρεμήσουν, κάποιες κυρίες που άκουσαν μετά βγήκανε, μην εκνευρίζεστε. Και μην εκνευρίζεστε, γιατί η φάπα του Μητσοτάκη δεν θα έρθει από την αντιπολίτευση. Να το ξέρετε, σας το λέω γύρω στο τουλωδό, θα έρθει από το Σαμαρά, από τη δεξιά του πτέρυγα θα έρθει.
0: Γι'
4: αυτό τους έχει πιάσει ταράκουλο τόσο μεγάλο που έχουν αμολύσει τα παπαγαλάκια του δημοσιογράφου στα κανάλια, έχουν αμολύσει τους βουλευτές οι οποίοι...
0: Ποιο μόνο για το Σαμαρά, δεν νομίζω.
4: Ναι, εγώ έχω ακούσει 5 βουλευτές οι οποίοι λένε το τιμούμε. Είναι...
0: Καλά, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός.
4: Ναι, είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Το τιμούμε, δεν νομίζουμε ότι θα φτάσει εκεί. Δεν... Πρόσεξε τι λέω, φίλε. Το άγχος τους είναι τεράστιο. Ξέρουνε ότι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είναι στην αφεσβήτηση και δεν μπορούν να ψηφίσουν δημοκρατικά, εάν βρεθεί ο Σαμαρά, θα πάει ο ψήφος σε γη. Να χάσει την Καλαμάτα. Στο λέω από τώρα και γράφω. 100%.
0: Η Καλαμάτα είναι, εντάξει, είναι το προπύργιο του Σαμαρά.
4: Το Καλαμάτα, όμως, φίλε, το Καλαμάτα μπορεί να είναι δύο βουλευτές. Το Καλαμάτα ψηφοφορικά μπορεί να είναι δύο βουλευτές.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
4: Σου λέω δύο βουλευτές μπορεί να τους βγάλει. Καλαμάτα, Σπάρτη και ούτω καθεξής. Να μην βγάλει κι άλλους δύο, ξέρω εγώ, στο υπόλοιπο. Να πάρει τέσσερις. Να μην του κόψει και τέσσερις ο Τσίπρας. Λέω εγώ τώρα. 8. Πόσους έχει ο Μητσοτάκης. Μαζί με τον πόνους σήμερα.
0: 158 πώς... έχει, 158.
4: Πόσο έχει?
0: 158, 150, κάτι
4: σαν... Α, κυβέρνηση δεν κάνει.
0: Καλά, για να κάνει κυβέρνηση, για να πάρει μπόνους 50 ευρώ πρέπει να κάνει ένα ποσοστό γύρω στο 29-30%, πάνω από 30.
4: Καλά. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, το 28-29 είναι τώρα, χωρίς να έχει κατέβει ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς το παιχνίδι το παίζει εύκολα, το παίζει έξυπνα. Όταν, εγώ πιστεύω ότι όταν θα πει ο Μητσοτάκης πάω για εκλογές, για να μην έχει ψάρι, θα βγει, έχει το δικαίωμα σε ένα μήνα και θα βγει και θα πει κατεβαίνω με αυτό το κόμμα, χου ξέρω εγώ, πώς θα το λέει. Όχι ότι ο Σαμαράς είναι καλός, δεν έξυπνο το Σαμαρά. Καταλάβες. Αλλά προκειμένου να φύγει η λέλαπα που υπάρχει, προτιμώ να κοπεί και από το Σαμαρά. Το καταλάβες τι λέει. Γιατί μόνο έτσι διορθώνεται μια αλαζονία. Ορίστε.
0: Θα δούμε, λέω, τι να σου πω.
4: Πώς το βλέπεις τώρα, σήμερα η Σενεγάλη ήταν 2-0 πάνω, το έκανε 2-2.
0: Πέναλτι, έχει δώσει στις καθυστερήσεις πια της παράτασης στο Βέλγιο.
4: Στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι.
4: 3-2 το Βέλγιο και γεια σας, τους έστειλε. Το έλεγα εγώ, θα το στείλει, κατάλαβες.
0: Ναι. Μπήκε, 3-2.
4: 3-2, στοπ. Τι να, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είδα εγώ την παρέμβασή μου, γιατί γι' αυτό ήθελα να σου πω μια καλησπέρα, Γαλάκη.
0: Γιώργο, ρωτάει ο Μπούμεραγκ.
4: Ναι, την καλησπέρα μου στο Μπούμεραγκ, την καλησπέρα μου.
0: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπέρναμ?
4: Πολύ δυνατός.
0: Ναι.
4: Όχι απλά δυνατός, πολύ δυνατός. Είναι Μπούμεραγκ, εσύ που ζεις στην Αυστραλία, έπρεπε να έχεις αντιληφθεί, γιατί η Αυστραλία έχει πολλά κοινά με την Αγγλία. Κοινοπολιτεία της ήτανε. Πάρα πολλά κοινά έχετε. Πρέπει να ξέρεις ότι το πολιτικό σύστημα στην Αγγλία διοικείται αλλιώς. Τελείως διαφορετικά. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Βουλή των Λόρδων. Σωστά ή όχι?
0: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί τι έχει η
4: Αυστραλία. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει η Βουλή των Λόρδων.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει.
4: Ναι. Κάποτε πήγε να κόψει τις συντάξεις ο Τζόνσον, όταν ανέβηκε, πήγε να κόψει, όχι να τις κόψει. Να μην δώσει τις αυξήσεις που δίνει κάθε χρόνο. Και μόλις έφτασε στο. Τις πέρασε από την Βουλή, και τη Βουλή την κανονική. Και μόλις πήγε στη Βουλή των Λόρδων, του πάνε λόγοι που ανήκουν στο παράδειγμα. Πάνε το πίσω αυτό το νομοσχέδιο, δεν το ψηφίζουν. Δεν περιορίζουν. Οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά στους ταξιδιούχους. Έχουν δουλέψει οι άνθρωποι. Δεν το γνωρίζεις αυτό, δεν τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή?
0: Θυμάμαι, ναι.
4: Έτσι. Λοιπόν, και εκεί παίζουν, είναι άλλο το σύστημα, κοινοπολιτεία, έχει βασιλιά, εγώ δεν πιστεύω σε βασιλιά, αλλά πρόσεξε, όταν είναι υπέρ του λαού, διότι κάνουν πολλά πράγματα και υπέρ και αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν έχει καμιά σχέση ο βασιλιάς που είχαμε εμείς με το βασιλιά που έχουν οι Άγγλοι. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο, έτσι, μην μπερδεύεσαι. Κάποια πράγματα που είναι αρνητικά, τους έχουν τελειώσει με μαχαίρι, τους τα έχουν κόψει με μαχαίρι. Λοιπόν. Έχω καλή γνώμη για τον Μπέρμαν, περιμένω να τον δω όμως. Γιατί άλλο τώρα το τι λέμε.
0: Καλά, ναι, έχει την πράξη φαίνεται όλα.
4: Άμα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, Μανώλη, το ξαναπεί, θα πάει σπίτι του. Όπως πήγε ο Στάρμερ. Είναι πολύ αυτό. Και πρόσεξε τι σου λέω, το έχω πει, το έχει σημειώσει πιστεύω, ότι στις επόμενες εκλογές πάλι οι Λέιμπορ θα βγουν και θα συγκυβερνήσουν με τους Λέιμπορ Δημοκράτς, που είναι η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ. Όπως το λέω,
0: μες.
4: Όχι η αριστερά.
0: Κατάλαβα,
4: η, αριστερά ναι. Είναι, η αριστερά είναι η πράσινη στην Αγγλία. Πιο κομμουνιστικά έρχονται, πιο αριστερά. Καταλάβες. Θα φέρουν και αυτήν ένα ποσοστό.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, Γιώργη, να σε καλά.
4: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Ελάτε, κυρία Δήμητρα. Τελευταία γραμμή για απόψη.
5: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
5: Σας εύχομαι να είστε χιλιόχρονος. Με υγεία, με
0: υγεία. Υγεία, υγεία να έχουμε. Τα χίλια είναι τα πολλά χρόνια.
5: Είναι σχήμα λόγου τώρα.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω για τα χίλια προφανώς, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι λίγα και καλά.
5: Ναι, είναι γεγονός αυτό, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Να χαρείτε το δημιούργημά σας και ότι δημιουργείται και προποντός το παιδί σας. Σας το εύχομαι από καρδιάς. Έχω να πάρω τηλέφωνα από πριν μπείτε στο χειρουργείο. Είχα μιλήσει με την κυρία Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν σας έστειλε τις άλλες τις ευχές μου.
0: Ναι, ναι, μου τις έδωσε.
5: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε αυτές τις στιγμές, γιατί έχω πέρασει πολύ δύσκολα στην παλιοζωή. Και προσωπικά, οικογενειακά, γενικότερα. Και τώρα έχω και εγώ την κόρη μου με την ίδια περίπτωση.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κυρία Δήμητρα.
5: Σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό παρακαλώ κάθε μέρα. Τελευταία να είναι μια ματιά από τη ζωή και για το δικό μου το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να σας πω στα γρήγορα.
0: Ελάτε.
5: Ότι είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξη και φοβερά αγανακτισμένοι, στενοχωρημένοι, πικραμένοι. Όλα αυτά βάλτε τα μαζί και κάντε τα ένα κοκτέιλ. Έτσι αισθάνομαι στη ζωή. Όταν έχασα τον πατέρα μου, ένα τροχαίο έξω από την Καλαμάτα, ο κύριος Γιώργος, που κάνει με το χουδαλάκι μαζί, είναι πατριώτης μου και μακροσυγγενής μου. Mm-hmm. Στο Ασπρόχωμο σκοτώθηκε ο πατέρας μου έξω από την Καλαμάτα, σε μια παιδιάδα. Τον πήγανε με τον αδερφό μου οδηγό, τους διέλυσε ένα φορτηγό ενός καλαματιανού προύχοντα. Και ξέρετε, αντί να φέρουν τον 38χρονο τον αδερφό μου και τον πατέρα μου, 67,5 χρονών, σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο, τους πήγανε, ανέβηκαν στον Ταΐγετο και τους πήγανε στη Σπάρτη. Και ο πατέρας μου πέθανε από έλλειψη φαρμάκων. Ξέρετε, τους πήγανε σε ένα φορτηγό αγροτικό και τους συνόδευσε ένας Ιταλός τουρίστας. Ο οδηγός αγρότης και τουρίστας ήταν ο συνοδός τους πάνω στην καρότσα.
0: Ναι.
5: Πριν ένα χρόνο ή 1,5-2, δεν πήγανε μια κυρία εδώ κάπου γύρω ή σε κάποιο νησί ήταν. Στην καρότσα του αγροτικού, για να την πάνε.
0: Όχι, πέρσι ήταν, πρόπερσι, ναι, ναι.
5: Ναι, πρόσφατα, το θυμάμαι.
0: Ναι.
5: Σήμερα, χτες το βράδυ, ξενύχτησε ο πεθερός του γιού μου στον Ερυθρό Σταυρό, μέσα σε ένα δωμάτιο που τον είχαν στο διάδρομο από προχθές, και χθες τον πήγανε σε ένα δωμάτιο μόνο του, υποτίθεται δωμάτιο, χωρίς κλιματισμό. Και 1 η ώρα του πήγαμε ένα ανεμιστήρα από το σπίτι να ξενυχτήσει. Θα πέθανε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Σκεφτείτε, 75, πρόπερση ήταν 26, 24, καρότσα φορτηγού, 26 φέτος χωρίς κλιματισμό. Πριν ένα χρόνο μια γειτονισά μου χειρουργήθηκε στο Σαγίου σαν αργύρου στο ογκολογικό. Και επειδή έγινε ένα λάθος εκεί, την πήγανε στο ΚΑΤ, τη διώξαν από εκεί, στο ΚΑΤ για να διορθώσουν το δικό τους λάθος. Αφού τις αποκατέστησαν το λάθος τους, τους την επέτρεψε το ΚΑΤ στους Αγίους Αναγίους. Όχι, λέγανε αυτοί, δεν θέλουμε την πάτε πίσω, το έκανε του άντρα της. Mm. Όχι, ναι, μου είπε ο Βαγγέλης, ο άντρας της. Μου ήρθε να τους πλακώσω στο ξύλο και να τους πηγαίνει, αλλά σκεφτόμουν ότι θα με πάνε μέσα και θα μείνει η Δήμητρα μόνη της, μου είπε.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, ποια προκοπή το κέντρο υγείας των Αγίων Αργύρων, εάν, γιατί δεν έρχεται ένας δημοσιογράφος να το δει αυτό το κτίριο. Πέθανε ο προσωπικός μου γιατρός πριν στις αρχές του χρόνου αυτού, το δεύτερο μήνα του έτους αυτού που τρέχει. Και είπα στο διευθυντή τηλεφωνικός, λέω, κύριε διευθυντά, σε ποιο γιατρό θα μου βάλετε οικογένεια προσωπικό εμένα τώρα, δεν ξέρω, μου λέει, κυρία μου. Ό,τι αποφασίσουν άνωθεν.
0: Mm-hmm.
5: Ξέρετε πώς αποκατάσταση. Ένας γιατρός που έρχεται 3 μέρες πρωί, 3 μέρες απόγευμα.
0: Πείτε μου, δεν ξέρω, όχι που να ξέρω.
5: Σας το λέω εγώ. Και προχθές που πήγα για να με εξετάσει και να μου δει, να μου γράψει την αγωγή μου και αυτά,
0: mm-hmm.
5: μου λέει, καθίστε κυρία Δημήτρη, λέω, με συγχωρείτε γιατί, αλλά εδώ πέρα έχουν χάσει την επαφή με το νερό. Να κοίταξε, εγώ τι να πω, μου λέει, που έχουμε τόσες ώρες εδώ μέσα. Αν δείτε από την οδό Σπίπιζα, που είναι η κυρία είσοδος, και δείτε την είσοδο που πάει για το διοικητικό προσωπικό, ένα κομμάτι του κτηρίου, ναι. και την είσοδο που πάει για τους ασθενείς που είναι γιατροί, είναι σε στάβλος.
0: Πού είναι αυτό?
5: Ορίστε.
0: Πού είναι αυτό που μου είπατε τώρα?
5: Στα Αγίους Αναργύρους, οδό Σπίπιζα.
0: Μάλιστα.
5: Στο κέντρο, ξέρετε, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι την πλατεία Συντάγματος, που 15 χιλιόμετρα είμαστε.
0: Καλά, και πολλά, πώς λέτε.
5: Σκεφτείτε τι γίνεται. Άκουσα απόψε τον κύριο Κορανάκη, πώς το λένε τον κύριο αυτό της
0: Νέας. Κυρανάκη.
5: Κυρανάκης.
0: Ναι.
5: Στο Άξιον 24.
0: Ναι.
5: Όταν τον άκουσα, θυμήθηκα την εποχή του 17 Νοέμβρη, που λέγανε το Βεριβάκη, τον Ανδρέα του Παντρέου, αρχηγό του 17 Νοέμβρη. Κάνω λάθος?
0: Καλά, πολύ πίσω πήγατε κι εσείς.
5: Απόψε, κάνω συγκρίσεις. Απόψε ο κύριος Κυρανάκης έλεγε με ύφος και με τόνο φωνής που μου θύμιζε τότε την περίπτωση, γιατί θυμάμαι τον Γιώργη το γεννηματά που δεν του επέτρεψαν να πάει στην κηδεία έξω από τα αυτιά μας του Μπακογιάννη και δεν του επέτρεψαν. Και φώναζε ένας δημοσιογράφος από τον Αντένα, δεν θα πατήσει κανένας από αυτούς τους τέτοιους τους αλλιώτικους. Δεν θέλω να πω τους τίτλους που τους έδινε. Και δεν πήγε, και πήγε μετέπειτα ο γεννηματάς και του έβαλε ένα τριαντάφυλλο μόνος του κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο. Και σήμερα έλεγε ότι ο υποκινητής αυτής της κατάστασης, που λυπάμαι πάρα πολύ που πλήρωσε αυτή η γυναίκα με τη ζωή της τα σφάλματα όλων των άλλων και τις τρέλες όλων, δεν χρώσταγε τίποτα στη μητέρα, ούτε η κόρη του κανένας για τις ιδέες. Αυτές τις ιδέες έχει, αυτές τις κάνει, όποιος θέλει να τις προτιμήσει. Δημοκρατία δεν λένε ότι έχουμε. Γι' αυτή δεν παλέψαμε τόσα χρόνια, γιατί εγώ είμαι 86 Μαΐων, κυρία Παρδάλη.
0: Μάλιστα.
5: Είναι ο Τσίπρας ο αρχηγός, λέει, της κατάστασης αυτής, και αύριο καλούσε όλους τους νέους δημοκράτες της Μακεδονίας να πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν φασαρική συγκέντρωση και θα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Είπαμε, η εργαλειοποίηση αυτών των,
5: και λέω,
0: των δραματικών γεγονότων δεν είναι
5: πάλι το ρότα πίσω, γυρίσαμε. Βρε κύριε Κερανάκη, νέος άνθρωπος, την κυρία Λατινοπούλου την άκουσα εγώ με τα αυτιά μου στο Κόντρα, που έλεγε για την κυρία Καριστιανού, για τα σπίτια και τα διάφορα. Επιχειρήματα έχετε, κύριοι, πάτε σε ένα νοσοκομείο να δείτε τι γίνεται.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

ο πληθωρισμός έχει κάποια, πρέπει να είναι σε κάποιο ύψος. Και μάλιστα βάζουμε και στόχους. Γι' αυτό και λέμε πληθωριστικές πιέσεις. Έχει στείλει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο ένα μήνυμα το οποίο ήρθε δυστυχώς στα junk, που θίγει ένα θέμα του τζόγου, το οποίο δεν προλαβαίνω τώρα να το διαβάσω. Που είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί ξέρετε, όταν ο κόσμος, που είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνει, όταν ο κόσμος σε κάποιες περιπτώσεις ψάχνει να βρει, δεν έχει εισοδήματα, το γυρίζει στα τυχερά παίγνια, μήπως και το οποίο εκεί στοχεύει. Εκεί στοχεύουνε. Αυτός που έχει λεφτά δεν έχει ανάγκη να τζογάρει. Αυτός που δεν έχει τζογάρει, μήπως και καταφέρει να αποκτήσει. Έχει, κύριε Νίκο, είναι πολύ σωστό το μήνυμα που μου έχετε στείλει. Δεν το διαβάζω τώρα γιατί το κρατάω, όμως το έχω στείλει στα mail μου. Λοιπόν, για την κυρία Χριστιανού, αυτά που είπα. Τώρα δεν θέλω να τα επαναλάβω. Δεν προλαβαίνω και να τα επαναλάβω. Διάβασα την απάντησή της σε αυτό που είπα ο Αυγολέμωνος. Δεν το γνώριζα. Δεν μπορώ να παρακολουθώ 24 ώρες 24 ώρες τι λένε τα μέσα. Φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Για μένα η εξηγήση που δίνει δεν είναι επαρκής. Για μένα, ως πολίτης. Αλλά, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, το Βέλγιο πέρασε. Συντετριμμένοι είναι οι παίχτες της Σενεγάλης. Και λογικό, γιατί κράταγαν μέχρι σχεδόν τις καθυστερήσεις την πρόκριση και την έχασαν, πήγαν στην παράταση, δέχτηκαν και ένα τέρμα με πέναλτι στο τέλος της παράτασης και καληνύχθησαν. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Τάκης Μαυράκης, εορτάζουν άλλα χθες πια. Τώρα το μάθες. Τα αγγλικά δεν τα δες έξω. Α, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη βεβαίως εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11 στα δημοσιογραφικά μας, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε ημερολογιακά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Περπάτησα.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτίριων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτίριων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί, βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες, υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: κάνοντας σήμερα, Νίκο, μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία η ολιγόμενη κάποιων ανθρώπων παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά, καλημέρα και καλό μήνα, μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική, κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας, περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά, Κωνσταντίνε, που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω, μου λέει, να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδας στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη το «Ευχαριστώ» του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά. Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η Φωτιά και Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. «Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη». Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πως προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία
με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δίκτυ, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα. Ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κύριου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Είναι φτηνό, ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κύριου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τουρκούς και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
0: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί οικόπεδα που είναι πάνω στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ όντας σε πόλεμο δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
0: Σωστά.
1: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιος ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση.

0: Αχ, αρχίσαν οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν. Μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος 4 προς τιμήν του Ιουλίου 4. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινόταν τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε, λέει, φουσκομινά. Τον Ιούλιο.
1: Φουσκομινά.
0: Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α.
0: Οπότε τον λένε φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκομινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα.